Κρίμα για το φίλο που το ήθελε 2-4 γκολ. Έγινε 1-4. Μπήκε το γκολ στις καθυστερήσεις. Νορβηγία, Ιράκ 4-1 με αυτογκολ του Χουσέιν στο 97, παρακαλώ. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτογκολ 1-4. Κρίμα για το φίλο που το είχε παίξει 2-4 γκολ. Τώρα πάμε για το επόμενο μάτς. Ξεκινάει σε περίπου μία ωρίτσα από τώρα. Το Αργεντινή με την Αλγερία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, καλύτερα να πω. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Γεια σου Κωστή μου, καλή βάρδια φίλε και σε εσένα. Είχαμε και έναν βοηθό διαιτητή στο παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη. Είχαμε τον Τζόρτζ Λακριντής, από ό,τι διαβάζω με καταγωγή από τη Μεσσηνία, ήταν στην ομάδα, τη διαιτητική ομάδα στο Γαλλία-Σενεγάλη.

τον Ολυμπιακό. Το ξέρατε εδώ και πολύ καιρό. Το Πίτερς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο. Εχθές το απόγευμα βραδάκι μια έτσι ανακοίνωση του ίδιου του παίχτη στα social media. Είπε ότι θα είμαι πάντα Ολυμπιακός, αλλά τώρα θα παίζω για την Αρμάνι Μιλάνο την επόμενη χρονιά. Ο Πίτερς θα είναι στην Αρμάνι Μιλάνο.

δεν μπορούσαν να βάζουν τα μάτς τα πιο έτσι ενδιαφέροντα με τις πιο μεγάλες ομάδες νωρίτερα να τα βλέπουμε όλοι, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μηνυματάκι από το Μενίδη. Νομίζω το πρόγραμμα, φίλε, έχει βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, εντάξει, μπορούσαν να βάλουν, ας πούμε, το Αργεντινή με την Αλγερία λίγο νωρίτερα, αλλά το πρόγραμμα έτσι είναι. Όλοι θα παίξουν όλες τις ώρες, άλλοι θα παίξουν νωρίς. Νωρίς για εμάς, εντάξει. Ναι, αύριο θα δούμε και Πορτογαλία και Αγγλία, φίλε. Να δούμε και τις ομάδες και των Πορτογάλων και των Άγγλων τι έχουν για φέτος. Πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ στοιχηματικά, τα φαβορί παραμένουν ακόμα και η Ισπανία και η Γαλλία και η Αγγλία, τα πρώτα φαβορί για να πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Αλλά ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχουν παίξει τα πρώτα μάτς όλες οι ομάδες. Μέχρι να μπούμε στα νοκάουτ έχουμε ακόμα δρόμο.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Γιώργο τον Παοκτζή, διάβασα πριν από λίγο το όνομα του Πούσιτς, ότι είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου αποχαιρέτησε τη Θεσσαλονίκη, αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια παρουσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, και μάλλον θα είναι ο διάδοχός του, από ό,τι λένε, το όνομα του Πούσιτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Μάκρη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα.

20 λεπτά μετά τις 3. Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα. Πόσο ήρθε η Νορβηγία, κέρδισε φίλε 1-4 με 1-2 το πρώτο ημίχρονο με 2 γκολ του Χάλαντ. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για συντροφιά, λέει ο φίλος ο Μαρίνος που έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα εκεί από την γειτονιά, από τη Νέα Ιωνία, για Σουλιάκο. Με τα γραφικά φιλαράκο δεν έχει γίνει κάτι από κάποια ομάδα. Τον Καμαρά περιμένουν στο Παναθηναϊκό. Νομίζω την Πέμπτη θα έρθει στην Αθήνα να περάσει Αττικά και να υπογράψει. Κάτι άλλο δεν υπάρχει, ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά κάτι άλλο δεν υπάρχει έτσι να είναι πολύ κοντά σε κάποια ομάδα. Για τον Χριστογιώργο, τον ονοματοφύλακα του Όφη, ενδιαφέρεται από ό,τι διαβάζω και ο Ολυμπιακός.

Ο πρώην παίκτη ΣΑΕΚ, ο οποίο δεν έπαιξε πέρυσι καθόλου, ο Γιόνσον, προπονείται με την δανέζικη Άρχους. Υπήρχαν κάποια μέσα από την Ισπανία που έγραφαν ότι η ΑΕΚ είναι ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον Ουναΐ, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ το είπε, δεν υπάρχει, η ΠΑΕ ΑΕΚ είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον παίκτη. Λογικά μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχουν εξελίξεις και στην ΑΕΚ για μεταγραφές. Έχει πάρει ήδη έναν παίκτη τον Ουκρανό. Μέχρι τέλος του μήνα, από ό,τι λένε, θα υπάρχουν και άλλες δύο μεταγραφές.

για τον Ολυμπιακό. Η Λανς θέλει τον Μπιανκόν, έδωσε μια προσφορά 2,5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός την απέρριψε γύρω στα 5 και από ό,τι λένε από τη Γαλλία θα επανέλθει με νέα προσφορά η Λανς για τον παίχτη του Ολυμπιακού. Για δύο παίχτες που ακούστηκαν για τον Ολυμπιακό, ο Μίστα και ο Βρουσάη, από ό,τι διαβάζω θα συνεχίσουν στη Ρίο ΑΒΕ, εκτός και αν τους θέλει ο Ολυμπιακός στο πολύ. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν στη Ρίο ΑΒΕ και ο Μίστα και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Βρουσάη. Ένα φιλικό βλέπω για τον Ολυμπιακό 17 Ιουλίου με τη Φορτούνα Σιτάρντ, φιλικά προετοιμασίας.

και άρχισε και τρίτη περίοδος σε διάθεση των εισιτηρίων για τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τα εισιτήρια τους νέους κατόχους. Αυτά για το Γιαννούλη, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και ο ΠΑΟΚ μες στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός μες στο παιχνίδι. Η Augsburg ζητάει 5 εκατομμύρια κατέβατα από ό,τι διαβάζω. Και έχει το θέμα μείνει μέχρι εκεί. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε εξέλιξη για το Γιαννούλη.

Για τον Παναθηναϊκό θα έγινε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου στο Conference League. Ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τους πιθανούς αντιπάλους τους. Ο Παναθηναϊκός δεύτερο προκριματικό γύρο θα μπει στην κλήρωση την Τετάρτη 17 έκτου από την πλευρά των ισχυρών. Αναλυτικά η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι η Πανεβέζης από τη Λιθουανία, η Νεύτσι από το Αζερμπαϊτζάν, η Μάντρογορ από τη Σκωτία, η Ντουνάιτσικα από τη Σλοβακία, η Γκάις από τη Σουηδία, η Γκέτεμποκ από τη Σουηδία, η Βαραντζίν από την Κροατία, η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, παρέα με τη Χάπολη Τελαβίβ, η Πάξ από την Ουγγαρία, η Ντεμπρετσέν από την Ουγγαρία, η Πολύσια από την Ουκρανία, η Κάρση από την Ουκρανία, Ζελέζιντσαρ από την Σερβία, Κόπερ Σλοβενία, η Μπράβο από τη Σλοβενία επίσης, η Ζίμπρου από τη Μολδαβία, η Βαλούρ από την Ισλανδία, η Άουντα από τη Λετωνία, Τσεσεκά από τη Βουλγαρία, Σέλμπουρν Ιρλανδία, Ντουκάντζι Κόσοβο, Βαλέτα Μάλτα και Κολερέιν με τη Βόρεια Ιρλανδία. Για κάποια μάτς που ακόμα δεν έχουμε θα γίνουν παιχνίδια και οι τιμένοι θα είναι στον όμιλο, μάλλον πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού.

0: Να, και ο Μιχάλης ο Τζίτζης, παιδιά, είναι εδώ, μας ακούει. Βλέπει τον, μάλλον βλέπει, θα δει τον αγώνα σε λίγο. Λέει, ένα γκολ περιμένω στον αγώνα Φουταλένσα με τη Μανέικα Καμινάριο. Τι είναι αυτά τώρα, αυτά τα ναυάγια. Να γίνει γκολ, γκολ, over. Είναι δύο ώρα, το θέλω. Ένα γκολ και το γηπεδούχο να βάλει ένα γκολ. Να πάω ταμείο να πάρω 80 ευρουλάκια και πήρα και το απόγευμα πάλι 80, γιατί είχα παίξει τη Γαλλία γκολ γκολ και over 3,5, λέει ο κύριος Τζίτζης, και τα πιάσε αυτά. Περιμένει ένα γκολ τώρα. Ποια είναι αυτή τώρα η ομάδα που παίζει, κάτι ναυάγια παίζουν τώρα, που τα βρίσκει. On, 0-2 είναι Φορταλέζα Αμέρικα Μινέρο, θέλει ένα γκολ να μπει ακόμα για να πάρει ταμιάκι ο κύριος Τζίτζης. Άλλα 80 ευρώ ο διπλός φόρος σουβλάκης αύριο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα. Χωρίς περιγραφή αγώνα από Τζίτζη, το Μουντιάλ δεν έχει ενδιαφέρον. Παιδιά, ο άνθρωπος σήμερα είχε ξεκούραση. Ήταν κουρασμένο το παλικάρι μας. Αύριο θα είναι εδώ κανονικά να μεταδώσει τους αγώνες με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Τζίτζης, ο πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 3:30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα 9:43, Ιντερβέτεν Sports.
1: 9:43, Ιντερβέτεν Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: 9:43, Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

Εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν τις 4, πριν κάνει σέντρα στο παιχνίδι Αργεντινή με την Αλγερία. Θα το παρακολουθήσουμε τουλάχιστον μέχρι τις 5, μέχρι το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι όπως κάνει πάντα. Η φίλη μας η Κατερίνα μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα σε όλη την παρέα και στο μεγάλο Τζίτζι, το μεγάλο speaker. (2) 12 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω 3 ημέρες, 2 για ιντερεύσεις δώρο για τους φίλους και τις φίλες του σταθμού στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Είπαμε 3 μέρες, 2 για ιντερεύσεις. Στο νησί του Σελεμεντέ θα έχει και πολύ ωραίο φαγητό για το φίλο ή τη φίλη που θα κερδίσει. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού γράφοντας όνομα επώνυμο τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου, Λιάκο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο και στο φίλο μας τον Κώστα από το πανέμορφο Ναύπλιο. Γεια σου, φίλε Κώστα.

Μέση και Λαουτάρο από ό,τι διαβάζω εδώ. Η Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία. Για να δούμε τις συνθέσεις, αν έχουν βγει δεκάδες του Μάρς, ο οποίο ξεκινάει σε λιγάκι. Ένα Μάρς ο οποίο θα το παρακολουθήσει αρκετός κόσμος, γιατί παίζει η Αργεντινή και έχει πολλούς φανατικούς φίλους γενικώς η ομάδα, από την, η ομάδα του Μέση. Να δούμε λοιπόν τις δεκάδες. Η Αργεντινή με προπονητή τον Σκαλόνι, ο Μαρτίνες θεματοφύλακας, Μοντιέλ, Ρομέρο, Μαρτίνες, Μεντίνα, Μακάλιστερ, Φερνάντες, Ντεπόλ, Αλμάδα, Μέση και Λαουτάρο, οι 11 παίχτες. Για την Αλγερία προπονητής είναι ο Πέτκοβιτς, ο Ζιντάν, ο Αϊνουρί, ο Μπενσεμανί, Μαντί, Μπελκαλί, Μάζα, Μπουταουί, Μπεταλέμπ, Μούσα, Σαϊμπί και Γκουιρί. Αυτοί είναι οι 11 παίχτες για την ομάδα της Αλγερίας. Είπαμε το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου 15 λεπτά από τώρα στις 4. Νομίζω Ερτένα το έχει. Θα δούμε, θα σας πω σε λίγο να δω ποιο κανάλι το έχει. Νομίζω Ερτένα. Like να πάρουμε και μια πρώτη εικόνα για την, έχουμε πάρει για πολλές ομάδες πρώτη εικόνα, να πάρουμε και μια πρώτη εικόνα για την ομάδα της Αργεντινής και της Αλγερίας βέβαια.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Ηλιόν, εδώ γείτονας και ο Γιάννης. Και πάμε να δούμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Βασίλη.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Να είσαι καλά. Είμαι ταξιτζής. Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά.
0: Καλό στο φίλο.
1: Είμαι εκεί παρέα με τον το Άλογα, τον Καντίνα.
0: Α, τον Νικολάκη, τον Αλογίσιο.
1: Ναι.
0: Ο Πελασγίας.
1: Βασίλη, θέλω να γίνω και εγώ λίγο τζίτζης.
0: Να γίνει τζίτζης και εσύ βέβαια.
1: Περίμενε, θέλω να σου πω την ιδέα μου. Εγώ πιστεύω να το πάρει το παγκόσμιο το κύπελο η Αμερική.
0: Η Αμερική, ε.
1: Εγώ που τάω, δηλαδή βλέπω την Αμερική για πολλούς λόγους.
0: Για πες ένα από τους πολλούς λόγους.
1: Ένας λόγος είναι ότι είναι, γίνεται στη χώρα τους. Ξέρουν τα κλίματα τροπικά που θα αρχίσουν σε λίγο να μπαίνουν, βγαίνουν οι βροχές και τα τέτοια και οι ζέστες. Έχουν τα καλύτερα φάρμακα, τα καλύτερα παπούτσια.
0: Ναι.
1: Και τι ποσοστό μπορεί να δίνει η Αμερική?
0: Δίνει πολύ η Αμερική τώρα. Θα δίνει πάνω, πάνω από. Τώρα δεν έχω, δεν έχω μπροστά μου, αλλά θα δίνει πάνω από 150 απόδοση.
1: Η Αμερική?
0: Βέβαια, τι.
1: Φίλε μου, θα το παίξω και θα σα πάρω τηλέφωνο. Θα το παίξω ένα 50-ρικο.
0: Πολλά το παίζει. Εντάξει, αν πει, αν το βλέπει, παίξω. Αλλά νομίζω ότι είναι, δεν είναι εύκολο να το πάρει η Αμερική. Τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα τη Αμερική. Γιατί έχει και 4 γκολ και είναι αθλητέ του.
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά νομίζω ότι είναι. Είναι λίγο, εντάξει, έχει πολύ καλύτερες ομάδες και ακόμα είναι η αρχή, δηλαδή είδαμε τώρα μια ομάδα, ένα αγώνα. Κάτσε να δούμε και τους υπόλοιπους, κατάλαβες, σου λέω.
1: Ναι, σίγουρα, οκ.
0: Okay. Να δούμε, να δούμε, εντάξει, αν το βλέπεις όμως παίξε το. Τι...
1: Θα το παίξω και θα κάνω και το άλλο, θα την πάρω και από πίσω στους άλλους αγώνες.
0: Ναι, να την παίζεις σε κάθε αγώνα, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι μπράβο και μπορεί και πέρα να ρεφάρω αυτό που θα έχω παίξει.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, σωστό. Αν το βλέπεις, παίξε το. Αν το βλέπεις, πάντως η απόδοση θα είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να έχει πάνω από 150, μπορεί και παραπάνω.
1: Αύριο κιόλας πάω από αυτορείο.
0: Άντε, με καλά κέρδη.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Γεια χαρά. Εντάξει, η Αμερική είναι μια καλή ομάδα, την είδαμε. Βέβαια την είδαμε σε ένα μάτς μόνο και μια ομάδα η οποία ήταν χαμηλής δυναμικότητας τέλος πάντων. Έπαιξε καλά, έχει καλούς παίκτες. Έχει βελτιωθεί πολύ το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να πάει τελικό και να το πάρει κιόλας. Ο φίλος το βλέπει, ας το ρίξει, καλά κέρδη. Το ευχόμαστε.

Ο φίλος ο Ανδρέας Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα σας. Καλημέρα σε όλους και να ξέρετε ότι από αύριο ξεκινάνε τα. Α, το είπα και νωρίτερα. Δεν ξέρω αν είναι από αύριο, αν έχει πάρει κάποια παράταση. Μιλάμε για το μέτρο αυτό που έχουν βγάλει για το φαρμακείο, αυτό το ειδικό φαρμακείο. Πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητό μας το kit που λέγεται, ένα φαρμακείο που πρέπει να έχουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας. Βέβαια, στα αυτοκίνητα φαρμακεία πάντα πρέπει να. Πάντα υπήρχαν, αλλά αυτό είναι ένα ειδικό, λέει, που έχει πολλά πράγματα μέσα. Εντάξει, το οποίο δεν κάνει και πάρα πολύ ακριβά. Το βρίσκεται και με 10 και με 12, με 15 ευρώ, αλόγω στην εταιρεία. Και πρέπει να το έχουμε όλοι στο αυτοκίνητό μας, γιατί μετά έχει πρόστιμο, αν δεν το έχουμε. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει από αύριο, 18 είχαν πει ξεκινάει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποια παράταση.

πέρα χαζεύω τώρα λίγο τις τιμές. 11, από 11 ευρώ, 12. Εκεί, εκεί περίπου. Έχει και κάποια που κάνουν 18, okay, και με δεκάρικο έχει, δεν είναι ακριβά. Φαρμακείο αυτοκινήτου, τσαντάκι, ένα τσαντάκι είναι. Πρέπει να το έχουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας. Να, ούτως ή άλλως, εντάξει, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουμε, ούτως ή άλλως υπήρχε ότι να υπάρχει ένα φαρμακείο, πυροσβεστίας και το τρίγωνο που λέμε. Τώρα αλλάζουν τα φαρμακεία, γίνονται, θα πάρουμε αυτό το φαρμακείο τώρα που έχει μέσα πολλά και διάφορα. Τι έχει μέσα, τώρα κάτσε να το δω κιόλας. Πώς θυμάμαι τι έχει μέσα αυτό.

Να βλέπω εδώ πέρα ένα που κάνει 11.60. Περιλαμβάνει, λέει, 3 αποστηρωμένες γάζες με επίθεμα, 8 αυτοκόλλητα έμπλαστρα για πληγές, 2 ρυθμιζόμενους επιδέσμους, 3 ρυθμιζόμενους επιδέσμους, 6 αποστηρωμένες γάζες, 2 αποστηρωμένα επιθέματα, 1 αποστηρωμένο επίθεμα, πάλι, 1 αποστηρωμένη γάζα με επίθεμα, 1 ψαλίδι από ατσάλι, 1 αυτοκόλλητο λευκοπλάστ, 2 τριγωνικούς επιδέσμους, 4 γάντια μιας χρήσης, 1 κουβέρτα επιβίωσης, κουβέρτα, που να χωρέσει κουβέρτα, α, αυτή του αλουμινίου που γίνεται μικρή-μικρή. 2 μάσκες χειρουργικές, 1 φυλάδο πληροφοριών και οδηγίες για μέτρα αντιμετώπισης, οδηγίες χρήσης και σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Αυτά είναι που έχει μέσα αυτό το βαλτσάκι, το οποίο, αυτό που διαβάζω, κοστίζει 10.60, μάλλον 11.60, υπάρχει και με δεκάρικο, υπάρχει και με 12 ευρώ. Δεν είναι ακριβό, παιδιά, να το πάρουμε όλοι, να το έχουμε, να γλιτώσουμε το πρόστιμο. Και αχρίαστο να είναι. Το ματσάκι που έχει παίξει ο Τζίτζι, να δούμε πόσο είναι. 0-2 στο 89, κύριε Μιχάλη Τζίτζι, ένα γκολάκι θέλεις. 0-2 στο 89, να πάρεις ακόμα 80 ευρουλάκια, κύριε Τζίτζι, φόρο σουβλάκια. Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό, ένα πολύ ωραίο έτσι, κατάστημα εκεί στο Περιστέρι, ένα καφέ μπαρ από το πρωί ανοιχτά για το καφεδάκι σας. Υπάρχει και πολύ ωραίο φαγητό, αν περιμένετε τώρα στη Φάντο. Ξέρετε, τα κρύα πιάτα, μπέργκερ, ποικιλίες κρεατικών και διάφορα κλαμπ σάντους και διάφορα πολύ ωραία πράγματα. Από το πρωί λοιπόν ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Γνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μία φίλη. Για Παρασκευή, ελληνική βραδιά ή Σάββατο βραδιά house. Στέλνετε όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα, λίγο πριν τις 5. Και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος τώρα λογικά θα το έχει ρίξει το περπάτημα, θα έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα και σήμερα.

Λοιπόν, το ματσάκι ξεκινάει σε λίγο, το δείχνει Ερτένα. Βλέπω τώρα εικόνα, οι ομάδες μπαίνουν σιγά σιγά στο γήπεδο. Για να δούμε τι απίδια πιάνει ο Σάκος για Αργεντινή. Τι ομάδες έχουν οι Αργεντινοί και η Αλγερία. Η Αργεντινή, θυμίζουμε, είναι κάτοχος του προηγούμενου Μουντιάλ. Να δούμε αν μπορεί να υπερασπιστεί το στέμα της. Πάντως οι Μπούκιδες δεν την έχουν το απόλυτο φαβόρι. Την έχουν πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, την είχαν με απόδοση 9. Είχαν Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία και Αργεντινή με 9 απόδοση. Για να δούμε. Το γήπεδο, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι κατάμεστο και από φιλάθλους της Αργεντινής και από φιλάθλους της Αλγερίας. Τώρα ξεκινάνε τα διαδικαστικά από ό,τι βλέπω. Μπαίνει η ομάδα στο αγωνιστικό χώρο.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4. Πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε με τη σέντρα στο παιχνίδι Αργεντινή με την Αλγερία. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, δηλαδή θα δούμε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο και μετά θα πάμε για ξεκούραση να δούμε το δεύτερο ημίχρονο σπίτι, όσο προλάβουμε.

Λοιπόν, το παιχνιδάκι ξεκίνησε πριν από περίπου 2 λεπτά. Δεν έχουμε κάτι. 0-0 Αργεντινή με την Αλγερία. Στα πρώτα. Δεν έχει γίνει κάτι. Από ό,τι έχω δει, δεν έχει γίνει κάτι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Μιλάραμε Βραζιλία, άσο και ο Βερνάμις κλείνω δελτίο 110 ευρουλάκια. Φιλαράκο μακάρι να σου περάσει. Άσο και ο Βερνάμις, δεν είναι και τίποτα έτσι πολύ δύσκολο να γίνει. Αργεντινή το απόλυτο φαβορίζει στο σημερινό μάτς με την Αργερία. Ας πούμε ένα γκολάκι νωρίς και ένα στο δεύτερο να πιάσει το δελτίο, να πληρωθείς 110 ευρώπουλα. Η πρώτη φάση για την, με το Λαουτάρο, μια κεφαλιά από καλή θέση, αλλά δεν ανησύχησε το τερματοφύλακα της Αλγερίας.

Λοιπόν, ανοίγει το σκόρο, όχι, το ακυρώνει. Το ακυρώνει τον γκολ. Το ακύρωσε λογικά. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Ο Μέση, αλλά να δούμε αν τον γκολ μετράει ή όχι. Βλέπω δεν το πανηγυρίζει πάντως. Ο Λιονέλ Μέση, ναι. Το ακυρώνει τον γκολ σαν offside από ό,τι φαίνεται και πρέπει να είναι λίγο μπροστά. Ωραίο πλασέ, αλλά τον γκολ ακυρώνεται για offside από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε όμως. Για να δούμε. Ναι, το ακύρωσε τον γκολ, ήταν μπροστά. Στο 5ο λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-0.

Το παιχνιδάκι GG τελείωσε 0-3. Δεν ξέρω αν το έχει παίξει goal ή over. Αν έχει παίξει over, έχει πληρωθεί. 0-3 στο τελικό αποτέλεσμα, στο παιχνίδι Φορταλέζα με την Αμέρικα Μινέιρο. Το τρίτο γκολ μπήκε στο 100 με πέναλτι.

Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ η Αλγερία. Μόλις τώρα, πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία ενέργεια των παιχτών από την Αλγερία. Ωραίο συνδυασμός, ωραίο πλασέ. 0-1, Αργεντινή Αλγερία, 0-1 στο 8ο λεπτό. Και πολύ ωραίο πλασέ, όσοι έχετε εικόνα το βλέπετε. Θα σας πω σε λίγο και τον σκόρερ, νομίζω ο Χαΐμπι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Θα σας πω σε λίγο τον σκόρερ του πρώτου γκολ της Αλγερίας. Άρα να περιμένουμε λιγάκι, γιατί να περιμένουμε λίγο, γιατί είναι οριακό το γκολ. Θα πάει λογικά, θα το εξετάσουν στο ΒΑΡ. Ωραίο πλασέ. Θα δούμε τελικά αν το γκολ μετρήσει ή όχι, γιατί είναι οριακή φάση.

Τελικά το κόντου ακυρώνει. Ήταν λίγο πιο μπροστά. Φάνηκε από το replay. Λίγο πιο μπροστά, αλλά έχουμε δύο ακυρωμένα γκολ και τα δύο για offside. Παραμένει το 0-0. Αργεντινή Αλγερία. Είμαστε ήδη στο 9ο λεπτό. Μπήκαμε. Ωραίο μάτς, ωραία ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες, και η Αλγερία και η Αργεντινή, η οποία βέβαια είναι πιο πιεστική από τους Αργεντινούς.

Λοιπόν, καμία αλλαγή. Στο 15ο λεπτό μπήκαμε. Αργεντινή-Αλγερία 0-0. Δεν έχουμε έτσι κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκτός τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν ως offside, τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για καμία από τις δύο ομάδες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να σε καλά, φιλαράκο μου.

Πολύ ωραίο γκολ. Πήρε την παράξενη την περιοχή. Προχώρησε για 3 μέτρα. Με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Η μπάλα στη δεξιά γωνία από ό,τι όπως βλέπω την τηλεόραση. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο τροματοφύλακας. Ακούμπησε την μπάλα. Ήταν το σουτ με πολλά φάλτσα. Τελικά του πήρε την μπάλα τα χέρια μέσα και έκανε το 1-0. Πολύ ωραίο γκολ για την Αργεντινή. Γκολ για τον Λιονέλ Μέση.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα Μπιλάρα. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο, και ο Γιώργος Εγάλεο εκεί στο περίπτερο.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, μάλλον 12, πλησιάζει 4:30. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πάμε στο επόμενο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο σκάρτο. Θα δούμε και το τέλος του πρώτου, μάλλον ακόμα έχουμε δρόμο. 23ο λεπτό, Αργεντινή, Αλγερία 1-0 με γκολ του Μέση. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Inter Veteran Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε στο 31, παραμένει το Αργεντινή 32, τώρα Αργεντινή με την Αλγερία 1-0. Βρε καλώ στην, να η αγνοούμενη, παιδιά η χαρά, η αγνοούμενη εμφανίστηκε. Αγνοούμενη, εντάξει, την είχαν λίγο μέσα κρατήσει, γιατί ήταν, έκανε τρέλες τις τελευταίες μέρες. Τώρα από ό,τι μάλλον βλέπω ότι βγάλανε κανονικά. Γεια σου Χαρούλα, καλημέρα. Σαμολύσανε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Μπίλαρα καλημέρα εδώ και πάλι παρέα, οδηγός Εθέλ. Γεια σου Κωστάκη μου, λείπαμε δύο μέρες λέει με αδειούλα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Φούρνο στην Πετρούπολη. Ναι, ναι, λέει χαρά, ναι. Δεν λέει όχι, ναι, την είχανε μέσα. Κρατημένη. Όχι, Χαρούλα, δεν κάνουμε Σαββατοκύριακο, κάνουμε μπάνια τώρα. Σαββατοκύριακα. Που σαμολάνε σένα, θα είμαστε εμείς εδώ.

Φιλιππάκης. Γεια σου μπαμπίνο μου, παιχταρά μου. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα. Ο φίλος ο Νίκος από Γαλάτσι, μπα εμφανίστηκε λέει φίλη μας η χαρά, αφού ήταν αγνοούμενη. Ναι παιδιά, τα είχα πει εγώ ότι ήταν μέσα, την είχαν βάλει σε ένα κελί. Τώρα τη βγάλανε πάλι κανονικά, τώρα είναι στα λογικά της, έτσι λέμε τώρα. Τι καλό θα φάμε σήμερα λέει ο φίλος ο Νικόλας. Μπάμιες, αχνιστές. Έπεσε το Live 24 και σε ακούμε λέει μέσω Κύπρου Super Sport. Παιδιά είχαμε θεματάκι με το ίντερνετ σήμερα το βράδυ, από το απόγευμα βραδάκι και μετά είχαμε θεματάκι. Έχω φτιάξει μουσακά λέει. Μουσακά ή μουσαμά. Μουσαμά γράφει. Τι μουσαμά βρε. Α, μουσακά, ναι, συγγνώμη. Γιατί μπορεί να φτιάξει και μουσαμά. Αν πεις μουσαμά θα βγει. Ορίστε Νικολάκη, μουσακά το κορίτσι σήμερα έχει φτιάξει. Πάλι θα φάνε απ' έξω η οικογένεια.

Ο φίλος ο Θάνος μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. Ο φίλος ο Νικόλας και αυτός ο οδηγός Εθέλ. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά εκεί στην Πελασγίας. Ο Νικολάκης δεν ξέρω να ακούει. Και το φιλαράκι μου στην Πετρούπολη εκεί στο περίπτερο. Με τις αλεπούδες.

μουσακά, λέει, να μας φέρει ένα κομμάτι. Φίλε μου, να σου κάνω, θέλω να γίνεις ήρωας. Σε γράψουν τα βιβλία. Άστο ρε φίλε, άστο. Φάει κάτι απ' έξω.

Τι λες, λέει, τέλειος έγινε ο μουσακάς. Τον έφαγες μόνη σου γι' αυτό. Δεν έφαγε κανένας άλλος. Πώς κρίνεις τον εαυτό σου μόνη σου? Το θέμα να δοκιμάσουν κι άλλοι και να σου πούνε τέλειος είναι. Ο γιος έφαγε απ' έξω. Το σουβλάκι τέλειο ήταν. Λοιπόν, μπήκαμε στο 38. Παραμένει το Αργεντινή Αλγερία 1-0. Ναι, έχουμε αλλάξει το ρεπερτόριο. Λέει η χαρά της, αρέσουν τα τραγούδια αυτά. Χορεύει μόνη της στον δρόμο. Χορεύει και γελάει μόνη της. Σε βλέπω πάλι μέσα στο κελί, στο λέω. Ας συνεχίσεις έτσι.

Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό. Παρασκευή θα γίνει πρωί κλήρωση για ένα φίλο ή μία φίλη. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα, ή Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο. Όποια μέρα θέλετε, προτιμάτε, μπορείτε να πάτε. Το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Εκεί που ήταν να κάνουμε κονέ με την Χαρά να μαγειρεύει, αλλά τελικά ο Παναγιώτης είπε άκυρο. Πάμε από το χειμώνα να κάνουμε καλοκαίρι, μου είπε. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής Παναγιώτης. Εγώ, λέει, Χαρά, είπα άκυρο. Ναι, γιατί έχεις να πας σε μεγάλες κουζίνες. Πιζόλα, τις μεγάλες παλιές που έχει η μάνα μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μηνυματάκι τον ΑΕΚΤΖΙ. Γεια σου φίλε Κώστα, καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο. Τα Εκόπουλα, γεια σας μάγκες. Το Λακαρνανία, 101,7. Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, καλημέρα που το έχει το μαγαζί. Η χαρά να την επισκεφτούμε. Στο Συνούρι, αν πας, θα την βρεις εκεί. Ποιο μαγαζί, αδερφέ μου? Μαγαζιά κλείνει, όχι ανοίγει.

Τώρα μου γράφει κλαίω. Γιατί κρεμμύδια. Ναι φίλε, το ξαναπεί φίλε, εσύ έχεις πιάσει το νόημα. Είναι περίπτωση ειδική, φίλη μας χαρά. Μία κλαίει, μία γελάει ταυτόχρονα.

Ευκαιρία για την Αλγερία από έτσι ένα οπλάγια. Τελικά ο φύλακας έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για την Αλγερία λοιπόν στο 45 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Να δούμε και τις καθυστερήσεις θα κρατήσει για να δούμε.

Εστιατόριο Χαρά, σπεσιαλιτέ μας. Τι λέει εδώ ο φίλος ο Αντώνης? Εστιατόριο Χαρά, σπεσιαλιτέ μας. Βραστά νερά. Καλημέρα.

θα πετυχαίνει. Στην οδό Αναπαύσεως είναι το μαγαζί της χαράς. Εκεί που αναπαύεται ο κόσμος. Σωστό και αυτό.

Όλοι ο φίλος ο Δημήτρης θα δοκιμάζανε τα φαγητό της χαράς. Εντάξει, να δοκιμάσεις και μετά να μου ξαναστείλεις μήνυμα. Ποτέ. Άστο φίλε μου, άστο, τι το παιδεύεις τώρα. Δοκιμάσεις εσύ. Άστα δοκιμάσεις κι ένας άλλος.

Θες καλημέρες λίγο πριν φύγουμε στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα καλημέρα, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά φίλε. Επίσης ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο, μπιλάρα και εμείς ακόμα μία ωρίτσα. Καλή ξεκούραση σε όλους τους φίλους, τα λέμε πάλι το βράδυ, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, στο 47 δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων, 4 έχει κρατήσει ο διαιτητής. Παραμένει το Αργεντινή-Αλγερία 1-0 με γκολ από νωρίς με τον Μέση.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια, καλή συνέχεια στους πρωινούς, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
2: 943 Intervetten Sports.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 943 Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Ο Μαρίνο Πούσιτ είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος διάδοχος του Ρασβαλουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι Αστρόμοροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της ΛΑΝΣ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους. Αναμένεται η άφιξη του Πάμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Σαλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται την Πέμπτη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός μια ζωή, το μήνυμά του. Στο πόλο ανδρών παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό διεθνής Έλληνας φουνταριστός Κώστας Κάκαρης. Με δύο ιστορικά γκολ από τον Εμπαπέ, η Γαλλία επικράτησε τη Σενεγάλη 3-1 για την πρώτη αγωνιστική του ένατου ομίλου στο Μουντιάλ. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Έμπολα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου τέος τεχνικού της Manchester United, Ρούμπεν Αμορίμ, για 2+1 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Αλγύρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί. Ο Αμερικανός γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουάνους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς και σήμερα μας πήρε ο ύπνος. Αντιλαμβάνεστε, οι πιστοί ακροατές και ακροατριές μας γνωρίζουν ότι κάθε τρίτη βράδυ ξενυχτάμε λιγάκι, παρουσιάζοντας με τις καλές συναδέλφισες, τη Μαρία Καρχυλάκη και την Έφη Κουτσοκώστα, την εκπομπή Status Quo στη τηλεόραση του Open. Χτες τελειώσαμε εκεί γύρω στις 2. Μέχρι να φύγουμε πήγε 2.30, 3 παρά. Και έτσι λοιπόν σήμερα μας πήρε ο ύπνος και μέχρι να φτάσουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Intervet & Sports, πέσαμε και στην κίνηση της Αττικής Οδού. Έτσι λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ολιγοντή κουτσουρεμένη.

Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε χθες από την τηλεόραση του Α, από το Δελτίο Ειδήσεων, είχε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία, περισσότερο ποιοτικά παρά ποσοτικά, για το επίπεδο της ζωής σας, για το πώς τα βγάζετε πέρα και πώς αντιμετωπίζετε

0: Γενικά θα λέγατε λοιπόν ότι η οικονομική σας κατάσταση είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Χειρότερη λέει το 47, καλύτερη μόλις το 7%.
1: Αυτό ήταν το καλύτερότερο. Καλύτερη λέει το 7, χειρότερη λέει το 47%.

0: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά.
1: Πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία για το 2025, έλεγε πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός. Τα ίδια όμως έλεγε και για τον προϋπολογισμό του 2024.
0: Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, που μόλις ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Elstat, καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεώνασμα στα δημόσια ταμεία.
1: Το ένα διάγγελμα μετά το άλλο, όπως κατέτος έτσι και φέτος, ενθαρρυντικά τα στοιχεία, πάμε πάρα πολύ καλά. Και το 24 και το 25, πανομοιότυπα τα διαγγέλματα, σας τα θυμίσαμε αυτό το πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του ταμείου, όταν δηλαδή οι δημοσκόποι μετράν τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης, στην ουσία δηλαδή καταγράφουν πως αυτά τα φοβερά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία ευαγγελίζεται δια των διαγγελμάτων ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, πως αυτά λοιπόν επηρεάζουν την καθημερινότητα την δική σας. Και εκεί λοιπόν έρχονται τα μαύρα μαντάτα.
2: Το ισοζύγιο λοιπόν αυτό το αρνητικό, 40 μονάδες, 47 και 7,
3: ναι,
2: οφείλεται σε ένα άλλο ισοζύγιο που από τη μια μεριά έχει τις όποιες αυξήσεις του κατώτατου μισθού, των μισθών των συντάξεων, ναι, από την άλλη μεριά όμως έχει τις αυξήσεις στα αγαθά, ναι, τις αυξήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ, τις αυξήσεις στα ενίκια. Τούτο εδώ είναι μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα.
3: Και μιλάμε για μια χρονιά που πέραν όσων είπες, είχαμε και σημαντικές φοροελαφρύνσεις.
2: Βεβαίως.
3: Πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι είτε δεν περνάει στους πολίτες, είτε αυτό που λες, η ακρίβεια και οι αυξήσεις έρχονται και σβήνουν την όποια ελάφρυνση.
1: Αμέσως μετά τις 8.30 θα σας παρουσιάσουμε και άλλα εξίσου ενδιαφέροντα στοιχεία της δημοσκοπήσεως της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε χθες στον Α. Πάμε τώρα για το διαλυματάκι μας, έστω και καθυστερημένα, τον 8.30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

9.43 Interbetten Sports. Είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη, στην πλουραλιστική ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο, όπως είπαμε, σήμερα είχε μία μικρή καθυστερησούλα, αφού, ως ήθιστε να λέγεται, μας πλάκωσε το στρώμα.

Ενώ όμως εμείς ήμασταν παραδομένοι στον πρωινό Μορφέα, η δημοσιογραφική μας ομάδα δούλευε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interweather Sports και μας περίμενε.

0: 17 Ιουνίου 2026 περάσαμε ήδη στο δεύτερο 15ήμερο αυτού του μήνα. Σε λίγες ημέρες έχουμε και την θερινή ησημερία, δηλαδή τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Άρα λοιπόν πολλοί από εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας, είτε εσείς οι ίδιοι, είτε συγγενείς σας, είτε φίλοι σας, είτε ο κοινωνικός σας περίγυρος, θα σκέπτετε ρε παιδιά, πού θα πάμε διακοπές. Αν δεν, ακούστε τώρα τι έβγαλε χθες ο καλός φίλος, ο Κώστας Παναγόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, στην σφυγομέτρηση της κοινής γνώμης, την οποία παρουσίασε στον Α.
1: Καλοκαιρινό ερώτημα, απλή ερώτηση, θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Όχι, λέει φέτος το 47%.
0: Όχι, λέει το 47%, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές. Θα μου πείτε, σιγά το νέο. Το ίδιο ήταν και πέρυσι, το ίδιο ήταν και πρόπερσι. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι πέρυσι, τον Ιούλιο, σε μια άλλη του μνήμης συνέντευξη, την οποία είχε παραχωρήσει ο πρόεδρος της κυβερνήσεως προς το Sky, είχε δηλώσει και αυτό.
2: Δεν ξέρω τι ποσοστό των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές.
0: Πού να το ξέρεις? Δεν ξέρω τι ποσοστό των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές, έλεγε στην κυρία Κοσιόνη τότε, πριν από ένα χρόνο, όπου τα ευρήματα ήταν πάλι τα ίδια, απλώς φέτος ελαφρώς χειροτέρεψαν.
1: Γενικά θα λέγατε λοιπόν ότι η οικονομική σας κατάσταση είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Χειρότερη, λέει το 47, καλύτερη μόλις το 7%.
0: Ο πρόεδρος όμως, ακάθεκτος, συνεχίζει την πορεία του προς τον λαό.
3: Λοιπόν, τα πάντα θυμίζουν και μυρίζουν εκλογές. Η προεκλογική δραστηριότητα, οι περιοδίες και τα μηνύματα είναι στο κόκκινο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Παντελής Ζιβόντσης, βρίσκεσαι στην Βαρή, στην περιοδία που κάνει ο Πρωθυπουργός. Κάτια Φωτιάδου, Γιάννης Ευσταθίου και Χρήστος Σιγουρής, διότι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι άνω κάτω, θα μας τα πει σε λίγο, φυσικά με το βλέμμα στο κόμμα Τσίπρα. Και Παντελή, αν έρχονταν τώρα κάποιος στη χώρα μας, ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας, θα στοιχημάτιζε πως αύριο μεθαύριο, σε λίγες ημέρες τέλος πάντων, έχουμε εκλογές. Από τη δραστηριότητα της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος.
4: Εύα, μπορεί ο Πρωθυπουργός να διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, αν έρχονταν κάποιος τώρα στην Ελλάδα, θα πίστευε ότι πάμε σε εκλογές σε λίγους μήνες και όχι σε έναν χρόνο από τώρα. Και βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα έχουν αρχίσει την προεκλογική τους εκστρατεία με κυβέρνηση. Μετά την Ρόδο, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα εδώ στην Βούλα, όπου αυτή τη στιγμή απευθύνει ομιλία σε κατοίκους της περιοχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει το σήμα ήδη από την προηγούμενη Τετάρτη με την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Έχει ζητήσει από όλους να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για κάλπες. Θέλει όλα τα στελέχη να βγουν στους δρόμους, να υδρώσουν την φανέλα, όπως χαρακτηριστικά λέει, να πατήσουν γκάζι και να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης με τους πολίτες.
0: Για την ώρα βέβαια τη φανέλα την ιδρώνετε εσείς, εκτός βεβαίως από τους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Εσείς λοιπόν ιδρώνετε πραγματικά τη φανέλα, προσπαθώντας να τα βγάλετε πέρα με δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός κάνει την πορεία προς το λαό. Τα πλάνα είναι κοντινά, είναι σφιχτά, για να μην φαίνεται

0: σιγά το δύσκολο. Όλα έτοιμα, πας, βγάζεις ένα λόγο, σε χειροκροτούν εκεί μερικές δεκάδες, όταν μαζεύονται και αυτοί. Σε παίζουν εκεί τηλεοράσεις και περνάς και ωραία. Τι άλλο καλύτερο, να σε χειροκροτούν, έστω κι αν είναι λίγοι. Σιγά τώρα, ακάτσι ασχοληθείς με άλλες σκοτούρες. Άντε και κανένα ταξίδι στο εξωτερικό, άντε και κανένα Σαββατοκύριακο στη Λεβεντογένα, στα Πάτρια Εδάφη, και μια χαρά τσουλάει ο χρόνος. Τώρα, τι θα γίνει με τις δικές σας διακοπές, πού να το ξέρει ο άνθρωπος τώρα, από πού να το μάθει. Και σιγά μωρέ τώρα, που να ασχοληθεί κιόλας.
1: Τον Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές.
0: Για βάλ' το πάλι, δεν ξέρω λέει.
1: Δεν ξέρω τι ποσοστό των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές.
0: Πού να το ξέρω όμως, σιγά. Και σε τελική ανάλυση τι με νοιάζει. Εγώ μπορώ να πάω. Και μάλιστα πληρωμένες. Αφού λοιπόν δεν ξέρεις, σου το είπε χθες ο Άλκο, ο Μίστερ Άλκο, ο Κώστας Παραγόπουλος.
2: Καλοκαίρινο ερώτημα, απλή ερώτηση, θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Όχι λέει φέτος το 47%.
0: 47% παιδιά λέει διακοπές όχι. Αυτό όμως που έχει επίσης τη σημασία του είναι και η απάντηση στο ερώτημα τι σας επηρέασε ρε παιδιά, όλους εσάς οι οποίοι δεν θα πάτε διακοπές, στο να μην πάτε διακοπές.

0: Με άλλα λόγια, δεν θα πας που δεν θα πας. Απάντησέ μας και γιατί δεν θα πας.
1: Επηρέασε πολύ, λίγο ή καθόλου την απόφασή σας να μην πάτε διακοπές. Εδώ απαντούν εκείνοι που δεν θα πάνε διακοπές. Κάθε ένα από τα παρακάτω. Κόστος διαμονής. Πολύ. Το 76%. Άλλημον. Κάλυψη άλλων αναγκών. Ότι τα χρήματα για τις διακοπές πρέπει να καλύψουν άλλες τρύπες. Πολύ. Το 74%. Κόστος εισιτηρίων. Πολύ. Το 59%. Κόστος φαγητού. 49%. Λέει πολύ.
2: Το ζήτημα είναι ότι πλέον είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αν τα χρήματα δεν φτάνουν, έτσι, επιλέγουν πάρα πολλοί να μην πάνε διακοπές για να καλύψουν με τα χρήματα αυτά άλλες ανάγκες.

Ρε παιδιά, τα λεφτά που είχαμε στην άκρη ή αυτά τέλος πάντων που καταφέραμε με χίλια ζόρια πήγαν αλλού. Έπρεπε να πληρώσουμε φροντιστήρια. Λιγμένους λογαριασμούς ρεύματος. Ένα νίκη που χρωστούσαμε. Τη δόση του δανείου.

0: Σε νησιά μόνο για γερά ελληνικά πορτοφόλια τινούν να μετατραπούν οι Κυκλάδες. Ο μέσος Έλληνας πλέον μπορεί να τα επισκεφθεί μόνο για λίγες ημέρες.
1: Πάει η Ελλάδα της ξεγνιασιάς, των νησιών, των διακοπών, τότε που παίρνατε το καραβάκι και λέγατε «Α, δεν βαριέσαι, περνάμε ωραία, ας κάτσουμε και μερικές μέρες παραπάνω». Τώρα, αντί για σας, τους Έλληνες, πάνε στα νησιά οι ξένοι.
2: Η χολογενίστρια Τζέσικα Άλμπα βρέθηκε αυτές τις μέρες στο νησί των Ανέμων, τη Μύκονο, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Ο φωτογραφικός φακός της συνέλαβε να κάνει τη βόλτα της στο νησί, ενώ γευμάτισε και σε γνωστό beach bar, όπου ενθουσιάστηκε με την ελληνική γαστρονομία. Στην ίδια θεάθη η οσκαρική ηθοποιός Anne Hathaway με την οικογένειά της. Μαζί τους βρισκόταν και ο συνιδρυτής του οίκου Βαλεντίνο, Giancarlo Giammetti, με την πολυτελή θεραμηγό του, στην οποία διέμεναν. Η ηθοποιός Kelly Rutherford, που έγινε ευρέως γνωστή από την επιτυχημένη σειρά Gossip Girl, επέλεξε τη Μήλο για τις διακοπές της. Στην Κύθινα απολαμβάνουν τις διακοπές τους ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολάς Σαρκοζή, με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι. Στην Ελλάδα, η σύζυγος του γνωστού κληρονόμου Σταύρου Νιάρχου, Ντάσα Ζούκοβα, μαζί με τη γνωστή σχεδιάστρια Στέλλα Μακκάρτνι. Η ίδια έκανε την αποκάλυψη μέσα από μια ανάρτηση με πολυάριθμες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
1: Το σχετικό ρεπορτάζ είναι από περσινές διακοπές, αλλά δεν διαφέρουν και πολύ τα πράγματα φέτος, αφού έτσι κι αλλιώς είναι προς το χειρότερο για σας.

0: Εσείς λέτε αυτό.
1: Θα φας, θα βγεις έξω, θα πας σε μια ταβέρνα. Όλα αυτά είναι έξοδα. Και οι τιμές στις ταβέρνες, ειδικά στα νησιά, είναι τρελές, έτσι. Ναι.

0: Ο πρόεδρος όμως που διεκδικεί και μια τρίτη θητεία λέει αυτό.
1: Δεν δέχομαι κουβέντα για τον κοινωνικό χαρακτήρα της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Παιδιά, κουβέντα για τον κοινωνικό χαρακτήρα. Είμαστε ένα βαθιά λαϊκό και κοινωνικό κόμμα.

0: Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι θα πάνε διακοπές. Άκου όμως που θα πάνε αυτοί για να κάνουν διακοπές.
1: Το ερώτημα είναι εκείνοι που θα πάνε, έστω και λιγότερες μέρες, πού θα πάνε. Οι διακοπές σας λοιπόν θα είναι σε δικό σας ή συγγενικό σπίτι, εξοχικό που λέμε, σε ξενοδοχείο, Airbnb ή camping. Εξοχικό το 46%. Και εδώ βλέπουμε ότι εκείνοι που έχουν ένα δικό τους σπίτι θα το προτιμήσουν βεβαίως για λόγους μικρότερου κόστου.
2: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τους μισούς περίπου λένε ότι θα πάνε διακοπές, οι μισοί θα μείνουν σε κάποιο σπίτι είτε δικό τους είτε συγγενικό.
0: Οι μισοί Έλληνες που θα πάνε διακοπές, οι μισοί των μισών, ο μισοί θα πάνε σε κανένα εξοχικό δικό τους ή κανένας συγγενούς ή αυτό που λέμε στο σπίτι στο χωριό.

0: Κατά τα άλλα όμως υπάρχει πλεόνασμα, η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά και φέτος
1: η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μια συνετή οικονομική πολιτική. Πλεόνασμα μάλιστα μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζαμε.
0: Οικονομήσαμε χοντρά. Σας τα πήραμε κανονικά. Τώρα σας γυρίσουμε και κανένα ψίχουλο. Αλλά τα πήγαμε καλύτερα από ό,τι υπολογίζαμε το 25. Όπως άλλωστε και το 24.
1: Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, που μόλις ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Elstat, καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεόνασμα στα δημόσια ταμεία. Κάτι που σημαίνει ότι με την προσπάθεια όλων τα πήγαμε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.

0: και κλείσε με κουτσούπα.
1: Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται σήμερα εδώ με το ύφος αυτό του πέφτοσυνεφάκι, εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα, σαν να έπεσε από τον ουρανό.
0: .943 Interveter Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που και σήμερα, έστω και αν εμείς καθυστερήσαμε λίγο, εσείς ήσασταν εδώ στα ραδιόφωνά σας συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους για να παρακολουθήσετε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοσταθμού μας, αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος. Σας ευχόμαστε λοιπόν να έχετε μια όμορφη και δημιουργική καλοκαιριάτικη μέρα. Σκεφτείτε πως θα μπορέσετε να εξοικονομήσετε κάποια λεφτά, μπας και πάτε κανένα δύο μέρες διακοπές εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Η ώρα είναι 9:30.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Πουρναράς στο ένα μικρόφωνο.
3: Και ο κύριος Γεωργιάδης το άλλο.
2: Ο Γιώργος θα λες.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Το έχει μάθει αυτό το ακροατήριο πλέον. Το έχει μάθει ότι δεν είναι ο Άδωνη. Δεν κάνω εκπομπή με τον Άδωνη. Το έχει καταλάβει νομίζω.
2: Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας και όπως ξέρετε και ο Ελλάδα, ο σταθμός και η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είναι σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα και την Αιγαλία ότι ο οδοντοτός δεν λειτουργεί. Αφορά όλη τη χώρα. Διότι πραγματικά, όπως ακούσατε από τον Δήμαρχο των Καλαβρίτων, και θα συνεχίσουμε να μιλάμε γιατί είναι ο κύριος Παπαδόπουλος στην μία μας γραμμή και ο Δήμαρχος Αιγαιαλίας, ο κύριος Ανδριόπουλος, στην άλλη μας γραμμή, είναι ένα μνημείο, για όσους δεν το ξέρουν, περισσότερο το ξέρουμε, αλλά είναι ένα μνημείο πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο. Να πάμε λίγο στον κύριο Ανδριόπουλο.
4: Να κλείσω, αν θέλει, δύο λεπτά και να συνεχίσει ο Δήμαρχος. Να πω, αν επιτρέπετε.
2: Κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, είναι για να καταλαβαίνουν και μιλάμε. Βεβαίως, βεβαίως.
4: Έχουμε διαπιστώσει, έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές τον κύριο Γερνέξο, είχαμε δηλαδή, τώρα δεν είναι στο Υπουργείο.
2: Τώρα τον χειροκροτάμε, πήραμε εξουσία.
4: Είχαμε επισκεφθεί τον κύριο Γερνέξο πολλές φορές μαζί με τον Δήμαρχο του Υπουργείου, μαζί με τον Περιφερειάρχη μας, είχαμε διαπιστώσει και είχαμε μιλήσει πολύ καλά από κοντά όσα μας έλεγε και του είχαμε εξηγήσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας του τρένου, ποτέ δεν έγινε κανένα ατύχημα, 130 χρόνια λειτουργία στον οδοντοτός. Λάθος χειρίστηκε ο Υπουργός τότε όλο το θέμα του οδοντοτού. Κατάφερε να κλείσει το τρένο και να ζημιώσει με τεράστια οικονομική ζημιά και την Αιγαλία και τα Καλάβρητα. Ερήμωσαν τα Καλάβρητα και το Διακοστό, γιατί κάθε μέρα τα τρία δρομολόγια του τρένου που προβλέπονται να γίνονται καθημερινά και πέντε το Σαββατοκύριακο έφεραν στα Καλάβρητα και στο Διακοστό το λιγότερο 500 επισκέπτες. Από όλο τον κόσμο. Τα ταξιδιωτικά γραφεία έβγαλαν το τρένο από το πρόγραμμά τους. Οι εκδρομές σταμάτησαν να γίνονται με τον οδοντό. Τα σχολεία δεν έρχονται στα Καλάβρητα με τον οδοντό. Και όλα αυτά γιατί ο Κυριανάκης έκανε λάθος χειρισμούς από το Υπουργείο 100%. Και γι' αυτό το λόγο.
2: Θα επιστρέψουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
4: Όμως δεν έκανε πίσω ποτέ. Έβαλε τον ΟΣΕ μόνο του με δικές του οδηγίες να λέει ότι υπάρχει επικοινωνότητα της γραμμής και να κλείνει το τρένο. Έτσι και το ζήτημα αυτό παραμένει για μας ακόμα ανοιχτό. Επιμένουμε, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και κάποια στιγμή θα το βρούμε.
2: Γι' αυτό και είμαστε και εμείς μαζί σας. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε. Να πάμε και στον κύριο Ανδριόπουλο. Κύριε Ανδριόπουλε, Δήμαρχος Αιγαιαλίας, καλημέρα και σε εσάς και πάλι.
5: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Λοιπόν, τώρα το διακοπτό το ξέραμε για δύο λόγους. Για τον οδοντοτό και τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Παρότι έχει χιλιάδες άλλους λόγους να το ανακαλύψει κανένας. Πείτε μας και για εσάς στην Αιγαλία τι σημαίνει επικοινωνιακά και στην πραγματικότητα για τους επιχειρηματίες σας ότι ο οδοντοτός, το είπα, το Σαρδάμ πάλι, δεν δουλεύει και δεν υπάρχει προβολή που υπήρξε επιπλέον προβολή για την ευρύτερη περιοχή σας.
5: Δεν μπορούσα να ακούσω τι έλεγε ο κύριος Παπαδόπουλος, συνάδελφος δήμαρχος, αλλά σίγουρα θα είναι χύμαρος. Θα είναι χύμαρος γιατί μόνο
2: αλήθεια είναι αυτό.
5: Να είμαστε μπροστά σε αυτό που δυστυχώς έχει βρει τις περιοχές μας. Δεν ξέρω από ποια χείλη βγήκαν για το μέγεθος, πόσο μικροί ή μεγάλοι είμαστε, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι και ο Γολιάθ από ένα Δαβίδ έπεσε, από ένα μικρό. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε διεκδικητικοί. Σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχτούμε και δεν θα δεχτούμε τη συνέχιση αυτής της κατάστασης με τον οδοντοτό. Είμαστε εν αναμονή της όποιας επικοινωνίας με τον καινούργιο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών.
2: Επικοινωνήσαμε, είναι νωρίς ακόμα όμως για να δει το θέμα και θα το δει, μας έδωσε την υπόσχεση και θα βγει και σύντομα να μας δώσει και απάντηση. Γιατί επικοινωνήσαμε μαζί του.
5: Βλέπω ότι είμαστε απογοητευμένοι από τις προηγούμενες συναντήσεις με τον κύριο Κυρανάκη. Τρεις συναντήσεις έχουμε κάνει με τον κύριο Κυρανάκη μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο και όχι μόνο μαζί με τον Περιφερειάρχη.

0: η αγωνία για την επαναλειτουργία του οδοντοτού, την επανεκκίνηση μάλλον των δρομολογίων του οδοντοτού είναι διάχυτη σε όλη την κοινωνία, όχι μόνο της Αιγιάλιας, όχι μόνο του Διακοπτού. Ο οδοντοτός, όπως είπατε, ήταν σημείο αναφοράς και για το Διακοπτό και για την Αιγιάλια. Παπαγιανόπουλος και ο οδοντοτός. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά από αυτήν την κοινωνία. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η οικονομική ζωή της περιοχής. Καταστήματα αυτή τη στιγμή που κάποιες άλλες ανάλογες εποχές του χρόνου όπως αυτή και προηγούμενων ετών έσφυγαν από ζωή, τώρα υπάρχει μια ηρεμία. Απλά περιμένουν μόνο την επίσκεψη των καλοκαιρινών παραθεριστών. Ο οδοντοτός θα είναι ένας πνεύμονας ζωής όπως και για τα Καλάβρητα και για την Αιγιάλια και για το Διακοπτό ειδικότερα. Όλο τον χρόνο υπήρχε η ανάλογη τουριστική κίνηση, όπως έχετε πει και όπως σίγουρα είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, γιατί όπως σας είπα δυστυχώς δεν είχα ακρόαση το τι έλεγε στο ραδιόφωνο σταθμό σας, προφανώς για τεχνικούς λόγους, για να μην υπάρχει...
1: Δεν ακουγόσαστε από το μάπ, δεν ακούγεται το ένας τώρα. Κύριε Παπαδόπουλο, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Το κύριο Ανδριόπουλο τον ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ δυστυχώς δεν τον άκουγα τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά θα πιστεύω...
1: Τώρα τον ακούσατε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, τώρα το...
1: Ωραία, άρα το διορθώσαμε το πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές φορές έχουμε συνοηθεί και είμαστε στην ίδια πλευρά, στην ίδια πλευρά του δρόμου, το ίδιο διεκδικητική για οι δύο, και για τις τοπικές μας κοινωνίες και για τις... και για τους δήμους μας.
1: Ωραία, κύριε Ανδριόπουλε, κύριε Ανδριόπουλε, εμείς επικοινωνιακά είμαστε μαζί σας. Είναι ένα σημείο που πρέπει να λυθεί. Επικοινωνήσαμε, σας είπαμε, με το Υπουργείο. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Θέλω να μου πείτε, να ξεκινήσω από τον κύριο Παπαδόπουλο και θα συνεχίσω με τον κύριο Ανδριόπουλο ή ένας από τους δύο, αν είναι μαζί, οι επόμενες κινήσεις σας.
2: Δεν ξέρω, αν ξέρετε ότι δημιουργήθηκε μια πρωτοβουλία εδώ των κατοίκων και του Διακοφτού και των Καλαβρίτων.
1: Την Κυριακή που μας πέρασε, νομίζω ήταν τελευταία.
2: Ναι, είχαμε δύο κινητοποιήσεις. Μία την προηγούμενη Κυριακή, μία την προπροηγούμενη. Κλείσαμε και το δρόμο συμβολικά, την Εθνική Οδό, στον κόβο της Πούντας. Και προχθές κάναμε μεγάλη συγκέντρωση στο σταθμό του Οδοδοτού στο Διακοφτό. Εμείς θα συνεχίσουμε τις αγώνες μας και τις κινητοποιήσεις μας. Πιστεύουμε ότι, σας είπα, έχουμε 100% δίκιο. Λάθος χειρισμός του Υπουργού, λάθος χειρισμός. Εύχομαι να μην κάνει τα ίδια λάθη και στα άλλα καθήκοντα από τον αυτή την κυβέρνηση, γιατί ζημιώνεται η χώρα. Εντάξει, τώρα να ζημιωθεί και το κόμμα, λίγο μας διαφέρει. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα του οδοντοτού πρέπει να λήξει. Και η κυβέρνηση πρέπει να το πάρει πάνω της και ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα, κύριε Ανδριόπουλε, εσείς το ίδιο μαζί στις ίδιες κινητοποιήσεις θα συνεχίσατε?
0: Εννοείται ότι συνεχίζουμε, ότι είμαστε χέρι-χέρι μαζί με το Δήμο Καλαβρίτων στις διεκδικήσεις. Όσο μακριά και αν πρέπει να πάνε, όσο δυναμικές και να είναι, θα συμμετέχουμε μαζί με και με τους κατοίκους και των Καλαβρίτων και του Διακοπτού και της Αιγιάλιας γενικότερα. Πιστεύω ότι ο οδοντοτός πρέπει να ζήσει, πρέπει να λειτουργήσει άμεσα. Είναι υποχρέωση όλης της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, όπως είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, να δει με άλλο πρίσμα την επαναλειτουργία του οδοντοτού, τη συνέχιση των δρομολογίων του οδοντοτού και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι επιπόλαιο να λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε λόγο και γι' αυτό το λόγο σταματάμε τα δρομολόγια, ενώ για 130 χρόνια ο οδοντοτός, με όσα μέσα υπήρχαν από την εποχή των 130 χρόνων πλέον και πλέον, λειτουργούσε απρόσφατα και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην όλη διάρκεια της λειτουργίας.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Ανδρέοπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς επικοινωνιακά θα είμαστε μαζί μας. Να σας πληροφορήσουμε ότι είναι πολύ νωρίς, γιατί επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο, να το δει ο κύριος Κότσιρας, για να έχουμε και από εκεί κάποια απάντηση, την οποία θα την έχουμε και εμείς εδώ και εσείς, φαντάζομαι,
2: το
1: πολύ, πολύ σύντομα.
2: Καταλαβαίνετε, είναι άμεσο, δεν παίρνει καθυστέρηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό και πιέζουμε όλοι μαζί για το καλό της Ελλάδας, γιατί πραγματικά.
2: Εχθές επικοινώνησα με το γραφείο του και ζήτησα ραντεβού, το οποίο ακόμα δεν πήρα απάντηση, ούτε από την ιδιαίτερα του, έτσι, αν το έλαβε υπόψη το Υπουργός. Εγώ επικοινώνησα μαζί και ζήτησα ραντεβού χθες με τον Υπουργό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς μιλήσαμε εχθές. Την καλημέρα μας, όλα καλά να πάνε και τι άλλο να πω. Πάντως, πάντως από διαρροές να σας πληροφορήσω.
0: Επιβίωση των κοινωνιών μας και των πολιτών μας.
1: Από ίδιες διαρροές, έτσι να σας πω κάτι που μπορεί να ξέρετε, είπατε και για το δρόμο εκεί στην Πούντα και για κάποια άλλα, για το χιονοδρομικό, που ίσως να μπει και το οδοντοτός και να είναι πολύ σύντομα καλά τα νέα για σας.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Δοντοτός, δεν ξέρω αν την έχει κάνει τη διαδρομή.
3: Δεν το έχω κάνει, όχι.
1: Εγώ να σου πω, είχα την τύχη να την κάνω τηλεοπτικά. Με κάμερα δηλαδή.
3: Ναι.
1: Αλλά την έκανα πολλές φορές, γιατί όλες
3: είναι, είναι μοναδική στον κόσμο.
1: Είναι μοναδική και πραγματικά είναι μοναδική όλη αυτή η διαδρομή. Λοιπόν, πάμε όμως και να, θέλω να διαβάσω το Γιάννη, γιατί ο Γιάννης έχει δίκιο.
3: Για πες τι λέει ο Γιάννης.
1: Νομίζω ότι προμοτάρετε τις ξένες πλατφόρμες, γιατί εμείς οι ταξιτζίδες θα γίνουμε κλέφτες. Να μην πάρει τον μπουρμπάρο το ταξιτζί από τον κύριο Γιωτόπουλο. Εδώ κουβοντίνες και δώσει 100 στάρικο.
3: Έχει αλήθεια. Είχε δώσει 100 στάρικο.
1: Άρα εγώ φταίω. Έτσι, εγώ.
3: Είχε δώσει 100
1: στάρικο. Εγώ που είπα που ρώτησα τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί ο κύριος Γιωτόπουλος πήρε ταξί και πήγε μέχρι το περιπολικό. Και δεν πήγε τον περιπολικό να τον μπουζουριάσει όπως ερχόταν για μένα.
3: Καλημέρα και στη Βιβί, καλημέρα στον Χρήστο. Πάμφωτο, καλημέρα λέει στη νέα πλατφόρμα. Το 47% των Ελλήνων δεν θα πάει
1: διακοπές. Μισό λεπτό, Γιάννη, θα το δούμε και θα σου απαντήσουμε στο Στάνφορντ.
3: Το 47% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές. Θα φτιάξω πλατφόρμα που θα ενημερώνουν αυτόματα για δωρεάν προσφορές, όπως Σύφνο θα γίνεται πανεθνικοί ήρωες.
1: Τώρα θα γίνουν σαν και εμάς όλοι.
3: Ναι, ναι.
1: Έχουμε και Σύφνο, έχουμε και Βραβρώνα ολοήμερη με φαγητό για 4 άτομα και σε λίγο θα έχουμε πάλι και άλλα ταξίδια, εφόσον η κυβέρνηση δεν βοηθάει. Να πάμε εμείς διακοπές. Βοηθάει ο Ελλάδα 943
3: υπήρχε
1: και η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
3: Υπήρχε και μια δημοσκόπηση χθες για τις διακοπές. Το 40% που έλεγε ότι δεν θα πάει
1: δεν θα διακοπές
3: σε σχετική ερώτηση. Σταμάτη Πέγγι, καλημέρα. Στέλνουν εδώ τη συμμετοχή τους για τη Σύφνο. Γιάννη, υπάρχει ένα θέμα. Ναι,
1: το
3: διορθώνουμε. Να περάσουμε στην πολιτική συζήτηση. Κάνα σχόλιο.
1: Πριν περάσουμε στην πολιτική συζήτηση, θέλω να σου πω τώρα που είπαμε για το κόμμα. Τι θα πάθει το κόμμα.

0: αυτό είναι ο ρόλος.
1: Και έχω και μια λίστα. Και έχω και μια. Όχι, που ήδη πάω του κόμματος, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Κατάλαβα, μωρέ.
1: Του κόμματος, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Εγώ μου του κόμματος.
1: Ναι, και έχω και μια λίστα με ονόματα που έχουν βγει μπροστά. Δεν είναι γενικώς γνωστά, δηλαδή στην πολιτική, αλλά στις περιοχές που μιλάμε είναι σημαντικότητες φυσιογνωμίες.
0: Για Νέα Δημοκρατία, λες έτσι.
1: Για το κόμμα, κύριε.
0: Για
1: το κόμμα, κύριε Υπουργέ. Εγώ με το κόμμα τους, κύριε Υπουργέ.
0: Γιατί σου έχω πει για τοπική αυτοδιοίκηση, όχι τοπική, για περιφερειακά σου έχω πει κάτι για το Πασόκ. Θα το ξαναπώ μετά την συζήτηση που θα έχουμε τώρα την πολιτική.
1: Για ποιο?
0: Για το Πασόκ.
1: Είναι εδώ.
0: Αυτό που υπάρχει τώρα ως Πασόκ. Πάμε στον Δημήτρη Μελίδη, τον κύριο Μελίδη, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Μελίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Τι κάνετε? Καλημέρα. Ακούω, έχει ανάψει η συζήτηση για τα καλά, σας ακούω.
0: Έχει ανάψει, πάντα αναμένει, ναι.
1: Ναι, γιατί ο κύριος Πουρναράς δεν συμφωνεί μαζί μου.
0: Ισχύει αυτό, διαφωνούμε συνέχεια.
1: Οπότε αφού διαφωνούμε, θα υπάρχει μια
2: ωραίο,
1: έτσι.
2: Ωραίο, καλό πράγμα είναι διαφωνίες για να γίνονται συνθέσεις μετά. Ωραίο είναι.
1: Ναι, για πείτε μας τώρα για τη νέα σύνθεση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πού αποσκοπεί τελικά αυτή η νέα σύνθεση, γιατί έχουμε μπερδευτεί λιγάκι, κύριε Μελίδη.
2: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι καθώς προχωράει το διάστημα και πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στις εκλογές, θυμίζω εδώ ότι οι εκλογές είτε γίνουν πρόωρα είτε γίνουν στο τέλος της θητείας.
1: Δεν υπάρχει πρόωρα. Από Σεπτέμβρη και μετά δεν λέγονται πρόωρες. Το είπε ο Υπουργός.
2: Είμαστε λοιπόν σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και αλλαγές στις συνθέσεις γίνονται και γενικότερα η προετοιμασία περιλαμβάνει και τέτοια στάδια. Να πω όμως κάτι, επειδή λέγατε πριν για τις διακοπές και πόσος κόσμος δεν θα πάει διακοπές, νομίζω ότι αυτό το στατιστικό δεδομένο, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, αν τα ακούγαμε πριν από δύο δεκαετίες, θα λέγαμε ότι είναι επιστημονική φαντασία αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο μάλλον κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα πάει διακοπές. Δείχνει πολλά και για το που βρίσκονται σήμερα τα πράγματα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δείχνει και πολλά για το πού είναι η χώρα αυτή τη στιγμή. Μετά από 7 χρόνια μπαίνουμε στο 8ο πια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η δεύτερη θητεία που ολοκληρώνεται. Μετά από τόσα χρήματα που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα περισσότερα θυμίζω που έχουν έρθει ποτέ τα τελευταία πολλά χρόνια, ήρθαν στην Ελλάδα αυτή την 7ετία. Και όμως βλέπουμε ότι η ποιότητα ζωής, η κατάσταση της καθημερινότητας τουλάχιστον για τους πολλούς, για τους ανθρώπους τους περισσότερους, δεν επιτρέπουν καν
1: τώρα,
2: την δυνατότητα να σκεφτείτε.
1: Τώρα, κύριε Μελίδη, δεν έχετε δίκιο, γιατί έρχεται ο τουρισμός για όλους, ο οποίος δίνει έμφαση στον ορεινό τουρισμό για το καλοκαίρι.
2: Αλίμονο.
0: Αν
2: και λαμβάνει και νησιά το χειμώνα, θα ήταν.
0: Αν η πλατφόρμα είναι σε καλή κατάσταση.
1: Α, την πλατφόρμα, μετά. Ένα.
2: Αν δεν κρασάρει η πλατφόρμα στις πρώτες αιτήσεις, βέβαια, έτσι και δεν κλείστηκε μετά.
1: Έτσι ανακαλύψαμε τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής. Είναι αυτός που κατά τις 3 η ώρα είναι ξύπνιος για να μπορεί να εξυπηρετήσει κανένα πελάτη σε κάποια πλατφόρμα.
2: Να πω πάντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Καραμπεσίνης το είπε αυτό, έτσι το κλεμμένο.
2: Να γίνει μια συζήτηση για το ψηφιακό ζήτημα, γιατί βλέπουμε και μην πω συγκεκριμένα, μπορεί να την κάνουμε όμως αυτή την κουβέντα, πόσες υπηρεσίες παρότι έχουν ψηφιοποιηθεί και ακούμε για Ελλάδα 2, 3, 5, 0 και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βλέπετε ότι όποτε υπάρχει ζήτημα είτε υψηλής επισκεψιμότητας σε μια σελίδα είτε απλά κάποια διαδικασία δεν είναι απλή ή χρειαστεί κάποιες σύνθετες πράξεις, πώς ξαφνικά εκεί γυρίζει πάλι στο χειροκίνητο το σύστημα και ίσως είναι και χειρότερα από την πριν, γιατί για παράδειγμα σε άλλες περιπτώσεις, να θυμίσω εδώ ας πούμε για τον ΕΦΚΑ, όταν ήταν τα πράγματα σε άλλη εποχή, τουλάχιστον ήξερες πού να πας και πού να απευθυνθείς. Τώρα έχεις πρόβλημα γιατί δεν ξέρεις και σε ποιο φυσικό σημείο θα χρειαστεί να πας πολλές φορές, αν προκύψει ζήτημα με το ηλεκτρονικό κομμάτι της διαδικασίας. Δηλαδή έχουμε μια ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας ουσιαστικά που είναι οδηγική
1: σε
2: καταστάσεις χειρότερες.
1: Το ζούμε, κύριε Μελίδη. Πείτε μας όμως τα δικά σας. Τώρα, όταν θέλουμε να κατέβουμε και να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει γιατί έχετε ένα αφημί που δεν το κλείνετε εύκολα. Αλλά ποιος θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ποιον θα θέλουμε να ψηφίσουμε?
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτό το πιστεύω, σας είπα, λόγω του αφημί. Το αφημί αυτό δικαιολογεί έσοδα.
2: Πέρα από το αφημί και ουσιαστικά ως πολιτικό κόμμα το οποίο έχει το πρόγραμμα.
1: Τώρα ο κύριος Φάμελος δεν νομίζω ότι έχει την ίδια άποψη.
2: Μισό λεπτό, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας.
2: Έχει πει εδώ και πολύ καιρό ο Κάτης Φάμελος, από όταν έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσει στο δημόσιο λόγο και ο πρόεδρος και εμείς σαν κόμμα συνολικά μια πρόταση που τι λέει τόσο καιρό, δεν είναι τωρινό, ξέρετε αυτό, είναι αρκετό διάστημα.

0: δημοσιολόγο για μια ενιαία προοδευτική πρόταση. Έχει μιλήσει για ενιαίο ψηφοδέλτιο πολλούς μήνες πριν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μάλιστα, να θυμίσω, συμπεριλάμβανε ακόμα και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι απευθυντέο μόνο σε ένα κομμάτι.
1: Ναι, δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ.
2: Γιατί ούτε ο Τσίπρας θέλει.
1: Ούτε ο Τσίπρας, ούτε
2: το ΠΑΣΟΚ θέλει, τον Τσίπρα θέλει.
0: Προσέξτε εδώ τι γίνει. Το ΠΑΣΟΚ καταρχάς και με συνεδριακή του απόφαση είπε θα πάει αυτόνομα κτλ. Έχει όμως, τι λέει το ΠΑΣΟΚ, για να είμαστε ρεαλιστές. Το ΠΑΣΟΚ λέει θα πάω και θα κερδίσω με μία ψήφο τις εκλογές.
1: Λοιπόν, καλά,
0: αυτό
1: εντάξει,
0: ότι μπορεί να, αυτό μπορεί όλοι να αντιληφθούμε κατά πόσον έχει στοιχεία ρεαλισμού ή όχι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, το λοιπόν, ίδιο λέει και ο κύριος Τσίπρας, ότι θα είμαι πρώτος. Αφού 15 με το καλημέρα, 40 με το καλησπέρα. Λοιπόν, και δεν σας θέλω, λέει και ο κύριος Τσίπρας, δεν σας θέλω. Δεν θέλω το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επειδή το λέτε το δεν σας θέλω, εγώ ξέρετε πάντα όταν το ακούω αυτό, επειδή δεν αντιμετωπίζω την πολιτική ως προσωπικό θέμα, δηλαδή θέλω τον ένα τον άλλο, εγώ το βλέπω πολιτικά και νομίζω η κίνηση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ υπερβαίνει τα πρόσωπα και λέει ότι ανεξαρτήτως το που βρισκόμαστε τώρα, ή τι μπορεί να λέει αυτή τη στιγμή το κόμμα του κ. Τσίπρα, θυμίζω μετράει μόνο λίγες ημέρες από τη δημιουργία του. Επομένως οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή θα λέγαμε είναι και ευμετάβλητες. Έτσι. Στην πορεία λέμε εμείς προ τις εκλογές, θα γίνει κατανοητό από όλους αυτό που λέμε και εμείς τόσο καιρό που τι είναι, και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται και ένα reality check από όλους μας στον προοδευτικό χώρο. Πάρτε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, όποια θέλετε, από οποιαδήποτε εταιρεία, είτε σημερινή, πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα και πριν ένα χρόνο ακόμα. Όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το λέμε συχνά στο δημόσιο λόγο. Το πρώτο κόμμα είναι πρώτο με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Με διαφορά δηλαδή που δεν επιτρέπει σε κανέναν μας να θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικό, εφόσον είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι οι εκλογές έρχονται, δηλαδή δεν είμαστε σε κάποια κατάσταση στην οποία θα πέρασει πάρα πολύ καιρό, θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Οι εκλογές έρχονται. Λοιπόν, πώς λοιπόν αυτή τη στιγμή θα ιτηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Δεν είναι ζήτημα μόνο ο Μητσοτάκης, είναι η Νέα Δημοκρατία να φύγει από την κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό λέμε εμείς. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία τόσο καιρό. Ο μόνος τρόπος
1: θα ιτηθεί μόνο με συσπήρωση των άλλων δυνάμεων.
0: Αυτό λέμε και όχι, προσέξτε τώρα, επειδή κάποιοι που τους αρέσει να κάνουν τους λογιστές της πολιτικής αρχίζουν και λένε κάτι θεωρίες που δεν έχουν βάση στην πολιτική ιστορία, ότι τα αθροίσματα δεν βγαίνουν. Μισό λεπτό, δεν είναι θέμα αθροίσματος εδώ. Γιατί άμα, τι μας λένε, εγώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα, άμα βγούμε στον δρόμο και πιάσουμε τουλάχιστον τους πολίτες που ψηφίζουν την δικιά μας, την πλευρά, την προοδευτική παράταξη συνολικά. Όλοι ξέρετε τι μας λένε οι απλοί άνθρωποι, όχι τα στελέχη των κομμάτων. Λένε βρείτε τα επιτέλους, κάντε κάτι, θέλουμε να αλλάξει, δεν μπορούμε άλλο αυτή την κατάσταση κτλ. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα το λένε οι περισσότεροι από τους απλούς ανθρώπους, ψηφοφόρους της παράταξης, εμείς έχουμε πίσω ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πίσω στον κομματικό μας εγωισμό. Θυμίζω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και με τον Αλέξη Τσίπρα πρόεδρο το 23, που είχε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, έλεγε πάλι για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων στο ΠΑΣΟΚ τότε που ήταν πολύ πιο χαμηλά σε ποσοστό και δεν εισακούστηκε.
2: Καλώς, το αποτέλεσμα ήταν κύριε Τσίπρας, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας το λέγε τότε. Τώρα δεν λέει αυτό. Τώρα αυτό έχει βγάλει ένα τίτλο, ο οποίος τίτλος λέει εγώ πρωθυπουργός και όποιος θέλει αν τον εγκρίνω, αν περάσει από το τεστ.
0: Να το δούμε λοιπόν και αυτό. Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς έχει...
2: Ο Ντισιόν δηλαδή κανονική είναι, έτσι.
0: Ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει κάνει μια όμως πολύ συγκεκριμένη πορεία μέχρι τώρα. Τι είπε, παρετήθηκε από βουλευτής, προσοχή εδώ, δεν αναξαρτητοποιήθηκε, παρετήθηκε, βγήκε τελείως εκτός βουλής.
2: Συγγνώμη, Γιάννη Στάνφορντ, νομίζω ότι λύθηκε, μπράβο και σωστά ακούς. Συγγνώμη γιατί μας ακούνε και στο Στάνφορντ.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ο Αλέξης λοιπόν, όταν είπε, έχει μια ξεκάθαρη στάση, είπε εγώ παρετούμε από βουλευτής, φεύγω από τη Βουλή, παραδίδω το κόμμα την έδρα και πάω να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Το βλέπουμε τώρα να ξεδιπλώνεται αυτό. Ξαναλέω, θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή είναι στην πολύ αρχή αυτό το εγχείρημα και επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι ευμετάβλητη, εγώ συστήνω σε όλους υπομονή, ψυχραιμία. Υπάρχει κάποιος χρόνος ακόμα μέχρι τις εκλογές για να γίνουν όλες οι απαραίτητες διεργασίες, ούτως ώστε να υπάρξει κατά τη γνώμη μας το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι, ξαναλέω, και αυτό ψήφισε και η τελευταία μας κεντρική επιτροπή, την οποία απόφαση εγώ εδώ μόνο στα πλαίσια αυτής της απόφασης μπορώ να κινηθώ σαν να ρωτήσω εκπρόσωπος τύπου αυτή τη στιγμή, και να σας πω ότι αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό, στην ίδια πλευρά δηλαδή, με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Κόμμα και δεν πηγαίνουμε αντιπαραθετικά. Αυτό είναι που έχουμε αποφασίσει.
1: Όλοι έχουν αυτή την άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς έχουν αυτή την άποψη.
0: Λοιπόν, εδώ είναι το πολύ
1: κυρία Δούρου.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Κανένας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μα κανένας, δεν έχει πει ότι είναι λάθος το να είμαστε στην ίδια πλευρά με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που όντως υπάρχουν και σε κάθε κόμμα θεωρώ λογικό είναι να υπάρχουν και συμφωνίες και διαφωνίες και άλλες απόψεις περί του πώς θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που υπάρχει εντός του ΣΥΡΙΖΑ είναι όντως επί τεχνικών ζητημάτων και μεθοδολογικών τι πρέπει να γίνει μέχρι τις εκλογές. Κανείς όμως δεν έχει πει, και το ξεκαθαρίζω, αυτό διαβάστε και τις όποιες δηλώσεις είναι φανερό και από τις δηλώσεις όσων αναφέρατε, δεν θέλω να μπω σε προσωπικές εδώ αναφορές, κανείς δεν έχει πει ότι είναι λάθος το να είμαστε στην ίδια πλευρά με τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί μετά το μεθοδολογικό ζήτημα δημιουργεί όντως κάποιες επιμέρους συζητήσεις. Να πω όμως ότι επειδή αυτοί που μας ακούν, που είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, ξαναλέω, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι εξ αυτών που είναι στη δικιά μας πολιτική πλευρά, επιζητούν αυτό που λέμε και εμείς, δηλαδή να υπάρχει μία πρόταση η οποία θα ενώσει και θα συσπυρώσει απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό νομίζω οι άνθρωποι αυτοί δεν το λένε μόνο σε εμάς, στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το λένε και στο ΠΑΣΟΚ, το λένε και στους ανθρώπους του κόμματος κ. Τσίπρα. Είναι γενικώς καταγεγραμμένη στο δημόσιο λόγο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανάγκη ευρύτερης συσπήρωσης ή τέλος πάντων συμπόρευσης, για να μην χρησιμοποιώ παλιωμοδίτικες λέξεις. Η οποία όμως προσέξτε τι γίνεται. Ξαναλέω, αν αύριο το πρωί πει ο Μητσοτάκης.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μελίδη.
0: Βεβαίως. Κάνουμε εκλογές αύριο το πρωί. Δεν θα βγει πάλι η Νέα Δημοκρατία έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση. Πώς λοιπόν κάποιος μπορεί εύκολα να πει ότι η λύση δεν είναι στη συμπόρευση αλλά στις μοναχικές πορείες. Και κλείνω με αυτό. Εάν πάμε όλοι μόνοι μας και ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, τότε θα πρέπει όλοι να εξηγήσουμε στους δικούς μας ανθρώπους που ψηφίζουν τη δικιά μας πλευρά για ποιο λόγο δεν κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο για να είμαστε όλοι μαζί.
1: Άρα μοντέλο Αθήνας, δηλαδή Δήμου Αθηναίων και μοντέλο Δούκα.
0: Που είναι και η μόνη νίκη του προοδευτικού χώρου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Το οποίο δεν το θέλει ο κύριο Τσίπρας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μελίδη. Ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης.
2: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, για πες μια σύφνο.
1: Τι να πω, μια σύφνο.
2: Μια σύφνο.
1: Α, θα την πω.
2: Διότι όπως λέει εδώ.
1: Θα την πω, γιατί να μην την πω.
2: Όπως λέει εδώ, σταμάτης, καλημέρα, με υπομονή, διακοπές και τα μπάνια φέτος είναι άγνωστες λέξεις. Όχι, εδώ εμείς προσπαθούμε για τα καλύτερα.
1: Για τα μπάνια του λαού.
2: Για τα μπάνια του λαού.
1: Λοιπόν, δώρο σύφνος, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό.
2: Λοιπόν, ο Σύλλογος Επιστημού Εμπορίου και τα λοιπά της περιοχής μας δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο.
1: Δύο δηλαδή.
2: Δύο φαγητούλια αυτές τις μέρες στο νησί του Τσελεμέντε, έτσι, χωρίς φαγητό δεν γίνεται. Και ένα δωράκι να νίνω.
1: Και ένα δωράκι να νίνω, ένα μαγιό.
2: Μπορεί να πάρεις
1: κάτι άλλο. Εκτός αν πηγαίνετε σε παραλίες γυμνιστών, οπότε είναι...
2: Πάρτε τις κάτι άλλο, ρε
1: παιδί. Πάρτε
2: να περάσετε καλά. Λοιπόν, την επόμενη Πέμπτη και μία Βραβρώνα, γιατί για τα μπάνια του λαού είναι και η ολοήμερη. Θα πάτε μέχρι τη Βραβρώνα. Αν θέλετε να πάτε στον αρχαιολογικό χώρο, αξίζει τον κόπο να κάνετε βόλτες στην περιοχή, να κάνετε το μπανάκι σας και το κοράλι που είναι πάνω στη θάλασσα, δηλαδή από το παλιά σκοπής που λέγαμε εμείς. Κάνεις μπάνια από κάτω και ανεβαίνεις από πάνω και τρως.
1: Ναι. Ωραία, εμένα μου αρέσει.
2: Υπάρχει και το άλλο, δηλαδή αν είστε οικογένεια, δηλαδή που αφήσετε τα παιδιά να τα βλέπετε να κάνουν μπάνιο και εσείς να είσαστε γονείς στην ταβέρνα για τα. Κοιτάτε.
1: Ναι, αρκεί να μην είναι φαγωμένα τα παιδιά.
2: Είπα πριν φάνε. Μέχρι να.
1: Α, ωραία.
2: Φάνε. Λοιπόν, τέσσερα άτομα θα πάνε εκεί.
1: Ωραία. Και στέλνετε, πώς το κάνουμε όλο αυτό, στέλνετε στο Viber σταθμό 6939-943-943 το όνομά σας και δίπλα τη λέξη σύφνος και
2: τη λέξη Βραβρώνα. Ή τη λέξη κοράλι. Πραγματικά.
1: Ή τη λέξη Γεωργιάδης, αν θέλετε να έχετε μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση.
2: Όχι, αυτά τα κάνει μόνο πουρναρά. Μόνο με πουρναρά αυτά.
1: Χθες, Γιώργο, από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια απουσία. Θέλω να σου πω ποια απουσία υπήρχε.
2: Τη Δούρου.
1: Όχι. Η κυρία Κασιμάτη. Η κυρία Κασιμάτη, η οποία είναι βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία το τελευταίο διάστημα έχει αποστασιοποιηθεί γενικότερα από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Διαφοροποιείται μάλιστα και σε κάποια πράγματα. Και η φημολογία, πώς το είπες πριν, οι διαρροές, πώς το είπες και μια γλέση ωραία χρησιμοποίησες. Αυτή τέλος πάντων. Φημολογείται ότι μιλάει, συνομιλεί με Χαριλάου Τρικού πλευρά. Από Κουμουνδούρου, Χαριλάου Τρικού, εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση, κέντρο και τα δύο.
2: Και τροπόκεντρο που λέμε.
1: Αυτό.
2: Την καλημέρα μας και στον Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσο. Και είδες και τα δημοσκοπικά, τα νέα στοιχεία τα χθεσινά από την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
2: Έχω έτρωγα στη Βραβρώνα, άφησα σαν να τα
1: 23,3 Νέα Δημοκρατία, 14,2 Ελλάς, 10,3 Πασόκ. Και το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτό είναι ότι το άθροισμα του

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, να έχουμε μια καλή ημέρα, όλη την ημέρα. Σήμερα Τετάρτη, 17 του Ιούνιου του 2026, 168 γράφει το κοντέρ του έτους και πριν από 4 λεπτά, πριν από 4 ώρες και περίπου 13 λεπτά είχαμε την ανατολή της σημερινής ημέρας. Βεβαίως κάπου αλλού στον πλανήτη ήταν βράδυ, συνεχίζουν να παίζουν ασταμάτητα μπάλα, είναι το Μουντιάλ των τριών χωρών και των 15 πόλεων, το 26ο Μουντιάλ που γίνεται σε Μεξικό, Αμερική και Καναδά.

Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, για όσους δεν με ξέρετε ή για όσους δεν με γνωρίζετε, και είμαι εδώ στο 943 Interventen Sports για να κάνω και σήμερα, όπως κάθε μέρα, καθημερινή, όπως κάθε καθημερινή, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10-12, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες. Οι άλλες, οι μοιχείες, Sport Doc.

Λοιπόν. Όπως είπα, στο Μουντιάλ των 48 ομάδων, των τριών χωρών, των 15 πόλεων, μπορεί να συμβεί αυτό που είδαμε με τις τέσσερις ισοπαλίες, έτσι. Με τις τέσσερις ισοπαλίες σε δύο διαφορετικούς ομίλους και μάλιστα να είναι και όλες μαζί, όλες διαφορετικές ισοπαλίες. Δεν είχε σχέση μία με την άλλη. Λοιπόν, όσον αφορά τον ήρωα, που τον κάναν ήρωα Ισπανοί, τον Βοζίνια, αυτόν που έχει 4-5 ονοματεπώνυμα, αλλά έχει γίνει γνωστός με το παρατσούκλι του, το Βοζίνια, που σημαίνει μικρός παππούς, παππούλης, έτσι. Να ξέρετε ότι στην εποχή των social media, ένα μάτς 90 λεπτά, 95, 100 λεπτά, κύριε Πουρναρά, μπορεί να σε απογειώσει, να σε εκτοξεύσει. Πριν από αυτό το μάτς, στο Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0, ο Μπλε Καρχαρίας, ο τερματοφύλακάς τους, δηλαδή ο Βοζίνια, είχε 50.000 ακόλουθους. Χθες ξέρεις πόσο είχε φτάσει, πόσες μέρες έχουν περάσει από εκείνο το μάτς, όχι πολλές, 7 εκατομμύρια. Από 50.000 πήγε στα 7 εκατομμύρια. Λοιπόν, τρία είναι τα μέχρι τώρα συμπεράσματά μου από τις πρώτες ημέρες αυτού του ομολογουμένως περίεργου Μουντιάλ. Πρώτον, επειδή η διοργάνωση αυτή δεν είναι ενιαία. Τι εννοώ δεν είναι ενιαία? Οι συνθήκες των αγώνων είναι τελείως διαφορετικές, γίνονται σε άλλες χώρες, σε άλλες ώρες, άλλες συνθήκες, κλιματολογικές εννοώ. Κάθε παιχνίδι μπορεί να αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνο του και έχει αποδειχθεί. Δεύτερον, στα μάτια μου, και παρότι βλέπουμε συνήθως και μεγάλα σκορ, το είδαμε και χθες, 3-1 κέρδισε το πρωί η Αυστρία την Ιορδανία, που τόλμησε στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσει η Ιορδανία την Αυστρία που είχε προηγηθεί στο σκορ. Λοιπόν, από το πρώτο ημίχρονο έβαλε άλλα δύο μετά η Αυστρία, το φαβορί ήταν, καθάρισε. Ο Μέση πέτυχε το πρώτο του hat-trick σε φάση... σε τελική φάση Μουντιάλ, 3-0 την Αλγερία. Η Γαλλία κόντρα στο υψηλό εμπόδιο της Σενεγάλης και μετά από ένα στήρο 0-0 έβαλε 3 γκολ με τον Εμπαμπέ να είναι ο Εμπαμπέ να είναι ο κορυφαίος παίκτης της. 3-1 τελείωσε αυτό το μάτς. Η Νορβηγία του Χάλαντ, του Σόρλοθ, έτσι, του κατάφερε να βάλει 4 γκολ. Το 4-1 επί του Ιράκ είναι πολύ πιο δύσκολο. Είχαμε λοιπόν και την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε πολλά γκολ, αλλά για μένα, στα μάτια μου, το Μουντιάλ δεν έχει ζεσταθεί ακόμα. Για τις περισσότερες σοβαρές ομάδες περιμένω από την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και μετά να βγάλω συμπεράσματα. Λοιπόν, αλλά το τρίτο που μπορώ να πω, επειδή το πρόγραμμα είχε κέφια και θέλησε να κάνουν μαζί πρεμιέρα χθες οι δύο φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ, παρότι Γάλλοι και Αργεντινοί δεν είναι στον ίδιο όμιλο, μας προέκυψε ένας αναπάντεχος, τρομερός, άτυπος ανταγωνισμός των δύο στάρ, των δύο σούπερ στάρ, συγγνώμη, τον Τρικολόρ και τον Μπενοσιλέστε, δηλαδή Μπαπέ και Μέση. Από ό,τι φαίνεται και οι δύο θα συναγωνιστούν ποιος θα είναι ο νέος Κλόζε στην κορυφή του πρώτου σκόρερ στην ιστορία των τελικών φάσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πριν ξεκινήσει αυτό το Μουντιάλ, ο Κλόζε ήταν στην κορυφή με 16 γκολ σε τελικές φάσεις. Έτσι. Ακολουθούσε ο Μέση και ο Εμπαπέ. Ο Μέση πέτυχε χατρίκ, το πρώτο του σε Μουντιάλ, και τον έπιασε τον Κλόζε στα 16 γκολ. Ο Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και είναι σε απόσταση 2 γκολ από τον Κλόζε και τον Μέση. 14 έχει ο Εμπαπέ, 16 ο Κλόζε. Και γιατί είπα ένας άτυπος ανταγωνισμός? Πρώτα ξεκίνησε ο άσος της Ρεάλ, ο Εμπαπέ. Ήταν ο οδηγός στη νίκη της Γαλλίας με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην σκληροτράχυλη και ποιοτική Σενεγάλη. Έδωσε έτσι μια πρώτη απάντηση, θεωρώ εγώ, Εμπαπέ, στο ερώτημα, στο ένιγμα που υπήρχε, αν κατά πόσο έχει οριμάσει και κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη των τρικολόρ που θα τους οδηγήσει στην κούπα. Όταν τελείωσε το μάτς, πήρε την μπαγκέτα του ο Μέση. Ο Μέση που τα τελευταία χρόνια λες και είχε επιλέξει να πάει στην Αμερική, στο MLS, στην Ίντερ Μαϊάμι, για να προσαρμοστεί στις συνθήκες αυτού του παγκοσμίου κυπέλου που ερχόταν και θα ήταν το τελευταίο του. Είναι το έκτο παγκοσμίο κυπέλο του Μέση. Το έκτο διαδοχικό, όπως το έκτο διαδοχικό είναι και του Ρονάλντο.
Λοιπόν, ο Μέση λοιπόν σημείωσε χάτρικ κόντρα στην Αλγερία που είχε για τερματοφύλακα τον γιο του Ζιντάν. Αλγερινός ο Ζιντάν, ο πατέρας του Μορφή της Γαλλίας, ο γιος, ένας από τους γιους του Ζιντάν, ο τερματοφύλακας παίζει στην Εθνική Αλγερίας. Ο Μέση λοιπόν βρήκε αντίπαλο για να δώσει και την ημέρα, για να δώσει την δική του χειρή απάντηση στο εξίσου μεγάλο ένιγμα που υπήρχε πριν ξεκινήσει αυτό το Μουντιάλ. Έχει τα κουράγια, έχει τα κότσια ο Μέση να είναι ξανά ο κορυφαίος πρωταγωνιστής, νικώντας και το χρόνο. Έδωσε μια πρώτη απάντηση με το χατρίκ του πριν από λίγες ώρες. Επαναλαμβάνω, το πρώτο χατρίκ του Μέση στην ιστορία των Μουντιάλ. Τώρα, σήμερα, απόψε, έρχεται η σειρά του τρίτου μεγάλου ενίγματος που έχει να κάνει με την Πορτογαλία και τον τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πορτογαλία Κονγκό λοιπόν σήμερα, το πρώτο παιχνίδι. Έκτο διαδοχικό Μουντιάλ και τελευταίο και για τον Ρονάλντο. Το ένατο Μουντιάλ της Πορτογαλίας. Με τον Ρονάλντο το 2006 είχε φτάσει στα ημιτελικά. Καλύτερη θέση που έχει πάρει στην ιστορία της τα προηγούμενα 8 Μουντιάλ η Πορτογαλία ήταν η τρίτη θέση το 1966, τότε που γεννήθηκα Πουρναρά. Η ομάδα του Εσέμπιο. Εδώ και μια τριετία η Πορτογαλία έχει στον πάγκο της έναν έμπειρο coach, τον πρώην coach του Βελγίου, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε ξεκινήσει τη θητεία του στην Πορτογαλία με την κατάκτηση του Nations League. Έχω ξαναπεί ότι προσωπικά βλέπω την Πορτογαλία στον τελικό, γιατί όχι και να το σηκώνει. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη σπουδαία, τρομεραία μεσαία γραμμή με τα ποιοτικά χαφ που πατάνε παντού με στο γήπεδο. Έχει ακραίους που βγάζουν φωτιές, έχει ευκολία στο γκολ. Γενικότερα έχει δημιουργηθεί στην Πορτογαλία ένα πολύ καλό μείγμα νεαρών και έμπειρων παικτών και νομίζω ότι ο Ρονάλντο θα είναι περισσότερο σαν, θέλω να πιστεύω, σαν game changer. Πιστεύω ότι έχω κάνει πρόβλεψη ότι ο Βιτίνια θα είναι ο MVP του Μουντιάλ, υπάρχει και ο Νέβες. Έχει πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μάτσο όμως και για έναν επιπλέον λόγο αντιμετωπίζει η Πορτογαλία το Κονγκό που είναι η πιο ελληνική ομάδα αυτού του Μουντιάλ. Σημειώστε. Ποιοι παίζουν στο Κονγκό? Κακουτά της ΑΕΛ, Μπατουμπινσικά, ο στόπερ της ΑΕΛ, ο πολύ καλός χαφ του Ατρομήτου, ο Μουτουσάμι, ο Μαζουακού, ο Εμποκού, ο Μπακαμπού. Κονγκό που επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια. Και εδώ τι λέμε πάλι, το κλασικό πλέον, σαν την επανάληψη στο Κυριελέισον, Κυριελέισον, Κυριελέισον, ότι όλοι έχουν πάει σε αυτό το Μουντιάλ, μόνο η Ελλάδα δεν πήγε. Το Κονγκό μετά από 52 χρόνια. Λοιπόν, ματσάρα Αγγλία-Κροατία που ακολουθεί, έτσι, Αγγλία-Κροατία. Την πρώτη φορά που είχαν ζευγαρώσει αυτές οι δύο ομάδες σε Μουντιάλ ήταν πριν στο Μουντιάλ της Ρωσίας του 2018. Τότε ήταν στα ημιτελικά με τους Κροάτες να κερδίζουν 2-1 στην παράταση. Πάντως σε επίπεδο Euro, τελικής φάσης Euro, έχουν ζευγαρώσει δύο φορές και έχουν κερδίσει και τις δύο οι Άγγλοι. Έχουν πλέον τον coach Tuchel, τα τρία λιοντάρια, έχουν γίνει πολύ πιο κοινικοί, πιο κοινικά, πιο ρεαλιστική ομάδα, στηρίζεται βασικά στην άμυνά της. Πέρασε από τα προκριματικά κάνοντας το 8 στα 8 χωρίς να δεχθεί γκολ η Αγγλία. Μπροστά στηρίζεται στην ατομική ποιότητα, στην πολύ ατομική ποιότητα που υπάρχει. Κέιν, Μπέλιγχαμ, Σακά, Ρότζερς και άλλοι που μπορούν να σκοράρουν, έχεις και τον υπερσκόρερ τον Κέιν να καθαρίζει. Πάντως με αίτηση μέχρι τώρα φαίνεται να δέχεται γκολ. Αυτό η άμυνά της, η κοινικότητά της μπορεί να είναι και το όπλο της σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αγγλία η οποία μετά τον θρίαμβο στο Μουντιάλ του 1966 που έγινε στη χώρα της και το σήκωσε, δεν έχει φτάσει ποτέ σε τελικό. Απόψε έχει μια Κροατία που παίζει ακόμα ο Μόντριτς. Έχει και άλλους γεροντάρες η Κροατία. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τους επηρεάσει η ζέστη στο Χιούστον. Είναι έμπειρη ομάδα. Έχει προσωπικότητα. Ναι, και ο Πέρισιτς παίζει. Σωστά. Για μένα δεν τους βλέπω να κάνουν αντίστοιχο Μουντιάλ με τα προηγούμενα πετυχημένα Μουντιάλ. Σε πρεμιέρες στο Μουντιάλ η Κροατία έχει μόλις μια φορά κερδίσει το 2018 στο υπερβατικό της Μουντιάλ δηλαδή. Αντιθέτως η Αγγλία με εξαίρεση το 2014 που έχασε από την Ιταλία στις προηγούμενες 7 από τις 8 πρεμιέρες της γιατί είχε πάει καλά. Λοιπόν, αυτά για τα δύο σημαντικά σημερινά μάτς.

στα δικά μας. Πολύ πουσί. Πολύ πουσίτς, συγγνώμη. Πουσίτς. Μην μπερδευτεί κανένας και βάζει και κανένα άλλο σύμφωνο μετά το σίγμα και έχουμε τράβαλα. Από αυτός φαίνεται, ο Ολλανδοκροάτης φαίνεται ότι θα είναι ο εκλεκτός. Είναι και ελεύθερος, η πιο εύκολη λύση. Το πλασάρουνε καλά από τη Θεσσαλονίκη ότι από πέρυσι τον θέλανε. Όντως το αποκάλυψα και εγώ χθες ότι πέρυσι ο Γιώργης Σαββίδης είχε κάνει συζητήσεις μαζί του όταν πάλι ήταν να τον σουτάρουνε τον Λουτσέσκου. Μάλιστα το πλασάρουνε πάρα πολύ ωραία οι συστημικοί ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι από τότε τον παρακολουθούν αναλυτικά, έχουν μαζέψει πληροφορίες, τον έχουν σκανάρει, έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο φάκελο με τον Μπούσιτς, που δεν είναι και κανένας πιτσιρικάς ο Μπούσιτς, έτσι. Το 71 γεννηθείς, κοντοχωριανός μου, κοντά στην κοντινή μου ηλικία, 5 χρόνια, 55 χρονών είναι. Αυτό που έχει να επιδείξει, εκτός από το ότι ήταν του σλότ το δεξί χέρι σε Αλκμαρ και Φέγινορτ, το W που πήρε με τη Σαχτάρ το 2023. Είχε πάει στην Αλ Τζαζίρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, απολύθηκε εκεί πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, είναι ο εκλεκτός του Σαββίδη. Όταν έχεις μπάρμπα στο Ροστόφ, του Γιώργη Σαββίδη, αυτός φαίνεται ότι θα είναι. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και το τυπικό του διαζυγίου της αποχώρησης του Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός, θα τα πούμε, στρέφεται μετά από τα πολλά όχι που εισπράττει από την Ισπανία, στρέφεται σε άλλους στόχους. Είναι πολύ κοντά στον Σμαϊλόβιτς, μια πολύ καλή περίπτωση στόπερ που παίζει στην Σουηδός, που παίζει Σουηδοβόσνης, που παίζει Σάντερφορντ. Επέστρεψε με αντιπρόταση στην Λουντογκόρετς για το Στάνιτς, γιατί η πρώτη που είχε κάνει απορρίφθηκε, θα τα πούμε. Ο Ριμπάλτα κλασικά κάτω από τα ραντάρ δουλεύει, δεν έχουμε τίποτα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κλείσει τις σπουδαίες μεταγραφές που δουλεύει, που διαπραγματεύεται, που κυνηγάει εδώ και αρκετές ημέρες, δηλαδή Καμαρά, Γένσεν και το Φαν Ντρόκελεν. Στην πορεία θα πούμε πολύ περισσότερα. Τώρα πάμε σε πουρναρά δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Στο απομονωμένο και φυλασσόμενο φέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία αποφάσισαν οι ηγέτες της G7 σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 9.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η πλήρης διαφάνεια στις τιμές θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει για χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει από αλλού, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με αφορμή τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση επιμένει στα συγκεκριμένα κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πρόταση για την έμφυλη βία έφερε το Πασόκ στη Βουλή, τονίζοντας την ανάγκη προστίκησης στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Θετική εμφανίστηκαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Αλλαγές σε κομβικές θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος. Καθήκοντα εκπροσώπου τύπου, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Εισηγήθηκε επίσης τον ορισμό των βουλευτών Θεόφιλου Ξανθόπουλου και Κωνσταντίνου Μπάρκα στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ο κύριος Φάμελος ευχαρίστησε τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παπά για τη συνεργασία και την προσφορά του στις θέσεις που κατήχαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο εξετάζονται σήμερα αλλά και αύριο οι μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στα 837 αυξήθηκαν τα κρούσματα, τα επιβεβαιωμένα, του ιού έμπολα, όπως ανακοίνωσε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από αυτούς τους ασθενείς οι 196 κατέληξαν. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Κουλτούρα του κάθε λαού είναι περίεργη, έτσι. Κάθομαι και βλέπω τώρα στην τηλεόραση ένα πολύ ωραίο θεματάκι για τον ετήσιο διαγωνισμό για την καλύτερη χέτη στη Δανία. Ναι, γίνεται κάθε χρόνο διαγωνισμός για την καλύτερη χέτη στη Δανία, που βεβαίως αυτοί που εμφανίζονται δεν εμφανίζονται απλώς να δείξουν τη χέτη τους, είναι και περσόνες, δηλαδή περίεργα ντυμένοι, κάνουν διάφορα εκτός από τη χέτη, έτσι, δείχνοντας και τη χέτη. Λοιπόν, και υπάρχουν και οι καραφλοχετάδες, αυτοί που είναι καραφλοί αλλά έχουν χέτη, τους βλέπω τώρα για γέλια, έτσι σου λέει ο διαγωνισμός για την καλύτερη χέτη Δανία. Λοιπόν, αν είσαι Μέση όμως, λέμε εδώ, ρε φίλε, λέει στην Ελλάδα, κοίτα, αυτός δεν τιμωρείται, αυτοί που έχουν λεφτά, αυτοί που είναι σημαντικοί, αυτοί που είναι διάσημοι, αυτοί που έχουν το μέσο, παντού το ίδιο γίνεται. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Η Αλγερία φωνάζει για μια κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε στον Μέση στο παιχνίδι κόντρα πριν από λίγες ώρες, Αργεντινή-Αλγερία. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι που ο Μέση, ο 39χρονος Μέση, έσπασε 7 ρεκόρ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λοιπόν, εκτός από το χατρίκ που πέτυχε, αλλά θα μπορούσε να μην είχε συμβεί αυτό αν διαιτητής και βαρίστας είχαν κάνει το καθήκον τους, αν είχαν εφαρμόσει τον νόμο, γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ στο βίντεο, Μάρς κόκκινη κάρτα. 1-0 ήταν σε εκείνο το σημείο το μάτς, 1-0. Και η Αλγερία διαμαρτυρήθηκε με κορυφαία ατάκα, είναι ο Μέση και τη γλίτωσε την κόκκινη. Κάπως έτσι συνέβη. Λοιπόν, ήταν στο 31, στο 31ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0. Ο Μέση πάει από πίσω πολύ άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του. Θα μπορούσε να αποφύγει να βάλει το πόδι του. Αυτός δεν το έκανε. Το έβαλε με τις τάπες πάνω στη γάμπα, θα μπορούσε να του είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Στο Μαντί, ο Μαντί ήταν ο παίκτης των Αλγερινών, είναι ένα μαρκάρισμα που για τους περισσότερους θα είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα. Όταν όμως είσαι ο Μέση, την γλιτώνεις. Έτσι. Ούτε κίτρινο δεν πήρε. Γιατί αν του δείχνει κίτρινη κάρτα, θα το παραδεχόταν. Ενώ τώρα, προφανώς θα θεώρησε ο διαιτητής ότι δεν το ήθελε, προέκυψε από τη φάση, μπερδεύτηκαν τα πόδια, ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό, δεν ξέρω τι σκέφτηκε. Αν του δίνει κίτρινη κάρτα, θα ήταν σαν να παραδεχόταν ότι είχε κάνει ποινή. Έξυπνος ο διαιτητής και ο βαρίστας, το περάσαν έτσι, ούτε καμία κάρτα, αν και ήταν για κόκκινη, επαναλαμβάνω. Τι λέει η Αλγερία που φωνάζει? Η μικρομεσαία μικρούλα Αλγερία, είναι ο Μέση και τη γλιτώνει.

Λοιπόν, αυτό δεν είναι αθλητικό, αλλά μου προκαλεί το ενδιαφέρον, κύριε Πουρναρά. Έγινε μια έρευνα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα για το 2026 από τις πιο αναγνωρισμένες παγκοσμίως έρευνες για την εργοδοτική ελκυστικότητα, την Randstad Employer Brand Research. Την έχεις ακούσει? Πρόκειται για μια έρευνα, για μια μελέτη που δεν βασίζεται σε απόψεις τελεχών ή εταιρικά δεδομένα, αλλά σε απαντήσεις χιλιάδων εργαζομένων και υποψηφίων, που αντιλαμβάνεστε γι' αυτό δίνει πολύ μεγαλύτερο βάρος στην αξιοπιστία της συγκεκριμένης έρευνας. Στην ελληνική έκδοση της εν λόγω έρευνας, της, επαναλαμβάνω, Randstad Employer Brand Research, συμμετείχαν 5.371 άτομα ηλικίας από 18 ως 67 ετών. Φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι, ευρύ φάσμα. Λοιπόν, οι 10 καλύτεροι εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026, τους ξέρεις με βάση αυτή την έρευνα? Δεν το έχεις διαβάσει το άρθρο τώρα, ναι. Παπαστράτος, νούμερο 1. Ο Νάσιο, ο δεύτερος ελκυστικότερος, καλύτερος εργοδότης. Ντέμο. Βλέπω τα ντέμο φεύγοντας, βγαίνοντας στην Εθνική και εκεί στον Άγιο Στέφανο, στην Εθνική δηλαδή, που είναι στρίπ για τον Στέφανο, δεν ήξερα τι εταιρεία. Βλέπω ντέμο, δεν ξέρω τι είναι. Calzen Gaming, τέταρτο. Ελπέν, πέμπτο. Βιανέξ, έκτο. Ίον, έβδομη. Λάμψα Hotel, 8. Τράπεζα της Ελλάδας, 9. Και 10ος, αυτός που είπες, ο Σκλαβενίτης. Πρώτος ο Παπαστράτος, 10ος ο Σκλαβενίτης. Ευχαριστώ τον Γρηγόρη. Η Demo είναι φαρμακευτική εταιρεία, μας λέει. Δηλαδή μέσα στην πρώτη δεκάδα είναι δύο φαρμακευτικές εταιρείες, του Γιαννακόπουλου, Βιανέξ και η Demo.

Έλα ρε φίλε, τι μεγάλο ψυχος είναι αυτός ο Τραμπ. Έδωσε εντολή το Τραμπ και το State Department προσπαθεί, βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια του Βοζίνια. Ο Βοζίνια είναι ο 40χρονος παππούλης, μικρός παππούς, παπουλάκος από το πράσινο ακροτήρι που έγινε ήρωας με τους 7 εκατομμύρια followers πλέον. Το State Department βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια του Βοζίνια, του τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, προκειμένου να βοηθήσει τη μητέρα του να ταξιδέψει στη ΣΥΠΑ για το Μουντιάλ. Δεν είχε καταθέσει βίζα η μητέρα του Βοζίνια, δεν διαθέτει έγκυρο διαβατήριο, βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης νέου. Παρά όλα αυτά τα εμπόδια, το State Department επιβεβαιώνει ότι το Visa Bond που είχε επιβληθεί σε πολίτες 50 χωρών επί Τραμπ έχει αρθεί, το Visa Bond, για συγγενείς παιχτών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Ο Βοζίνια παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει τη μητέρα του οικονομικά, να συνδράμει ώστε να ταξιδέψει για να τον δει στο Μουντιάλ, και λόγω κόστους και λόγω γραφειοκρατίας, αλλά πλέον οι τραμπικές αμερικανικές αρχές προσπαθούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες, και να δούμε αν θα προλάβει η μαμά Βοζίνια τα δύο επόμενα μάτς που έχει το πράσινο ακροτήρι με Ουρουγουάη την Κυριακή στο Μαϊάμι και μετά δεν θυμάμαι ποιο είναι, για να τον δει από κοντά. Όταν είναι για τη μανούλα ο Τραμπ είναι ευαίσθητος, όταν είναι για τις μανούλες είναι ευαίσθητος ο Τραμπ.

Λοιπόν, πάμε να πούμε για το αποκλειστικό που έγραψε αργά το βράδυ στο Sport Dog, έτσι, στις Μιχίες στο Sport Dog, για τους δύο παίκτες που είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός να τους αποκτήσει. Ο Ολυμπιακός, όπου, ο οποίος φουλάρει για να κλείσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, για μένα δύο σπουδαίες μεταγραφές, που μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή, έτσι, αλλά είναι μεταγραφές στοχευμένες. Η μία στο κέντρο της αμυνάς του και ο άλλος μέσω επιθετικά. Είναι δύο ψαγμένες περιπτώσεις που δεν μου φαίνονται για μεντιλιμπερικές, να το πω αυτό. Είναι δύο παίκτες που προέρχονται από καταπληκτικές σεζόν, ο ένας στα 22 στα 23, ο άλλος 24 στα 25. Δύσκολες μεταγραφές και οικονομικά, για να ολοκληρωθούν θα πρέπει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός συνολικά σε transfer fee πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, έτσι. Και είναι δύσκολες γιατί τους διεκδικούν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει τη διαπραγμάτευση και για τους δύο παίκτες. Θα πω τώρα αμέσως τα ονόματά τους. Έχει κάνει αρχικές προσφορές που απορρίφθηκαν και έχει επιστρέψει με αντιπροσφορές. Ο λόγος για τον Σμαϊλόβιτς, τον Σουηδοβόσνιο στόπερ της Νορβηγικής Σιάντερφορντ, με την οποία ο Ολυμπιακός είναι πλέον πολύ κοντά σε deal done, παρότι τον παίχτη διεκδικούσε με αξιώσεις, γιατί είχε μπει πρώτη η μεγάλη ομάδα της Νορβηγίας, η Bodø Glimt, και ενώ υπάρχει επίσημο εκδηλωμένο ενδιαφέρον για τον Σμαϊλόβιτς από τις Feyenoord, Celtic, Toulouse και Hull, και ο άλλος είναι ο Σερβοκροάτης, ο Στάνιτς, 25χρονος, τον Αύγουστο κλείνει τα 25 του χρόνια, πρόσφατα διεθνής με την Εθνική Σερβίας, μεσοεπιθετικός της βουλγαρικής Λουντογκόρετς, ο Πέταρ Στάνιτς, ήταν πολύ κοντά στην Αλκμαρ, 3,5 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Λοιπόν, έχει κάνει σεζόν με 16 γκολ και 13 ασίστ σε 55 συνολικά συμμετοχές με τη Λουντογκόρετς. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του Europa League με 7 γκολ και 1 ασίστ σε 10 μάτς, ο Στάνιτς. Λοιπόν, να σας πω τα ντεσού της υπόθεσης Σμαϊλόβιτς. Από τη στιγμή που ο Μαρμόλ, στον οποίο είχε κάνει πολύ καλή πρόταση ο Ολυμπιακός, αλλά ο Μαρμόλ, όπως είχε συμβεί και όταν τον είχε πλησιάσει, γιατί τον πλησίασε πρώτο ο Παναθηναϊκός τον περασμένο Γενάρη, τελείωνε το συμβόλαιο το καλοκαίρι με τη Λας Πάλμας, έτσι και με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά δεν ήταν διατεθειμένος να έρθει στην Ελλάδα. Η μισή πριμέρα τον ήθελε, τον θέλουν ομάδες από την Ολλανδία, την Ιταλία. Ήταν πολύ δύσκολο να έρθει. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ για τη θέση του αριστερού στόπερ. Εδώ και λίγες μέρες τα μηνύματα από το Μαρμόλ και την Ισπανία ήταν αρνητικά. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε για τον Σμαϊλόβιτς, τον οποίο και σαφέστατα προτιμάει από τον Κάρμο. Θα μπορούσε να, να φέρει τον Κάρμο ο Ολυμπιακός, λέω εγώ. Ξαναζεσταμένο φαΐ. Ο Κάρμο στους πρώτους 6 μήνες ήταν πολύ σημαντικός όταν είχε έρθει με δανεικός. Μετά τη δεύτερη του σεζόν δεν ήταν το ίδιο. Δεν του πολύ αρέσει η Ελλάδα. Πήγε στον Σμαϊλόβιτς ο Ολυμπιακός. Η Σάντερφορντ τον κοστολογούσε 6 εκατομμύρια ευρώ τον Σμαϊλόβιτς. Μετά την πρώτη διαπραγμάτευση έπεσε στα 5. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και στην πορεία έφτασε στα 4 εκατομμύρια συν μπόνους. Αυτή είναι η δικιά μου πληροφορία από την σερβοσουηδική πιάτσα των agent. Το έργο δείχνει να πάει προς happy end για τον Ολυμπιακό, γιατί ο ίδιος ο Σμαϊλόβιτς αλλά και η Μουντιάλ είναι το σουηδικό μανατζερικό γραφείο που τον εκπροσωπεί. Οι δύο FIFA agent του γραφείου, ο Σκεντέροβιτς και ο Λούκιτς, έχουν πολύ καλή σχέση με τον Κοβάσεβιτς. Παλιότερα είχαν φέρει και τον Ταρίκ Ελιονούση, τον Νορβηγό εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος ο Σμαϊλόβιτς και οι ατζέντες του πιέζουν τη Σάντερφορντ να τον πουλήσει στον Ολυμπιακό άμεσα, αφού ξεκάθαρα ο παίκτης προτιμάει να έρθει Ελλάδα, παρότι έχει προτάσει, επαναλαμβάνω, και σοβαρές προτάσεις από την Bodø Glimt, τη Feyenoord και τη Celtic. Ο Σμαϊλόβιτς είναι γεννημένος στο Χόλμη, από Βόσνιους γονείς, έχει σουηδική υπηκότητα, είναι βασικό στέλεχο της ελπίδων της Σουηδίας και παρότι θα μπορούσε τώρα να παίζει στην Εθνική Βοσνίας και επίσημη κλήση, προτιμάει να περιμένει την κλήση στην Εθνική Ανδρών της Σουηδίας, δηλαδή την έχει, όπως είχε κάνει και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς προτίμησε να παίξει στην Εθνική Σουηδίας παρότι Βόσνιος.
Έτσι. Κάτι αντίστοιχο είναι και επιλογή του Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς που είναι 1,91, είναι γρήγορος για το ύψος του, είναι aggressive αμυντικός, με καλή τεχνική, αριστεροπόδαρος, κάτι δισεύρετο που πληρώνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανή, γιατί εγώ τη βλέπω πλέον στην τελική ευθεία απόκτηση του Σμαϊλόβιτς, θα βάλει στο πάγο τις υποψηφιότητες των Κάρμο και Μαρμόλ. Ο Σμαϊλόβιτς που στα 19 του χρόνια είχε πάει Ιταλία, είχε αγοραστεί από τη Λέτσε, δεν κόλλησε στην Ιταλία, γύρισε στη Σουηδία, στη δεύτερη κατηγορία Sandvikens, και από εκεί το Φεβρουάριο του 25 το τζίμπησε η Sandefjord, και μέσα σε 1,5 χρόνο η χρηματιστηριακή του αξία εκτοξεύθηκε από τα 600 χιλιάρικα στα 3 εκατομμύρια. Μου θυμίζει εμένα την κίνηση που είχε κάνει πέρυσι η ΑΕΚ, ο Ριμπάλντα, συγγνώμη, με το Ρέλβας, και μάλιστα τον είχα επικρίνει. Λέω, ρε Ριμπάλντα, πήγες και έδωσες 3,5 εκατομμύρια να πάρεις έναν στόπερ Πορτογάλο, ο οποίος έχει να επιδείξει μόλις μια καλή σεζόν σε μια καλή μεσαία ομάδα της Πορτογαλίας, στην Γκιμαράες, με τόσα λεφτά. Κι όμως, και μου τα έλεγε ο φίλος μου Κώστας ο Βατζής για το Ρέλβας, και όμως μου τα έδειξε ο Ριμπάλντα με αυτή την επιλογή του τη συγκεκριμένη. Ο Ρέλβας, ο οποίος εξελίχθηκε πολύ γρήγορα στο βασικό κομμάτι στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο παίχτης, ο αριστεροπόδαρος που έκανε καλύτερο ακόμα και το Μουκουντή, πιο σταθερό. Ίσως μέσα στους δύο καλύτερους στόπερ του πρωταθλήματος, στη Super League 1. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Ρέλβας, με προσωπικότητα. Και που έδειξε πόσο σωστή ήταν η μεταγραφή του και αστήχησε αρκετά λεφτά, κοντά στα 3,5 εκατομμύρια είχε στοιχήσει. Ο Ρέλβας, αυτή η κίνηση τώρα με το Σμαϊλόβιτς, αντίστοιχη του Ρέλβας μου θυμίζει, που κάνει ο Ολυμπιακός, αντίστοιχη αυτή που είχε κάνει ο Ριμπάλντα με τον Ρέλβας. Επαναλαμβάνω, ο Σμαϊλόβιτς που είναι σε ανωδική πορεία, 22 στα 23, έτσι. Σκανδιναβός ουσιαστικά, παρότι με βοσνιακές ρίζες, εγγύηση σκανδιναβή στόπερ για μένα, μπορεί να αποδειχθεί λίρα 100. Είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να τους κάνει σκάουτινγκ. Δηλαδή, αν τον έπαιρνε η Μπόντο Γκλιμ και πήγαινε καλά, μετά από 1-2 χρόνια, αν ήθελε να τον πάρει μια ελληνική ομάδα ή Ολυμπιακός, θα πρέπει να πληρώσει όχι 4 εκατομμύρια που πληρώνει τώρα, 4,5 πόσο θα πάει, αλλά 10 και 12. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς, είπαμε είναι ένας παίκτης που θυμίζει οι προδιαγραφές του πολύ Κοστούλα. Μπορεί να παίξει και φορ, αλλά περισσότερο είναι να παίζει πίσω από το φορ. Είναι μεσοεπιθετικός που μπορεί να τραβιέται και στα άκρα και να συγκλίνει προς τα μέσα. Πιέζει, έχει τον γκολ, είναι κοντρολαρισμένος, έχει τον γκολ και την ασίστ. Επαναλαμβάνω, ο πρώτος σκόρερ του Europa League με τα 7 γκολ ήταν σε 10 μάτς. Προέρχεται και αυτός από μια καταπληκτική σεζόν. Καταπληκτική σεζόν. Το περασμένο καλοκαίρι η Λουντογκόρετς πήγε και έδωσε 1,8 εκατομμύρια και πήρε αυτόν, όταν ο Παναθηναϊκός από την ίδια ομάδα, την Μπάτσκα Τόπολα, είχε δώσει 1,5 εκατομμύριο και είχε πάρει τον Πάντοβιτς. Τον οποίο ο Πάντοβιτς τώρα αυτό το καλοκαίρι προσπαθεί να τον δώσει. Αντιθέτως, ο Στάνιτς του Λουντογκόρετς απογειώθηκε. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3,5 εκατομμύρια. Είναι μια ομάδα με πολύ δυνατό χρηματοδότη που δεν μασάει, πουλάει πολύ ακριβά. Οι τρεις τελευταίες πωλήσεις της στην τελευταία τριετία ήταν 11, 10 και 7 εκατομμύρια αντίστοιχα. Ζητάει, τον κοστολογεί, από ό,τι ξέρω εγώ, όχι τι λένε οι Βουλγαροί, αλλά σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες από το Βελιγράδι, τον κοστολογούσε με 8 εκατομμύρια. Η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν λίγο πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επανήλθε και έχει κάνει νέα πρόταση αρκετά πάνω από τα 6 εκατομμύρια, η δεύτερη πρόταση, η βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού, πρέπει να είναι κοντά στα 6,5 εκατομμύρια. Η πρώτη ήταν 5 και απορρίφθηκε, η δεύτερη είναι κοντά στα 6,5 εκατομμύρια. 8 ζητούσε η Λουντογκόρετς. Αποτελεί πάντως βασικό μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού ο 25χρονος Σέρβος, που είναι μια καλή περίπτωση μεσοεπιθετικού με γκολ και ασίστ.
Τώρα για το Γιαννούλη, επειδή ψάχτηκα για την υπόθεση Γιαννούλη, γιατί από προχθές βράδυ έχει επανέλθει στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εμένα, ειλικρινά, δεν μου προκύπτει ότι υπάρχει κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο. Έχει αλλάξει κάτι με τον Γιαννούλη και τον Ολυμπιακό. Προφανώς ήταν μια υπέρβαση του ρεπορτάζ ή και αυτών που θέλουν το Γιαννούλη στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι όντως η αποχώρηση του Λουτσέσκου κάνει πιο δύσκολη την περίπτωση του να πάει στον ΠΑΟΚ, τον απομακρύνει από τον ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως αυτό να απενεχοποιεί και το Γιαννούλη, αλλά στην παρούσα φάση ούτε ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει. Μπορεί να έχει αποσύρει την πρόταση, αλλά στην Augsburg ξέρουν ότι αν ο Γιαννούλης τα βρει με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν τα είχε βρει με τον Ολυμπιακό ο Γιαννούλης, δεν είχε πει όχι να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν τα είχε βρει. Λοιπόν, αν επιστρέψει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, τα βρούνε. Αυτή η πρόταση των 4.750.000 ευρώ θα επιστρέψει στο τραπέζι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Στο μέλλον δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως υπάρχουν και άλλες λύσεις. Κοιτάει και άλλες λύσεις ο Ολυμπιακός για τη θέση του αριστερού μπακ. Με τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, το καινούργιο είναι ότι απομακρύνεται ο Γιαννούλης από τον ΠΑΟΚ. Όχι όμως ότι πλησιάζει, έχει πλησιάσει τώρα στον Ολυμπιακό. Στο μέλλον θα δούμε. Αυτά, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, Απαγγελία Πουρναρά, και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Σήμερα αναμένεται η άφιξη του Πάμπελο Μαφέο στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών με τους Επιρεώτες. Είμαι χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θα συνεχίσω. Έκανα ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά ο πόλεμος και οι εξελίξεις στην πατρίδα μου με επηρέασαν ψυχολογικά. Θέλω να μείνω, δήλωσε σε μέσο του Ιράν ο Μεχντί Ταρίμ. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σεκάλιαρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ σύμφωνα με τον Νικολόσκυρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν το μεσημέρι τους αντιπάλους τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Από τη μία οι ασπρόμαυροι μπαίνουν στις 2 στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, ενώ μία ώρα αργότερα ο Τριφύλι κληρώνεται στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Η ΠΑΕΠΑΝ Σεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Έζρα Μανιόν. Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Λιονέλ Μέση, που πέτυχε hat-trick στο 17, το 60 και το 76 και ισοφάρισε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ της ιστορίας της οργάνωσης. Στον αγώνα του 10ου ομίλου, η Αυστρία ξεκίνησε με το δεξί του παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας 3-1 της Ιορδανίας. Με δύο ιστορικά γκολ από τον Εμπαπέ στο 66 και τον 90-6, η Γαλλία επικράτησε τη Σενεγάλη 3-1 για την πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου στο Μουντιάλ. Για τους Ευρωπαίους σκόραρε και ο Μπαρκολά στο 82, ενώ μείωσε για τους Αφρικανούς ο Εμπάγη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει, έχω ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
4: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης, στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος, Παναγιώτης Πουρναράς και ο γίγαντας ο Κατσάτσος. Ε, κύριος Κατσάτσος, συγγνώμη. ετών και 358 ημερών, έτσι, και πέτυχε χατρίκ. Έπρεπε να φτάσει σε αυτήν την ηλικία για να πετύχει χατρίκ σε Μουντιάλ. Είδες τι είναι η προετοιμασία. Πήγε στο MLS, έπαιξε την Ίντερ Μαϊάμι, προσαρμόστηκε στις εκεί συνθήκες, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες, έτσι. Και τώρα είναι έτοιμος. Γιατί και το χρόνο, τα βάζει και με το χρόνο. Όσο αδύναμη και αν είναι ο αντίπαλος, όσο αδύναμος και είναι ο αντίπαλος, η Αλγερία δεν ήταν και τόσο αδύναμη, έχει καλούς παίχτες. Τρία γκολ δεν είναι εύκολο να πετυχαίνεις. Χατρίκ, Για μένα παραμένει η Αργεντινή μια γερασμένη ομάδα που θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Μέση και βλέπω ότι συνεχίζει να παίρνει και σφυρίγματα, γιατί είπαμε θα μπορούσε να έχει αποβληθεί ο Μέση με κόκκινη κάρτα.

Καλημέρα, Αιγτζή και οι δύο, και ο Δημήτρης και ο Κυριάκος. Στη Νέα. Περισσότερο ακόμα και αυτό που σας είπα για το Βραζιλιάνο από χθες. Περισσότερη πληροφορία, πρόβλεψη είναι παρά ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ με Ριμπάλντα μεταγραφικό. Θα τα μάθουμε από το Ριμπάλντα ή από το Ρωμάνο όταν τελειώσει κάτι. Έτσι. Ας αποφύγουμε τις μαντεψιές. Στον Παναθηναϊκό γίγαντας Κοτσόλης, τον έφαγε και τον κορώνα. Αμάσιτο. Κούρεψε τις αρμοδιότητές του. Ήταν αθλητικός διευθυντής ο Κοτσόλης, τεχνικός διευθυντής ο Κορώνα. Τώρα έγινε και αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής. Ένας διευθυντής υπάρχει, ο Κοτσόλης. Ο Κορώνα έγινε κάτι σαν σύμβουλος. Να ασχολείται τώρα, να ασχοληθεί λίγο, να βρει ομάδες, γιατί είναι πολλοί παίκτες που πρέπει να φύγουν, να λύσουν τα συμβόλαιά τους, να πάνε δανεικοί στον Παναθηναϊκό. Θα χρειαστεί χρόνο. Από το πώς θα τα πάει εκεί ο Κορώνα θα εξαρτηθεί και το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, λέω εγώ. Πάντως του πήρε όλες τις αρμοδιότητες ο Κοτσόλης. One man show Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό, να ξέρετε. Πολύ ίντρικα ο Κοτσόλης. Και όταν έβλεπες ως παίχτη και τα λοιπά, γενικότερα σαν προσωπικότητα, δεν το είχες. Αλλά αυτά τα σιγανά από τα μάκια να φοβάσαι. Αναρωτιέμαι εγώ. Πέρυσι το Γενάρη, μεταγραφή Κοτσόλη, υπόθεση Κοτσόλη, ο Καμαρά, συμφωνία με τη Σερλεουρουά, τους περιμέναν στο αεροδρόμιο, δεν ήρθε ποτέ ο Καμαρά, ο Ετιέν Καμαρά και ο ατζέντης του. Τότε είπαν ότι ήταν δάχτυλος του Ολυμπιακού. Τώρα, επειδή επέστρεψε ο Παναθηναϊκός ο Κοτσόλης στον Ετιέν Καμαρά, είπαν ότι είχε ξενερώσει, τον είχε ξενερώσει ο Μπενίτε. Τώρα δεν υπάρχει Μπενίτε, είναι ο Νίστρουφ. Γιατί δεν έρχεται? Γιατί τα έχει βρει στα 5 εκατομμύρια, 5 και κάτι. Εκεί στα λεφτά που πήγε και του Γιάνκουσιτς θα πάει και του Καμαρά του Ετιέν. Γιατί δεν έρχεται ο Ετιέν Καμαρά, αφού δεν υπάρχει πλέον ο Μπενίτε. Τον θέλει ο Νίστρουφ. Είναι μυαλοφυγωδικός. Δεν ξέρω. Μεγαλοπιάνεται. Έχει τον Παναθηναϊκό σαν ίστατη λύση, περιμένει, κερδίζει χρόνο, μήπως εμφανιστεί πρόταση από Bundesliga, από Γαλλία, δεν ξέρω κάτι, αλλά θα έχει πλάκα να ρίξει δεύτερη χιλόπιτα. Δεν το πιστεύω, γιατί θα τον πιέζει και σε Αρλεουρά πολύ καλά τα λεφτά, τα 5 εκατομμύρια που θα πάρει τον Παναθηναϊκό, αλλά εκεί κολλάει. Από την προηγούμενη εβδομάδα, τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας έχουν συμφωνήσει Παναθηναϊκός και σε Αρλεουρά στα 5 εκατομμύρια. Κι ας γράφανε εδώ τα ρεπορτάζ οι ρεπόρτερ 3,5-4 εκατομμύρια.

Ο Στάνιτς, φίλε Σταύρο, έχει χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια. Βασικά δεξιοπόδαρος είναι, αλλά με την ίδια άνεση χρησιμοποιεί και το αριστερό του πόδι. Ναι, μπορεί να μην είναι τόσο aggressive, να μην πιέζει τόσο ψηλά όπως ο Κοστούλας, και να είναι και πιο μπαλάτος, καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τον Κοστούλα και με καλύτερα νούμερα. Είναι και μεγαλύτερος ηλικία του, ρίχνει 6 χρόνια 7. Λοιπόν, αλλά δεν είναι ο παίκτης, ο Φορτούνης δηλαδή, που έχει θέμα στην πίεση στο pressing ψηλά. Εντάξει. Ο Στάνιτς, εκτός από τις πολύ καλές επαφές και τα κρατήματα με την της μπάλας, το μεγάλο του προσόν είναι ότι βλέπει γήπεδο, έχει την μπάσα και παίζει κάθετα. Και δεν είναι ότι παίζει μόνο κοντά στην μέσα ή κοντά στην αντίπαλη περιοχή, αλλά γυρίζει, παίρνει μπάλα, κινείται και παίρνει μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Είναι καλός παίκτης.

Το ΠΑΟΚ είχαν αποφασίσει να φάνε το Λουτσέσκου μετά τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που έχασε από τον Όφη από τότε. Τελικά δεν τον φάγανε τότε, τον αφήσαν να πάει και στα play-off. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα και τη δεύτερη θέση να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ στα play-off

0: Γιώργο ότι θα συνέχιζαν με τον Λουτσέσκου. Θυμίζω ότι μετά την απώλεια του κυπέλου, Άρον πήρανε τον Παπαμίκο, που έχει παντρευτεί την ανιψιά του Ιβάν Σαββίδη, τον πρώην πολιτευτή, τι ήταν, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. ΑΕΚΤΖΙΣ ο Παπαμίκος. Μικρός ήταν φανατικός ΑΕΚΤΖΙΣ. Τώρα έγινε γαμπρός του Σαββίδη. Όχι γαμπρός. Όταν έχει πάρει την ανιψιά, τι είναι, έχει πάρει την ανιψιά του Σαββίδη. Μπάς περιπτώσει, συγγενής. Έτσι, άνθρωπος του Σαββίδη. Τον πήραν από το Open, τον βάλανε στον ΠΑΟΚ, είχε κάνει εκείνη τη συνέντευξη τύπου. Μετά τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και την απώλεια, τη σοκαριστική απώλεια για τον ΠΑΟΚ του κυπέλου από τον Όφη. Λοιπόν, και είχε ουσιαστικά προαναγγείλει, δεν την είχαμε ερμηνεύσει, δεν την είχαμε αναλύσει. Είχε αναγγείλει αλλαγή μοντέλου και αλλαγές και στο διοικητικό αλλά και στο αγωνιστικό τμήμα. Ουσιαστικά από τότε είχε προαναγγείλει το φινάλε του Λουτσέσκου. Θα μου πείτε, από τότε και ο ΠΑΟΚ τι κάνει μέχρι τώρα? Έχει πάει 17 δεν έχουμε ρε Πουρναρά σήμερα, είπαμε 17 Ιούνιου και ακόμα δεν έχει βρει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Και σε λίγο ξεκινάει η προετοιμασία. Ο προγραμματισμός έχει πάει πίσω τελείως. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Θυμίζω Μάτος και Βιερίνια που στο κεφάλι, στο Κασίδη το κεφάλι, ναι, ΠΑΟΚ, θα μάθουν τις θέσεις του αθλητικού και του τεχνικού διευθυντή. Ανακοινώθηκαν ένα Σάββατο, πριν από δύο Σάββατα. Δηλαδή μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποιο άτομο, ένας άνθρωπος να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Ένα μήνα μετά το τέλος του πρωταθλήματος, τι συζητάμε τώρα? Και να σας ρωτήσω και κάτι, ποιος θα φέρει τον νέο προπονητή? Αν είναι ο Πούσιτς, θα τον φέρει ο Γιώργος Σαββίδης. Ήθελε να τον φέρει από πέρυσι. Τους άρεσε ο Βάσκος, ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ που είναι στην Αιμπάρα, αλλά αυτός είχε συμβόλαιο, δεν μπορούσε να λυθεί το συμβόλαιο του. Ο Πούσιτς είναι και ελεύθερος. Ο ΠΑΟΚ στην επόμενη μέρα, στη μεταλουτσέσκο εποχή που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οργανισμό, γιατί φεύγει ο Mr. Everything. Θυμηθείτε, ο ΠΑΟΚ ήταν μια μικρογραφία του Ferguson, της Manchester United. Έτσι λειτουργούσε, δηλαδή τα πάντα όλα περνούσαν από τον Λουτσέσκου, όπως περνούσαν από τον Ferguson. Έχουν περάσει πόσα χρόνια και ακόμα ψάχνεται η Manchester United. Λοιπόν, δεν είναι, θα είναι καθόλου εύκολο. Πόσο μάλλον όταν θα λένε ότι έφυγε ο Λουτσέσκου και στη θέση του ήρθε κάποιος Πούσιτς. Κάποιος Πούσιτς. Και ότι είναι της Ολλανδικής σχολής, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ίσα ίσα που δεν είμαι υπέρ των προπονητών της Ολλανδικής σχολής. Είχαν φέρει και από τους κορυφαίους τον ΠΑΟΚ, το Στέφενς. Έπιασε?
1: Όχι.
0: Αφήστε που έχουν και αυτό το σνόπ και είναι και λίγο αντιέλληνες, αν θέλεινες, οι Ολλανδοί. Γενικότερα δεν την πιστεύω την προπονητική σχολή, την Ολλανδική προπονητική σχολή.

στον Άρη, στη νέα εποχή του Άρη, θα το πω και όποιος καταλάβει, βλέπω πολύ από πίσω από τον Καρυπίδη, πολύ Γιάννη Παπαδόπουλο. Το γνωστό το Γιάννη, το Γιαννάκη. Πολύ, πολύ, πολύ.

Περιμένει ο Καρυπίδης τα λεφτά από την αγορά του D&D. Τον είχε δώσει δανεικό. Πολύ καλή. Είχε μπει οψιόν αγοράς. Ενεργοποιήθηκε αυτή. Και περιμένει τα λεφτά των Σαουδάραβων για να κινηθεί με τα γραφικά, να δώσει προκαταβολές, να πάρει κάποιους παίκτες. Είναι τυχερός γιατί οι Αριανοί πλέον είναι σε μια τρέλα με τον μπάσκετ, με τον Σπανούλη και θα τον αφήσουν λίγο στην ησυχία του τον Γκάρι. Και πλέον η καρδιά του Άρη είναι ξανά ο μπασκετικός Άρης, το Παλέντε Σπορ, το Παλέντε Σπορ κτλ.

Ο Πανσεραϊκός λέει ανακοίνωσε τον ειδικό των ανόδων Αλέκο Βοσνιάδη. Σιγά την είδηση. Από τότε που ανακοινώθηκε ο Τσιμπανάκος, όπου πάει Τσιμπανάκος, παίρνει μαζί και τον Βοσνιάδη. Λοιπόν, Τσιμπανάκος, Βοσνιάδης μαζί. Είχαν ανεβάσει την Καλαμάτα, είχαν ανεβάσαν το καλοκαίρι την Καλαμάτα, το προηγούμενο καλοκαίρι, την προηγούμενη σεζόν είχαν ανεβάσει την ΑΕΛ. Πάνε, τις ανεβάζουν και είναι ομάδες, επειδή ακριβώς είναι μιας χρήσης, μετά πέφτουνε σούμπιτες με τους παίκτες. Είχε πάρει και τους παίκτες που είχε είσαι Καλαμάτα ή είσαι ΑΕΛ ο Τσιμπανάκος, πήρε και τον Βοσνιάδη, αφού τα χάλασε ο Βοσνιάδης με την Καλυθέα. Σιγά την είδηση. Τρομερό, τρομερό.

Διαβάζω τώρα έγκριτους του ρεπόρτερ Παναθηναϊκού που λένε ότι δεν θα είναι με αγορά μεταγραφή ο Τσάβες, θα είναι με νέο δανεισμό. Μάλιστα, μάλιστα.

Καλάμπρια, να ξέρετε, όταν από αρχές Ιουνίου γίνεται τέτοιο παιχνίδι, πρώτα η Κάλιαρη, τώρα η Σασουόλο, ο παίχτης δεν βγαίνει να τα ξεκαθαρίσει. Ο Παναθηναϊκός λέει δεν δίνεται, αλλά επειδή είναι Καλάμπρια με συγκεκριμένα χρήματα αν έρθουν. Εγώ έτσι όπως το βλέπω το έργο, πιστεύω ότι ο Καλάμπρια θα φύγει αυτό το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό.

Δεν καταλαβαίνω, φίλο μου, γιατί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χρωστάει παγκόσμιο κύπελο και δεύτερο, και δεύτερο μουντιάλ και δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στο Μέση. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να χρωστάει στο Μέση. Διαφωνώ.

Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γκρέκ για τα καλά του λόγια. Λέει, δεν μπορώ να σε ακούσω σήμερα, φίλε μου, για τους τεχνικούς λόγους που έχετε. Έχω βάλει και ακούω Θεσσαλονίκη. Στα γκάλο που κάνω στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Δεύτερος έρχεται ο Πάμπλο Γκαρσία για προπονητή στον ΠΑΟΚ. Αν το δούμε και αυτό. Κώστα μου, ναι, υπάρχει θέμα. Γι' αυτό δεν μπορείς.

0: Σπύρο μου, δεν είναι έτσι. Ευάγγελε, καλημέρα. Για ποιο λόγο ποινικοποιεί την ανέλυξη του Κοτσόλη? Τι ακριβώς θέλεις να μας πεις? Μας περιγράφει την περίπτωση Καμαρά, γελώντας, λες και είναι ο πρώτος παίκτης από τη Γαλλία που ψάχνει κάτι καλύτερο για την καριέρα του. Αλλά είπαμε, είναι ακόμα μπόσικος Παναθηναϊκός και το χτυπάτε όλοι που θα πάει όμως θα γυρίσει ο τροχός. Όταν την κριτική τη βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, επειδή σας ενοχλεί για την ομάδα σας, υπάρχει θέμα. Το ίδιο που μου γράφεις τώρα αυτό, Σπύρο, το έχω ζήσει από Ολυμπιακούς, από ΑΕΚτζίδες. Εντάξει, ΠΑΟΚτζίδες δεν έχουμε πολύ στο κοινό. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός για τον Κοτσόλη. Γιατί θα πρέπει να είμαι, να, ρε παιδί μου, να αποθεώνω τον Κοτσόλη, έτσι, για τις επιλογές ή για αυτά που κάνει? Εγώ είδα, και ας τα φορτώνουμε όλα στον Αλτσχάιμερ και Μπενίτεθ, ότι τον Μπενίτεθ, ανεξάρτητα από τα λάθη που έχει κάνει, το σύστημα, το διοικητικό σύστημα του Παναθηναϊκού, από ένα σημείο και μετά τον τορπίλησε. Αυτό μου δείχνει κάτι. Μου δείχνει ίντριγκα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Και είμαι επιφυλακτικός απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει αναλάβει να χτίσει την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, στον οποίο υπάρχουν, δίνονται τρομερά χρήματα από τον Αλαφούζο, ο οποίος δεν έχει τη σχετική εμπειρία. Δεν σημαίνει ότι με 1,5 χρόνο ή επειδή ήταν στο Παναθηναϊκό ή με 1,5 χρόνο στην Κηφισιά έγινε ειδικός. Και βλέπω ότι όλοι καθαρίζονται και πάει σε one man show. Την έχει πάθει ο Παναθηναϊκός με τον Παπαδημητρίου, που ήταν πολύ πιο έμπειρος από τον Κοτσόλη. Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι κριτικάρω? Αν δεν καταλαβαίνεις τι κριτική κάνω, σε παρακαλώ πολύ. Τον Καμαρά θα μπορούσε να τον είχε φέρει, όπως σου είπα, το Γενάρη. Δεν τα κατάφερε. Τότε τα φορτώσανε στο ότι ήταν Ολυμπιακός δάχτυλος. Μετά τώρα, για να σου πει κάποιος γιατί ξαναγύρισε τον Καμαρά, ότι έφταιγε ο Μπενίτεθ. Εδώ και μια εβδομάδα υπάρχει συμφωνία.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Γκολ! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 9.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε ο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, ο αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, Δημήτρη Σεμελίδη, μιλώντα στην εκπομπή μα η Ελλάδα σήμερα. Εν τω μεταξύ, αλλαγέ σε κομβικέ θέσει στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρο του κόμματο, ο Κράτη Φάμελο. Καθήκοντα εκπροσώπου τύπου αναλαμβάνει ο Χρήστο Γιαννούλη. Ο Θεόφιλο Ξανθόπουλο και ο Κωνσταντίνο Μπάρκα αναλαμβάνουν τι θέσει των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Στο απομονωμένο και φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ισοϊρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία αποφάσισαν οι ηγέτες της G7 σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο. Έτσι αναμένεται να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αύριο εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν μέχρι και αύριο 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, άνεμοι μείωση 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Έλα, δώσε. 34 λεπτά μετά τις 11, ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον 943 Intervention Sports. Διαβάζω κάποια από τα μηνύματά σας. Ο φίλος εδώ, ο Σπύρος, λέει: κύριε Μίχο, δεν χρειάζεται να βγουν ρεπόρτερ στο Ολυμπιακού και να μας πούνε για τους δύο παίχτες, τον Στάνιτς και τον Σμάιλοβιτς. Ήδη τους έχεις πλασάρει πάρα πολύ ωραία, τους έκανες παχταράδες. Άσε να τους δούμε πρώτα. Μέλι στάζει το στόμα σου. Πρώτον, τι ομάδα είπαμε, είσαι Σπύρο? Σίγουρα όχι Ολυμπιακός. Δεύτερον, τι σε ενοχλεί αν στάζει μέλι το στόμα μου για τους δύο? Τι εννοείς? Τρίτον, αφού σε έχω τσεκάρει, είσαι τόσο εμπαθής μαζί μου, γιατί κάθεσαι και ακούς την εκπομπή αυτή? Φτιάχνεσαι λέγοντα αυτά τα πράγματα που τις αρέσουν και θεωρείς προκατελημένο ή τι? Αυτό είναι ορισμός τοξικότητας, να ξέρεις, φίλε Σπύρο. Όταν έλεγα για τον Ουνάι Λόπεθ όμως και είχα τις αισθάσεις μου, δεν έλεγες κάτι τέτοιο. Όταν είχαν τις αισθάσεις μου για τον Ντένι Σουάρες, που τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, δεν έλεγες κάτι τέτοιο. Τι θέλεις δηλαδή? Υπάρχουν, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Λοιπόν, πλέον ζούμε στην εποχή που υπάρχει το κοινό που φανατικά θέλει να ακούει τους δημοσιογράφους, τους ρεπόρτερ, όχι δημοσιογράφους, πάρει διαφορά, τους ρεπόρτερ των ομάδων τους. Αυτό. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Καλημέρα κύριε Μίχο, λέει ο Στέφανος. Ακούγεται ότι η Εν Καμαρά έρχεται την Πέμπτη και ότι είναι πολύ κοντά με τον Ολλανδό στόπερ, τον Φαν Τρόκελεν. Στέφανέ μου, το είπα και εγώ, το έχω πει από χθες, ότι ουσιαστικά Σερ Λερουά και Παναθηναϊκός τα έχουν βρει. Σε ένα ποσό κοντά στα λεφτά που δόθηκαν το Γενάρη και για το Γιάγκουσιτς, 5 εκατομμύρια. Προφανώς για να επιμένει ο Κοτσόλης, έχει πιστεί ότι αυτός είναι ο ιδανικός αμυντικός χαφ. Το θέμα είναι να πιστεί και ο παίχτης, που δεν έχει, μέχρι τώρα δεν είχε προτεραιότητα. Δεν ήταν το οικονομικό, δεν έχει προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα, την Ελλάδα. Έτσι. Πιστεύω ότι όπως συνέβη και με τον Γιάνκουσιτς, που και αυτός αρχικά δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, ήθελε να μείνει στην Κροατία, στο τέλος θα πιστεί. Τώρα, αν θα είναι την Πέμπτη, θα είναι την Παρασκευή, θα είναι την Κυριακή, δεν ξέρω για τον Έτιεν Καμαρά. Και εγώ όμως θα συμφωνήσω μαζί σου. Για τον Φαν Ντρόγκελεν δεν έχω εικόνα. Πάντως δεν είναι μια μεταγραφή που μπορεί να κλείσει με τα 2-2,5 εκατομμύρια, ούτε όμως με τα 7-8-9 που λένε οι Τούρκοι. Εντάξει. Για τον Γένσεν, παρότι έχει πέσει το θέμα, νομίζω ότι δεν έχει καεί. Ίσα-ίσα θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέτφορντ. Θα είναι μια μεταγραφή που μπορεί να αποτελέσει και την πιο ακριβή, αν ολοκληρωθεί, την πιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού ελληνικής ομάδας, γιατί θα πάει πάνω από τα 7-7,5 εκατομμύρια όσον αφορά το transfer fee στην Μπρέτφορντ. Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Όπως έλεγα στην περίπτωση του Σμαϊλόβιτς, που πιέζει ο Σμαϊλόβιτς στην Σάντερφορντ να τον δώσει στον Ολυμπιακό, έτσι και ο Γένσεν είναι υπέρ του να έρθει, να αφήσει την Πρέμιερ Λιγκ και να έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για τον Τζάπρα είναι μια περίπτωση που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, γιατί βλέπει ότι είναι στον αέρα του Καλάμπρια, οπότε μπορεί να χρειαστεί δύο δεξιούς μπακ. Ο Κότσιρας αποτελεί παρελθόν και σου λέει να είμαι σίγουρος ότι και αν γίνει μέσα στο καλοκαίρι με τον Καλάμπρια, γιατί μπορεί να φύγει τον Αύγουστο Καλάμπρια, να επιστρέψει στην Ιταλία, να πουληθεί, να φέρει κάποια χρήματα, να πιέσει, να έχουμε τουλάχιστον τον έναν. Είναι καθαρά θέμα Κομπότη, έτσι όπως τα έχει κάνει ο Κομπότης. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ο Κομπότης που είχε συμφωνήσει το χειμώνα με τον Αλαφούζο, μετά το Μάιο συμφώνησε και με τον Ολυμπιακό. Τώρα δεν θέλει, από ένα σημείο και μετά δεν θέλησε, δεν ήθελε να τον δώσει στον Ολυμπιακό, γιατί θα σκοτωνόταν ξανά με τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό το λόγο σκοτώθηκε με τον Ολυμπιακό. Ενδεχομένως δεν θέλει, επειδή σκοτώθηκε με τον Ολυμπιακό, τελικά να τον δώσει στον Παναθηναϊκό. Ένα τέτοιο πράγμα βλέπω. Το καλύτερό του θα ήταν να ερχόταν μια πρόταση από την Ιταλία ή την Πολωνία με 2-2,5 εκατομμύρια να τον έδινε εκεί και όχι στο εξωτερικό. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, έτσι όπως τα έχει κάνει ο Κομπότης. Γενικά, παραδοσιακά, πάντα ο Κομπότης ήταν ένας παράγοντας αλεπού που πάταγε σε δύο βάρκες, πάντα, ή και σε τρεις. Ήταν σύμβουλος του Αλαφούζου, ασκούσε εν μέρη διοίκηση στο Παναθηναϊκό και την ίδια ώρα μιλούσε με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον αντί αυτού του Μελισανίδη στην ΑΕΚ, και είχε πολύ καλή σχέση με τον Καραπαπά, μιλούσε και από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ο Κομπότης. Ο Κομπότης ήταν ο τύπος που άνοιξε τα μάτια τότε, νομίζω, στη διοίκηση του Ολυμπιακού, στον Κόκαλη, με το Βάλνερ, ότι ήταν παράνομη συμμετοχή του και να κατέθεται ένσταση ο Ολυμπιακός, και έτσι πήρε εκείνο το πρωτάθλημα. Ο Κομπότης είχε ανοίξει στον Ολυμπιακό τα μάτια. Αυτά. Και για τον Τσάπρα. Λοιπόν, και καταλήγει στο μήνυμά του Στέφανος. Ευχαριστώ, μου δώσε πάσα ωραία για να κάνω όλη αυτή την κουβέντα, Στέφανέ μου. Αν κλείσει τώρα και ο Τσάπρας και ο Γένσεν μαζί με τον Καμαρά και τον Ολλανδό Στόπερ, θα είναι μια χαρά για την προετοιμασία. Να δούμε τι θα γίνει και με Καλάμπρια. Υπάρχει κανένα νέο για άλλες κινήσεις? Ζέλικο, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Έφτιαξε και στίχο. Ζέλικο, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Λευκή επιταγή δίνει, του δίνει ο Γιανακόπουλος του Ζέλικο. Τζον. Τι να σου πω, την κατανόησή σου. Καλημέρα, παιχταρά Ευάγγελε, Τεώρας Βανόσκυλο. Χθες ο Γιώργος Ζαΐρης έγραψε ένα άνθρωπο που επιβεβαιώνει τα περισσότερα που έχει πει. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι γράφει, παρόλο που δουλεύει σε μιστακή δικό site. Είναι επίσης, και επίσης λέει ότι δεν ήρθε ο προπονητής της ΠΑΦΟΥ λόγω του ποσού της ρήτρας των 700.000 ευρώ. Ισχύει αυτό? Πολύ πιθανό. Όταν δεν έχεις αποφασίσει να διώξεις, φίλε Τεό Ρασβανόσκυλο, όταν έχεις αποφασίσει ότι τελείωσε ο κύκλος του Λουτσέσκου, ότι θέλεις να τον διώξεις, αλλά στέκεσαι στα 2 εκατομμύρια της αποζημίωσης, και επίσης όταν σκέφτεσαι να εκμεταλλευτώ ότι έχει προτάσει τον θέλει Al Sadd να πάρω 2,5, 2,7, 3 εκατομμύρια ευρώ, δείχνει ότι υπάρχει και θέμα οικονομικό. Αυτά. Για τον, ναι, το βλέπω πολύ πιθανό ο Κασέδο που ήταν της ΠΑΦΟΥ να κόλλησε εκεί, που είχε πάει στην Σπαρτάκ Μόσχας και είχε ρήτρα 700, να κόλλησε εκεί πέρα. Το βλέπω πολύ πιθανό αυτό που λέει, που είπε ο Ζάιρης. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά το βλέπω πολύ πιθανό. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει Ποιο άρε, Ευάγγελη, είναι η κριτική στον Κοτσόλη, τι ακριβώς κριτικάρεις? Απ' την άλλη, δεν σου ζήτησε κανείς να τον οπαθεώσεις. Κάτσε να δούμε τι θα χτίσει. Αρχή είναι ακόμα. Μα εσύ με πήρες από τα μούτρα, ρε Σπύρο, και άρχισε να μου λες ότι κάνω στον τον σκίζω τον ποινικοποιώ την ανέλυξη του Κοτσόλη. Και άλλο μήνυμα του Σπύρου. Απ' την άλλη, μας είχατε ξεσκίσει το προηγούμενο διάστημα πως ανακατεύονταν πολλές αποφάσεις για τις μεταγραφές και τώρα που έμεινε μόνο ένας, πάλι υπάρχει για σας θέμα. Δεν είπα ότι υπάρχει θέμα, αλλά ελέγχω. Καλός ή κακός. Αυτό το κάνω με όλες τις ομάδες. Σε κάποιους δεν σας αρέσει. Κάποιους βλέπετε ότι κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Σπύρο. Ιστερόγραφο, έχεις καταλάβει πως σε εκτιμώ με την επικοινωνία μου τόσο καιρό. Δεν θέλω να τσαντίζεις όταν έχω διαφορετική οπτική από τη δική σου. Το έχω ξαναγράψει. Δεν θα σε γλύφω ποτέ. Θα σου στέλνω και τις διαφωνίες μου, αλλά και σε ό,τι συμφωνώ. Με εκτίμηση. Εντάξει, ρε Σπύρο, και εγώ σε εκτιμώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ο Δημήτρης λέει: συμφωνώ απολύτως για Κοτσόλη. Αντί να παραδειγματιστούν από την περίπτωση Ριμπάλντα, κάνουν πειράματα, λες και είναι το εργαλείο. Εδώ, παιδιά, ο Κοτσόλης είχε μια. Ένα βιογραφικό από την, από την Κηφισιά. Ο άλλος, ο Σαββίδης, πήρε αθλητικό διευθυντή τον αγαπημένο του παίχτη. Για κάποιους ήταν και ο ρούφ του, ο Μάτος, όταν έπαιζε μπάλα, και τον έβαλε αθλητικό διευθυντή χωρίς να έχει τίποτα, καμία ιδέα από αυτό. Και τον έβαλε αθλητικό διευθυντή, δηλαδή προϊστάμενο του ποδοσφαιρικού τμήματος, στη Μεταλουτσέσκο εποχή. Τι να συζητάμε. Ευάγγελε, χαίρε, για Τσιμίκα και Ολυμπιακό υπάρχει περίπτωση να παίξει το καλοκαίρι. Μετά τις 15 Αυγούστου, αν δεν έχει κλείσει έναν ή δύο, δεν έχει κλείσει θέση στον αριστερό μπακ, ναι. Αλλά σε πρώτη φάση, μεταξύ όταν έγινε Γιαννούλη ή Τσιμίκα, ξεκάθαρα είπανε Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Καλημέρα, τι γίνεται με τον Τζάπρα, τον Μπάριο Παναθηναϊκό. Τα είπα για τον Τζάπρα, φίλε μου προηγουμένως, είχε έρθει νωρίτερα το μήνυμα. Καλό τους φίλους συμπολίτες στην Κυριακή 21 Ιουνίου να καθίσουν στο σπίτι τους ή να απομακρυνθούν σε παραλίες, γιατί θα έρθει στην πόλη μας περιοδία το κύπελο πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Αποστόλη σε Αίγιο. Ο Κοβότης μαζί με την Λάρισα, με το Βάγνερ, Βάλνερ, πιο Βάγνερ, είχαν και ένομο συμφέρον λόγω βαθμολογίας, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Οκ, Αποστόλη μου.

Λοιπόν, τουρισμός για όλους εδώ από τον Ελλάδα FM, δώρο Ισύφνος, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό, στη Ισύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο, που είναι εδώ στη Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943, στο Viber του σταθμού, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η, 25 Ιουνίου, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» που είναι 9 με 10 το πρωί με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Την ίδια ημέρα θα κληρωθεί και δεύτερο δώρο και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κοράλι το στέλνετε στο 6939-943-943. Το ένα είναι για τη Σύφνο, το άλλο είναι για το Κοράλι.

Ήταν καλά εκεί τα παιδιά στο ΓΟΑΤ, που είναι που παίρνω το καφεδάκι μου εδώ στην Αγίου Νικολάου το πρωί, φίλε. Δύο συνεχόμενες μέρες, κύριε Πουρναρά, κερασμένους καφέδες, έτσι. Ένα από έναν φίλο Παναθηναϊκό χθες, σήμερα από έναν φίλο ΑΕΚΤΖΙ εκεί. Δεν με αφήνουνε. Είδες τα τυχερά. Τι γίνεται, αν βγάζαμε κάθε πρωτάθλημα στη γύρα, ακόμα το 20 θα ήταν στο δρόμο, πλάκα μας κάνουν. Τι στέρηση είναι αυτή. Θόδωρε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μην το βλέπετε έτσι. Έχει τη δική της. Δεν είναι όλοι οι σύλλογοι το ίδιο. Έτσι. Δεν έχουν όλοι την ίδια κουλτούρα, δεν έχουν όλοι το ίδιο DNA. Δεν είναι όπως και οι σύλλογοι, έτσι και οι οπαδοί. Και δεν μιλάω για τα νέα κυρίως τώρα, παιδιά. Παραδοσιακά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μην συγκρίνετε. Και μην υποβάζετε κάποιες ενέργειες, κάποιες κινήσεις το ένα το άλλο. Λέω για το ότι οι ΑΕΚ θα στείλουν αυτό το πρωτάθλημα, το 14ο πρωτάθλημα θα κάνει tour. Κάποιοι θα σου πούνε, έχει ζηλέψει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό που έκανε, αλλά του Ολυμπιακού ήταν ευρωπαϊκό, της ΑΕΚ είναι τρόπαιο, ναι. Ο Ολυμπιακός την απανηγυρίζει, έχει του κόσμου τα πρωταθλήματα. Okay. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει όμως να απαξιώνουμε κάτι, να κάνουμε τις συγκρίσεις και να τα απαξιώνουμε. Για τον ΑΕΚΤΖΙ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για εσάς τους Ολυμπιακούς μπορεί να μην είναι και δεν είναι και να το κοροϊδεύετε. Για τον ΑΕΚΤΖΙ όμως είναι σημαντικό να πηγαίνει αυτή η τρέλα που έχει πιάσει. Έβλεπα τον κύριο τον ΑΕΚΤΖΙ που ήρθε και μου λέει: Κύριε Μίχο, το ένα το άλλο, σας βλέπω στο σκαράκια, σας έβλεπα στο Open, το ένα το άλλο. Του λέω να με ακούς και από εδώ πέρα που είσαι εδώ στο σταθμό. Ναι, βεβαίως. Και μου έλεγε: Για πρώτη φορά είμαι τόσο χαρούμενος. Έχω χαρεί με αυτό το πρωτάθλημα πολύ περισσότερο παρότι είχα πάρει και τα δύο προηγούμενα, και το 18 και το 22, πότε ήταν, ναι. Αλλά γιατί για πρώτη φορά μου δίνει την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι είναι διαφορετικό, ότι δεν θα είναι όπως τα δύο προηγούμενα που θα έρθει μετά, μείναμε στο ένα και θα πάρουμε άλλο, πολύ μεγάλη χαρά κτλ. Γιατί ο ΑΕΚΤΖΙ να μην, δηλαδή, γιατί εσύ που είσαι φίλος του Ολυμπιακού αυτό το κοροϊδεύεις και το ειρωνεύεις, για τον ΑΕΚΤΖΙ είναι σημαντικό. Γιατί γελάς ρε Πουρναρά, τι χαμογελάς εσύ. Χαμογελάει και ο Πουρναράς. Ναι, μπορεί να το θέλει. Είναι σημαντικό για τον ΑΕΚΤΖΙ να δει ότι θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι. Το τρόπαιο.

Ο Γιώργος λέει: ως Παναθηναϊκός θεωρώ πολύ σημαντικό να παίρνει το πρωτάθλημα η ομάδα με το μικρότερο μπάτσετ. Ναι, η ΑΕΚ ήταν η ομάδα με το μικρότερο μπάτσετ. Αλλά, και χαίρομαι που το λες Γιώργο, θα χαιρόμουν επίσης να συμπληρώνεις ότι ήταν και η ομάδα με το πιο ποδοσφαιρικό project, δηλαδή με την πιο ποδοσφαιρική λογική και πρακτική. Είχε έναν αθλητικό διευθυντή έμπειρο που έπαιρνε τις αποφάσεις για όλα. Αυτός ο αθλητικός διευθυντής επέλεξε τον προπονητή, τον Νίκολιτς, τον οποίο, του οποίου την εισήγηση την έκανε δεχτή ο Ηλιόπουλος, αφού πρώτα έκανε δύο ραντεβού μαζί του. Ο Νίκολιτς έγινε ο απόλυτος άρχοντας της ομάδας, ήταν μια γροθιά με τον Ριμπάλντα, τον αθλητικό διευθυντή. Ο Ηλιόπουλος, παρότι ήταν στην καθημερινότητα της ομάδας, δεν ασχολιόταν με το ποιος θα παίξει, αν ήταν αυτό το σωστό το σύστημα, με αυτά τα θέματα, δηλαδή δεν έβαζε το πόδι του μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα για τέτοια θέματα. Στελέχωσε την ομάδα σε θέσεις σημαντικές, Λισάνδρου, CEO, Τζουρούδης, ένας από τους κορυφαίους γιατρούς που τον έφερε, και ξαφνικά λύθηκαν τα προβλήματα τραυματισμών που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε μια λογική, υπήρχε μια εξέλιξη, και το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε αγωνιστικά να μείνει αίτητη για 6-7 μήνες και να τελειώσει αίτητη το πρωτάθλημα και να φτάσει εκεί που έφτασε και στην Ευρώπη, μια νέα ομάδα ουσιαστικά που είχε περάσει και από τρία προκριματικά το καλοκαίρι, με το χαμηλότερο budget όπως το λες, αλλά όταν χρειάστηκε το Γενάρη πήγε και έσκασε 5 εκατομμύρια για να πάρει το center four που τη βοήθησε να πάρει το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ είχε ποδοσφαιρική λογική. Όπως του αρέσει να λέει του Ηλιόπουλου, θα μπορούσε να την είχε πάθει και αυτός με τον Μπενίτεθ. Την Κυριακή ανέφερε το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Να μην άκουγε το Ριμπάλντα, του είχαν προτείνει τον Μπενίτεθ, του είχαν πει φέρε τον Μπενίτεθ, μεγάλο όνομα, να είχε πάει στον Μπενίτεθ. Άκουσε όμως το Ριμπάλντα. Γι' αυτό λέω, ας σας φέρω το παράδειγμα του Ολυμπιακού πέρυσι. Δεν είπα ότι έφερε παίκτες που δεν τις είχε εγκρίνει ο Μεντιλίμπαρ. Για προφανώς για να γίνουν μέλη του ρόστερ του Ολυμπιακού, είχαν την έγκριση του Μεντιλίμπαρ οι μεταγραφές. Αλλά δεν έκανε τις μεταγραφές στους παίκτες που ήταν πρώτες επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Πήγε σε νεαρούς παίκτες με μεταπολιτική αξία. Να Σιμέντο, Σιπιόλη, Μάντσα. Όλους αυτούς. Ήταν ένα θέμα και φάνηκε αυτό που δεν του βγήκαν οι μεταγραφές. Γι' αυτό λέω ότι η ΑΕΚ εκτός από το μικρότερο budget ήταν και το πιο ποδοσφαιρικό project.

Λοιπόν, στις 4 την Κυριακή, 21 Ιουνίου, θα παρουσιαστεί επίσημα ο Γιάνγκοπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και νέο διευθυντή επικοινωνίας, ένα πολύ καλό ρεπόρτερ, πολύ καλό παιδί, παντελονάτο και καλό δημοσιογράφο, τον Κώστα του Μανιολουδάκη. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για τον Κώστα. Ήταν ένα παιδί που τον γνώρισα όταν ξεκινούσαμε το 2002 την κορυφαία για μένα εφημερίδα, από τις κορυφαίες εφημερίδες στην ιστορία, αθλητικές εφημερίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητικού τύπου, το Gold News, με διευθυντή τον Χάρη Ξίδη. Ρεπόρτερ, βασικός ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Δημήτρης Οκριτής και βοηθός του νούμερο 2 ήταν ο Κώστας Ομανιολουδάκης. Πολύ γρήγορα ο Κώστας Ομανιολουδάκης, εκεί τον γνώρισα εγώ. Έγινε ο νούμερο 1 ρεπόρτερ, έφυγε ο Δημήτρης Οκριτής και δίπλα του ήρθε, θύτευσε με πολύ μεγάλη επιτυχία ως ρεπόρτερ και αυτός ο Κώστας Ογουλής, το δίδυμο Μανιολουδάκη, Κώστα Γουλή. Ήταν από τα κορυφαία δίδυμα που έχω δει στο ρεπορτάζ μεγάλης ομάδας από πλευράς ρεπόρτερ και οι δύο. Έτσι. Είχε καλούς ρεπόρτερ τότε τον Γκολ. Στον Ολυμπιακό ήταν ο Κώστας ο Κουκουλάς με τον Γιώργο τον Νικοκύρη. Μετά έγινε ο Νικοκύρης με τον Ευαγγελάτο. Στην ΑΕΚ ήμουν εγώ με τον Γιάννη τον Μπίλιο. Μετά έφυγε ο Μπίλιος, πήρα τον Κώστα το Σταύρο τον Καζαντζόγλου. Ο Σταύρος Καζαντζόγλου έχει καταντήσει πλέον να είναι κατά κάποιο τρόπο ο ΑΕΚάρχης στην εποχή Μάριου Ηλιόπουλου και χαίρομαι, του το είπα και προχθές την Κυριακή που τον είδα για την εξέλιξή του. Γενικότερα όλα αυτά τα παιδιά με είχαν τιμήσει όταν ζητήσανε να γίνω αρχισυντάκτης στο Gold News, και ο Κώστας Μανιολουδάκης ήταν από τους δημοσιογράφους, τους ρεπόρτερ που τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μετά συναντηθήκαμε και στο Open πέρυσι. Ο καλύτερος που θα μπορούσε να επιλέξει θεωρώ ο Γιάννης Αλαφούζος για τη θέση του διευθυντή επικοινωνία στον Παναθηναϊκό και του εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και γερό στο μάχη.

Να πούμε ότι από τις κληρώσεις που θα γίνουν σε λίγο, η ΑΕΚ για να μπει στους ισχυρούς των σκληρών των play-offs του Champions League θέλει έναν αποκλεισμό κάποιας ομάδας από Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό, Σλόβαν ή Λεχ. Εν όψει της κλήρωσης την Ιόν όλα αυτά, έτσι.

Στο Γιώργος Καλαφάτης θα γίνει η παρουσίαση του 38χρονου Δανού νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Πλέον έχει ολοκληρωθεί, του φτιάξανε και το staff, γιατί δεν είχε, είχε μόνο τον Στέφαν Μάντσεν, άμεσο συνεργάτη, με τη βοήθεια και του Παναθηναϊκού και με δικές του επιλογές έκλεισαν ο Μόρτεν Μόλκερ, που θα είναι ο δεύτερος βοηθός, πρώτος βοηθός θα είναι ο Μάντσεν, ο γυμναστής ο Άντερς Στόσκοφ, ο προπονητής θερματοφυλάκων ο Κάσπερ Άνκεργεν που ήταν στην Τσέλσι και ο αναλυτής ο Νίκλας Ρις Πέτερσεν που ήταν στην Κοπενχάγη.

0: Λοιπόν, έγινε δημοσκόπηση από μεγάλη ιστοσελίδα για το πόσο η απουσία της εθνικής ομάδος έχει μειώσει το ενδιαφέρον του κοινού, του ελληνικού κοινού για το Μουντιάλ. Και το 25,5% λέει καθόλου, το 34,5% λέει λίγο και μόνο το 21,3% λέει πολύ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι ένα 60% λέει η απουσία της εθνικής δεν έχει επηρεάσει το ενδιαφέρον μας. Αυτά. Εσύ ψηφίζεις πολύ, δηλαδή λόγω απουσίας εθνικής. Ναι, θα έβλεπες το Μουντιάλ λόγω εθνικής. Εγώ όχι πάλι. Και γιατί δεν περίμενα και πολλά από την ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Να κλείσουμε ότι σύμφωνα με ένα ισπανικό δημοσίευμα που φέρεται το ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει την απόκτηση του Πεδρόσα, του αριστερού μπακ της Σεβίλης, που έπαιζε δανεικό στην Έλτσε. Σύμφωνα με το Vamos Mais Sevilla FC.com, ο Μεντιλίμπαρ θέλει τον Πεντρόσα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Έρχεται Γιώργος Χελάκης, θείος από το χωριό, για το 12-2. Θεού θέλοντος, ύπατος, επιτεύοντος, ραδιοφωνικές μοιχείες πάλι αύριο.
1: 943 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα, κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43, Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Οκ, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άφεξη του Πάμπλο Μαφέου στην Ελλάδα. Στον Αλεκρού, στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 έως συν 1 ετών με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς. Κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης, Άντρια Πεντρόσα, σύμφωνα με ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαι χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θα συνεχίσω. Έκανα ένα καλό ξεκίνημα στην σεζόν, αλλά ο πόλεμος και η εξελίξη στην πατρίδα μου με επηρέασαν ψυχολογικά. Θέλω να μείνω, δήλωσε σε μέσο του Ιράνου μέχρι την Ταρέμη. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σκάλιαρη και Σασούολο. Να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν το μεσημέρι τους αντιπάλους τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ασπρόμαυροι μπαίνουν στις 2 στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, ενώ μία ώρα αργότερα το τριφύλι κληρώνεται στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 25χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή, το Λιονταριό. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Έζρα Μανιόν. Η Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του 36χρονου γκάρντ Βαγγέλη Μάζαρη για ακόμα ένα χρόνο. Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε hat-trick στο 17, το 60 και το 76 και σοφάρισε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Για τον ένατο όμιλο του Μουντιάλ, η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ με τον Έρλινγκ Χάλαντ να σκοράρει δις στο 29 και στο 43 και τον Όστιγκαρτ στο 76. Ο Χουσέιν ισοφάρισε στο 39 για τους Ασιάτες, αλλά στο 90-6 διαμόρφωσε με αυτογκόλ το τελικό αποτέλεσμα. Στον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου, η Αυστρία ξεκίνησε με το δεξί το παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας 3-1 της Ιορδανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports και την εκπομπή, τώρα ακούτε την εκπομπή, η Θεία από το χωριό. Προηγουμένως μεγαλούργησαν οι ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος όπως συνήθως το κάνουμε. Θέλω να δώσω εδώ, να κάνω μια διευκρίνηση γιατί μου στέλνετε και σχετικά μηνύματα που έχουν περιεχόμενο το οποίο είναι προσβλητικό και υβριστικό, όχι για μένα, έτσι, αλλά για άλλους συνεργάτες του σταθμού, δεν τα διαβάζω, μην κάνετε τον κόπο. Νίκος Κατσάτσος και Αντριάννα Πούλιου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έρχεται ο Πάμπλο Μαθαίο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Φτάνει σε λίγο στην Αθήνα, αν δεν έχει φτάσει ήδη. Νομίζω δεν έχει φτάσει ακόμα, αλλά όπου να είναι, φτάνει. Όλος ο πλανήτης, θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνονται στον 38χρονο, 39χρονο Λιονέλ Μέση που έκανε πράγματα και θαύματα στο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας με την Αλγερία. Έβαλε 3 γκολ, το ένα καλύτερο από το άλλο. Εντάξει, θα μου πει το δεύτερο πλασέ ήταν, ρε φίλε. Τα άλλα όμως ήταν εντυπωσιακά γκολ. Γκολ αλλά Λιονέλ Μέση και έδειξε ότι ακόμα και σε αυτή την ποδοσφαιρικά προχωρημένη ηλικία είναι αυτός που πρέπει να του υποκλινόμαστε. Και κοιτάξτε, νωρίτερα το βράδυ βάζει 2 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ που θεωρεί το διάδοχο του Μέση. Και ο Μέση λίγες ώρες μετά απαντάει με 3, παρακαλώ. Έτσι για να μας υπενθυμίσει ότι αυτός, ναι αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Δεν μπορώ να σας πω πόσο μακριά θα πάει η Αργεντινή που καλή την είδα πάντως. Δεν μπορώ να σας πω πόσο μακριά θα πάει η Γαλλία που επίσης σφριγγυλή την είδα στο δεύτερο, όχι στο πρώτο ημίχρονο και απέναντι σε μια ικανή αντίπαλο. Γιατί η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα, δεν είναι Αλγερία. Ξέρω ότι χθες άρχισε ρε παιδί μου το πράγμα κάπως στο Μουντιάλ να ζωηρεύει. Είδαμε πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει τώρα στις κληρώσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και του Conference League για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Σας είπα για τον Μέση, σας είπα για τον Εμπαπέ, πρέπει να σας πω και για τον Χάλαντ που βάλε και αυτός 2 γκολ στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Με το αδύναμο, έτσι, πώς αλλιώς θα το χαρακτηρίσω, Ιάκ. Έπιασε δουλειά από σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιάνγκοπ Νίστρουμ. Τον είδαμε για πρώτη φορά σε 2 βίντεο με τα χρώματα του Παναθηναϊκού.

με αυτά που έκανε σε ηλικία 38-39 ετών, περνάς στην ιστορία. Για μένα συνολικά, όσο μπορούν να γίνονται συγκρίσεις, είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο όλων των εποχών. Το λέω βεβαίως γνωρίζοντας ότι είναι άλλες οι εποχές του Diego Maradona, που πάντα στη δική μου την καρδιά και τη συνείδηση είναι ο πιο αγαπητός παίκτης, και βεβαίως όσα έκανε ο μεγάλος Πελέ.

Ο Μέση πέτυχε το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ στις 16 Ιουνίου στο 2006 στο Γκέλζενκίρχεν και ακριβώς 20 χρόνια αργότερα, έτσι, τότε το παιχνίδι είχε γίνει επίσης στις 16 Ιουνίου, σημείωσε το πρώτο του γκολ στο τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Το hat-trick είναι κάτι περισσότερο από 3 γκολ. Έφτασε συνολικά τα 16 τέρματα στο Champions League, σε τελικούς Μουντιάλ. Ένας μαγικός αριθμός. Τον φέρνει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ μαζί με έναν μεγάλο γερμανό ποδοσφαιριστή, τον Μίροσλαβ Κλόζε. Έτσι. Φοβερά τα πράγματα αυτά. Πέρασε τον Μπαπέ, πέρασε τον Μίλλερ, πέρασε τον Ρονάλντο, πέρασε τον Κλόζε με τα 3 γκολ. Και έφτασε τον Γερμανό, δεν τον πέρασε τον Κλόζε, τον έφτασε στην κορυφή. Έτσι. Με το πρώτο γκολ απέναντι στην Αλγερία, ο Μέση έγινε ο ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει απέναντι στις περισσότερες διαφορετικές εθνικές ομάδες στην ιστορία του θεσμού. Έχει σκοράρει απέναντι σε 11 εθνικές ομάδες. Έχουν δεχτεί γκολ από τον Μέση η Σερβία, το Μεξικό, η Νιγηρία, η Βοσνία, το Ιράν, η Κροατία, η Αυστραλία, η Ολλανδία, η Γαλλία. Έτσι, γιατί δύο φορές την πάτησε και στο τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, η Σαουδική Αραβία και η Αλγερία. Πριν από αυτά τα τελευταία γκολ, μοιράζονταν το σχετικό ρεκόρ ο Ρονάλντο, ο Γιούργεν Κλίσμαν και ο Μίροσλαβ Κλόζε, που είχαν σκοράρει απέναντι σε 10 διαφορετικές εθνικές ομάδες. Το πρώτο και το τελευταίο του γκολ στον αγώνα έρθαν με σούτ εκτός περιοχής, κάτι που τον τοποθετεί ως κορυφαίο σε αυτή την κατηγορία. Ξεπέρασε τον Ρομπέρτο Ριβελίνο ως ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ εκτός περιοχής σε Μουντιάλ, φτάνοντας στα 6. Είχε σκοράρει και με σούτ έξω από περιοχή κόντρα στη Βοσνία, το Ιράν και την Ιγυρία το 2014, απέναντι στο Μεξικό το 2022 και δύο φορές απέναντι στην Αλγερία το 2026. Έτσι άφησε πίσω του θρυλικούς ποδοσφαιριστές όπως ο Λόταρ Ματέους και ο Ντιέγκο Φορλάν. Με το δεύτερο τώρα γκολ που πέτυχε, έγινε ο γυραιότερος παίκτης που πέτυχε δύο γκολ σε έναν αγώνα στη διοργάνωση ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, δηλαδή 39 τώρα, τι να λέμε. Ξεπερνώντας τον Καμερουνέζο Ροζέ Μιλά, δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε, το 1990 που το είχε πετύσει σε ηλικία 38 ετών και 34 ημερών στο Μουντιάλ της Ιταλίας του 90 κόντρα στη Ρουμανία. Και με το τρίτο του γκολ ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως ο γυραιότερος παίκτης που σημείωσε χάτρικ σε παγκόσμιο κύπελο. Πορτογάλος το είχε πετύχει σε ηλικία 33 ετών και 130 ημερών απέναντι στην Ισπανία στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018. Μάλιστα, ο Μέση ξεπέρασε ή ισοφάρισε ακόμα 3 ρεκόρ που σχετίζονται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Αργεντινός στο πρώτο του παιχνίδι στο έκτο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε κάτι που κανείς δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα. Το είχε καταφέρει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Με τον γκολ του ισοφάρισε τον Πορτογάλο ως οι μοναδικοί παίκτες που έχουν σκοράρει σε 5 διαφορετικά μουντιάλ. Αλ και ο επιθετικός της Αλ Νασρ, με συγχωρείτε, της Αλ Νασρ, μπορεί να το ξεπεράσει αν σκοράρει και σε αυτή τη διοργάνωση. Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοράρει στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής το 2010. Ο Μέση ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ρεκόρ της μεγαλύτερης χρονικής απόστασης μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Στην περίπτωση του Αργεντινού η διαφορά είναι ακριβώς 20 χρόνια, ενώ για τον Πορτογάλο είναι 16 χρόνια και 164 ημέρες. Ωστόσο, όπως και στο προηγούμενο ρεκόρ, αν σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ, ο Ρονάλντο θα το πάρει πίσω και εδώ που τα λέμε, το πιο πιθανό είναι να τα καταφέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είχαμε λοιπόν μια ακόμα απόδειξη ότι η ηλικία δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι, σημαίνει τις περισσότερες φορές, αλλά

όχι απαραίτητα. Τώρα αν αυτό είναι το τελευταίο μουντιάλ του Λιονέλ Μέση, έτσι ήδη το ξεκίνησε εντυπωσιακά, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά γιατί θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, εγώ λέω ο σπουδαιότερος. Και φυσικά του υποκλεινόμαστε όλοι. Όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, του υποκλεινόμαστε. Εγώ για την προσωπικότητα του Μέση δεν έχω να πω κάτι θετικό. Είναι εντελώς αδιάφορος, τον θεωρώ κοινωνικά ανυποψίαστο. Δεν θα τον σύγκρινα σε καμία περίπτωση με την προσωπικότητα τη μεγάλη που είχαν άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο Σόκρατες, ή με την προσωπικότητα, το ταλέντο που είχαν άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο συμπατριώτης του, ο μεγάλος, ο αξεπέραστος Ντιέγκο Μαραντόνα. Αλλά ωστόσο, ποδοσφαιρικά, αν θέλουμε να τα βάλουμε κάτω, οφείλουμε να του υποκληθούμε. Αυτός είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Αν έχετε διαφορετική γνώμη, βεβαίως τη συζητάμε.

Φίλε μου Γιάννη, δεν ξέρω για ποιον Ολλανδό ποδοσφαιριστή μου λες ότι είναι μεγάλος τσαφάκιας. Μέχρι παρεξηγήσεως έπαιξε το Αμβούργο πριν. Πες μου τι εννοείς, γιατί έτσι όπως το έχεις γράψει, μπορεί να αυτό και εγώ δεν το κατάλαβα. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: κύριε Χιλάκη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Με το Τζάπρα, τι γίνεται, θα τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μου ο Κώστας, ο Παναθηναϊκός. Κώστα, είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγίσει το λεβαδιακό για τον παίχτη αυτό, όπως έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση. Αν με ρώταγες πριν μια εβδομάδα, θα σου έλεγα ότι έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Τώρα σου λέω, χωρίς δεύτερη κουβέντα, ότι έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός.

Ο φίλος μου Γιάννης λέει ότι είναι μεγάλος τσαφάκιας ο φαν Ντρόγκελεν, τον οποίο θέλει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει από την Samsung Sport, και φαίνεται ότι έχει καταθέσει μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Δεν έχω εικόνα, φίλε. Δεν έχω εικόνα καλή για τον Ρικ φαν Ντρόγκελεν και δεν μπορώ να πω κάτι. Έτσι, στον Παναθηναϊκό τον έχουν δει στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Samsung Sports, τον ξέρουν δηλαδή τον παίχτη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Είναι 27 χρονών, είναι stopper. Εσύ μου λες ότι είναι τσαφάκιας. Αν έχεις παρακολουθήσει, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Δεν το γνωρίζω δηλαδή.

παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλό, ωστόσο φάνηκε ότι η Σενεγάλη, το ξέραμε και από το Κόπα Αφρικα, είναι μια καλή ομάδα και απείλησε περισσότερο τους Γάλλους από ότι οι Γάλλοι του Ντεσάν απείλησαν τους Σενεγαλέζους. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο μίλησε η κλάση του Εμπαπέ, οι ωραίες πάσεις του Ραμπιό και του Ολίσε για να έρθει αυτό το 3-1, το τελικό αποτέλεσμα 3-1 υπέρ της Γαλλίας, που έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως, και θέλω να το επαναλάβω αυτό, καλή ομάδα είναι και η Σενεγάλη. Λοιπόν, τουρισμός για όλους εδώ από τον σταθμό μας. Δώρο Σύφνος. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Ψητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρνάρα. Προσέξτε, όχι αύριο την 5η, την παραπάνω. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber, πάλι γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης ανέλαβε τον πανστραϊκό, ο μέτρο των ανόδων από τη μικρή επαγγελματική κατηγορία στην μεγάλη. Θα είναι προπονητής του πανστραϊκού και ο στόχος του είναι ασφαλώς να επαναφέρει τα λιοντάρια στη μεγάλη κατηγορία. Του ευχόμαστε καλή τύχη. Όλος ο κόσμος, βλέπω παντού κάνοντας έτσι μια περιήγηση στα site, ασχολείται με τον φοβερό και τρομερό Λιονέλ Μέση. Τα δύο γκολ που πέτυχαν ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ έμειναν πίσω μετά τα όσα έκανε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο 38χρονος, 39χρονος δηλαδή επί της ουσίας, Λιονέλ Μέση, στέλνοντας τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα της Αλγερίας. Αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, γιατί αγαπήσαμε τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει λόγος να το ψάξουμε αλλιώς. Ο Λιονέλ Μέση είναι ό,τι καλύτερο μας έτυχε. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που τον απολαμβάνουμε στο Μουντιάλ, σε ένα ακόμα Μουντιάλ, ακόμα και στα 39 του χρόνια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Για δράση είσαι έτοιμος.
9: Με Arbiland, ναι.
8: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
9: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: 943 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 9.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου. Στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ένταση επικράτησε πριν λίγο ανάμεσα στη ζωή Χρυσοντοπούλου και συγγενείς και συγγενών των θυμάτων των Τεμπών μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγει τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται η κυρία Χρυσοντοπούλου στα θύματα, καθώς όπως είπαν, όπως υποστήριξαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Στο απομονωμένο και φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστονκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο. Έτσι αναμένεται να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αύριο εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στα Απελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
14: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτ & Σπορτς, ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Σας στέλνουμε και αυτή την εβδομάδα στα Τερτύπια, μια υπέροχη ταβέρνα, Τερτύπια Live, Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση. Εσάς και την παρέα σας, 4 άτομα, να φάτε, να πιείτε και να το διασκεδάσετε, Τερτύπια Live, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε, όπως είδατε. Δεν κάνουμε διαγωνισμούς. Στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943 με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Μία κλήρωση στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου για το τραπέζι 4 ατόμων που θα δώσουμε το βράδυ της Παρασκευής και μία άλλη κλήρωση στη δική μου εκπομπή για το τραπέζι που θα δώσουμε 4 ατόμων την Κυριακή το μεσημέρι. Και προσέξτε. Τουρισμός για όλους, έτσι. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, όχι αύριο, την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Πάνο Προυναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Και δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα, την Πέμπτη δηλαδή, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και πάλι στο Viber, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

Να σας πούμε και αυτό, ο Σάσα Μπερζένκοφ ψηφίστηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίχτης της σεζόν. Αυτό το βραβείο το παίρνει από την Ένωση των Παικτών της Ευρωλίγκας, ο οποίος θεωρεί ότι ο Βούλγαρος φόρουαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, έχοντας 19 πόντους μέσω όρο, 6,4 rebound και 1,3 assist. Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, πήγε στον Έντι Ταβάρες, τον ψηλό της Ρεάλ, και του πιο κλάτς παίκτη, στο Μάριο Χεζόνια,

Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κόγκο. Εδώ έχει μια ευκαιρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο να πάρει πίσω ορισμένα από τα ρεκόρ που του πήρε στα ξημερώματα σήμερα ο Λιονέλ Μέση.

Σήμερα στις 8 είναι το παιχνίδι Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 Αγγλία-Κροατία, ίσως το πιο ντέρμπι παιχνίδι μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Αγγλία-Κροατία. Και στις 2 η ώρα ένα παιχνίδι για το οποίο το ξέρω ότι θα ξενυχτήσετε όλοι, είναι το Γκάνα-Παναμάς.

Για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολλά τα σενάρια, ενώ για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο θα μας τα αναλύσει μετά τη μία ο Κώστας Σαμοθράκης.

Λοιπόν, μέχρι στιγμής και ενώ περιμέναμε και από προχθές, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση έτσι, που να οριστικοποιεί το διαζύγιο του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, ούτε βεβαίως υπάρχουν νεότερα, αν και ο Πούσιτς εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος, το μεγάλο φαβορί, ο επικρατέστερος για να διαδεχτεί τον Ρουμάνο. Όλοι λένε και ο ΠΑΟΚ διαρρέει, δηλαδή ότι έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον Ιβάν Σαββίδη για να χωρίσουν οι δρόμοι τους ανέμακτα, ενώ να φύγει ο προπονητής χωρίς να πάρει αποζημίωση, αλλά και χωρίς ο ΠΑΟΚ να υποφεληθεί αν πάει κάπου να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα. Αλλά τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, που είναι 1:20 που λέει ο λόγος, ακόμα δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχει υπάρξει κάτι συγκεκριμένο.

0: Και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιονέλο, με το υπέροχο και εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Μιλάμε για Μουντιάλ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Μιλάμε για Λιονέλ Μέση. Γιατί άλλο να μιλήσει μετά τα χτεσινά? Εγώ δεν σου λέω, δεν είναι καμιά υπερδύναμη η Αλγερία.
1: Να μιλήσουμε και για την κλωτσιά όμως που έριξε το σπάσι στην αποβολή για οποιονδήποτε άλλο παίκτη εκτός από το Μέση. Να τα λέμε αυτά, επί.
0: Να τα λέμε, ρε φίλε, να τα λέμε και αυτά. Αλλά...
1: Άντε γατάκια τώρα, μην αρχίσω και λέω πολλά. Έχω νεύρα.
0: Να πεις ό,τι θες. Ότι. Πρώτα στο πορενικό. Εγώ υποκλίνομαι, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν υποκλίνεται σε τέτοιους παιχταράδες. Και ο Μέση, και απόψε να δούμε και τον Ρονάλντο, κτλ. Αλλά παιδιά, να είμαστε ξεκάθαροι, ήταν και βατός ο αντίπαλος εχθές, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν ήταν και κάτι που. Α, τη μία, αλλά από την
0: ας τα βάζει και ο Λαουτάρο Μαρτίνες όμως.
1: Ας τα βάζει και ο Λαουτάρο, σωστά και αυτό. Έχει φτάσει ο άνθρωπος, μόλις ανέβασε εκεί στα social media, αδιανόητα ρεκόρ. Προχές, εντάξει, το σημαντικό είναι ότι σοφαρίζει το Μίρος Ροκλόβιζε, αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος κόρης στην ιστορία του Μουντιάλ με 16, με τα δύο του χθες 45 βέβαια πήγε 14 και όπως καταλαβαίνω επειδή ηλικιακά, αν όχι φέτος, νομίζω στο επόμενο Μουντιάλ θα τον περάσει 45.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι πιθανό.
1: Το παιδί, ακόμα και η Γαλλία που σένει, και εσύ τον Αλέξη Περμπλο τον πήρε ύπνος από το μάτσο. Φαντάσκω τον Αλέξη, έτσι. Δεν παλευόταν το παιχνίδι των Γάλλων, παρόλα αυτά έκανε τα δικά του εμπαφές στο τέλος. Είναι η ευρύτερη νίκη της Αργεντινής, λυπάμαι που θα σας το πω, να φαντάζεστε από τότε, σε Μουντιάλ εννοώ.
0: Ναι.
1: Από το 4-0 εναντίον μας, πρώτο χατρίκ για Αργεντινό από τότε, τότε μας είχε βάλει τον Γκαμπριέλο ο Μπατιστούτα. Μόνο μέσα ο Ιεγκουάιν και ο Μπατιστούτα έχουν κάνει χατρίκ σε Μουντιάλ την Αργεντινή. Ο Μπατιστούτα το είχε κάνει δύο φορές, το είχε κάνει και το 98. Αλλά έγινε ο γυραιότερος παίκτης που σημειώνει θα τρέξει Μουντιάλ, 38 ετών και 357 ημερών ο κύριος Μέση.
0: Βέβαια.
1: Και πέρασε τον Ρονάλντο, εκτός και μα κάνει και αυτός κανένα. Δηλαδή αυτή είναι
0: η χατρίκ μπορεί να μην κάνει, αλλά γκολ θα βάλει, ρε παιδί μου, μπορεί να βάλει και σήμερα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Α. Ναι, ναι, θεωρώ ότι εντάξει
0: θα τα βολέψει.
1: Θα τα βολέψει. Και αυτός 16 γκολ και 8 ασίστ πλέον ο Μέση. Ναι. Που σε 7 συμμετοχές κανένα σε Μουντιάλ, κανένα δεν έχει περισσότερα. Και διάφορα άλλα με ηλικίες κτλ. Θα σας πω κι άλλο ένα ωραίο. Mm-hmm. Ο κύριος Λούκα Ζιντάν.
0: Ναι.
1: Έπαιξε για την Αλγερία. Καλός κύπερ, έτσι δεν είναι? Καλός.
0: Καλός είναι, μην κοιτάς τώρα. Βέβαια καλός.
1: Φέρ τον Γιάννη Αλαφούσο στην Πανάθα. Φέρ τον, δεν έρχεται ο Βλαχοδήμος. Φέρε Λούκα Ζιντάν. Είναι ο τέταρτος. Είναι η τέταρτη περίπτωση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, Γιώργο Χελάκη, mm-hmm. που γιος και πατέρας έχουν αγωνιστεί σε διαφορετικές εθνικές ομάδες του Μουντιάλ.
0: Η τέταρτη, ε.
1: Πατέρας και γιος, έτσι, γιατί έχουν πολλά παραδείγματα αδερφών.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε, εντάξει, ο ένας είναι η Βλάντιμιρ Βάις, ο Βλάντιμιρ Βάις το γιος του ήταν παίκτη του Ολυμπιακού, ήταν Σλοβάκος. Ο πατέρας έπαιξε στη Τσεχοσλοβακία, εκεί θα πεις okay.
0: Okay,
1: ο διάσπαση. Κύριος Μαζίνιο με τη Βραζιλία και ο κύριος Τιάγκο Αλκάνταρα με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ο Εντουάρντο Βαντόρα με την Ισπανία και ο κύριος Λιόρ Βαντόρα με το Ισραήλ, πώς έγινε αυτό δεν ξέρω. Και η Ζιντάν, εντυπωσιακό ομολογό.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είδαμε χθες και Γαλλία σε πιο δύσκολο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία. Είδαμε και τους Αργεντινούς. Υπάρχει κάποια ομάδα μέχρι στιγμής που σου κάνει κλικ?
1: Πολύ νωρίς, δε φίλε.
0: Πολύ νωρίς.
1: Γιατί σου είπα, επειδή είναι πρεμιά, πρέπει να τους δεις λίγο και γενικώ οι όμιλοι. Δηλαδή, τι να σου πω, για τη Γερμανία που θέλω να την ξαναδώ, εντάξει με το Κουρασάβα. Η Βραζιλία αντιμετώπισε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ενδεχομένως να στρώσει την πόλη. Δεν έχω δει τους Άγγλους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε την Αλγερία, να δούμε αν ήταν τόσο κακή ή η Αργεντινή ήταν τόσο καλή.
0: Εγώ λέω δεν είναι κάτι σπουδαίο η Αλγερία. Ενώ η Σενεγάλη, κατά τη γνώμη μου, πάντα η Σενεγάλη είναι κάτι καλό.
1: Ναι, αλλά και η Σενεγάλη με τους Γάλλους. Δηλαδή τους βρήκαν και μπόσκους πίσω. Δηλαδή σκοτώθηκαν και στην άμυνα οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα. Γενικώς κοιτάς και τον αντίπαλο. Δηλαδή και οι Γάλλοι το δεύτερο ή το συμπίχρονο ήταν πολύ καλή. Στο πρώτο δεν βλέποντα εσύ, δεν έχουν κάνει φάση.
0: Είναι γεγονός.
1: Επίσης η Αλγερία δεν έχει κάνει σουτ στην εστία. Παίξαμε τους Αργεντίνους. Πολύ καλή, ας πούμε, ήταν η Νορβηγία, γιατί το Ιράκ, επειδή το είδα όλο, πολύ καλή ομάδα. Συμπαθέστατη. Μια χαρά,
0: ναι, ναι, ναι, συμπαθείς, ναι.
1: Έκανε φάσεις και τα λοιπά. Αυστριακοί που τους έχω έτσι για ψηλά φέτος, μπορεί να πάρει και καμιά οχτάδα. Mm-hmm. Οι Ιορδανούς παίζανε.
0: Εντάξει, με τους Ιορδανούς δεν πρέπει να
1: είναι νωρίς ακόμα, φίλε, είναι νωρίς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Έχουμε δρόμο πολύ. Έχουμε πολύ
1: δουλειά. Άντε να σας δώσω και την είδηση. Μόλις μου πάτησε ένα, ναι, αυτά τα χεράκια, τα emoji pray.
0: Ναι.
1: Μου απάντησε ο κύριος Σεργίνα Ταρμάν στο Instagram, να είναι καλά, σε κάτι που το έγραψα μεταξύ μας.
0: Να είναι καλά.
1: Γιατί είχαμε κάποτε μια τριβέ κουβέντα. Μου λείπει, Σεργίνα, ξέρεις, μου λείπει.
0: Ναι, αλλά πώς θα τον ξεπεράσεις? Με ποιο προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού μπορεί να τον ξεπεράσεις?
1: Δεν ξέρω πώς θα τον ξεπεράσεις, αλλά έχω ακούσει μια φημολογία.
0: Ναι.
1: Θα να λέω φημολογία. Με παίρνει ο Δημήτρης τηλέφωνο και έχουμε μετά. Τώρα με πάραμε κράξι, μα με πάραμε σιχαρή, μάλλον το δεύτερο. Η τρίτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ θα είναι Μελιτζανή.
0: Μελιτζανή. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μελιτζανή. Μάλιστα. Υπάρχει κανένα μηντιακό καλό, ρε Νίκο? Ανακοινώσουμε εννοώ.
1: Μηντιακό αθλητικό, όχι. Απλά να σας πω γιατί έκανα ρεπορτάζ και πάντα ξαναλέω, επειδή σε αυτό το χώρο δεν τα βγάζουμε όλοι όλα. Έτσι, ο Βασίλης Κουφόπουλος αποκάλυψε χρονίστα τυπολογίες εκεί χθες. Ότι ο Απόστολος Μαγκυριάδης αποχωρεί από τη Νέα, που ήταν βασικό
0: παρουσιαστής
1: του κεντρικού ειδήσεων, και πάει στο Sky να παρουσιάσει το μεσημεριανό.
0: Επανέρχεται στο Sky, δηλαδή, γιατί εκεί ήταν.
1: Μετά από 4 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Λύση εκ των έσω, μου λένε, θα γίνει στην ΕΡΤ. Ναι.
0: Καλός δημοσιογράφος, ευπερπέστατος.
1: Καλός, σοβαρός ο άνθρωπος.
0: Βέβαια. Έχω
1: στείλει και ένα κείμενο εκεί στο καινούργιο μας μετερίζει εκεί στο Παπαγάρδα, να δούμε. Mm-hmm. Το έχουν βάλει για τον Απόστολο, που και πάρα πολύ καλό παιδί, έτσι, πέρα από όλα τα άλλα. Ναι, και ναι. Δημοσιογράφος που δεν φωνάζει, ρε παιδί μου, αυτό μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, και δουλευταράς. Σίγουρα θα κάνει κάτι καλό εκεί.
1: Δεν υπάρχει θέμα κοστιών στην ΕΡΤ τώρα, δηλαδή, που έφυγε ο Μαγκυριάδης, επειδή ρώτησα αθλητικά στον Αντένα κάποια στιγμή. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα κλείσει. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Πολιτικός δεν βλέπω να συνέρχεστε. Με συγχωρείς που το λέω έτσι. Ενώ δημοσκοπικά δεν βλέπω να συνέρχεστε. Έτσι στην κάλπη.
1: Τρίτο κόμμα. Τρίτο κόμμα, ελήψη τέταρτου και καμία απάντηση εκεί πέρα. Ο οποίος θεωρώ ότι όλο ένα και θα ανεβαίνει.
0: Έτσι λες, ε.
1: Να δούμε και ποιους σοβαρούς θα πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Ζαχαριάδης που αποχώρησε, το βλέπω να πηγαίνει. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι.
0: Να πάνε, θέλουν πολύ για πώς θα ανοίξει πόρτα, δεν ξέρω.
1: Ο Τσίπρας θα κρίνει. Αν έχει σωστό κριτήριο, που δεν μας είπε πολύ δηλαδή στο παρελθόν ότι έχει, αλλά αυτή τη φορά, επειδή προφανώς συντηρείται από τα λάθη του, ας κάνει ένα σοβαρό κόμμα. Δεν λέω ότι θα ξαναγίνει πρωθυπουργό, δεν λέω ότι θα ξανακυβερνήσει, αλλά αυτή θα πρέπει να κάνει ένα σοβαρό κόμμα, πολύ πιο σοβαρό από ό,τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις όσες υποσημειώσεις τότε για το 2015-2019.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δεν μπόρεσε να κυβερνήσει. Όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε γενέθλια χθες, το πούμε πριν από όλα, του Γιώργη μας, που δεν μπόρεσε να κυβερνήσει. Για μένα η μεγαλύτερη θα μείνει ευκαιρία στη χώρα, να ξέρεις. Μπορεί να έχει λιδωρηθεί ο Γιώργος, αλλά ό,τι έλεγε πριν 10 χρόνια, φίλε, τα βιώνουμε τώρα. Και ό,τι κάνουμε, έλεγε να κάνει τότε και δεν μπορούσε, τα κάνουμε τώρα. Να τα λέμε αυτά.
0: Τα είπαμε ήδη. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Επιφυλάσσομαι για αύριο.
0: Καλά, η δουλειά σου. Θα σε πάρουμε εμείς και βλέπεις.
1: Θα δοκιμάστε και βλέπουμε. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν ο Νίκος Μπογιονέλος. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, γιατί θα ακολουθήσει αθλητική ενημέρωση πλήρης από τον Πάνο Πουρναρά και θα επανέλθουμε εμείς αμέσως μετά με Κώστα Σαμοθράκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Βαστουλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Από στιγμή στη στιγμή αναμένεται η άφιξη του Πάμπλο Μαφέου στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 έτη με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στο Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς. Κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα. Ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Είμαι χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θα συνεχίσω. Έκανα ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά ο πόλεμος και η εξελίξη στην πατρίδα μου με επηρέασαν ψυχολογικά. Θέλω να μείνω, δήλωσε σε μέσο του Ιράνου μέχρι την Ταρέμι. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σκάλιαρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν το μεσημέρι τους αντιπάλους τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ασπρόμαυροι μπαίνουν στις 2 στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, ενώ μία ώρα αργότερα το τριφύλι κληρώνεται στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕΑΕΛ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλλέα Νταβέλη. Κατηγορηματικά αντίθετη με το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην Greek Basket League από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Έζρα Μανιών. Η Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 36χρονου γκάρτ Βαγγέλη Μάτζερη για ακόμα ένα χρόνο. Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε χατ-τρικ στο 17, το 60 και το 76 και ισοφάρισε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ της ιστορίας της διοργάνωσης. Στον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου, η Αυστρία ξεκίνησε με το δεξί το παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας 3-1 της Ιορδανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλέκης.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό. σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervention Sports και την εκπομπή Η Θεία από το χωριό. I love σουβλάκια από τον κόκκινο μήλο μέχρι το ντράφι, το πολύδροσο. Γέρακα, Κηφισιά, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση. I love σουβλάκι. Κάνετε την παραγγελία σας ilovesouvlaki.gr και έρχονται όλα εκεί που είστε, στο σπίτι σας, στην επιχείρησή σας, στο γραφείο σας. Και κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερά κρέατα, πολύ καλά ψημένα, τυλιχτό, καλαμάκι, μερίδα. I love σουβλάκι και καλή σας όρεξη. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος δεν το παρατάει το ρεπορτάζ ποτέ και τον ευχαριστούμε πολύ γιατί το κάνει μέσα από το νοσοκομείο Αττικών και μας συγκινεί ιδιαίτερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα Γεωργή,
0: πώς είσαι ρε φίλε?
1: Εντάξει, θα δούμε. Θα τα πούμε μετά.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, άλλαξε η ώρα του Μωφέου, ήταν να έρθει πριν μια ώρα, στις 7:20.
0: Α, θα καθυστερήσει, μάλιστα.
1: Ναι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα.
0: Θα καθυστερήσει, αλλά θα έρθει ρε Κώστα.
1: Τι.
0: Λέω θα καθυστερήσει, αλλά θα έρθει. Θα μπει.
1: Έλατε.
0: Δεν κάνει πίσω, έκανε και δηλώσεις, δεν κάνει πίσω.
1: Ναι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι θα είναι η δεύτερη μεταγραφή, Γιώργη, μετά του Φορτούνη, ο οποίος θα είναι εδώ στο παρόν και προφανώς και στην προετοιμασία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός δεξιμπακ δεν έχει, έτσι.
0: Βέβαια, τι. Δηλαδή, είναι σκέτος. Αν πεις αυτά, βάζει το Ροντινέι στην ανάγκη, εντάξει, αλλά δεν έχει δεξιμπακ.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το άλλο πολύ ελληνικό.
0: Πρέπει να σου πω, Κώστα, ότι στην πολυετή μου ποδοσφαιρική καριέρα έχω χρησιμοποιηθεί και εις θέση δεξιού οπισθοφύλακος.
1: Ναι.
0: Κούσε, Κώστα, με σχετική επιτυχία.
1: Κοίταξε, ότι είσαι γρήγορος, ας πούμε, φαινόταν. Οπότε το λογικό το βρίσκω. Και έτσι όπως είναι και το
0: ειδικά, Κώστα, ειδικά. Αν είναι κάτι φορά, είμαι αφηρημένος και με σπρώξεις, πάω με τα κουμπάρια.
1: Είμαι σίγουρος, ναι.
0: Ρε σε χάνα, χαιτήσει τόσες φορές το πρωτάθλημα τύπου, επειδή δεν τα παραδέχεσαι.
1: Φαντάζομαι τον εαυτό μου, γιατί δεν έχει τύχει, να έπαιζε αριστερό, εξτρέμ, εγώ και δεξιά εσύ.
0: Γλέντι, έτσι.
1: Πάρτι για μια εβδομάδα θα κάνω. Αλλά δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για παλιά.
0: Τότε, όταν παίζαμε. Ξέρεις πως κόβω εγώ, Κώστα.
1: Πολύ παλιά που λέει και ο Δόγκονος.
0: Ξέρεις πως κόβω.
1: Με τα μάτια.
0: Με βαλέ, μόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το άλλο θέμα που ήθελα να σου πω είναι για το Στάνιτς.
0: Ναι.
1: Φαίνεται Ολυμπιακός.
0: Αυτός, Κώστα, να με συγχωρείς που σε διακόπτω, έτσι για να...
1: Ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι χαφ κυρίως αμυντικός 8, αλλά αυτός είναι 8-10.
1: Είναι ο αντικοστούλας, να ξέρεις.
0: Εντάξει, έκανα λάθος εγώ και ζητώ
1: συγγνώμη. Είναι ο ιδανικός παίκτης που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για τη θέση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Δεκάρι είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με τον Νταρέμι που έπαιζε.
0: Ναι, άλλο δεκάρι. Είναι περισσότερο 10 και όχι 9 όπως ήταν ο Νταρέμι που έπαιζε στο 10.
1: Αν βάλουμε τους αριθμούς να μιλήσουν και το τι έχει κάνει με την Λιουντογκόρετς την χρονιά που έφυγε, 6 γκολ στο Champions League και 3 assist και 12 γκολ στο πρωτάθλημα με 4 assist.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε αυτή τη θέση, φίλε, να έχει τέτοιους αριθμούς, νομίζω ότι αυτό είναι προκλητικό πιο πολύ και γι' αυτό επιμένει ο Μεντιλίμπαρ. Έχει αναλάβει, ασχολείται όπως καταλαβαίνουμε και ο, επειδή είναι Σέρβος, και ο Κουβάσεβιτς, ο οποίος το παρακολουθεί το θέμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Λιντογκόρετς ζητάει 10 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση, επίσημη πρόταση, εχθές αργά το βράδυ, 6 εκατομμύρια. Οπότε, να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Προφανώς ενδιαφέροντα, υπάρχουν και άλλες προτάσεις από άλλες ομάδες. Αυτά είναι γνωστά και αναμενόμενα, έτσι.
0: Καλός παίκτης και διεθνής.
1: Ναι, φαίνεται να είναι καλή περίπτωση. Και περιμένοντας πάντα, φίλε, την απάντηση της Χιρόνα.
0: Ναι.
1: Για το Ρόκα. Και για τον... Συγγνώμη που είμαι λίγο αφηρημένος.
0: Μα το Μαρμόλ θα μου πεις.
1: Όχι. Α, το Μαρμόλ το αφήνουμε πίσω νομίζω. Απλά ότι βλέποντας ότι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, όχι ότι αυτή θα είναι κακή, ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται και πάλι.

0: αρχή.
1: Ναι.
0: Γιατί φοβήθηκα μήπως είναι και τίποτα μαϊμού. Ναι. Μας έχουν κάνει και φοβόμαστε με αυτά που κυκλοφορούν.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όλο όμως επιβεβαιώνεται ότι είναι σωστή η δήλωση που έχει κάνει. Έγινε στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου την προηγούμενη μέρα πριν από το παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία που ήρθε 2-2.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και που τον κράτησαν να τον αφήναν να φύγει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι.
0: Και πού τον?
1: Τον κράτησαν οι Αμερικανοί εκεί και δεν τον αφήναν να φύγει για μεγάλο
0: χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Κάπου λοιπόν στο αεροδρόμιο τον ρώτησαν τι θα κάνει με τον Ολυμπιακό. Και είπε ότι περνάω πολύ καλά, είμαι πολύ καλά στην Ελλάδα. Ευθύνησε ότι το πρώτο τετράμινο ήταν καλά, είχε πετύχει 11 γκολ, είχε 3 ασίστ και ήταν με καλή διάθεση και καλό mood. Αλλά μετά ο πόλεμος στην πατρίδα του τον επηρέασε ψυχολογικά σε μεγάλο βαθμό. Δεν είχα το μυαλό μου όπως έπρεπε στην ομάδα και γι' αυτό δεν πήγα καλά. Και στο τέλος όταν τον ρωτήσαν είπε ότι θα μείνω στον Ολυμπιακό. Βέβαια αυτό δεν συμπίπτει καθόλου με αυτά που γνωρίζουμε εμείς.
1: Έτσι.
0: Ότι ο μάνατζερ του, ας πούμε, ψάχνει, του έχει βρει μια-δύο ομάδες, η μία μάλιστα είναι από την Τουρκία, για να πάρει μεταγραφή. Σε όλα αυτά να βάλουμε και στη συζήτηση, Γιώργη, ότι ο Ολυμπιακός αναπόφευκτα θα πρέπει τους τρεις ξένους σέντερφορ που έχει να τους κάνει έναν τουλάχιστον.
1: Ναι. Άμα ο LKB είναι ο ένας που θα είναι.
0: Ακριβώς, ο LKB. Άρα κάνουμε συζήτηση για τους Ταρέμι και Κλέιτον.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις πώς θα κάνεις αυτή τη συζήτηση από τη στιγμή που ο Γιάρεμτσουκ ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Περιμένουμε. Νομίζω ότι θα είναι στην προετοιμασία το καλοκαίρι. Σε 13 μέρες που ξεκινάει η προετοιμασία. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ταρέμι και ο LKB θα γυρίσουν αργά από το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: δεν θα είναι στην προετοιμασία. Τι μπορεί να πάει στα φιλικά παιχνίδια με τη Λίμπαρα, με ποιον να πάει στο τερφόρ, με τον Κλέιτον?
1: Ναι,
0: εκτός αν...
1: Δεν θα το πρότεινα.
0: Ναι, εκτός αν πάνε όλα καλά με τον Γιάρεμ Τσουκάσουμε, με τη Λίμπαρα έχει συζητήσει μαζί του και έχει εκφράσει την επιθυμία ότι τον θέλει και τον υπολογίζει. Ο Γιάρεμ Τσουκ όμως λέει, ναι, με θέλεις και με υπολογίζεις σαν τι, σαν δεύτερο, σαν τρίτο, σαν τέταρτο. Μα Γιάρεμ Τσουκ θέλει να παίξει. Αυτή είναι και εγώ το δικαιολογώ το παιδί.
1: Ναι, λέω,
0: εγώ θέλω να παίζω. Εντάξει, ο LKB βασικός, οκ. Okay. Από πίσω να έρχομαι εγώ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άσε που θα χρειαστεί και τρίτο σεντερφόρ. Γι' αυτό είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει μέσα σε όλα και σεντερφόρ. Δεν είναι βιαστική κίνηση αυτή. Και μέσα σε όλα αυτά τα βλέπω ένα-ένα, γιατί δεν τα είχα γραμμένο όπως καταλαβαίνει στην κατάσταση που είμαι. Το γεγονός ότι ο Στάμιτς παίζει πίσω από το center forward δεκάρι, δηλαδή στη θέση που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, ο Στάνιτς, συγγνώμη, να βάλουμε στο μυαλό μας, αυτή την πληροφορία έχω από συνεργάτη του Μεντιλίμπαρ, ότι μπορεί να ξαναδούμε Τσικίνιο στο 8.
1: Μάλιστα, που για 8 ήρθε.
0: Και οι πρώτες μέρες που ήταν ήρθε με τη Λίμπαρ και από 8 έπαιξε 2-3 παιχνίδια και μετά τον έκανε δεκάρι πίσω από τον LKB.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό είναι πολύ πιθανό να τον υπολογίσει για 8. Αυτό πρόσχε.
1: Εάν και εφόσον ο Στάνιτς, ναι.
0: Και αυτό, αλλά και επειδή κάποιος μπορεί να βάλει στο μυαλό του, α, δεν θα κάνει μεταγραφή 8. Όχι. Θα κάνει μεταγραφή στο 8 Ολυμπιακός και στο 6. Έτσι. Αλλά απλά το μυαλό του για τον Τσικίνιο θα είναι πλέον και σε αυτή τη θέση η οποία εκεί έπαιζε και στην Μπενφίκα και παντού εκεί έπαιζε, έτσι οκτάρι έπαιζε. Δεν έπαιζε εκεί που παίζει τώρα στον Ολυμπιακό αυτά τα 2-2,5 χρόνια. Αυτά, τι άλλο, θες κάτι άλλο?
1: Όχι, μου τα πες όλα, Κώστα, όπως πάντα δηλαδή τα λες όλα. Σε
0: ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ. Να συνεχίσω τις ενέσεις μου και θα τα πούμε μετά.
1: Συνέχισε τις ενέσεις σου, συνέχισε να απολαμβάνεις το θαυμασμό των νοσηλευτριών του Αττικού και εμείς θα τα πούμε
0: έτσι, έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Δεν μπορεί, τον έχω τώρα. Γεια σου Κωστή, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Άντε φιλιά.
1: Ήταν ο Κωστής Αμοθράκης και προσωπικά εμένα με συγκίνησε. Να είσαι καλά ρε Κωστή, να μην καταβληθείς ποτέ. Ο Κωστής Αμοθράκης, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε αυτή την ανταπόκριση ενώ έχει ενδοφλέβει ο Ρώμη Κορτιζόνη από το Αττικό. Δεν ξεκινάει τώρα την καριέρα του και δεν ενδιαφέρεται να κάνει μεγάλη

καριέρα, διότι βρίσκεται σε ολοκλήρωση ενός κύκλου όπως βρίσκομαι και εγώ. Παρόλα αυτά, επειδή είναι αυτός που είναι και επειδή το ρεπορτάζ είναι για αυτόν μια ανάσα, κάνει ό,τι κάνει. Τον ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστώ και εσάς για τα μηνύματα που στέλνετε για περαστικά και ευχαριστώ και τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Κίτσιο, ο οποίος τον φροντίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Και τώρα πάμε στο γνωστό και μη εξαιρεταίο θείο από το χωριό και στάρ της οθόνης πλέον, έτσι. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης, απειλεί να μας κόψει και την καλημέρα, διότι τώρα, και το έχω δει με τα μάτια μου, δεν το λέω τώρα επειδή μου το είπε πάνω, που το έχει δει και αυτός, περπατάει παιδιά στο δρόμο ο Γιώργος Κογκαλίδης και έρχονται τα κοριτσόπουλα και του ζητούν αυτόγραφα. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Η δε Λένα Καραλή κάθεται τρία βήματα πίσω διακριτικά και το βλέπει αυτό με συγκίνηση. Τώρα είναι με συγκίνηση, είναι γιατί σκάει στα γέλια. Δεν μπορώ. Έλα, Γιώργο μου!
1: Καλά τα λες, αλλά όταν το βραδάκι θα υπάρξουν οι κατάλληλες φωτογραφίες που θα σε κάνουν ρούπα, να μην κλαις. Αυτό λέω εγώ.
0: Ξεφτύλισες. Σου έχουμε δώσει αυτή τη δυνατότητα γιατί είσαι της τεχνολογίας και μας κάνεις ρόμπες. Εντάξει, τον άλλον τον έβγαλες με τον Tom Cruise, τον Τιμό Στένι. Εμένα, με καμιά γυναίκα ρε κράτα, βρε ξεφτυλισμένο άτομο. Βρε ξεφτυλισμένο άτομο, αφού ξέρεις, θα με φέρεις σε δύσκολη θέση ρε.
1: Στην πιο δύσκολη που έχεις έρθει ποτέ.
0: Μπα που τρομάρα να σου έρθει γεροξούρα.
1: Ετοιμάσου γιατί το βράδυ θα περάσεις δύσκολα.
0: Θα περάσουμε ζάχαρη που έλεγε ο Φωτόπουλος.
1: Θα περάσει οι υπόλοιποι, εσύ όχι τόσο.
0: Εγώ κακομοίρης όχι, δεν πειράζει.
1: Σε έχω ετοιμάσει.
0: Είσαι φίλος μου και ό,τι και να μου κάνεις είναι εκ των προτέρων συγχωρητέο.
1: Αληθές.
0: Αληθές. Δεν είπα αληθές, εγώ είπα συγχωρητέο.
1: Αληθές ότι είμαι συγχωρητέο και ότι είμαι φίλος.
0: Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας.
1: Πού να πάμε τώρα, θα να πάνε. Γλέντι, γλέντι μεγάλο, ετοιμάσου Γιώργη. Θα γίνει άχι, του κουτρούλιο γάμος, εγώ λέω.
0: Άρα τρομάρα να μου έρθει. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Μπαρτζόκας, να αφήσει ελεύθερο τον Κόρι Τζόζεφ και αυτός να μετακομίσει στον Άρη?
1: Κοίταξε, αν μείνει.
0: Τα είπα όλα μαζεμένα, δηλαδή. Να ναι.
1: Αν μείνει ελεύθερος ο Κόρι Τζόζεφ, δεν νομίζω ότι θα μετακομίσει στον Άρη. Η καθία είναι αυτό. Ο Κόρι Τζόζεφ είναι κομμάτι μιας μεγάλης καραμπόλας που ακόμα υπάρχουν πολλές μεταβλητές και διψήφιος διαιρέτης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το βέβαιο είναι ότι έρχονται
0: δύο γκάρντ.
1: Δύο γκάρντ, έτσι. Ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Αυτοί έρχονται. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν άλλοι τουλάχιστον τρεις κοντοί.
0: Ναι.
1: Ο Γουόκαπ, ο Τζόσεφ και ο Ντόρσι.
0: Και ο Ντιλικίνα, πάρα.
1: Δεν χωράνε ναι. Και... Ε?
0: Και ο Ντιλικίνα, αλλά αυτόν τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Χαιρέτησε, αυτός είναι... Όπως έχει χαιρετήσει και ο Σόρτς.
0: Και ο Σόρτς. Αν ξεκίνα από αυτό, άστα τα άλλα.
1: Ο Σόρτς έχει τελειώσει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Okay.
1: Πιθανότατα να συνεχίσει στη Βαλένθια, θα το δούμε. Αλλά από τον Παναθηναϊκό έχει ήδη χαιρετήσει. Και δεν θα είναι ο μόνος, σου λέω.
0: Και δεν θα είναι ο μόνος.
1: Παυσαλοκουκούλος, θα γίνει πανηγύρι τώρα. Έχουμε πράγμα, μπόλικο. Γιατί αν έρθει
0: εσύ βάζεις το κάδρο και τον Αν. Το έχω καταλάβει, το είπες και προχθές στην εκπομπή. Τον Αν βάζεις στο Sport Adveria Z.
1: Να σου το πω πιο κεντρικά.
0: Πες το.
1: Και Αν και το Λιόπουλος και Σλούκας δεν υπάρχει περίπτωση να τους έχει ο Μπράντοβιτς.
0: Κανέναν από τους τρεις, κάποιους από τους τρεις.
1: Όχι, όχι. Και οι τρεις μαζί δεν χωράνε. Ένας είναι βέβαιο ότι θα χαιρετήσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις. Αλλά ένα σίγουρα δεν χωράνε αυτοί οι τρεις. Σε παιχνίδι κανονικού προπονητή όπως είναι ο Μπράντοβιτς. Άρα ψάξε βρες τώρα ποιος είναι αυτός που θα φύγει.
0: Το Χουάντσο στον Ολυμπιακό να ψάξω ή να το αφήσω έτσι?
1: Όχι, όχι, είναι πολύ μακριά.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει,
1: αλλά μια μετακίνηση ανάμεσα στους δύο αιώνιους μπορεί και να γίνει.
0: Δεν την αποκλείς.
1: Δεν την αποκλείς.
0: Από το κόκκινο στο πράσινο ή από το πράσινο στο κόκκινο?
1: Από το κόκκινο στο πράσινο.
0: Από το κόκκινο στο πράσινο.
1: Και από εκεί θα εξαρτηθεί και αν ο Τζόσεφ μείνει ή φύγει. Αλλά για να πάει στον Άρη το βλέπω δύσκολα. Τύπος που έχει 100 εκατομμύρια στην Άγρη Γιώργη, επαγγελματίας, γιατί να πάει στον Άρη με τέτοιο πρωτάθλημα που κάνει σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας. Αλλά για να μείνει ο Τζόσεφ στον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι κάποιος θα έχει φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Θυμήσου ότι είχα πει και στην εκπομπή τη δική σου και στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο, ότι υπάρχει περίπτωση από τη λίστα, από την κορυφή των haters του Ολυμπιακού, να πέσει ο Σλούκας και να ανέβει άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος μπορεί να είναι τώρα?
0: Ο Ντόρσεϊ, ποιος άλλος μπορεί να είναι?
1: Δεν ξέρω, εσύ είπες.
0: Εγώ είπα, ρε φίλε, με το φτωχό μου το μυαλό. Δεν κάνω τον πονηρό.
1: Το φτωχό στο μυαλό είναι ξουράφι, ξουράφι, φίλε.
0: Τα μπα ο πατέρας και σβήνει τις αναρτήσεις. Πολύ θέλει. Τόσο.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει, η καμινάδα θα βγάλει πολύ καπνό λευκό και μάλιστα, από εδώ και από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό ακόμα, όχι αγκάθι, μια μικρή λεπτομέρεια να ρυθμιστεί για να ολοκληρωθεί η μετάβαση του Παναθηναϊκού στην εποχή του Μπράντοβιτς, mm-hmm, για να έχουμε την ολική επαναφορά. Και μη σου πω ότι το είχαμε πρώτο συζητήσει.
0: Τρεις μήνες τώρα, από το Μάρτιο το λέω.
1: Μπράβο, για να ξέρει και ο κόσμος ότι εμείς ούτε φύλλα μασάμε, ούτε παραμύθια του λέμε. Από το πότε είπαμε για το Σόρτσεμ ότι μία που ήρθε, μία που θα φύγει, όπερ και από ό,τι φαίνεται γένετο. Και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε πει από την εποχή Σπανούλη, όταν και ο ίδιος ο Διαμαντίδης έλεγε ότι δεν θα πάει, να μην πάει ο Σπανούλης στον Άρη. Εμείς λέγαμε είναι ήδη στον Άρη. Τώρα λέμε ότι είναι πολύ κοντά, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ξεπεραστούν και τα όποια εμπόδια. Μέχρι τέλος εβδομάδας θα μάθουμε τι μέλη γενέθε με τον Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι υπάρχει συμβόλαιο και είναι δεμένος ο παίκτης. Κανένας παίκτης δεν δένεται με κανένα συμβόλαιο, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό που λες και εσύ. Ο μπαμπάς του Ντόρσεϊ έκανε μια ανάρτηση, την κατέβασε, αλλά είναι ενδεικτικό του που πάμε.
0: Ναι.
1: Πού πάτε ρε. Είναι ένα ζήτημα, κοίταξε το Χουάντσο θα τον ήθελε ο Ολυμπιακός για να μην τα αφήσουν να πέσει κάτω. Αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο αυτοκαταστροφική στον Παναθηναϊκό για να αφήσουν τέτοιο παίκτη. Απ' την άλλη δεν είμαι βέβαιος ότι χωράνε όλοι καλοί, έτσι, και δύο ψηλοί και Χουάντσο.
0: Στους τελικούς δεν το χωράνε όλοι καλοί. Κάποιος καλός μένει απ' έξω. Μια ερώτηση ακόμα για να κλείσουμε, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ρωτάει ο φίλος ο Μάριος με τον Evans. Τι γίνεται, λέει, τον έχουμε ξεχάσει τον Evans.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο πάλι υπό συνθήκες. Ο Evans, εντάξει, τον πλήρωσε ο Ολυμπιακός ένα χρόνο, τον ξαναπλήρωσε. Δεν υπάρχει, δεν παίρνουν τέτοιο ρίσκο. Πρέπει να δεχτεί ο Evans να είναι. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, λαρετζάκι. Δεν νομίζω ότι θα το δεχτεί.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός το σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, άλλωστε, θα δούμε τώρα, κοίταξε, η υπόθεση Ντόρση θα αποτελέσει ρυθμιστή για πολλές καταστάσεις. Πάντως ο Τζόσεφ την κέρδισε τη θέση του.
0: Την κέρδισε.
1: Και ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα,
0: και κλείνουμε με αυτό,
1: ενδεχομένως ο Μοντέρο να μην καίγονται και πάρα πολύ για τον Ντόρση. Αν δεν ήταν Έλληνας, δηλαδή, μπορεί να μην καίγονται και καθόλου.
0: Είναι Έλληνας όμως.
1: Είναι Έλληνας. Αλλά θα είναι 7-6 είναι Γιώργη του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό εμείς το πάμε πρώτοι, Γιώργη.
0: Το έπες, ρε Θεία, να πω ότι δεν το έπες, θα σου έλεγα ψέματα.
1: Μπράβο. Και το βράδυ λοιπόν στις 12 η ώρα, μετά τις 12, μια μεγάλη αποκάλυψη για το νέο ρόλο του Γιώργου Χελάκη.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Θα μάθω ποιος είναι ωραίος ρόλος. Θεία από το χωριό, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μικρή διακοπή να τον πάρω τηλέφωνο να μου πει τι στο διάλογο κάνει και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Intervetten Sports.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την κατάβαυση του πυρός στο Λίβανο ζήτησαν οι ηγέτες των χωρών της G7 κατά τη σημερινή ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν. Στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 9.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Ένταση επικράτησε νωρίτερα ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μέσα στην αίθουσα, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται και η κυρία Κωνσταντοπούλου στα θύματα, καθώς όπως υποστήριξαν, τα λεγόμενα της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο. Έτσι αναμένεται να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο και τρεις πράξεις βιασμού. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός, άνε μείως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτ εν σπορτ, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα και την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Λοιπόν, το μεγάλο μας δώρο αφορά τη Σύφνο, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή γυαλό της Σύφνου, στο νησί του Τσελεμεντέ. Θα έχει και φαγητό, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Παράλληλα, έχουμε και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο, τον Μπουρναρά και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Και δεύτερο δώρο την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στον Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και εδώ, στο Viber, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κοράλι. Αυτά είναι δώρα.

νομίζω σας είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ο Γιώργος Ογκαλίδης, να μας παρακολουθείτε εδώ, διότι κάθε μεσημέρι θα σας λέμε πράγματα που δεν, και έχει αποδειχθεί αυτό, δεν τα ακούτε πουθενά αλλού και τα μαθαίνετε πρώτοι από τον 943 Ιντερβέτεν Sports.

Και με τη βούλα ο Μπερνάρντο Σίλβα που άφησε τη Ρεάλ, ο Πορτογάλος διεθνής που είναι βεβαίως με την Πορτογαλία στο γύρο και θα παίξει φαντάζομαι σήμερα κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περνάει και αυτό στην Ρεάλ. Και μάλιστα με συμβόλαιο 2 χρόνων, έπαιξε 9 χρόνια στη Manchester City ο Μπερνάρντο Σίλβα. Είναι τώρα 31 ετών και είναι μια επιθυμία που μια επιθυμία του Ζωζέ Μουρίνιο να τον πάρει, να τον πάρει στην Ρεάλ, μια επιθυμία που έγινε πραγματικότητα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αριστεροπόδαρος, είτε ως κεντρικό χάφι είτε ως μέσα αριστερά, καλός, πολύ καλός χειριστής της μπάλας ο Μπερνάρντο Σίλβα.

0: Έγινε η κλήρωση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, μια κλήρωση που ενδιαφέρει και την ΑΕΚ, που αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκεται στους ανίσχυρους στην κλήρωση για τα play-off, αλλά έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει μια ομάδα από τις Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Πρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί στις προκριματικές φάσεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο 18-19 Αυγούστου και μια εβδομάδα μετά, 25-26 Αυγούστου, θα δώσει τη ρεβάνς με φόντο φυσικά τη συμμετοχή της στην link phase της, του Champions League. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ομόνια, που είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καϊράτ ή Σουτιέσκα. Νομίζω ότι η Ομόνια έχει τα προσόντα να ανταπεξέλθει. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Πρέπει να σου πω ότι όλος ο κόσμος υποκλίνεται στον Λιονέλ Μέση, και κατά τη γνώμη μου δικαιολογημένα, θέλω το δικό σου σχόλιο μετά από αυτή την φοβερή του τριάρα επί της Αλγερίας. Έστω της Αλγερίας, λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά να κάνεις hat-trick σε Μουντιάλ πρέπει να είσαι Μέση για να συμβεί. Και πραγματικά, κοίταξε, σε αυτούς τους παίκτες που γίνονται πόλη έλξης για τον κόσμο, και το έχουμε δει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές και στα άλλα αθλήματα, νομίζω ότι πρέπει να υποκλεινόμαστε μια ζωή. Δηλαδή, είναι οι λόγοι για να πας να δεις ποδόσφαιρο, για να ανοίξεις την τηλεόραση να δεις. Ξενύχτησε πολλοί κόσμος χθες για να δει τον Μέση, έτσι. Θα ξενυχτήσει προφανώς για να δει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι η στάρ του παγκόσμιου αθλητισμού. Και οι στάρ, καλό είναι να έχουν τέτοιες παραστάσεις όπως η χθεσινή, ένα ρεσιτάλ ποδοσφαίρου. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Έχω κάποια θέματα με την προσωπικότητά του, δηλαδή Μαραντόνα δεν.
0: Και εγώ μεγάλα. Μεγάλα. Ναι. Ένας άνθρωπος που σου βάζουν την κελεμπία πάνω του Κατάρ, ας πούμε, και δεν αντιδράς. Ένας άνθρωπος που δεν σε έχουμε δει ποτέ, ρε φίλε, να κάνεις κάτι έτσι, για τον κόσμο, για τα προβλήματά του που σπαράσεται. Ναι. Έστω μια κουβέντα. Όπως τα έλεγε ο Σάββας ο Κοφίδης.
1: Είναι η σύγκριση τεράστια, γιατί είναι στην ίδια πατρίδα με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ο ένας και ο άλλος τι διαφορά προσωπικότητας. Αλλά αν κρίνουμε αυστηρά ποδοσφαιρικά, μεγάλος ποδοσφαιριστής, τεράστιος. Δεν είναι τεράστιος άνθρωπος, μεγάλος άνθρωπος, αλλά αυτό, εντάξει. Είναι, ξέρεις, η γενιά και το είδος των απολιτικ.
0: Ναι.
1: Που λέμε.
0: Τι να πει κανείς.
1: Εγώ θέλω να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή δεν ξέρω σε τι κοινωνικό θέλεις να με πας και αν θέλεις να πας.
0: Θέλω.
1: Ξέρεις, έγραψα κάτι χθες στα social media και πραγματικά είναι σοκαριστικό.
0: Πες αυτό, άμα έχουμε χρόνο πάμε και κάπου αλλού.
1: Τρεις γυναικοκτονίες σε 15 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί από τον άντρα τους, τον σύζυγό τους, τον σύντροφό τους, όπως θέλεις να το πεις. Νομίζω ότι είναι 7 από την αρχή της χρονιάς. Είναι συντριπτική η αριθμή, είναι ασήκωτο όλο αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει. Είπε πριν από μερικές μέρες ο Μίλτος Πασχαλίδης ότι δεν θέλουμε να λέμε εμείς τις κόρες μας να προσέχετε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να λέτε εσείς τα αγόρια σας να μην είναι...
0: Μαλάκες, να το πω.
1: Μπράβο.
0: Αυτό
1: μπράβο.
0: Είπε. Και έχει δίκιο.
1: Οπότε, επειδή νομίζω ότι, ξέρεις, νιώθουμε όλοι λίγο πολύ στη ζωή μας, έχουμε νιώσει αυτό το είδος του μαλάκα που λες εσύ που είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ας το αλλάξουμε από μόνοι μας οι άντρες, ας το αλλάξουν οι μανάδες μας, γιατί και αυτές έχουν ευθύνη με τον τρόπο που μας μεγαλώνουν, ας σταματήσουμε να μεγαλώνουμε λέγοντας το είμαι εμένα, είμαι κανένα. Όχι, αν θέλει το κορίτσι, η γυναίκα σου, η σύζυγός σου, η σύντροφός σου να πάει παρακάτω και να μην είναι πια μαζί σου, τελειώνει το έργο εκεί, την αφήνεις και πάει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αγαθό από την ελευθερία, και αυτό το αγαθό δεν κρίνεται από το αν είσαι αρσενικός ή θηλυκός. Όλοι πρέπει να το έχουμε και να μεγαλώνουμε με αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν σε θέλει άλλο η γυναίκα σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν σε θέλει άλλο ο άντρας σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Το να αφήνεις να είναι ελεύθερος και ελεύθερη. Δεν μπορείς να αφαιρείς ζωές επειδή κάποιος είναι επιλογή του να μην θέλει πια να είναι μαζί σου. Και σταματάει εδώ η κουβέντα. Δεν μας ανήκει κανένας άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Ούτε καν τα παιδιά μας. Ούτε καν τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν ανήκει κανείς σε κανέναν. Και όπως το έλεγε η Αηδός, κανείς δεν είναι κανενός.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Νομίζω δεν χρειάζεται σχόλιο πάνω σε αυτά που είπε ο Νίκος. Κανένα απολύτως.

Σας είπαμε για την ΑΕΚ να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα και η κατάσταση με τους πιθανούς αντιπάλους στον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν περάσει, πάει και αυτός στα play-off όπως είναι η ΑΕΚ. Έτσι, πάει τώρα από το μονοπάτι φυσικά των μη πρωταθλητών και θα χρειαστούν δύο προκρίσεις οι Ερυθρόλευκοι για να πάνε στη League Phase του Champions League. Η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου οριστικοποίησε μάλλον τους πιθανούς αντιπάλους των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι θα μπουν στους ισχυρούς. Οι Ερυθρόλευκοι δηλαδή θα είναι στους ισχυρούς. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου και τη ρεβάνς 11 Αυγούστου και τον αντίπαλό του θα τον μάθει στην κλήρωση στις 20 Ιουλίου. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στους ανίσχυρους των play-offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αν προκριθεί. Τώρα βρίσκεται στους ισχυρούς. Μετά θα βρεθεί στους ανίσχυρους. Οι ισχυροί είναι λοιπόν η Λιόν, η Μπόντο Κλίμπτ, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσέ, η Γκόρινγκ Ζαπορίζια. Και οι ανίσχυροι, με τους οποίους θα παίξει ο Ολυμπιακός, με έναν από τους ανίσχυρους θα παίξει, είναι η Ουνιόν Σεντζουλάζ, μια πολύ καλή ομάδα, η Σπάρτα Πράγας, και αυτή είναι καλή ομάδα. Η Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς, η Σκοτσέζικη και η Ναϊμέγγεν, η Ολλανδική. Αυτοί είναι οι ανίσχυροι. Μιλάμε πάντα για τον τρίτο προκριματικό. Ο Ολυμπιακός πάει με την Ουνιόν Σεντζουλουάζ ή τη Σπάρτα Πράγας ή τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάρτς, αυτή είναι ζευγάρι, ή την Ναϊμέγγεν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω σας έδωσα να καταλάβετε.

Σε ό,τι αφορά τον Πάμπλο Μαφέο, τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού που τον πήρε από τη Μαγιόρκα, ήταν να έρθει τώρα το μεσημέρι με πτήση από την Ισπανία. Θα έρθει γύρω στις 7, όπως μας πληροφόρησε ο Κώστας ο Σαμοθράκης.

Ο φίλος μου Γιάννης ο Τριανταφύλου μου λέει: καλό θα είναι να λέμε στα παιδιά μας να σέβονται τους άλλους και να μην το πηγαίνουμε ανάλογα το φίλο. Είπε ο Πασχαλίδης κάτι άτομο και το έχουν κάνει σε μια Αμερική. Είπε κάτι πολύ σωστό, φίλε μου Γιάννη, να με συγχωρείς. Ναι, βεβαίως να σέβονται όλους. Αλλά να σέβονται ειδικά τις γυναίκες. Και να μην νομίζουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν και ότι έχουν δικαιώματα ζωής ή θανάτου πάνω τους. Και επειδή οι γυναικοκτονίες έχουν γίνει καθεστώς σε αυτή τη χώρα, καλώς είπε ότι είπε ο Πασχαλίδης, προσωπικό συντάσσομαι απόλυτα. Δεν είπε κάτι άτοπο, είπε κάτι σωστό. Έτσι. Οι γυναίκες δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκουν στον εαυτό τους και μόνο. Αυτό είναι το θέμα, Ρανίκο, να συζητήσουμε έτσι, να πω του Συρίγου ότι αν την κόκκινη που χαρίσανε στο Μέση δεν είχαν χαρίσει σε κανένα ροντινέι, σε ντέρμπι, σούπα με την Πανάθα, άλλα θα έλεγε σήμερα. Δεν μου λες, αν την είχαν χαρίσει σε ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον Ίγκασον, εσύ τι θα έλεγες? Αυτή τη συζήτηση θες να κάνουμε. Εσύ στραβώνεις με τη διατησία, μόνο ο Νίκος στραβώνει με τη διατησία, εσύ δεν στραβώνεις καθόλου δηλαδή.

Να μην χάνουμε την αίσθηση του μέτρου, παιδιά. Να μην χάνουμε την αίσθηση του μέτρου. Διαβάζω, η ΕΟΚ, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, είναι αρνητική στην αύξηση των ξένων σε στοίχημα Champions League και σε Elite League στη δεύτερη κατηγορία. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς. Επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, ορθώς.

γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ανέρεση της απόφασης περί επιφυλάκησης με όρους του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που οδηγήθηκε και πάλι στην φυλακή. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω ποια είναι η θέση μου. Εμένα η θέση μου είναι ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι τιμωρητική. Η δικαιοσύνη είναι σοφρονισμός. Εάν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως είπε το Δικαστικό Συμβούλιο, για να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έπρεπε να βγει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και αυτό, ξέρετε, δεν το λέω σε σχέση με την ιδεολογία εντός ή εκτός αγωγικών του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θα έλεγα το ίδιο και για οποιονδήποτε άλλο, ακόμα και για τους βαρυπινίτες της Χρυσής Αυγής. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι ο εγκλεισμός και πάλι στη φυλακή για να εκτίσει ένα χρόνο ακόμα ποινής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι μια παραγγελία που εκτέλεσε η ελληνική δικαιοσύνη, μια παραγγελία της Αμερικάνικης πρεσβείας και της οικογένειας Μητσοτάκη. Έτσι. Αναφέρομαι στην Ντόρα Μπακογιάννη και στον γιο της, τον Κώστα Μπακογιάννη. Τον πόνο των οποίων συμμερίζω, όχι αναγνωρίζω αλίμονο και συμμερίζομαι πλήρως. Αλλά επειδή η δημοκρατία δεν είναι εκδικητική και επειδή η δημοκρατία έχει νόμους, έτσι, εάν ο νόμος, όπως τον εξέτασε το Δικαστικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του φυλακισμένου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του δίνει τη δυνατότητα να βγει έξω ένα χρόνο πριν ολοκληρώσει τα 25 χρόνια της ποινής, αυτός ο νόμος θα έπρεπε να ισχύσει. Και δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση να εκτελούνται παραγγελίες από τη δικαιοσύνη της Αμερικάνικης πρεσβείας στη χώρα μας. Καθόλου δεν μου αρέσει. Και για να μην υπάρξει παρεξήγηση, που δεν θεωρώ και τον εαυτό μου υποχρεωμένο να κάνω αυτή την διευκρίνηση, εγώ δεν συμφωνώ με τη δράση της 17 Νοέμβρη και δεν, παρότι το αρνείται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν εκ των εγκεφάλων της 17 Νοέμβρη. Πάντως είναι αστείο από έναν άνθρωπο που δεν παραδέχεται τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη να του ζητήσει να μετανιώσει για τις πράξεις του. Γιατί είναι άτοπον, αφού από την ημέρα που τον πιάσανε μέχρι και σήμερα, σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει και στο εφετείο κτλ., ο ίδιος δεν αναγνωρίζει ότι ήταν μέλος της 17 Νοέμβρη. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε, από έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει ποτέ τη συμμετοχή του σε μια οργάνωση, είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσει ότι είναι μετανιωμένος. Μετανιωμένος για κάτι που δεν αναγνωρίζει. Εγώ δεν λέω δεν ήταν. Λέω δεν αναγνωρίζει, προσέξτε.

Έχει αρχίσει τώρα η κλήρωση, η live κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Κλήρωση στην οποία έχει συμμετοχή ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο προκριματικό του Conference League αργότερα έχει συμμετοχή και ο Παναθηναϊκός, θα σας ενημερώσω.

Όπως ορθά αποφυλακίστηκε και ο Πατακός, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Τούμπανος. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με την αποφυλάκηση του Πατακού, εγώ, σαν Γιώργος, έτσι. Και είχα την τύχη να δω μια συνέντευξή του και βεβαιώθηκα για την ενοχή της Χούντας στην απόσυρση της μεραρχίας της Κύπρου, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Τούμπανος. Ρε κόουτς, με μαλώνει ο Νικός. Ρε κόουτς, αυτό είναι το θέμα. Πλάκα κάνουμε. Εγώ, αν τη χαρίζανε στον Νίκασον, θα έλεγα χαλάει του. Αρκεί να καλύπτει κάποιο τον Κατσουράνη όταν θα βάλω γκολ σάιτ στο 90 φεύγα. Γεια σου, ρε φίλε Νίκο. Άμα το πας έτσι, το δίκιο σου βουνό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς αυτής της κλήρωσης και η πιθανή αντιπαλή του είναι η Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία, η Universitate Ακλούζα από τη Ρουμανία, η Χάντουκ Σπλίτα από την Κροατία, η Ζήλινα από τη Σλοβακία, η Αλουμίνη από τη Σλοβενία, η Σερίφ Τίρασπολ από τη Μολδαβία και η Σεν Γκάλεν από την Ελβετία. Αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Οι αγώνες για το δεύτερο προκριματικό είναι προγραμματισμένοι στις 23 και 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς μαζί με την Μπενφίκα, τη Μακάμπι Τελαβίβ και την Πάφο. Στους ανίσχυρους σας είπα ποιες είναι οι ομάδες. Μία από αυτές θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια από αυτές που μπορείς να την πεις αξεπέραστη. Όχι, καμία. Το θέμα είναι ποιος πάω και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται.

Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος λέει: ονόμασε το νέο του καράβι EuroLeague 26 για χάρη του Ολυμπιακού που κατέκτησε τη EuroLeague. Θυμίζω ότι ο Νίκος Τσάκος είναι χορηγός του Ολυμπιακού μέσω μιας εταιρείας νερών που διαθέτει η οικογένειά του.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στις 2.30 πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα και στις 3 η ώρα ανοίγει τις γραμμές ο Θέμης Παλιούρας. Να είστε καλά.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Έχουμε πήξει να βλέπουμε Μουντιάλ και πού να δείτε μετά στα σοβαρά παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτό είναι και το γεγονός, το μεγαλύτερο γεγονός του πλανήτη, ποδοσφαιρικό, γιατί η Ολυμπιακή είναι γενικότερα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Λοιπόν, ξεκινάμε μέχρι τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή και στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Στο 69-39-943-943, εδώ βλέπω γίνεται χαμός και για την Σύφνο και από τα σχόλιά σας. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε από σχόλια. Και σήμερα Τετάρτη στο πλάι μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Λοιπόν, και αρχή, όπως πάντα, με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: από στιγμή σε στιγμή αναμένει η άφιξη του Πάμπλο Μαφέο στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς. Κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα. Ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, Η Χάρτς και Νάι Μέγγεν είναι υποψήφιοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάγιαρι και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τους αντιπάλους τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ασπρόμαυροι μπαίνουν αυτήν την ώρα στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Σεν Γκάλεν ή ένας εκ των νικητών των ζευγαριών Σερίφ Τίρασπολ Αλούμινι Δύναμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλούς Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλινα θα είναι ο αντίπαλος του Δικεφάλου του Βορρά. Στις 3 του Τριφύλλη θα μάθει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό του Conference League στην διοργάνωση που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Η ΠΑΕ Πανσαραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Φωσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιοταριών. Η ΠΑΕΑΕΛ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλλέα Νταβέλη. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού Γκάρτ Έζρα Μανιόν. Η Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 36χρονου Γκάρτ Βαγγέλη Μάντζαρη για ακόμη έναν χρόνο. Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε hat-trick στο 17, το 60 και το 76 και σοφάρισε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ της ιστορίας της διοργάνωσης. Στον άλλο αγώνα του 10ου όμιλου η Αυστρία ξεκίνησε με το δεξί το παγκόσμιο κύπελο επικρατώντας 3-1 της Ιορδανίας.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, σε λογικές ώρες κινήθηκα, είδε το παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας με την Σενεγάλη. Στο πρώτο ημίχρονο είναι λες και η Γαλλία είχε πάθει η Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, τελικά 3-1 νικήτρια. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Μάνο Σταραμόπουλο, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι που έλαμψε ο Εμπαπέ, αλλά και για τα υπόλοιπα και για ό,τι έχει σχέση με το Μουντιάλ. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Εσύ πες μου ποια παιχνίδια είδες.
1: Είδα αρκετά, θα ξεκινήσω. Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 και Ρεβέντες Σπορτς. Θα ξεκινήσω με τα τρία γκολ που πέτυχε για πρώτη φορά στη ιστορία του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ όλων των παγκοσμίων κυπέλλων, δηλαδή είναι το έκτο παγκόσμιο κύπελλο του Μέση, που έχει σημειώσει συνολικά 16 γκολ. Ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ του Γερμανού, του Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος είχε πετύχει 16 γκολ σε 24 παιχνίδια, ο Μέση 27. Τρίτος είναι ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, με 15 σε 19 παιχνίδια. Τέταρτος είναι ο Γκέρτ Μίλερ, ο Γερμανός, 14 γκολ σε 13 παιχνίδια. Πέμπτος είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο χτες που πέτυχε, 14 γκολ σε 15 μάτς. Μετά είναι ο Ζις Φοντέν, για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το Ζις Φοντέν, ο οποίος σε ένα παγκόσμιο κύπελο, σε 6 παιχνίδια έχει πετύχει 13 γκολ. Αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν ξέρω αν θα καταρριφθεί και πότε.
0: Ναι, σωστό.
1: Μετά, λίγο πιο κάτω είναι ο Πελέ με 12 γκολ σε 14 παιχνίδια, ο Ούγκρος ο Σάντορ Κότσις 11 γκολ σε 5 μάτς, και αυτό μεγάλη επιτυχία. Και ο Γιούργεν Κλίσμαν 11 γκολ σε 17 μάτς. Σήμερα λοιπόν στο επίκεντρο του παγκόσμιου διεθνού τύπου βρίσκεται ο Λιονέλ Μέση με αυτό το χάτρικ που πέτυχε. Για παράδειγμα η ΕΚΙΠ λέει 1-2-3 ζήτω ο Μέση. Στην Καζέα Ντελοσπορ σημειώνει ο Μέση έγραψε ιστορία. Ενώ η Μάρκα λέει ο Μέση είναι ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Βραζιλιάνικη, ο Γκλόμπο λέει 3 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλλων. Η Daily Mail τονίζει αναπόφευκτος αλλά συγκλονιστικός, ενώ η Όλε, αργεντίνικη εφημερίδα, ο Μέση είναι το παγκόσμιο κύπελο. Και η έτερη εφημερίδα της Αργεντινής, η Λανασιόν, 3 γκολ πέτυχε ο Μέση, ο αρχικός μας εναντίον της Αλγερίας. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-1 επί της Σενεγάλης πέρασε πρώτο σκόρερ στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου της εθνικής ομάδας, καθότι σε 99 συμμετοχές έφτασε τα 58 γκολ, ξεπέρασε έτσι τον συμπατριώτη τον Ζηρού, ο οποίος έχει 57 γκολ, συνεχίζει για ένα ακόμη χρόνο την σταδιοδρομία του στη Λίλ. Τρίτος είναι ο Τιερί Ανρί με 51 γκολ, τέταρτος τον Γκριεσμάν με 44 γκολ, ο Μισελ Πλατινί πέμπτη θέση με 41, έκτη θέση ο Μπενζεμά με 37, έβδομη θέση ο Νταβίτ Ρεζεγκέ με 34, όγδοη θέση ο Ζινεντίν Ζιντάν με 31, ένατη θέση ο Ζις Φοντέν με 30, μαζί του με 30 γκολ είναι και ο Ζαν Πιέρ Παπέν. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Μπεσίκτας επιμένει για τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, προσφέρει 35 εκατομμύρια, ωστόσο η διοίκηση της Μπενφίκα λέει εμείς δεν κατεβαίνουμε κάτω από τα 50 εκατομμύρια.
0: Η Μπεσίκτας εξακολουθεί και ενδιαφέρεται για τον Λουτσέσκου.
1: Για τον Λουτσέσκου τελευταία δεν έχει ακουστεί για τον Ουρμάνο προπονητή. Νομίζω ότι θα πάει τελικά προς την Αλ Σαντ του Κατάρ, η οποία δεν έχει πλέον προπονητή.

0: Όχι, ο υψηλός στο νορβηγό σπορ τα πήγε πάρα πολύ καλά στην πρεμιέρα της Εθνικής Νορβηγίας, σκόραρε και αυτός. Mm-hmm. Είναι από τους βασικούς σκόρερ που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση των σκόρερ στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, mm-hmm. υπάρχει μια σημαντική είδηση που καλό θα είναι να την εξετάσουν και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τι γίνεται? Η Κροατία ανοίγει ένα κεφάλαιο, το οποίο θα δημιουργηθεί ένα ταμείο με στην αρχική τιμή 1 εκατομμύριο ευρώ, θα τοποθετηθεί. Τι γίνεται λοιπόν? Μπορεί κάποια ομάδα, οποιαδήποτε θέλει, χωρίς να είναι υποχρεωμένη, κάθε φορά που θα χρησιμοποιεί Κροάτι ποδοσφαιριστή, νέο εννοείται, νέο επαναλαμβάνω, mm-hmm. θα αμείβεται για το χρόνο συμμετοχής του ποδοσφαιριστού αυτού. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί το ακριβές ποσό που θα παίρνει.
1: Ποιος θα αμείβεται, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής?
0: Όχι, ο σύλλογος.
1: Ο σύλλογος, μάλιστα.
0: Ο σύλλογος. Με τον τρόπο αυτό, η Κροατική Ομοσπονδία θεωρεί ότι έτσι οι σύλλογοι θα δώσουν μεγαλύτερη εμφάνιση στον παράγοντα Κροάτης ποδοσφαιριστής, κάτι που θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα της χώρας.
1: Σωστό.
0: Οπότε καλό θα είναι να εξεταστεί και εδώ αυτή η χρηματοδότηση.
1: Και αυτό που είπες για Κροατία, απλά να πούμε ότι παίζει με την Αγγλία, έτσι, φοβερό παιχνίδι
0: σήμερα,
1: το βράδυ.
0: Σήμερα μπαίνουν στη μάχη τα τρία λιοντάρια, η ομάδα του Τούχελ, όπου βεβαίως θα απουσιάσει ο Λιβραμέντο που τραυματίστηκε, τη θέση του αναμένεται να την πάρει ο Τρέβορ Τσάλομπα, ο κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι. Τώρα έχει γίνει πολύ θόρυβο στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, κάθε μέρα παρακολουθεί δύο παιχνίδια. Χρησιμοποιεί, λέει, η Λιαντζέ της Qatar Airways.
1: Μάλιστα.
0: Λογικό είναι, για να προλάβει να δεις αυτή την αχανή ήπειρο δύο παιχνίδια, θα πρέπει να χρησιμοποιεί η Λιαντζέ. Το δίνει η Qatar Airways, που έχει συνεργασία μαζί του. Έτσι, άλλωστε, ο Γιάννη Φαντίνο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πέρα από το σπίτι που έχει στο Βαλέ της Ελβετίας, έχει σπίτι και στο Παρίσι και στο Κατάρ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Ναι, μπράβο. Το Λία Ρτζέν δεν έχουμε όμως.
1: Ναι, αυτό μας λείπει, το σπίτι το έχουμε. Να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση σχετικά με το αυτό που διάβασα για τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας, η οποία αγωνίζεται και σήμερα ούτως ή άλλως με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Η οποία η Λαϊκή Δημοκρατία παρεμπιπτόντως έχει πάρα πολλά ελληνόπουλα συσσαγωγικά, έτσι. Δηλαδή ποδοσφαιριστές που αγωνίζουν σε ελληνικές ομάδες.
1: Μάλιστα. Okay. Α, ναι, ωραία. Όχι, ήθελα να πω ότι ανακοίνωσε ότι ό,τι και να γίνει στην διάρκεια του αγώνα θα παραιτηθεί. Ότι είναι τελευταίο παιχνίδι, τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική.
0: Όχι σήμερα.
1: Όχι σήμερα. Όχι, με το τέλος. Ναι, αυτό είπα.
0: Με το τέλος.
1: Ναι.
0: Προφανώς μπορεί να έχει κλείσει συμφωνία με κάποιο σύλλογο, γιατί όπως και να το κάνουμε διαφορετικά τα χρήματα των Εθνικών Ομοσπονδιών, διαφορετικά των συλλόγων η καθημερινότητα πληρώνεται πολύ καλύτερα.
1: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά το λες τώρα στην αρχή του Μουντιάλ ότι θα φύγω, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές σου. Δεν ξέρω πώς θα ψυχολογικά.
0: Προφανώς για να δώσει την ευκαιρία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας να κοιτάξει από τώρα και την επόμενη μέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί το ίδιο ισχύει, λένε πολλοί, αν αποτύχει η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν θα είναι το Σεπτέμβριο στο τιμόνι της για τα παιχνίδια του Nations League.
1: Ναι, αλλά αυτό θα κρυθεί μετά το τέλος, έτσι,
0: ναι,
1: όπως το λες.
0: Δίκιο. Ναι. Αυτός απλώς ξεκαθάρισε από τώρα τη θέση του. Μέχρι το τέλος θα κάνει ό,τι μπορεί για το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι μελιγενέστε.
1: Ωραία. Εντάξει, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε εξελίξεις. Ακούμε τον Κώστα Σαμουθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Να ξεκινήσουμε από ελεύσεις, από τον Μαφαίο δηλαδή, ο οποίος έκανε και δηλώσεις ούτως ή άλλως φεύγοντας από το αεροδρόμιο για να έρθει η Αθήνα. Οπότε έρχεται για τα αυτονόητα.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε καλύτερα από την τελευταία ενημέρωση, είδηση που αφορά την κύρωση του Ολυμπιακού για το Champions League.
0: Ναι.
1: Λίγο πολύ τα υπόλοιπα τα είπαμε πριν με το χελάκι.
0: Ναι, σας άκουσα.
1: Θα τα πούμε.

0: Τώρα βέβαια απλά ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει όπως είναι γνωστό τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Πορεία από το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και ως εκ τούτου δεν συμμετέχει στα γύρωση το δεύτερο προγραμματικό θα γίνει σήμερα στην Ιόν της Ελβετίας. Ωστόσο μέσω της σημερινής διαδικασίας ΖΕΤΑ έμαθα οριστικά εκτός από τους πιθανούς αντιπάλους και ένα ζευγάρι από το δεύτερο προγραμματικό που μπορεί να βρει μπροστά του. Δηλαδή ισχυρή είναι Λιόν, Μονογκλίμπ, Ολυμπιακός, Φενέρ, η Γκόρνη Γκάμπρισε, η Πολωνική. Και ανίσχυρη και πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού είναι αυτή που είχαμε πει, η Λιόν Σεν Σιλουές από το Βέλγιο, η Σπάρτακ Πράγας από την Τσεχία, η Γκράτς ή η Χάρτς και η Νέα Μέγεν, η Ολλανδική. Ο Ολυμπιακός θα μάθει στην κλήρωση της 20ης Ιουλίου ποιος θα είναι αντίπαλος και αν θα προκριθεί στα play-off τότε θα είναι στους ανίσχυρους. Αν αποκλειστούν οι ερυθρόλευκοι από τα play-off, πράγμα που δεν ευχόμαστε, θα έχουν εξασφαλισμένη θέση στη θέση του Champions League, του Europa League, συγγνώμη.
1: Να σε διακόψω, Κώστα, διότι βγήκε η αντίπαλος για το Europa League του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα είναι η νικήτρια του παιχνιδιού Δυναμό Κιέβου Κλουζ. Το ζευγάρι αυτό θα παίξει πρώτον αγώνα, Θέμη. Ακόμη δεν ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, πάντως από εκεί θα βγει ο αντίπαλος, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου Κλουζ είναι το ζευγάρι. Συνεχίζουμε για τον Ολυμπιακό.
0: Ανάλογα αν είναι στους ισχυρούς ή όχι ο ΠΑΟΚ, θα ξέρει και τον πότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι.
1: Okay.
0: Η λογική λέει ότι αν είναι στους ανίσχυρους, το πρώτο παιχνίδι θα είναι στην Τούμπα.
1: Okay. Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Τα παιχνίδια του τρίτου προγραμματικού γύρου είναι προγραμματισμένα για 4 με 5 Αυγούστου. Οι πρώτες αναμετρήσεις και στις 11 Αυγούστου η Ρεβάνς. Αυτά για ό,τι αφορά.
1: 23 Ιουλίου έξω, 30 Ιουλίου Τούμπα. Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Με την νικήτρια.
0: Άρα είναι στους ισχυρούς ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα, εντάξει, για το Μορφέο 6 και 47 παρά 20 περίπου θα είναι στην Ελλάδα. Θα περάσει ιατρικά τεστ. Γύρω στα 2,5 εκατομμύρια πήρε η Μαγιόρκα. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή μετά τον Φορτούνη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και ο ίδιος ο παίκτης σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο πριν αναχωρήσει από την Ισπανία σε συμπατριώτες του ρεπόρτερ της Μαγιόρκα είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος που θα έρθει στον Ολυμπιακό με ένα νέο ξεκίνημα και τα λοιπά τα γνωστά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δώσω μεγάλη βαρύτητα και βρίσκεται σε εξέλιξη το θέμα του Στάνιτς του Σέρβου της Λιουντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει κάνει μια πρόταση 6 εκατομμυρίων στην βουλγαρική ομάδα. Να σου πω ότι ο Στάνιτς έκανε εξαιρετική χρονιά στο Champions League, πέτυχε 6 γκολ και 3 assist, αλλά και στο πρωτάθλημα με 12 γκολ και 4 assist. Τι λένε αυτοί οι αριθμοί ζέτα. Ότι είναι ένας παίκτης ιδανικός, καταρχάς προορίζεται για την Κοστούλας, για τη θέση του πίσω από το Center 4. Είναι, γι' αυτό τον έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και επιμένει ο Ολυμπιακός πολύ στην απόκτησή του. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτός από τα τεχνικά χαρίσματα που έχει, πρεσάρει ψηλά, αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή, και είναι ιδανικός για να παίξει αυτή τη θέση. Πρόσχε τώρα εδώ. Το είπα και πριν, να το επαναλάβω και τώρα όσους δεν άκουσαν. Στο ενδεχόμενο που ο Ολυμπιακός τελικά ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με τον Στάνιτς, θα έχουμε στο μυαλό μας ότι με τη Λίμπαρ είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει τον Τσικίνιο στη θέση που ξεκίνησε στον Ολυμπιακό στο 8 δηλαδή.
1: Ναι, σ' άκουσα που το έπαιζε, ναι.
0: Και εκεί που έπαιζε και στην Πορτογαλία, έτσι, μέχρι να τον καθιερώσει τελικά στο 10. Άλλωστε ο Τσικίνιο ποτέ δεν ήταν δεκάρι, αλλά εν πάση περιπτώσει αναγκαστικά έπαιζε αυτά τα χρόνια και με επιτυχία, αν θέλεις. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να δούμε Τσικίνιο στο 8. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάει και οχτάρι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μπορεί κάποιοι να το εκλάβουν λάθος αυτό που λέω. Θα πάρει και οχτάρι και εξάρι. Για το εξάρι.
1: Ναι, πες για το εξάρι, γιατί θέλω να σου πω κάτι για τερματοφύλακα εγώ μετά.
0: Ναι, για το τερματοφύλακα ο Χριστογιώργος, πιθανότατα του όφητα είναι αυτός.
1: Αυτό ήθελα να
0: τσακάρω. Ναι, γιατί για τον απλούστατο λόγο είναι πολύ απλή εξήγηση. Ο Ολυμπιακός φαινόταν κοντά στον Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα, αλλά έχει πρόβλημα με την ελληνική, με τη λίστα με τον Ελλήνων ποδοσφαιριστών για το Champions League. Κάτι πρέπει να κάνει. Είναι μόνο 4. Οπότε και βλέποντας ότι οι περιπτώσεις του Γιαννούλη και του Τσάπρα καθυστερούν και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσουν και αν θα μπορεί να περιμένει ο Ολυμπιακός, το παίρνει τον Χριστογιώργο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά και μάλιστα ζέτα στα παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού πέρσι και σε όλα και στο τελικό του
1: Κούπα.
0: Κυπέλλου, ναι. Ήταν, είχε εξαιρετική παρουσία παρά τα τρία γκολ που δέχτηκε στην παράταση. Και γενικά είναι ένας ελπιδοφόρος Έλληνας. Το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω.
1: Ο Τζολάκης μένει.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, έτσι.
0: Γιατί διάβασες για την Arsenal.
1: Όχι, γενικά όλο το σχεδόν τον μισό χρόνο ακούγαμε για ενδιαφέρον ομάδων. Και έλεγα, μήπως υπάρχει μια τεράστια προσφορά.
0: Ρε Ζετάκη, και για τον Πιρόλα και για τον Έσε και για τον Μουζακίτη και για τον Ορτέγκα, ακόμα δεν έχει καμία πρόταση. Το ότι γράφουν ότι ενδιαφέρονται και εμένα, για εμένα ενδιαφέρονται από το CNN. Αλλά πρόταση δεν έχω μέχρι τώρα. Πέσα και στο χελάκι για να ξέρει.
1: Εντάξει, ναι, τον βλέπω ήδη, είναι ανήσυχος.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Νόα Καντιού της Λοριάν είναι επόμενος δυνατός στόχος, 27 ετών, εξάρι, 1,91 χαφ. Ολυμπιακός φαίνεται να ψηλώνει, όχι μόνο με τον Καντιού, αν προχωρήσει η μεταγραφή, αλλά και με τον Σμαϊλόβιτς της Άντερφιορτ, στόπερ και αριστερός και διεξιοπόδαρος. Έχει κάνει εξαιρετική χρονιά, Σουηδός. Γι' αυτό είναι ψηλό παιδί. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από Έλληνες παίκτες, ψάχνει και ψηλά παιδιά, γιατί πραγματικά και εγώ το έχω δει και όλος ο κόσμος φαντάζομαι δεν ανακαλύπτει την Αμερική. Ο Ολυμπιακός είναι μια κοντή ομάδα που πρέπει να έχει ύψος.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτά. Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, ζητά,
1: καλό μεσημέρι. Έλα μου για χαρά. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μόνο εσύ μπορείς να μας διαφωτίσεις για το σημερινό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί προσωπικά δεν έχω βρει τίποτα. Οπότε, πάμε στις δικές σου έτσι ιδιαίτερες πληροφορίες και πηγές.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για την Ένωση. Κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Αλκαλίτζη, είναι ότι ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του δανεισμού του Πάολο Φερνάντος, οπότε επιστρέφει στην Ένωση. Όπως είπαμε χθες, δεν υπολογίζεται όμως από τον Μάρκο Νίκολιτς και θα βρεθεί λύση, καθώς ο Ισπανός έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και θα βρεθεί και οποιαδήποτε λύση για να αποδεσμευτεί από το ρόστερ, καθώς δεν υπολογίζεται. Από την άλλη μεριά, σήμερα έγινε η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό, όπου είχε έντονο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, καθώς θέλει τον αποκλεισμό μίας εκ των τεσσάρων ομάδων, δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα, της Σλόβαν Μπρατισλάβα, της Δυναμό Ζάγκρεπ και της... μισό λεπτό γιατί το έχασα.
0: Λεχπόζναν, όχι, δεν νομίζω.
1: Λεχπόζναν, σωστά. Λεχπόζναν, ναι. Ακριβώς. Τον αποκλεισμό μίας εκ των τεσσάρων ομάδων για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off του UEFA Champions League, που θα της ανοίξει διάπλατα βέβαια το δρόμο για τη league phase του Champions League. Λοιπόν, οπότε ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει την Τρεφιόρε ή την Λάρνε, κάτι το οποίο του κάνει αρκετά εύκολο το μονοπάτι του Ερυθρού Αστέρα. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα με τον νικητή του Φλόρα Ταλίν, Ιμπέρια Τυφλίδας, όπου και εκεί είναι εύκολα για τη Σλόβαν. Και από εκεί και έπειτα, η Λεχ Πόζναν θα παίξει με την πρωταθλήτρια Δανία Θάρκους και η Δυναμό Ζάγκρεπ με την πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Οπότε, ρεαλιστικά, η Ένωση περιμένει τον αποκλεισμό είτε της Δύναμο είτε της Λεχ Πόζναν για να μπορεί να σκέφτεται πολύ πιο εύκολα το League State του Champions League.
0: Μάλιστα. Ναι, τώρα που τα βλέπω, ναι. Ωραία. Τι άλλο, ο αντίπαλος νομίζω αρχές Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου θα γίνει ακριβώς η κλήρωση για να μάθει τον αντίπαλό της. Οπότε γι' αυτό και ο μόνος τρόπος για να μπορεί να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off έχει να κάνει μόνο από τους νικητές ή τους ηττημένους από το δεύτερο προγραμματικό γύρο, διότι μετέπειτα θα γίνουν όλες τις κληρώσεις μαζί, ότι η ΑΕΚ θα τοποθετηθεί αυτόματα στους ανίσχυρους, αν δεν έχει γίνει κάτι από αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο από τα Πέριξ, από τις διακοπές?
1: Κάτι άλλο, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε. Είναι εβδομάδες που αναμένεται να έχουμε, δηλαδή οι επόμενες δύο τουλάχιστον, μεταγραφική κίνηση, αυτό περιμένουμε όλοι. Όπως έχουμε πει, προηγείται του ΧΑΦ, όπως όλα δείχνουν, καθώς να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ σίγουρα θέλει να πάει με συν δύο μεταγραφές στην Ολλανδία. Θέλει δηλαδή, εκτός της μεταγραφής που έχει κάνει ήδη, να πάει με ένα ΧΑΦ και με ένα center back. Οπότε θεωρούμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε. Φαίνεται και όλα, να πούμε και το άλλο για τις ανανεώσεις, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, που θα σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι ποδοσφαιριστές από τις διακοπές τους, θα ανακοινωθεί και η ανανέωση συμβολέου με τον Γιώβιτς και τον Πίλιο. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα ρεπορτάζ. Με θυμίζει ότι έχουν κυλήσει ομαλά οι διαδικασίες και θα ανακοινωθούν όταν οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν από τις διακοπές τους.
0: Ωραία. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για 2:28, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε break για διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων φυσικά με τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Σας αφήνουμε τώρα, έχοντας πάντα στο πλευρό μας και στο πλευρό σας τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Ραντεβού σε λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 943 Intervet & Sports.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα κυβερνητικά. Σήμερα κάνει πρεμιέρα η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 κωδικών από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Το πρωί πραγματοποιήθηκε και σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να πω ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι η πλήρης διαφάνεια στις τιμές θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει έτσι για χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα στα πάρει από αλλού. Αυτό υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση επιμένει στα συγκεκριμένα κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πάμε στην Βουλή. Πρόταση για την έμφυλη βία έφερε το Πασόκ στη Βουλή, τονίζοντας την ανάγκη προσθήκης στο Σύνταγμα, με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Θετική εμφανίστηκαν τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πάμε τώρα στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλαγές σε κομβικές θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος. Καθήκοντα εκπροσώπου τύπου αναλαμβάνει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Γιαννούλης. Εισηγήθηκε επίσης τον ορισμό των βουλευτών Θεόφιλου Ξανθόπουλου και Κωνσταντίνου Μπάρκα στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ο κύριος Φάμελος μάλιστα ευχαρίστησε τον Κώστα Τζαχαριάδη και τον Νίκο Παπάγια για τη συνεργασία και την προσφορά τους στις θέσεις που κατήχαν. Το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Δημήτρη Μελίδη, ο οποίος είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Στις χρηστικές ειδήσεις, στις πανελλαδικές, στο ελεύθερο σχέδιο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Για τα ακαθάριστα οικόπεδα, μέχρι τις 22 Ιουνίου έχει πάρει παράταση η προθεσμία. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Ενώ να πω για το μετρό ότι στις 10 παρα 20 θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατιχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Να πω ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμα πρόσωπα. Πάμε στην υπόθεση των Τεμπών, στη δίκη των Τεμπών. Ένταση επικράτησε νωρίτερα το πρωί ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται η κυρία Κωνσταντοπούλου στα θύματα, καθώς όπως υποστήριξαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί από το μεικτό ορκωτό εφετείο. Έτσι, αναμένεται ο Δημήτρης Λιγνάδης να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στο Μέσα Ανατολικό, να πω ότι στο απομονωμένο και φυλασσόμενο φέρετρο του Μπούργκεστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εν τω μεταξύ, διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας. Αυτό το γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάζ Αραγτζή. Βέβαιος πάντως ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε και την συνεδρίαση της G7, την επιβολή σκληρότερη των κυρώσεων στην Ρωσία, αποφάσισαν οι ηγέτες της G7 σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στην Γαλλία. Το κείμενο, να πω ότι υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων οπλών μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Ενώ την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο ζήτησαν σήμερα οι ηγέτες των χωρών της G7 κατά την σημερινή ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου στα 837 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα. Από αυτούς τους ασθενείς οι 196 κατέληξαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Θυμάσαι που ξεκινάγαμε και μιλάγαμε και μιλάγαμε Final Four, πρωτάθλημα, χαμούλης. Τώρα είμαστε στο χαμήλωμα των μπασκετικών τόνων. Με το ενδιαφέρον, νομίζω, πλέον να στρέφεται στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού και αν θα είναι οριστικά ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, και εκεί θα γίνει ένας χαμούλης τις επόμενες μέρες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε θα έχουμε πάλι να λέμε. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Ζήτα, και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς νομίζω ότι απομένουν απλά λεπτομέρειες. Απομένει η έλευσή του στην Ελλάδα και στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ υπόθητη, πολύ αναμενόμενη, πολύ συζητημένη επιστροφή μετά από 14 χρόνια. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Παναθηναϊκού, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιτυχημένους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πρόκειται να γυρίσει, να επιστρέψει ξανά στην αγαπημένη του ομάδα, με αυτήν με την οποία έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους στη 12ετία που παρέμεινε, για να παράξει μια καινούρια εποχή, για να βάλει τις βάσεις και να δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να ξαναπροταγωνιστήσει και να επιστρέψει στους τίτλους. Και κυρίως σκοπός και του Ζέλικο Μπράντοβιτς και του Παναθηναϊκού είναι να δημιουργήσει και την μετά από αυτόν εποχή.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα γίνεται χαμός στο Βελιγράδι. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους οπαδούς της Παρτιζάν. Θυμάσαι πόσο τον στήριξα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είναι έξαλλη τώρα με τον πρόεδρο της ομάδας.
1: Είναι μονίμως έξαλλη με τον πρόεδρο της ομάδας. Απλά κάποια στιγμή είχε ανησυχάσει. Τώρα ξαναφουντώνει όλο αυτό. Γιατί σκέφτονται ότι τον είχαμε, τον χάσαμε και πάει και στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή. Ναι, χαρούμενοι δεν μπορεί να είναι, γιατί και αυτοί τον έχουν λατρέψει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμόμαστε όλοι τις διαμαρτυρίες, την υποδοχή, το πώς τον είχαν αποχαιρετήσει, την διαμαρτυρία απέναντι σε όλη την ομάδα και τη στάση που είχαν ακολουθήσει. Είναι και αυτοί πολύ ένθερμοι οπαδοί. Οπότε καταλαβαίνουμε και μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της απογοήτευσης και της στεναχώριας τους. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ανάμεσα στις δύο αγάπες, εφόσον η μία τον πλήγωσε, επιστρέφει στη μεγαλύτερη ίσως.
0: Ωραία. Τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ, για πες μου. Ο μπαμπάς του έσβησε
1: σχόλιο. Πάλι είναι έτσι ένα λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο σύριαλ, το οποίο θα μας απασχολήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έχει την οψιόν ανανέωσης για το συμβόλαιό του. Κύκλοι από την ΚΑΕ Ολυμπιακός λένε το ότι υπάρχει πρόθεση να του προτείνουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικά συμβόλαιο, έτσι ώστε να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Ωστόσο, δέχεται pressing και από αλλού. Και μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα συμβεί, δηλαδή πού θα καταλήξει, θα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από τις λέξεις, επειδή έτσι κι αλλιώς έχουν γραφτεί και οι ακροατές μας τα διαβάζουν και αυτή δεξιά και αριστερά. Πλέον με τα social media δεν μπορούν να μείνουν πολλά πράγματα κρυφά. Ο Παναθηναϊκός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μένει να δούμε αν ο τρίτος παίκτης που θα επιχειρήσει να κλέψει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό όντως θα κλαπεί, ή αν θα είναι και αυτός μια περίπτωση όπως ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νικόλα Μιλωτίνο. Το επόμενο διάστημα και αυτό θα πρέπει να κατασταλάξει κάπου και να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός λέει ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Βεβαίως αυτό το συμβόλαιο είναι με οψιόν και θα πρέπει να τον πείσουν και για τη διάρκεια του επόμενου και για τα χρήματα τα οποία θα είναι να πάρει, γιατί θέλει και αυτός να πάρει περισσότερα χρήματα. Οπότε μένει να δούμε ποια θα είναι και η επιθυμία του παίκτη, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Ωραία. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι συνεχίζονται οι εργασίες στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Έτσι, μη λέμε τα αυτονόητα.
1: Τώρα, έτσι, για όλο το επόμενο διάστημα. Ναι.
0: Είναι
1: αυτό που ξέρουμε, όχι οριστικά, αν με ρωτάς για τις έδρες που θα χρησιμοποιήσει Ελλάδα και Ευρώπη, μέχρι να βγει επίσημη ανακοίνωση από όλες τις πλευρές, οριστικό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Το σενάριο το οποίο είναι όμως με το μεγαλύτερο ποσοστό. Λέει πως στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί το κλειστό της Γλυφάδας, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, και στην Ευρώπη η λύση η οποία προκρίνεται, γιατί έχουμε ακούσει και για Κύπρο και για Βελιγράδη και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ότι πιο εύκολο τώρα να φεύγει η ομάδα εκτός έδρας για να μπορέσει να παίξει. Η λύση η οποία φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αρκεί να καμφθεί λίγο, ξέρεις, και η αντίσταση των οπαδών της ΑΕΚ, είναι η Σανέλα Ρένα. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει τα περισσότερα παιχνίδια του πρώτου γύρου, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, να τα παίξει εκτός έδρας. Όσο αυτό είναι εφικτό, με βάση το πρόγραμμα που θα βγει. Για να αποφύγει να έχει και αυτό το βραχνάτο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί την έδρα της ΑΕΚ.
0: Ναι. Αφού θα είναι έναντι έδρας αμοιβής. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι
1: will win. Αυτό. Και η διοίκηση της ΑΕΚ αυτό το σκέφτεται. Ξέρεις όμως ότι οι οπαδοί δεν σκέφτονται με βάση το συμφέρον των οικονομικών ταμείων των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Οι οπαδοί πηγαίνουν με βάση τη δικιά τους φιλοσοφία.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, μια ΚΑΕ οφείλει να σκεφτεί ποιο είναι το οικονομικό συμφέρον της, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπουν χρήματα στο ταμείο, άρα θα μπορεί να επενδύσει ακόμα περισσότερα χρήματα στην ομάδα, ή θα πρέπει να σκεφτεί τις αντιδράσεις των φιλάθλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, και να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο, τι έγινε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία, Ελένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και τα θέματα της κλήρωσης τώρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ και το προκριματικό του Europa League. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, είπαμε και δύο κουβέντες προηγουμένως για την κλήρωση του ΠΑΟΚ, που είναι Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ, έτσι.
3: Ναι, πράγματι, καλό μεσημέρι, Τζέτα. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ, λοιπόν, ένας από τους δύο στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας, το πρώτο παιχνίδι. Εάν δηλαδή είναι η Δυναμό Κιέβου, που είναι και το φαβορί, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να πάει όχι στην Ουκρανία λόγω του πολέμου, πιθανότατα στην Πολωνία, γιατί εκείνη τη χώρα χρησιμοποιεί συνήθως η Δυναμό για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Και αν συμβεί αυτό και περάσει η Δυναμό, ίσως απέναντί του ΠΑΟΚ βρήκε τον Γκετζιόρα, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Κιέβου. Είναι πολύ πιθανό να κλείσει εκεί. Εκτός αν περάσει η Κλουζ, οπότε θα πάει στη χώρα του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
3: Στην Ρουμανία. Πρώτο μάτς είπαμε 23 Ιουλίου, ο επαναληπτικός 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Αλλά αυτό που προέχει τώρα για τον ΠΑΟΚ, ναι, μένει κλήρωση όλα καλά. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον προπονητή.
0: Ναι.
3: Λέγαμε χθες για τον Μαρίνο Πούσιτς, αλλά υπάρχει θύελλα αντιδράσεων, το λέγαμε και χθες εδώ.
0: Από χθες το πες αυτό, ναι.
3: Ναι, ότι υπήρχαν χλιαρές αντιδράσεις χθες, οι οποίες γιγαντώθηκαν το βράδυ. Αν μπει κανείς τώρα στα social media, δεν μπορεί να φανταστεί πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να σταθεί ως προπονητής του ΠΑΟΚ, εάν και εφόσον αναλάβει. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και δεύτερες σκέψεις πλέον από τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την επιλογή του. Πράγματι είχαν προχωρήσει επαφές. Πράγματι ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν ο πρώτος υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, αλλά φαίνεται πως αυτές οι αντιδράσεις των οπαδών φρενάρουν την όλη υπόθεση. Δεν έχει το background ο Πούσιτς για να αναλάβει την ομάδα. Μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου γνωστικά. Αυτή τη στιγμή όμως δίπλα στον Λουτσέσκου δεν μπορεί να σταθεί.
0: Έτσι δεν έχει ειδικό βάρος, ναι.
3: Ακριβώς. Και ούτε και το βιογραφικό έχει. Για παράδειγμα, από την Al Jazeera έφυγε αποτυχημένος πέρσι. Πήρε την πλουσιότερη ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ήταν πρώτη και την έβγαλε τέταρτη και απολύθηκε πριν από δύο μήνες. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει τώρα ο Πούσιτς να κουμπώσει με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει. Γι' αυτό το λόγο και κάνουν δεύτερη σκέψη οι άνθρωποι του δικεφάλου. Και αυτό όλο προδίδει και έναν ερασιτεχνισμό άνευ προηγουμένου. Αποφασίζεις να διώξεις τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία σου και δεν έχεις πάει στην επόμενη επιλογή η οποία να είναι αξιοπρεπής. Να μπορέσεις δηλαδή να πείσεις τον κόσμο ότι πράγματι ναι, διώχνω τον Λουτσέσκου και φέρνω καλύτερο. Διώχνω τον Λουτσέσκου και ποιον φέρνω. Έναν ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, δεν έχει το ειδικό βάρος να σταθεί στην ομάδα. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ προαδιεξόδου.
0: Ναι, για πες μου όμως, έχεις πει ότι φεύγουν για προετοιμασία την Κυριακή, νομίζω.
3: Κυριακή μαζεύονται οι παίκτες για τα εργομετρικά και τη Δευτέρα είναι η πρώτη προπόνηση.
0: Ωραία, λοιπόν, η πρώτη προπόνηση. Λοιπόν, είπες ότι σήμερα είναι Τετάρτη.
3: Να.
0: Φαίνεται ότι ο Πούσιτς σαν λύση δεν ικανοποιεί και δεν συνεχίζουν σε αυτό το μοτίβο. Προλαβαίνεις, Παναγιώτη, να βρεις προπονητή μέσα σε τρεις μέρες?
3: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Προλαβαίνεις έναν προπονητή τύπου Πούσιτς, μπορείς να προλάβεις να βρεις, αλλά ένα προπονητή που θέλουν οι οπαδοί του, νομίζω είναι πολύ δύσκολο μέσα σε τρεις μέρες να τον βρεις και να τον πεις πήγαινε να ξεκινήσει την προετοιμασία. Γι' αυτό λέω ότι γίνονται ερασιτεχνικές κινήσεις άνευ προηγουμένου, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από μια διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια στην ομάδα. Δεν δικαιολογούνται σε κανένα βαθμό. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι όσο δεν βγαίνει η ανακοίνωση της τυπικής λύσης της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου, ότι κάτι θα γίνει την τελευταία στιγμή και ο ΠΑΟΚ θα κάνει στροφή και θα κρατήσει τον Λουτσέσκου.
0: Παίζει μέχρι κάτι τέτοιο? Φτάνουν.
3: Δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή τώρα θα είναι κάτι το εντελώς παράδοξο να συμβεί αυτό, αλλά σου λέω τι βγαίνει από το κλίμα και τις αντιδράσεις των οπαδών στα social media. Επιμένουν κάποιοι να λένε ότι ό,τι έγινε, κρατήστε το Λουτσέσκου, εφόσον δεν μπορείτε να βρείτε καλύτερο. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει αδιέξοδο αυτή τη στιγμή πρωτοφανές για τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.
0: Υπάρχει περίπτωση πλήρους αναβάθμισης του Σάντος?
3: Σε βαθμό να αναλάβει ως προπονητής, πάρα πολύ δύσκολο. Ότι ίσως να βρεθεί ένας ρόλος για τον Σάντος και να συνεργαστεί με τον Βιερίνια, ο οποίος είναι και πνευματικό του παιδί, να βοηθάει εξ αποστάσεως την ομάδα, ναι. Αλλά να φτάσουμε τώρα στο σημείο να πούμε ότι ο Σάντος θα αναλάβει ως προπονητής, εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει γκέλ στον κόσμο, αυτό είναι βέβαιο.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω αν θα προκριθεί ως... Με αυτόν τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Από τη στιγμή που δεν βρίσκει προπονητή αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω και ο Φερνάντο Σάντος αν είναι διατεθειμένος να κάνει μια τέτοια κίνηση.
0: Να μπλέξει σε εισαγωγικά.
3: Στο πολύ στενό του περιβάλλον, διότι βρέθηκε στην Ελλάδα στη μετονομασία του γηπέδου της Αριδαίας Αντώνης Μήνου και μίλησε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Εκεί το απέκλεισε εντελώς αυτό το ενδεχόμενο να αναλάβει προπονητικά τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει. Ωραία, έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Η 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα, που κι αυτός περιμένει κλήρωση, ξεκινάει σε 8 λεπτά, για να μιλήσουμε με τον Σάκη Μποσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Στις 3 ξεκινάει.
1: Καλό μεσημέρι, ζέτα σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Στις 3 λοιπόν ξεκινά η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει. Έχουμε δει και τα υπογκρουπ. Τέλος πάντων, μπορεί κάτι να πει κανείς ή να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η κλήρωση.
1: Εννοείται ότι πρέπει να περιμένουμε. Γιατί πρώτον, ναι. Ακριβώς, να μην ζαλίζουμε για τον κόσμο με ομάδες, δηλαδή ένα σωρό ομάδες πιθανε, ένα σωρό. Τέλος πάντων, είναι ομάδες που για μένα ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα τουλάχιστον αυτό το γύρο, αλλά πάντα ξέρεις πολύ καλά, Ζέτα μου, το καλοκαίρι κρύβουν παγίδες αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, πάντως εντάξει, εκ πρώτης όψεως Πάξη και Μπράβο και αυτά, ναι.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται, γι' αυτό το λέω ότι δεν είναι άξια αναφοράς, αλλά όμως είδες τι έπαθε η ΑΕΚ, ας πούμε, έτσι, και έχουμε δει και άλλα παραδείγματα. Ναι. Το καλοκαίρι τα αποκλείονται ελληνικές ομάδες, ο Άρης, ας πούμε.
0: Ναι, θυμάσαι τι Νόα, τι είχε κάνει η Νόα τότε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή από όλες τις ελληνικές ομάδες, γι' αυτό θα πρέπει να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη, να έχουν καλές κληρώσεις. Και γι' αυτό θέλανε για το καλό εισιτήριο και ο Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι καλά, δεν προλάβε, βέβαια, δεν μπορούσε να προλάβει με αυτή την κακή χρονιά που ήθελε. Γιατί όσο αποφεύγεις γύρους, τόσο καλύτερα είναι να μπορέσεις να προετοιμαστείς, να έχεις στο ρόστερ σου τους παίκτες που θέλει ο προπονητής για τη νέα σεζόν και είναι καλύτερα έτσι. Τέλος πάντων, φέτος ο Παναθηναϊκός χτίζει πάλι στην ουσία ομάδα από την αρχή. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία στην ουσία με εργομετρητά και όλα αυτά που κάνουν οι παίκτες πριν αναχωρήσουν για το εξωτερικό, για την Ολλανδία συγκεκριμένα, που αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Να πω επίσης ότι την Κυριακή στις 4 στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, εκεί που είχε γίνει και του Μπενίτεθ, θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Σάκη, γι' αυτό έγινες δημοσιογράφος. Καλοκαίρι, Κυριακή, μεσημέρι, έτσι. 4 η ώρα.
1: Εγώ θα σου έλεγα να πάρω το κότερο που δεν έχω και να πάμε Μύκονο, αλλά αναγκαστικά πρέπει τώρα.
0: Κοίτα ρε γάμο το τώρα, χάσαμε την ευκαιρία. Δεν πειράζει, το άλλο Σαββατοκυριακό. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, 4 το μεσημέρι, την άλλη Κυριακή, την Κυριακή που έρχεται.
1: Ναι, αυτή την Κυριακή που έρχεται. Του τύπου η παρουσίαση του προπονητή. Στα μεταγραφικά, άλλος ένας Καμαρά φαίνεται ότι θα έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς από τη Γαλλία βγαίνει ότι είναι ήδη σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός και ο παίκτης και η ομάδα του, και μάλιστα λένε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο το πολύ, θα είναι εδώ στην Αθήνα, θα έρθει στην Αθήνα να περάσει ιατρικά, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να φύγει κι αυτός να πάει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, αυτή η πληροφορία έρχεται από την Γαλλία, όχι από εδώ. Βέβαια, το ξέρεις πολύ καλά ότι από την πάει Παναθηναϊκός για οτιδήποτε μεταγραφικό δεν βγαίνει το παραμικρό. Έτσι. Σίγουρα θα φορτσάρει ο Παναθηναϊκός, να σου πω επίσης, Ζέτα, μέχρι στα τέλη της εβδομάδας για να πάει τουλάχιστον με 2-3, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει εκεί, τις μεταγραφές στο Παναθηναϊκός πριν το ξεκίνημα της ομάδας για το εξωτερικό, έτσι. Το θεωρώ λίγο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον αν όντως ισχύει το δημοσίευμα από τη Γαλλία για τον Καμαρά και έφτει και κλείσει και όλα, σίγουρα θα είναι ο πρώτος. Περιμένουμε επίσης να δούμε τι θα γίνει και με τον Τζάπρα.
0: Ναι, είπες τσε και σκέφτηκα και τον Τζάβες εγώ.
1: Ακριβώς και εννοείται και θα πήγαινε μετά και για τον Τζάβες. Φαίνεται ότι ο Τζάβες θα ακολουθήσει την αποστολή, έτσι. Απλά θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι με τη μορφή δανεισμού για ένα ακόμα χρόνο ή θα αγοραστεί ο παίκτης στην Αρχεντίνος Juniors. Και για τον Τζάπρα που έλεγα, πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδας δεν νομίζω να γίνει serial, παρόλο που το όνομα αυτό είναι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού Ζέντα μου από πέρυσι το καλοκαίρι, θυμάστε το λέγαμε. Τότε δεν είναι ίσως ο τεχνικός διευθυντής, ο τότε προπονητής δεν τον ήθελαν. Ήταν ένα βήμα πριν μπει στο αεροπλάνο για την τότε προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ούτε το Γενάρη έγινε. Να θυμίσω, γιατί το είπα και στην εκπομπή μου προχθές, χθες νομίζω, πριν δύο μέρες για 2-2,5 ώρες συνέφαγαν Αλαφούζος και Κομπότες. Που σημαίνει ότι αποκλείεται κατ' εμέ να μην συζήτησαν το θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι συζήτησαν, έτσι για να είμαι ειλικρινής, αλλά όταν συναντιούνται αυτοί οι άντρες, οι δύο που είναι και φίλοι, και υπάρχει αυτό το καυτό θέμα, δεν μπορεί να με το συζητήσει.
0: Δεν συναντιούνται για να φάνε, ναι. Μόνο.
1: Ακριβώς. Βέβαια, σίγουρα και για κάποια άλλα επαγγελματικά τους που συνεργάζονται, πέρα από τη φιλία τους, αλλά αποκλείεται να μην συζητήθηκε και αυτό το θέμα. Μάλιστα. Οπότε, κατ' εμέ, περιμένω εξελίξεις έστω μέχρι το τέλος της εβδομάδας. και για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και γενικά έχει, βέβαια, ο Παναθηναϊκός, να μην λέμε τα ίδια και κουράζουμε τον κόσμο. Ας πούμε, το θέμα του Γένσεν έχει πάει λίγο πιο πίσω, γιατί έχει κάνει δεύτερες σκέψεις ο παίκτης, οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φουλάρει και για αυτή τη θέση, mm-hmm. για τη θέση του τερματοφύλακα, γιατί από ό,τι φαίνεται με Κότσαρη και Τσάβες θα πάει στην προετοιμασία.
0: Εντάξει.
1: Και θα δούμε, βέβαια, τι θα γίνει, και έτσι να κλείσω, γιατί ξέρω σε πέντε χρόνος, τι θα γίνει και με το θέμα του επιθετικού. Φεύγοντας ο Σβιντερσκι, σίγουρα θα πρέπει να πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Και θα δούμε εάν, με τι μορφή, αν όντως έρθει ο Τσάπρας στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Γιατί κάτι άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση να πάει ο Πάκνοβιτς ως δανεικός εκεί, αν και τον θέλει και ο Πανετολικός. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα ατού, πέρα από τα χρήματα που θα δώσει στο Λεβαδιακό, να δώσει και στην ομάδα κάποιους παίκτες ως έμψυχα ανταλλάγματα, κάτι που είχε γίνει και στο παρελθόν, έτσι.
0: Okay.
1: Όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες, Ζέτα μου. Έχει, το ρεπορτάζ έχει πολύ ψωμί του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, έγινε. Είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Και 58. Λοιπόν, είμαι σε εξαιρετική κατάσταση. Παραδίδω 2 λεπτά πριν το τέλος. Είτε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια Θέμης Παλιούρας, Νίκος Κατσάτσος και Ανδριάννα Πούλου. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο να είμαστε καλά. Να σας αποχαιρετήσω δίνοντας σκητάλη τώρα στον Θέμη Παλιούρα, ο οποίος θα ανοίξει γραμμές. Δεν ξέρω, θα πείτε τίποτα για την κλήρωση, θα πείτε τίποτα για το Μουντιάλ, θα πείτε τίποτα για το μπάσκετ. Για αυτά τα τρία σας βλέπω. Λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε πάντως. Λοιπόν, μίλα μου για μπάλα, 3-5. Ακολουθεί ο Θέμης, όπως πάντα, ακμαίος. Ευχαριστούμε και την Intervetter. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports. Go!
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και σε Viber και email. Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε τα μηνύματά σας στις δύο πλατφόρμες, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία. Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Αρχικά να πούμε πως αυτή την ώρα γίνεται η κλήρωση του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο των Πρασίνων.

Οπότε μόλις έχουμε τον αντίπαλο του Τριφυλλίου, φυσικά θα τον πούμε στον αέρα. Να πούμε ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι 23 Ιουλίου, 23 και 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλο του. Θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι η Κλουζ η κλασική που ξέρουμε με παρουσίες στο Champions League. Είναι άλλη Κλουζ είναι αυτή. Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, η οποία τη σεζόν η οποία μας τελείωσε πέρσι πλέον, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ρουμανικού πρωταθλήματος. 23 Ιουλίου εκτός έδρας. Προφανώς η Δυναμό Κιέβου είναι το φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Μια ομάδα η οποία έχει και την ποιότητα αλλά και τις παραστάσεις. Ενώ μάλιστα μένει να δούμε και με τον Κετζιόρα, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να μεταβεί από τον ΠΑΟΚ στην Δυναμό Κιέβου και σε περίπου ένα μήνα και κάτι να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ με νέα φανέλα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η περίπτωση. Ξαναλέω, 23 Ιουλίου εκτός έδρας, 30 του μήνα στην Τούμπα. Και ο Παναθηναϊκός στις ίδιες ημερομηνίες παίζει για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. 23 και 30. Να δούμε τις ομάδες από τις οποίες θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από τη Σλοβενία, η Ντουνάης Καστρέντα από τη Σλοβακία, ο ηττημένος του ζευγαριού Τσέσκα Σόφια Ντέρι Σίτι που παίζουν για τα προκριματικά του Europa League, ο ηττημένος είναι λοιπόν, θα μπορούσε να είναι ο αντίπαλος Παναθηναϊκού και ο νικητής του ζευγαριού Ντέστσιτς από το Μαυροβούνιο με Λεπάγια από τη Λετωνία. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν πρόκειται για κανένα μεγαθύριο, καμία από αυτές τις ομάδες, καμιά ομάδα η οποία να μπορεί να τρομάξει τον Παναθηναϊκό, και κανονικά θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να μην έχει κανένα πρόβλημα όποια ομάδα από αυτές που αναφέραμε βρεθεί στον δρόμο του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Επίσης, μιας και μιλάμε για κληρώσεις, σήμερα μάθαμε και τους υποψήφιους αντιπάλους του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση βέβαια αργεί, θα γίνει σε ένα μήνα και τρεις μέρες από σήμερα. Στις 20 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση. Ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού, να θυμίσω, είναι προγραμματισμένος για το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου, οπότε έχουμε ακόμα σχεδόν 50 μέρες. Ποιοι είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού? Είναι η Union Saint-Gilloise, είναι η Σπάρτα Πράγας, είναι η Sturm Graz ή Hearts, ο νικητής του ζευγαριού, και η Nijmegen από την Ολλανδία, η οποία φέτος να πούμε ότι έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και τερμάτισε στην τρίτη θέση του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Καλές ομάδες έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Να δούμε μία βέβαια θα αντιμετωπίσει από όλες αυτές. Καλό θα ήταν να αποφύγει, κατά τη γνώμη μου, την Union Saint-Gilloise αλλά και την Nijmegen. Βέβαια είναι η Nijmegen επειδή είναι μια ομάδα πυροτέχνημα, κακά τα ψέματα, μέχρι στιγμής. Πολλές φορές από αυτές τις ομάδες φεύγουν παίκτες στα καλοκαίρια και γίνονται στη συνέχεια είναι άλλες ομάδες. Δηλαδή μπορεί να είναι αρκετά χειρότερα, από την άλλη μπορεί να είναι και αρκετά καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Πάντως το ζευγάρι Sturm Graz ή Hearts, ας πούμε, νομίζω ότι θα ήταν μια καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να θυμίσω πως ο Ολυμπιακός, ακόμα και να αποκλειστεί από αυτόν τον γύρο, θα πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Δεν θα παίξει Playoff Europa League. Αν προκριθεί, θα πάει στα Playoff του Champions League. Και φυσικά, αν προκριθεί και από εκεί, πάει στη League Phase. Αν αποκλειστεί εκεί, πάλι πάει στη League Phase του Europa League. Οπότε έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League. Έχουμε serial με τον Dorsey, μου φαίνεται. Από χθες έχουν ξεκινήσει διάφορα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν διάφορα. Με αποκορύφωμα αυτό του πατέρα, του οποίος είπε πως ο Dorsey δεν έχει συμβόλαιο. Να πούμε ότι, από ό,τι λένε τουλάχιστον, ο Ντόρσεϊ δεν πήγε στο γλέντι του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια απόφαση η οποία είναι αν μη τι άλλο περίεργη. Τελείωσε η σεζόν. Νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ θα ήταν καλό να πήγαινε στο γλέντι του Ολυμπιακού, όπως και όλοι οι παίχτες, γιατί κακά τα ψέματα δεν νομίζω ότι είχαν και κάτι πολύ καλύτερο να κάνουν. Μια φορά το χρόνο μπορεί να πάει μια ομάδα να γιορτάσει κάτι, άντε δύο. Οπότε μου φαίνεται αρκετά περίεργο το γεγονός ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέλεξε να μην πάει στο

0: Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πάντως ότι θα μας απασχολήσει στο συγκεκριμένο θέμα, θα μας απασχολήσει, αυτό είναι δεδομένο, και εννοώ ότι θα μας απασχολήσει επειδή προφανώς ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και θα ενδιαφερθεί για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει απολαβές στο 1.800.000 ευρώ περίπου, θέλει να αυξήσει τις απολαβές του κατά 1 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον, να πάει δηλαδή το συμβόλαιό του κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα του το δώσει αυτό το συμβόλαιο, αλλά θα δούμε στην πορεία το τι και πώς. Πάντως, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο, γι' αυτό νομίζω, πέρα το ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και ένας από τους καλύτερους shooting guard της Ευρώπης, το ελληνικό διαβατήριο είναι αυτό νομίζω το οποίο μετράει πάρα πάρα πολύ στην συγκεκριμένη υπόθεση. Όσον αφορά τα του Μουντιάλ, Μέση 39 χρονών σε μια εβδομάδα και δεν σταματάει. Χθες πέτυχε hat-trick κοντρά στην Αλγερία, το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έφτασε τον Κλόζε στην κορυφή του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ με 16 τέρματα. Πραγματικά εντυπωσιακός, με τα γκολ του, ειδικά το πρώτο και το τρίτο. Εντάξει, το δεύτερο ήταν ένα απλό tap-in που συνηθίζουμε να λέμε στο ποδόσφαιρο, δηλαδή μετά από απόκρουση τερματοφύλακα του γιου του Ζιντάν, ο Λούκα Ζιντάν, ο οποίος φάνηκε βέβαια να έχει τα θεματάκια του. Ο Μέση έβαλε ένα πολύ εύκολο γκολ. Όμως το πρώτο και το τρίτο γκολ, ειδικά το πρώτο, είναι πραγματικά γκολάρες. Μέση από τα παλιά, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Περίμενε την Αλγερία, να σου πω την αλήθεια, πολύ πιο ανταγωνιστική. Αν και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο, αν κάποιος δει μόνο τις φάσεις, θα πει ότι ήταν μια άνετη επικράτηση της Αργεντινής. Ήταν αρκετά μοιρασμένο το παιχνίδι όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, με πολύ χαμηλό τέμπο. Όμως, όταν μια ομάδα έχει το Μέση, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Να πούμε μάλιστα πως ακυρώθηκε και γκολ του Μέση στην αρχή του αγώνα, στο 6ο λεπτό. Στο 8ο λεπτό ακυρώθηκε γκολ της Αλγερίας. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν πάρα πολύ ωριακές και ήταν ελάχιστα offside. Πάντως ορθώς ακυρώθηκαν και τα δύο τέρματα. Επίσης υπάρχει μια φάση η οποία έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα, με τον Μέση να πατάει τον δεξιό στόπερ της Αλγερίας, τον Μαντί. Πολλοί είπαν ότι θα μπορούσε να ήταν κόκκινη κάρτα, και νομίζω, αν και γενικά δεν μου αρέσουν αυτές τις κάρτες, ότι κάλλιστα αν ήταν άλλος παίχτης θα μπορούσε να δώσει ο διαιτητής την κόκκινη κάρτα. Και το λέω ότι καλώς έκανε που δεν την έδωσε στο Μέση. Νομίζω όμως ότι αν το συγκεκριμένο πάτημα τόσο ψηλά στη γάμπα το έκανε άλλος παίκτης, ο Μαρτσίνιακ που ήταν ο διαιτητής θα μπορούσε στο δικό του το μυαλό να δώσει πιο εύκολα την κόκκινη, ή ο Βάρ να τον καλέσει, έτσι, ο Βαρίστας. Δυστυχώς αυτό νομίζω ότι πλήττει λίγο το κύρος του Μουντιάλ. Αν ρωτάτε εμένα σαν ποδοσφαιρόφιλο, πάλι κάπου που δεν αποβλήθηκε ο Μέση και είδαμε το hat-trick που έκανε και έφτασε στο κλόζε. Αλλά να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως είναι. Στα άλλα μάτς, Νορβηγία άνετα, χωρίς να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πραγματικά χωρίς να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Όποιος είδε το μάτς νομίζω θα συμφωνήσει. Κέρδισε 4-1 το Ιράκ, πολύ άνετα. Με το Ιράκ να παλεύει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να δημιουργεί και κάποιες ευκαιρίες, να ισοφαρίζει, αλλά να δέχεται στη συνέχεια αμέσως ένα πολύ φθηνό γκολ. 2 γκολ έβαλε ο Χάλαντ στην πρεμιέρα της Νορβηγίας. Τα ξημερώματα, Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Και χθες το βράδυ η Γαλλία-Σενεγάλη 3-1 επίσης, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πετυχαίνει δύο τέρματα, να περνάει τον Ζιρού και να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας, όντας μόλις 25 χρονών, 27 ετών με συγχωρείτε, ο Κιλιάν Εμπαπέ. Φανταστείτε που θα φτάσει μέχρι να τελειώσει την καριέρα του, αν 27 ετών γίνεται ήδη πρώτος σκόρερ. Μετά από πάρα πολύ ωραία πάσα του Ολίσε που ξεκλείδωσε την άμυνα για το 1-0, η Σενεγάλ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Μείωσε και στο τέλος με τον Εμπαγέ, τον μεσοεπιθετικό της Παρί. Όμως πάλι ο Παπέ ένα λεπτό μετά έκανε το 3-1 και κλείδωσε την νίκη. Σήμερα έχουμε Κριστιάνο Ρονάλντο, 8 η ώρα, με την Πορτογαλία να παίζει με το Κονγκό. Στις 11 η ώρα έχει ωραίο μάτς Αγγλία Κροατία, και 2 η ώρα τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς και 5 η ώρα το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ. Εκμεταλλεύομαι για δεύτερη φορά τον ραδιοφωνικό σου χρόνο σε μια εβδομάδα.
0: Καλά κάνεις.
1: Να βοηθήσω το φίλο μου τον Κυριάκο.
0: Βεβαίως.
1: Για το ράλι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα του πω δύο πράγματα. Και καταρχήν είμαι από το Γάλλιο και από τον Πειραιά.
0: Ναι. Δεν θυμόμουν την περιοχή να σου πει την αλήθεια, Θοδωρή.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Θυμόμουν πάντως ότι δεν είσαι από Πειραιά.

0: Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, όσον αφορά τον Κυριάκο, γιατί και όσες φορές παίρνει και μιλάει και για τη Λαμία, αγνός ερασιτέχνης, φίλαθλος, πολύ καλός φίλαθλος. Λοιπόν, να του πω ότι το ράλι λοιπόν γινόταν τα 5 τελευταία χρόνια στη Λαμία. Μ' ακούς?
1: Ναι, Θοδωρή, κανονικά σ' ακούω.
0: Λοιπόν, ο λόγος που έφυγε το ράλι από τη Λαμία είναι ότι επειδή ανακατασκευάζεται το Λαμία Expo, ήταν ο μεγάλος χώρος που φιλοξενούνταν η γραμματεία, το Service Park, οι δημοσιογράφοι. Και μιλάμε για δημοσιογράφους τώρα από όλο τον κόσμο και κάμερες και κομπιούτερ, εκατοντάδες κόσμος. Ο δεύτερος λόγος που επιλέχτηκε το Λουτράκι λοιπόν είναι ότι είναι μια ώρα από την Αθήνα και προφανέστατο είναι ότι έχει πάρα πολλές συμμετοχές θεατών. Και ο τρίτος λόγος λοιπόν είναι ότι η ΦΙΑ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, όταν ξαναγύρισε το Ράλι Αγρόπολης το 2001 στην Ελλάδα, είχε έναν όρο που έλεγε ότι κατά καιρούς θα μετακινείται το Ράλι σε διάφορες περιοχές και για οικονομικό αντίκτυπο στις περιοχές που φιλοξενείται. Δηλαδή, φαντάσου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ξενοδοχεία, θέλουν ταβέρνες, φαγητά, πώς να σου το πω. Είναι παγκόσμιο το Ράλι, δεν είναι ένα τοπικό γεγονός, ας πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και βασικά ήταν το οικονομικό κριτήριο, το Λουτράκι είναι κοντύτερα κτλ. Κτλ. Όσον αφορά το ράλι που θέλει να πάει στη Φιλανδία, να του πω ότι είναι το ράλι των χιλίων λιμνών, έτσι λέγεται. Είναι το πιο γρήγορο στο παγκόσμιο καλεντάρι, γιατί έχει τεράστιες ευθείες με πολύ μεγάλες ταχύτητες και πολύ μεγάλα άλματα. Και το τρίτο, ότι δεν υπάρχουν γραφεία που να ασχολούνται με τουρισμό σχετικά με το ράλι. Και ο λόγος είναι ένας και απλός. Υπάρχουν πολλά γραφεία που ασχολούνται με τη Φόρμουλα 1 και το MotoGP. Εκεί βέβαια τι συμβαίνει? Γίνεται, ας πούμε, το MotoGP στη Βαρκελόνη ή η Φόρμουλα 1 στη Βαρκελόνη. Σου βγάζουν τα αεροπορικά για ένα ξενοδοχείο που είναι κοντά στην πίστα και για τρεις μέρες να παρακολουθείς, αν θέλεις, ενώ κατατακτήριες δοκιμές, τους αγώνες πριν του Σαββάτου και τον αγώνα της Κυριακής και πηγαίνω, έρχεσαι με τα τοπικά μέσα. Γιατί όλα αυτά είναι δίπλα από τις πίστες συνήθως. Λοιπόν, το να υπάρξει ένα γραφείο τώρα να σε πάρει, σου λέω παραδείγματος χάρη στο Ράλι Ακρόπολης, να μένει στην Αθήνα και να σε πάει, ξέρω εγώ, στο Δίστομο ή στην Παύλιανη, καταλαβαίνεις, δεν είναι ούτε οικονομικά συμφέρον ούτε και εφικτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχουν γραφεία που να ασχολούνται με αυτές τις, το είδος τουρισμού. Λοιπόν, αναφέρθηκε σε έναν συμπαθέστατο οδηγό, τον Γιώργο τον Μοσχού, σε ένα κύριο των αγώνων, που επειδή είσαι και δημοσιογράφος, θα πρέπει να τον έχεις ακουστά τουλάχιστον, τον Άρη το Σταθάκη. Ήταν από τους πρώτους που κάνανε εκπομπές στην τηλεόραση και ήταν συνοδηγός του Μοσχού, ένα τετρακίνητο Nissan, εκπληκτικό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και για να τελειώσουμε λοιπόν και με το Ράλι Ακρόπολης, και επειδή ο Κυριάκος είναι από τη Λαμία, η Λαμία έχει βγάλει λοιπόν ένα καταπληκτικό ερασιτέχνη οδηγό και πολύ ωραίο άνθρωπο, τον Πανουριά, ο οποίος για χρόνια έτρεχε και με πολύ καλά αποτελέσματα και στο Ράλι Ακρόπολης και στο Φθιώτιδος και σε πολλά ράλι. Για να τελειώσουμε με τα ράλι, για να μην σου κρατάω το χρόνο σου, κερνάω λοιπόν, πες του Κυριάκου αν θα ανέβει στα βουνά της Λαμίας, λουκάνικο από τα μέρη σου, από την Καρνίτσα με πράσινο.
1: Το καλύτερο λουκάνικο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, για μια και είναι γυναίκα μου και από την Καρνίτσα, λουκάνικο από Καρνίτσα, γραβιέρα και ρακία από την Κρήτη και τοπικά προϊόντα που παίρνουμε συνήθως εκεί από τους πάγκους, ξέρεις τον τρόπο που
1: παίρνουν, ναι, ναι,
0: ντομάτες, αγκούρια και τέτοια.
1: Τι άλλο να ζητήσει δηλαδή, πες μου, τι άλλο?
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, όποτε θέλει ο Κυριάκος και αν θα είναι πάνω, με ευχαρίστηση μου.
1: Βεβαίως, ελπίζω να ακούω για να...
0: Λοιπόν, όσον αφορά το Μουντιάλ, θα συμφωνήσω μαζί σου στο ότι ο Λίκος κι αν εγέρασε, αυτός ο Μέσης δεν χάνει με τίποτα την αξία του.
1: Ναι, ναι, τίποτα, με τίποτα, με τίποτα.
0: Το πρώτο γκολ που έβαλε ήταν εκπληκτικό. Και μα θα συμφωνήσω πάλι και μαζί σου ότι όχι απλά ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν καρακόκκινη κάρτα, γιατί τον πάτησε τόσο άσχημα.
1: Και πολύ ψηλά.
0: Θα μπορούσε να έχει πάθει και ζημιά, μεγάλη ζημιά.
1: Ναι, και πολύ ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι αν οποιοδήποτε άλλο παίχτη ήταν πέρα από του Μέση, θα του είχε δώσει κόκκινη κάρτα σε αυτό το μαρκάρισμα.
0: Επίσης να δώσω συγχαρητήρια λοιπόν στο διαιτητή του αγώνα Γαλλίας.
1: Σενεγάλης.
0: Γιατί δεν τσέπησε να πούμε στην μπλόφα που έκανε ο Εμπαπέ, που δεν τον βρήκε καθόλου. Απέναντίας έκανε πολύ κακή διαχείριση τον ΒΑΡ που τον φώναξε, γιατί το ΒΑΡ, ναι, έχει πολύ καλύτερη οπτική τέτοια.
1: Προφανώς.
0: και φαίνεται ξεκάθαρα, ξεκάθαρα και σε εμάς το replay, ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Εμπαπέ. Δεν ξέρω αν αφιβάλλεις γι' αυτό.
1: Όχι, δεν αφιβάλλω καθόλου. Δώσε μου μισό λεπτάκι μόνο, Θοδωρή, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Ουγγρική Πάξη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, μόλις έγινε γνωστή η αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, η Ουγγρική Πάξη. Συνεχίζει, Θοδωρή.
0: Είναι αυτή περίπου Θέμη, τι.
1: Τίποτα ιδιαίτερο, να σου φαίνεται αλήθεια, Θοδωρή.
0: Ούτε το όνομα δεν ήξερα, γι' αυτό σου ρωτάω.
1: Ναι. Όχι, είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει στο Conference τις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω έχει παίξει προκριματικό γύρο, και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων, όπου δεν θα έπρεπε.
0: Ρωτάω γιατί δεν ξέρω ούτε καν το όνομα.
1: Ναι. Εντάξει, σε αυτούς τους γύρους στο Conference στην αρχή, όπως είναι τώρα δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League, υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές. Τρίτη βγήκε πέρυσι στην Ουγγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Και σε ισοβαθμία με την Ντεμπρετζένη, πίσω από Γκιόρ και Φερεντσβάρος, αλλά αρκετά πίσω, δηλαδή 15 βαθμούς από τη Φερεντσβάρος και 16 από την Γκιόρ που βγήκε πρωταθλήτρια. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι ο Παναθηναϊκός, οπότε με το καλό να περάσει στον επόμενο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν,
1: πάντως για τη διατησία, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πούμε κιόλας ότι εγώ βλέπω πολύ καλές διατησίες. Και όχι, δεν μιλάω μόνο για τις μεγάλες φάσεις, ένα πέναλτι ας πούμε ή ένα offside κλπ. Μιλάω ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι δύσκολα δίνονται ας πούμε φάουλ τα οποία δεν είναι, αφήνει το δυνατό παιχνίδι για να υπάρχει καλύτερος ρυθμός όσο γίνεται. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Δεν έχω δει πολλούς αγώνες για να σου πω την αλήθεια μου, αλλά τους αγώνες που είδα τουλάχιστον, με εξαίρεση βέβαια αυτό του Μέση, δεν είδα κάτι που να ήταν 38, δηλαδή να ήθελε κάρτα κίτρινη.
1: Ναι, αλλά πέρα από αυτό, μιλάω και για απλά για τη ροή του αγώνα. Είναι πραγματικά. Είχα αρκετό καιρό να το δω σε τόσους συνεχόμενους αγώνες. Ούτε καν στο Champions League σε τόσους συνεχόμενους αγώνες. Να βλέπεις καλές διατησίες και κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.
0: Επίσης, τις γνώσεις σου, για να μην σε καθυστερώ άλλο.
1: Ναι.
0: Διάβασα λοιπόν ότι ο Ταρίκ Τζόνς θέλωσε τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει κάτι μέχρι στιγμής.
0: Και με αφορμή λοιπόν και το επεισόδιο με τον Αν και το ήταν αυτό που ξεκίνησε το ποτήρι. Είπα, διάβασα και αν έχεις κάτι υπόψη.
1: Ναι, όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Δεν είναι και εντελώς απίθανο, αλλά δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής, οπότε.
0: Θέλω μου να μην σου κρατάω.
1: Θοδωρή, να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι η Πάξη έχει χρηματιστηριακή αξία 8.230.000 ευρώ. Απλά να αναφέρουμε ας πούμε πως ο Ζαρουρί μόνος του έχει 7 εκατομμύρια ευρώ και ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ της Πάξη είναι ο Γκάμπορ Βάς, 22χρονος στόπερ με 700.000 ευρώ χρηματιστηριακή αξία, την ώρα που ας πούμε ο Λούκας Τσάβες, ο οποίος έχει βγει και ένα δημοσίευμα ότι ανανεώνει το δανεισμό του, έχει 900.000 ευρώ. Δηλαδή είναι περισσότερο από τον παίκτη που έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία της Πάξη. Αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, μας ακούει ο φίλος στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, Βασίλης από Αβελόκηπος.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ.
2: Εύκολη φαίνεται η κλήρωση του Παναθηναϊκού. Αλλά εγώ τον Παναθηναϊκό φοβάμαι.
1: Ναι, εντάξει, αυτή. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, Βασίλη. Και ο Παναθηναϊκός, νομίζω, τώρα που έγινε η κλήρωση, μόνο τον εαυτό του φοβάται.
2: Ναι, εγώ φοβάμαι ότι δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Ακόμα δεν ξέρω μεταγραφές. Ελπίζω μου φαίνει μια. Έτσι, αισιοδοξία καινούριος, νομίζω ότι κινούνται σε σοβαρό πλαίσιο, χωρίς πολλά-πολλά, θα άδειξει.
1: Ναι.
2: Είμαστε και τα δύο μέτωπα, καλά στο έναν είμαστε σίγουροι θα γίνεται και το Μπράντοβιτς από τη δίκτου Νόλα. Λοιπόν.
1: Θα τα δούμε, αλλά και στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό φαίνεται πως γίνεται.
2: Εδώ είναι ρουλέτα.
1: Γίνεται δουλίτσα πάντως.
2: Είναι ρολίδα και δεν έχει περιθώριο. Πρέπει να περάσει οπωσδήποτε.
1: Ναι, δεν έχει μαξιλαράκι. Άμα αποκλειστεί, πάει σπίτι. Αλλά είναι μια ομάδα που δεν γίνεται να αποκλειστεί. Δηλαδή, άμα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, θα μιλάμε για κάζο τεράστιο, έτσι.
2: Έχει ξανακάνει.
1: Εντάξει, όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν κάνει και τις πατάτες τους. Αλλά το θέμα είναι να μην ξαναγίνουν, έτσι.
2: Το θέμα είναι ότι έχουμε την τρίτη μετά και play-off. Δεν εκεί. Εκεί είναι όλα μία κέτσο.
1: Ναι, όπως το λες.
2: Αυτό είναι το ρίσκο του Παναθηναϊκού, όπως ήταν η ΑΕΚ. Έχουμε να έχουμε τη τίκη της ΑΕΚ.
1: Μακάρι, που η ΑΕΚ ξεκίνησε από αυτό το γύρο και έφτασε και μέχρι τα πρώιμη τελικά.
2: Αυτό, αυτό. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρουμε ακόμα, από τότε και να πούμε, θα είναι λόγια τα έργα. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ.
1: Είναι νωρίς, βεβαίως, ναι.
2: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή του Αταμάν. Παρά τις παραξένειες του στο αγωνιστικό επίπεδο και σε αυτό, έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος που εκτιμάει τη δουλειά του, εκτιμάει το σύλλογο.
1: Και δέθηκε η εμβολή με το σύλλογο.
2: Ναι, ναι, και εκτιμάει και τον εαυτό του και ο Παναθηναϊκός, όπως έλπιζα και εγώ και τα είχαμε πει, Γιαννακόπουλος, δεν άκουσε τα άλλες φωνές όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο δυστυχώς.
1: Βασίλη, μείνε στη γραμμή να πάω στο διαφημίσεις, να επιστρέψουμε σε λιγάκι, εντάξει. Πράγμα διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 3.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την κατάβαυση του πυρός στο Λίβανο ζήτησαν οι ηγέτες των χωρών της G7 κατά τη σημερινή ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν. Στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Το άρθρο 16 συζητείται στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα στηρίξει την αναθεώρηση, αλλά με προϋποθέσεις, καθώς ζητάει να υπάρξει ρητή συνταγματική κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ιδρυμάτων. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν στις τιμές περίπου 10.000 κωδικών από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στην δικογραφία υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Ένταση επικράτησε νωρίτερα το πρωί ανάμεσα στη Ζωή Χρωτοπούλου και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στην αίθουσα, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται η κυρία Χρωτοπούλου στα θύματα, καθώς όπως υποστήριξαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν έως και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, άνεμοι μείωση 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Η 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Βασίλη που είναι στην γραμμή. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, πρέπει να μου κάνετε δώρο την επόμενη φορά 5 λεπτά.
0: Βεβαίως.
1: Σε μένα τι κίνει πάντα.
0: Έχεις κακό timing, Βασίλη, κακό timing.
1: Δεν πειράζει, θα μιλήσω παραπάνω. Λοιπόν, τι λέγαμε, λοιπόν. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τα περί αγωνιστικού χώρου και παίκτες, αυτά τα ξέρουν αυτοί που ασχολούνται. Εγώ το θέμα που πρέπει να προσπαθούμε είναι το αυτά που γίνανε στο πέμπτο τελικό και γενικά τη σειρά του play-off. Λοιπόν, τελικά αποδείχτηκε ποιοι υποστηρίζουν το ανήθικο και τη βία. Όλοι έχουμε ευθύνη, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε δίκηση σε ΟΚ, δεν έχουμε αθλητικό δικαστή, δεν έχουμε θεσμούς στο αθλητισμό να υποστηρίξουν. Οι Αγγελούπολοι δείξανε ότι πόσο ενδιαφέρονται για το έξω αθλητικό παρά το αγωνιστικό επίπεδο.
0: Αυτό τι εννοείς, Βασίλη, εξήγησε το μου λίγο, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Αυτά είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να κυραγωγείς τη διευθυνσία με τέτοιο τρόπο και να μην επεμβαίνει ΟΚ, να μην επεμβαίνει και σακέ και να γίνονται αυτά που γίνονται και εις βάρος του ΝΑΜ και στο αγωνιστικό χώρο και εκτός. Δεν μπορείς να έχεις ένα παίκτη ψυχοπαθή με βιογραφικό βαρύ από τις προηγούμενες ομάδες και να συμπεριφέρεται έτσι και να μην πάρουν μέτρα και να αποβάλουν και τον ΝΑΜ για ένα πράγμα που δεν ήσταν. Δεν μπορεί.
0: Ο ΝΑΝ αποβλήθηκε για τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή πήρε μόνο ο ΝΑΝ, δεν πήρε κάτι άλλο.
1: Στην τέταρτη τεχνική ποινή, στο τέταρτο μάτς είδαμε πολύ καλά.
0: Όχι, για το πέμπτο μάτς είναι τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ΝΑΝ πήρε μια τεχνική ποινή στην πρώτη περίοδο επειδή πέταξε την μπάλα στα μούτρα του Βεζένκοφ. Πρώτη. Και πήρε δεύτερη τεχνική ποινή στη φάση εκεί με τον Ερικ Τζόνς που κόλλησε κεφάλι με κεφάλι. Και λόγω δύο τεχνικών ποινών αποβλήθηκε. Έτσι, δεν αποβλήθηκε.
1: Δεν ήταν να πάρει τεχνική ποινή, ούτε καν φάλι, ήταν να πει ο Τζόνς. Είχε λόγο να συμμετέχει στο καυγά. Το φλόπερ του Βεζέκο ήταν σαν τα πολλά φλόπερ που κάνει και κρίμα αυτός ο παίκτης να κάνει τα πράγματα που δεν χρειάζεται να κάνει αυτά. Γενικά μάλλον τακτική του Ολυμπιακού. Οι δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζόκα, η πρόεδρος του Ολυμπιακού μετά το μάτς είναι προκλητικές.
0: Ποιες δηλώσεις?
1: Δεν ασχοληθήκανε με το μάτς, ασχοληθήκανε να δείξουν ότι εμείς είμαστε αδύναμοι, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος και εγώ έτσι και εγώ κυβέτσι.
0: Για ποιες δηλώσεις λες, Βασίλη?
1: Από εκεί και πέρα ξέρουμε πολύ καλά τι υποστήριξη έχει ο Ολυμπιακός γενικά από την πολιτεία. Αυτό το δείξανε και με τα έργα στο ΣΕΦ που πλέον θα τα πληρώσουμε εμείς οι προηγουμένοι. Σε κάθαρο αυτό. Και ο Παναθηναϊκός βάζει λεφτά από τον ιδιώτη του για να συντηρήσει όπως πρέπει το κήπεδο που παίζει. Λοιπόν.
0: Βέβαια αυτό γίνεται, το έχουμε πει γιατί γίνεται έτσι, Βασίλη.
1: Δεν υπάρχει, λοιπόν, δεν υπάρχει, αυτά είναι ξεκάθαρα τώρα, θα πούμε στις δομές, κάνει μπαμ ότι ο Ολυμπιακός εγκρίθηκε το έργο και από τον ηλεκτρικό συνέδριο.
0: Και γιατί αργήσαν να το δώσουν τόσο πολύ, Βασίλη?
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και οι Αγγελούπολοι είναι και δείχνουν το πρόσωπό τους και στην επιχειρηματικότητα που είχαν, μην ξεχάσουμε το Καλλιμουργείο, το έχουν καταθεσώσει το κράτος, και στο αθλητισμό. Έχουν όλες τις πόρτες ανοιχτές. Ελέγχουν τα πάντα, πολύ όλος πλέον καταλάβαμε τι είναι. Τι ρόλο βαράει. Οπότε είναι όλα πιασμένα κατά εξουσία. Δεν μας πουλάνε τώρα παραμύθια ότι ενδιαφέρονται το αγωνιστικό.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, είδαμε τι γίνεται στην Ευρωλίγκα.
0: Αν δεν, εσύ, Βασίλη, αν δεν ενδιαφέρονταν και το αγωνιστικό, πώς πήρε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός?
1: Η τακτική ήταν ξεκάθαρη. Άμα βάλεις τα στατιστικά κάτω και ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερη ευστοχία, έχει πάρει τα μισά σουτ βολές, δηλαδή ελεύθερες,
0: ναι.
1: Και ρωνόταν με φάουλ μέχρι στο πέμπτο γρήγορα. Να υπάρχουν βολές στον Ολυμπιακό.
0: Για την Ευρωλίγκα λέμε τώρα για το πρωτάθλημα.
1: Και μιλάμε το πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα είναι τακτική ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Και να κουκκιγουμένα ήταν όλα.
0: Και στην Ευρωλίγκα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχασε μάτς στην Ευρωλίγκα,
0: ναι.
1: Λόγω διευθυνσίας πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Ο Παναθηναϊκός εμποδίστηκε, άμα βλέπουν τα μάτς που παίχτηκαμε τη Βαλένθια, ειδικά στην έδρα μας, πάνε και ξεκάθαρο. Που φτάσανε μέχρι να μην καταλογίσουν και το πάτημα.
0: Εσύ, Βασίλη, άμα ήθελε η Ευρωλίγκα να δικήσει τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι, θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει φάουλ στην τελευταία φάση. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά.
1: Θα μου κάνει το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Όχι, συζήτηση. Κάνουμε όπως έχουν τα πράγματα. Βλέπω λίγο.
1: Και την γνώμη αυτή την αναφέρουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Σίγουρα, γι' αυτό σε αφήνω την εκφράση.
1: Και από αντίπαλο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει μια τιμωρία λόγω συμπεριφορά οπαδών. Καμία.
0: Έχει φάει.
1: Ο Παναθηναϊκός πληρώνει πρόστιμα βαριά και σε διοικητικό επίπεδο και σε, στο γήπεδο και σε πολλά πράγματα. Με το παραμικρό, οι προπονητές του Παναθηναϊκού κατακρεώνονται οι παίκτες με φάουλ και τεχνικές ποινές. Και από την άλλη πλευρά βλέπουν πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να δώσεις φάουλ στον Μπαρτζόκα και τεχνική ποινή που κατεβάζει Θεό και Παναγίες στις διδυτές. Λοιπόν, τα είδαμε αυτά.
0: Καλά, δύο, ας, ναι, okay, okay.
1: Αυτό που είναι σημασία είναι...
0: Παίζουμε και αυτό για να κλείσουμε, Βασίλη, ναι.
1: Ναι, να τελειώσω. Η διαιτησία πρέπει να αλλάξει και να πάει σε πιο επαγγελματικό επίπεδο και σε όντους με κανονισμούς καινούριους και με ποινικές ρήτρες.
0: Με ποινικές ρήτρες.
1: Με ποινικές ρήτρες. Γιατί,
0: δηλαδή,
1: ποινικές ρήτρες. Γιατί όταν υπάρχει δόλο και διαιτητές που όντως είναι εμπλεγμένοι σε αποφάσεις και συμφέροντα,
0: ναι,
1: είναι σαν να κάνεις χειραγωγία και να ρίξεις κάτω μια επιχείρηση και μια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι επιχειρήσεις.
0: Καλά, σίγουρα επιχειρήσεις.
1: Ναι, είναι επιχειρήσεις και όταν ο ένας επενδύει και πας να το καταστρέψει την επιχείρηση με παράνομο τρόπο, πρέπει να υπάρχουν ποινικές ρήτρες όπως υπάρχουν γενικά στη ζωή, στην επιχειρηματικότητα και σε όλα τα άλλα. Μόνο έτσι μπορούμε να μαζευτούμε.
0: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη, να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Πάλι έχουμε πρόβλημα με αυτή τη γραμμή. Είναι η γραμμή συγκεκριμένη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή. Εύχομαι μετά το χατρίκ του Μέση. Ο Ρονάλντο σήμερα δεν θα δώσει πάσα ούτε στον εαυτό του. Ο Γιάννης δεν έχει και άδικο, Γιάννη. Θα το δούμε το απόγευμα. Πάντως, νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο πέρα από την πλάκα για τον Ρονάλντο. Το γεγονός ότι ο Μέση, το αντίπαλο δέος, πέτυχε το χατρίκ χθες. Θέλει και ο Ρονάλντο προφανώς να αποδείξει πράγματα. Το θέμα είναι: θα μπορεί. Εντάξει, τώρα, επειδή έκανε χατρίκ ο Μέση, δεν σημαίνει πρέπει να κάνει χατρίκ και ο Ρονάλντο. Έτσι. Ο Μάικ λέει: γεια σου Θέμη και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Να είσαι καλά, Μάικ, ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια, έχω γενέθλια σήμερα, 25 τον. Λοιπόν, σήμερα πάμε για το 26ο σιγά σιγά. Να είσαι καλά, Μάικ, ευχαριστώ πολύ και πάλι, φίλε. Ο Κώστας λέει: για χαρά Θέμη, τι κάνει ρε φίλε αυτός ο. Ναι, ο κόντο τέτοιος, ο Μέση, έτσι τον έλεγε ο συγχωρημένος του Γεωργίου και είναι μόλις 39 ετών. Του χαιρετισμού μου, Κώστας από την Εκάλη, γεια σου ρε Κωστάρα, να είσαι καλά φίλε. Όντως, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο... Βασικά, άνθρωπος, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς άνθρωπος, κάτι άλλο πρέπει να είναι. Επίσης, να θυμίσω και κάτι άλλο, πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήταν πιο μικρός ο Μέση και το συγκρίναμε και τότε με τον Ρονάλντο, λέγανε τότε πάρα πολύ ότι όταν φτάσουν σε μια ηλικία 37, 38, 39 και πάει λέγοντας, ο Ρονάλντο θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί όλοι ξέρουμε πόσο fit είναι και πόσο καλός αθλητής είναι, ίσως ο μεγαλύτερος αθλητής. Και ότι ο Μέση θα αρχίσει να έχει μια πτώση όσο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Βέβαια δεν το βλέπουμε αυτό. 39 ετών σε μια εβδομάδα ο Μέση και χθες τους έκανε πλάκα για ακόμη μια φορά έτσι. Μας έχει στείλει όπως πάντα και δύο φωτογραφίες ο Κώστας. Τηγανίζω και φτεδάκια και έχουν κάτσει οι γάτες απέναντι στη σειρά. Μπήκε και ο γείτονας ανάμεσα και κάνει μια ουλή. Καλή η τακτική του, νομίζω ότι θα αποδώσει. Και άλλη μια φωτογραφία λέει: επιτέλους ένα πιτσόμπαρο που δεν έχει ελάχιστη κατανάλωση. Τι χρωστάω για τον καφέ, 50 ευρώ λέει. Δεν ήθελες ελάχιστη κατανάλωση, Κώστα, πάρε ένα 50 ευρώ τώρα. Ο Εμμανουήλ λέει: καλησπέρα, ποτέ δεν θα με δεις να ασχολούμαι με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που εξακολουθεί να ζει στις σκιές του παρελθόντος της. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Γουέβου, λέει Βαζέχα και γενικά αναμνήσεις μιας άλλης εποχής. Εντυπωσιακό είναι ότι κάθε συζήτηση για το σημερινό Παναθηναϊκό καταλήγει πάντα στο χθες. Και όταν το μεγαλύτερο επιχείρημά σου είναι οι αναμνήσεις, πάντα το παρόν δεν σε βοηθάει ιδιαίτερα. Στο μπάσκετ, βέβαια, τελευταία έδειξε κάποια σημάδια ζωής, αλλά μου θυμίζει την ταινία Ξυπνήματα με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Όσοι δεν την έχουν δει, αξίζει να τη δουν, γιατί καμιά φορά ένα ξύπνημα δεν σημαίνει απαραίτητα και μόνιμη επιστροφή στην πραγματικότητα, λέει ο Εμμανουήλ. Εντάξει, βέβαια, Εμμανουήλ, κακά τα ψέματα. Ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο χρόνο είναι ποδοσφαιρικός. Δεν έχει κάτι να επιδείξει πέρα από κάποια κύπελα, έτσι. Οι μεγάλες στιγμές ανήκουν στο παρελθόν και θυμάται το παρελθόν ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να το φέρει και στο μέλλον. Αυτός είναι ο σκοπός. Το Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνουμε ότι όταν έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, θα αναπολύσει το παρελθόν, Εμμανουήλ. Το θέμα είναι όμως ότι αναπολύεται το παρελθόν, ξαναλέω, για να έρθουν παρόμοιες στιγμές και στο μέλλον. Ο Παναθηναϊκός, να δούμε τι θα κάνει και φέτος. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, κάθε καλοκαίρι, αρχή καλοκαιριού, συζητάμε τέτοια πράγματα. Το πόσοι πρέπει να φύγουν και το πόσοι άλλοι πρέπει να έρθουν. Να δούμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι που δεν θα τα συζητήσουμε αυτά, αλλά θα συζητήσουμε για τις λίγες ποιοτικές προσθήκες τις οποίες θα χρειάζεται να κάνει. Όσον αφορά για τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πλέον είναι στην elite. Δεν σημαίνει ότι επειδή είχε μία ή δύο κακές χρονιές ότι δεν είναι στην elite. Είναι στην elite πλέον ο Παναθηναϊκός. Το επιβεβαίωσε με την κατάξη της κορυφής της Ευρώπης πριν από δύο χρόνια, το 2024. Και μπορεί φέτος και πέρσι να έκανε κακές σεζόν, καθώς κατέκτησε μόνο τα κύπελα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι εκεί. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα 24-0. Εντάξει, εμείς οι μεγάλοι,
0: ναι.
2: Δηλαδή ο κύριος Βασίλης από τον Πρωταμόνα, ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο Χάρης, εγώ, διάφοροι, οι οποίοι δεν στέλνουν, δεν ξέρουν να στέλνουν μηνύματα. Είμαστε στο παρασκήνιο.
0: Ναι.
2: Το μεταξύ...
0: Βέβαια, κύριε Γιώργο, αυτά τα μηνύματα τα οποία διάβασα ήταν από τις 3 και 4 όλα τα μηνύματα, έτσι. Τι να κάνω, δηλαδή δεν κατάλαβα, τι θέλετε τώρα.
2: Δεν το λέω σαν παρατήρηση.
0: Αλλά σαν...
2: Σαν παράπονο το λέω, σαν παρατήρηση. Εμείς, ορισμένοι μεγάλη συνηγία, δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να μας στέλνει ο άλλος τα μηνύματα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Αν κατά την κρίση σου είναι σωστό και πολλές φορές σωστά κρίνεις, δεν τα παρουσιάζεις. Αλλά έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι ευγενικό τώρα να βγαίνουν οι ειδήσεις, να βγαίνουν αθλητικά νέα, να βγαίνουν όλοι και να περιμένουμε τώρα οι ακροατές πότε να τελειώσουν όλα αυτά για να ξαναμπούν στο τηλέφωνο, να ξαναπιάσουν το τηλέφωνο.
0: Ναι, η εκπομπή επικοινωνίας, κύριε Γιώργο, περιλαμβάνει και τηλεφωνήματα, περιλαμβάνει και μηνύματα. Δεν περιλαμβάνει μόνο τα τηλέφωνα.
2: Κάποια στιγμή βρεθεί κάποιος τρόπος. Να μην περιμένουμε τώρα όλο το φουλ τέτοιο τώρα. Κάπου ενδιάμεσα να μην περιμένουμε τόσο πολύ. Γιατί...
0: Κύριε Γιώργο, δεν περιμένατε πολλή ώρα. Περιμένατε max 5 λεπτά. Ξέρω πότε πέρασε το τηλέφωνο μέσα.
2: Δεν είναι για μένα μόνο. Γενικά το λέω. Okay. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω λάθος. Ναι. Σε πάση περιπτώσει, εγώ το λέω σαν.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Δεν έχω ακούσει ούτε τον Βασίλη από το Μέγαρα, ούτε τον κύριο Βασίλη από το Μέγαρα, ούτε να είχε μια και λέω Βασίλη, κύριε Βασίλη από το Μέγαρα, Καρχαρίζει λέει πάλι. Στην ψάθα εκεί, τα άκουσα στην τηλεόραση.
0: Το είδαμε.
2: Αργήσανε.
0: Μας φάνηκε Καρχαρίζει, κύριε Γιώργο.
2: Προχθές το βράδυ πήρα μπερδεύτηκα πάντα να βγάλω, να δω ποιο είναι, δείχνει το 1 το 4. Με κυνηγάει η καντεμιά μου, με κυνηγάει.
0: Δεν το είδατε το μάτς.
2: Ναι, άκου να δείτε, το είδα τελικά. Εκεί βλέπω την καντεμιά, πάω και πέφτω σε τουρκική σειρά.
0: Όχι, κύριε Γιώργο.
2: Τόσο καντεμιά, στις 3-4 η ώρα τη νύχτα, με το πρώτο πάτημα να μου πέσει εμένα τώρα το τουρκική σειρά, τώρα που τρελαίνομαι, μου ανεβάζει την πίεση στις 4 τη νύχτα. Άσε τώρα.
0: Η τηλεόραση είναι καλά πάντως, κύριε Γιώργο, έτσι.
2: Ο Μίλι Μπαϊτάξης, κάτσε δε θέλει να σου πω. Ο Μίλι Μπαϊτάξης, ξέρεις τι μου είπε.
0: Τι.
2: Πες στο Θέμη ότι είμαι στην Μπλάζ και κάνω μπάνια.
0: Καλό περνάει.
2: Ναι, απλώς είμαι στην Μπλάζ.
0: Τη ζωή του να κάναμε.
2: Λοιπόν, για χθεσινό παιχνίδι,
0: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν, σήμερα, επειδή δεν τον πάω με τίποτα, Μα με τίποτα, το Σοσόνια, δεν τον πάω με τίποτα, περιμένω.
0: Ο Σοσόνια, ποιος είναι ο Ρονάλντο?
2: Ξέρει ο Γεωργίου, ξέρει, πάλι ξέρουν ποιος είναι.
0: Εγώ επειδή είμαι νέος, κύριε Γιώργο, τους δεν ξέρω. Για ποιον λέτε Σοσόνια?
2: Ναι, ξέρω. Ο παιχτάρας, ο Ρονάλντο. Έτσι, λοιπόν. Ξέρουν οι παλιοί, θα καταλάβουν. Όσοι καταλάβουν, δεν καταλάβουν. Λοιπόν, δεν είναι βρυσιά.
0: Καλά, όχι, προφανώς, Σοσόνιας, ναι. Τα Σοσόνια είναι...
2: Εσείς οι καινούργοι πρέπει να κάνετε και μερικά μαθήματα από παλιά, να μαθαίνετε μερικά πράγματα, όχι μόνο τα καινούργια.
0: Θα κάνουμε ιδιαίτερα
2: καινούργια. Εν τω μεταξύ είναι, δέθηκε λέει, άκου να δεις, δέθηκε λέει ο Αταμάν,
0: ναι,
2: με τον Παναθηναϊκό, είναι δέσιμο. Δηλαδή, άμα δεν είχε δέθει,
0: ναι,
2: πού θα ήταν βαθμολογικός. Τι δέθηκε.
0: Με τον κόσμο δέθηκε, Γιώργο, πώς να το κάνουμε.
2: Τον κόσμο δέθηκε.
0: Ναι, και ο κόσμο δέθηκε μαζί του. Είχε πολλούς που δεν τον ήθελαν και πάρα πολλούς που τον ήθελαν.
2: Όταν λέει δέθηκε με τον κόσμο, ο κόσμος τι κέρδισε από το δέθημα αυτό, μπορεί να μου πεις.
0: Ναι, Ευρωλίγκα.
2: τι έκανε.
0: Μια Ευρωλίγκα, λέω.
2: Ναι, μια Ευρωλίγκα. Από εκεί και πέρα, τι πρωταθλήματα.
0: Ένα πρωτάθλημα. Και δύο κύπελα.
2: Το δέσιμο τώρα. Άσε τώρα. Πάσε τόση.
0: Δεν είναι, κύριε Γιώργο, μόνο οι τίτλοι. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ναι.
2: Πάω παρακάτω, θα περνάμε ό,τι δεν μας
0: θέλει. Όχι, άμα θέλει το συζητάμε, δεν έχω θέμα.
2: Όχι,
0: για να συζητήσουμε
2: το βοηθαλίδι και τα ίδια με το
0: αντιλόγιο,
2: θα πει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω. Πότε είπες ότι είναι 22 του μήνα.
0: Η Νέα Ζηλανδία.
2: Νιου Ζήλανδ.
0: Νιου Ζήλανδ. Η ομάδα σας.
2: Πότε είναι 11.
0: Δώστε μου μισό λεπτάκι.
2: 11 ή 22. Πάλι 4 η ώρα. Είχατε μια εναυτή, 4 η ώρα.
0: Αφού εσείς μου είπατε ότι σας βολεύει αυτή η ώρα, κύριε Γιώργο. Ξημερώματα 22 Ιουνίου, 4 τα ξημερώματα.
2: Ωραία, βάζω στην κίνη και τα βλέπω. Εν τω μεταξύ, όταν θα γίνει και ένα ωραίο παιχνίδι και θα πάρω εγώ την άλλη μέρα από την Ιδέα, την Ισλανδία τι έκανε, που με κοροϊδεύατε ότι δεν έχει καλή ομάδα και θα τερματίσει μεταξύ αυτών και εσύ ότι θα πάρει ένα βαθμό.
0: Εγώ λέω ότι η Μάξ θα πάρει ένα βαθμό σε επόμενα δύο παιχνίδια.
2: Δεν θα έχει δει κανένας στις 4 ώρα, γιατί κανείς δεν βλέπει στις 4 ώρα και θα μπορεί πια η Ισλανδία μόνο. Και δεν θα έχουν δει το παιχνίδι που περιμένω να βγάλει μάτια σε κάποια στιγμή.
0: Θα κάτσω να ξενυχτήσω, κύριε Γιώργο, εκείνη τη μέρα για να συζητήσουμε την επόμενη μέρα μαζί.
2: Εσύ ο ξενιστάς θα δούμε την τέτοια ώρα, δεν θα ξενιστήσει.
0: Τι να κάνω, ναι, παιδί είμαι, κύριε Γιώργο.
2: Και καλά κάνεις, εντάξει. Ναι. Λοιπόν,
0: έγινε, κύριε Γιώργο. Ναι.
2: Χάρη, βλέπω σε έχουν στριμώξει στην άκρη, δεν σ' ακούω, τι έγινε.
0: Βγαίνει ο Χάρη, βγαίνει. Τώρα τελείωσε η σεζόν, πρέπει να πάρει λίγο ανάσες, έτσι κάνουν. Να τελειώσει η σεζόν, οπότε θα επανέλθει.
2: Ο Χάρη μια χαρά είναι, έτσι και του μη στο μυαλό τίποτα περί τέτοια, περί υπέρων και παραχωρήσεων και τα λοιπά. Μην ρίξουμε το πιτή τώρα, είναι και εκπομπή έτσι.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό.
2: Γεια
0: σας, καλά, γεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρέα.
3: Τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ.
3: Είδες, τώρα ήθελα και δεν με αφήνουν τώρα. Είδες, τι ήθελα να μιλήσω ήρεμα, θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος πάλι.
0: Ναι, θέλω λοιπόν να είσαι ήρεμος.
3: Ένας Βασίλης που βγήκε εκεί πέρα και λέγε κάτι τρελά πράγματα, κάτι παραμύθια που πουλάγε. Να το απαντήσω εγώ τώρα. Δεν μου λες ο Λιόλιος πόσα χρόνια είναι.
0: Oh.
3: Ο Λιόλιος που είναι εκεί πέρα.
0: Ο Λιόλιος είναι τώρα μια τετραετία, ναι. Πενταετία.
3: Πενταετία. Γιατί λένε για τα τελευταία δύο χρόνια λένε όμως για το σύστημα. Άρα τα τρία προηγούμενα ήταν εντάξει, έτσι.
0: Εντάξει, υπήρχαν κάποια παράπονα, αλλά τις πρώτες χρονιές επειδή δεν είχε και ο Παναθηναϊκός καλή ομάδα.
3: Ήταν όλα ωραία, ήταν έτσι.
0: Υπήρχε παράπονο. Υπήρχαν παράπονα. Τότε για τον τέταρτο τελικό και υπήρχαν παράπονα και από τον Ολυμπιακό για ένα-δύο τελικούς.
3: Το σύστημα δεν το αφήνε τότε. Πώς πήραν το πρωτάθλημα από 2-0-3-2 δεν το πήγαν και πήραν πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
3: Τότε το σύστημα γιατί τότε του άφησε να το πάρουν.
0: Δεν έχω πάτησει.
3: Ενώ σε αντιφάλα δεν μου λες, έχεις να γίνει 4 αγώνες, 2 διαιτητές να διατεύουν συνεχόμενα μια μάνα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, άλλο παραμύθι τώρα. Είπε ο προπονητής ο Ταμάν, λέει ότι πήγε ο Τζονς, μπήκε στα αποδυτήρια, λέει και χτύπησε τον Αν. Άλλο ψέμα κι αυτό.
0: Εντάξει, τα βίντεο τα είδαμε, Αντρέα, είδαμε όλοι τι έγινε.
3: Λοιπόν, ο Αν το άγιο παιδί, έτσι, και για μένα ο Τζονς είναι κατακριτέος. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ναι.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, Αντρέα, να συζητήσουμε ή να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε κάποιον. Και οι δύο έχουν τις ευθύνες τους και οι δύο ενέργειες είναι κατακτητές.
3: Αυτό το τον έστω έξω το Βεζέκο που του ρίξε την αγωνία στον Παπα-Νικολάου, την είδες που του ρίξε.
0: Ναι, έκανε μια κίνηση, ο Νάν εκεί έκανε το φάουλ, ναι.
3: Με το Φουρνί εκεί πέρα θα του κάνει μεγάλη ζημιά τότε που του...
0: Πέρσι λες.
3: Στο Άκα.
0: Εντάξει, έχει κάνει ο Ναν, εμπλέκεται σε αρκετές περιπτώσεις. Η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά άλλο το γήπεδο και άλλο έξω το γήπεδο. Έχουμε δει και ποδοσφαιριστές που μέσα στο γήπεδο μπορεί να ήταν πιο σκληροί και βρώμικοι παίχτες ή και μπασκετμπολίστες το ίδιο και γενικότερα σε όλα τα αθλήματα που έχουν επαφή. Και έξω το γήπεδο είναι τα καλύτερα παιδιά. Αλλά λοιπόν, αυτό που είναι κατακριτέο ειδικά είναι έξω το γήπεδο, ναι.
3: Ο Λεσόρ, ναι. Έρχονταν στο σεφ με τη θύρα 13 που φοράει την πλούσα.
0: Ναι.
3: Του δώσε τι δουλειά έχει πάρει εκεί πέρα να μπει από τον πάγκο και να πάνε να σκίσει τη φανέλα. Αποβλήθηκε, όχι.
0: Πιανού, του Ντόρσε.
3: Ναι. Του σκίσει τη φανέλα. Στα αποδυτήρια εκεί πέρα που πήγαν του συγκατάγαν, τι ήταν εκεί πέρα που πήγαινε και με αστυνομικού έσπρωγαν για να βρει τον Τζον να το χτυπήσει τον ήρθε. Έγινε, πού το έδειξε εκεί πέρα,
0: ναι.
3: Στα αποδυτήρια.
0: Είναι τσαμπούκα ο Λεσόρ.
3: Ο άλλος ο Νάν τι είχε κάνει στη Βαλένθια. Που έδειξε τα στον Ολυμπιακό που είχε έρθει. Τι χειρόνισε έκανε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το Άγιο Παιδί. Λοιπόν, και να μην μιλάνε για διατησία, έτσι, γιατί μας έχουν πρίξει εκεί πέρα. Μια χαρά ήταν η διατησία. Ο καλύτερος κέρδης, εγώ που είμαι υγιής Παναθηναϊκός, εγώ που μιλάω και αυτά μου λένε άξιο τον Παναθηναϊκός, να κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και λίγο θέλω να μιλήσω για Μουντιάλ τώρα. Και λίγο για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Πήραμε ένα Μαφαίο.
0: Ο Μαφαίο, ναι, έρχεται σήμερα το απόγευμα. Αυτός είναι πάρα, πολύ, είναι πάρα πολύ καλός στο πίσω κομμάτι, στα αμυντικά καθήκοντα. Επιθετικά είναι οκ. Okay. Δεν είναι πολύ καλός, αλλά δεν είναι και άσχημος. Είναι οκ. Okay, επιθετικά, πολύ καλός αμυντικά. Αυτό λέει το βιογραφικό του μέχρι στιγμής. Βέβαια, παίζει και σε ομάδες μικρομεσαίες της Ισπανίας, όπου καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλος ο τρόπος παιχνιδιού εκεί και άλλος ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού, ειδικά στην Ελλάδα.
3: Βλέπω να παίρνουμε πάλι παίχτες από δύο κατηγορίες και δανεικούς και τέτοιο, από ό,τι βλέπω πάλι τα ίδια να έχουμε. Τα σπάλμας και. Για να δώσει συνέχεια να δούμε.
0: Θα τα δούμε. Εντάξει, ισπανική λοιπόν, αγορά είναι αυτή που σχεδίζει
3: το Ολυμπιακό. Κάτι για το Μουντιάλ, εμένα.
0: Ναι.
3: Το Μέση, ρε παιδιά, τώρα με την Αλγερία, τώρα μην το κάνουμε. Γιατί έβαλε τρία γκολ. Εντάξει, την Αλγερία έπεσε. Πιο μετά θα δούμε τι θα κάνει η Αλγερία.
0: Η Αλγερία είναι καλή ομάδα, να ξέρει πάντω, Ανδρέα. Το λέω, έχει μέσα παίχτες όπου είναι παίχτες αξίας. Είναι καλή ομάδα. Μην είναι, βλέπουμε Αλγερία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά για τι αφρικανικέ ομάδε.
3: Έχει πάρει έτσι κι αλλιώ, δεν μπορεί να το πάρει η Αργεντινή. Και έχει πάρει και δύο πέτσινα Μουντιάλ, το 86 και με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα. Και το πάλι με το 78 με τη Φούντα που έκατσε και χάσει το Περού 6-0 για να περάσει. Και δεν πέρασε η Βραζιλία, και πέρασε η Αργεντινή.
0: Βραζιλία είσαι, Ανδρέα.
3: Μια ζωή, Βραζιλία, 10.
0: Αρέσει.
3: Τι γελάς το 78 το ξέρουμε, ρε παιδιά. Υπάρχουν και δηλώσεις τώρα.
0: Περίμενα να μου πεις και το προηγούμενο Μουντιάλ, να το κάνουμε ακόμα πιο.
3: Τι προηγούμενο.
0: Γιατί και στο προηγούμενο Μουντιάλ το 22 υπήρχαν παράπονα για τη διατησία και το Μέση κλπ.
3: Όχι, το προηγούμενο το πήρε απέναντι, εντάξει. Ήταν και άτυχη η Γαλλία, απέναντι, δεν είπα εγώ για τίποτα. Γιατί αυτά που λέω δεν είπα, ψέματα λέω. Με το χέρι του Θεού, μην Αγγλία.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς υπήρχε μια μεγάλη αδικία για την Αγγλία με το χέρι του Θεού, βέβαια.
3: Το 78 γιατί γέλασε. Εγώ είμαι και μεγάλος τώρα, είμαι 57, δεν είμαι κασπιτσίρικας.
0: Ναι.
3: Το 78 με το Βιντέλα.
0: Όχι, για το Βραζιλία γέλασε ότι καλά κάνεις. Και εμένα μου αρέσει η Βραζιλία, δεν είπα. Δεν γέλασα ειρωνικά.
3: Όχι, εντάξει, σε ξέρω εγώ ότι είσαι πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, εντάξει, η Βραζιλία από το 2002 παιδί και μετά, εντάξει, δεν έχει παρουσιάσει. Και εμένα δεν μου αρέσει τώρα με προπονητή.
0: Εντάξει, νομίζω πάντως, Ανδρέα, νομίζω πως ο Αντσελότη μπορεί να τη στρώσει τη Βραζιλία, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι πως είναι οι Βραζιλιάνοι κλπ. Θέλουν μια προσωπικότητα να μπορεί να τους μαζέψει, να σου το πω κάπως έτσι. Πιστεύω ότι ο Αντσελότη, εγώ πιστεύω πολύ στον Αντσελότη και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό με τη Βραζιλία, παρά το γεγονός ότι στην Πρεμιέρα δεν τρίψαμε και τα μάτια μας. Αλλά ήταν και το Μαρόκο μια πολύ καλή ομάδα, έτσι, και είναι πολύ καλή ομάδα.
3: Και εμένα και εμάς και η Ιορδανία μου άρεσε, παρότι πέχασε.
0: Δεν το είδα το πρωί, δεν το είδα το πρωί.
3: Δεν το είδα. Πολύ καλή, έχασε ευκαιρίες. Και η Σενεγάλη, ήταν τυχερή η Γαλλία από το μικρόνομο τη Σενεγάλη.
0: Η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα, εντάξει, είναι και πρωταθλήτρια Αφρικής. Είναι καλή ομάδα με παίχτες μέσα.
3: Θα σου πω ένα αυτό και να κλείσω. Εγώ δεν περίμενα την Ισπανία με το πρόσωπο ακροτήριο τώρα.
0: Νομίζω ότι δεν το περίμενε κανένας, Ανδρέα. Πραγματικά μια θλιβερή Ισπανία.
3: Πρώτη φορά στη Μουντιάλ και πάει αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, ακόμα αρχή να δούμε στη συνέχεια.
0: Θα δούμε στην πορεία. Και η Αργεντινή πριν 4 χρόνια έχασε, 3,5 χρόνια έχασε τον πρώτο μάτς και στη συνέχεια πήρε το Μουντιάλ, έτσι. Οπότε θα δούμε. Έχει δρόμο.
3: Ένα τελευταίο και να κλείσω.
0: Πες μου γρήγορα.
3: Ναι. Η τρίλεπτη διακοπή που γίνεται για το.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει καθόλου. Ειδικά στα μάτς που δεν έχει ζέστη. Ακριβώς. Λοιπόν, ειδικά στα μάτς που δεν υπάρχει λόγος είναι νομίζω τραγικό.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα, καλή συνέχεια. Καταλαβαίνουμε πως αυτή η τρίλεπτη διακοπή πάντως έχει να κάνει και με τα διαλύματα και την εμπορικότητα γενικότερα του Μουντιάλ. Δυστυχώς να γίνουν σε παιχνίδια που έχει 35 βαθμούς, το καταλαβαίνω. Να γίνει σε παιχνίδια που είναι τέλειες οι συνθήκες και εκεί που πάει λίγο το μάτς αποκτήσει ρυθμό, ξαφνικά υπάρχει τρίλεπτη διακοπή. Νομίζω ότι δεν αρέσει και σε πολλούς. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με πάνω από νερά και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Υπάρχει από την Ουγγαρία είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί η ρεβάνς του ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Τριφυλλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εκστάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ. Τις επόμενες ημέρες ξεκαθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάπες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σκάλιαρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ. Ο νικητής του ζευγαριού, Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλούζ, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα. Στις 23 Ιουλίου, εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτ για αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στις 7 παρατέταρτο αναμένεται η άφηξη του Πάμπλο Μαφέου στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας για 3+1 έτη με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης, Άντρια Πεντρόσα, ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκράτς, Χαρτς και Ναϊμέγκερ είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Η ΕΟΚ είναι αντίθετη με το ενδεχόμενο αύξηση των ξένων που θα παίζουν στο πρωτάθλημα από 6 σε 7. MVP της σεζόν στην EuroLeague από την Ένωση Παιχτών αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στον Παναθηναϊκό σε πρώτο πλάνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕ ΑΕΛ έδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτης Αχιλέα Νταβέλη κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. «Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση», αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Έζρα Μανιών. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 Γκάνα-Παναμά και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου διεθνούς Πορτογάλου μέσου Μπερνάντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλια μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
3: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Καλώς το Γιάννη.
1: Ακούμε καλά σήμερα, ε.
0: Σήμερα ακούσε μια χαρά προχθές. Δεν τα βρήκαμε τελικά.
1: Δεν τα βρήκαμε. Εγώ άκουγα ότι μιλούσες και έλεγες μου ότι δεν μ' ακούς.
0: Ναι. Εγώ άκουγα εσένα, σ' άκουγα κανονικά, αλλά εσύ δεν μ' ακούς. Δεν μ'
1: ακούς. Α, εγώ δεν σ' άκουγα. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, μια χαρά σήμερα. Σε καμπάνα, δυνατός ο ήχος πολλά. Θέλουμε να είμαστε τώρα έτσι καλοκαίρι, να μην πέρασαν οι τελικοί. Εγώ δεν βγήκα στον αέρα, αφού δεν τα κατάφερα και προχτές, για να πω ότι πανηγύρισα, ότι ονειρική χρονιά για τα Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Και θέλουμε να αγιάσουμε και μας αφήνουν οι Παναθηναϊκοί, αδερφέ. Δηλαδή τόση απαξίωση, τόση προσπάθεια μάλλον, όχι απαξίωση, τόση προσπάθεια για να μειώσουν τις δύο επιτυχίες του Ολυμπιακού. Και ο Βασίλης από τα Γιώσα, από που ήταν. Αμπελόκηπους. Απίστευτη ρε αδελφέ. Δηλαδή, σήμερα λέει τώρα στις ειδήσεις ο MVP λέει της χρονιάς από τους παίκτες.
0: Ο Βεζέγκοφ, οι παίκτες ψήφισαν τον Βεζέγκοφ, ναι.
1: Οι παίκτες ψήφισαν τον Βεζέγκοφ. Δηλαδή οι παίκτες δεν καταλαβαίνουν από διαιτησία και βλέπουν ότι ο Βεζέγκοφ κάνει φλόπινγκ, ας πούμε. Που τον έχουν ονομάσει Φλοπέγκοφ και διάφορες Βολέγκοφ και διάφορες άλλες αηδίες. Ξέρεις, είναι εκνευριστικό που τη μια και από την άλλη γελάς όμως. Διότι εντάξει, βλέπεις τους ότι τελικά πήραξε τους πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε. Πάρα πολύ, πολύ περισσότερο. Ακόμα και ο Γιούλ, ακόμα και στη Ρεάλ. Μπορεί στην αρχή να είχαν πει κάτι, αλλά μετά ηρέμησαν, αποδέχτηκαν και είπαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά.
0: Κανονικά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιος να αμφιβάλλει γι' αυτό, ρε εσύ, Γιάννη. Και το λέω αυτό γιατί η κατάκτηση φετινή της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό ήταν η πιο επιβλητική. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί για πρώτη φορά η ομάδα η οποία τερματίζει στην πρώτη θέση κανονικής διάρκειας κάνει σκούπα στα play-off, άνετα κιόλας, δηλαδή 20 πλάς πόντους σε κάθε παιχνίδι και κερδίζει ναι, ναι. Και τα δύο παιχνίδια στο τελικό, ειδικά τον ημιτελικό με σχετική άνεση κιόλας. Δεν νομίζω κανένα θα έπρεπε να υπάρχει αμφιβολία έτσι. Να σου έλεγα ότι ήταν κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν κοντά στον Ολυμπιακό, κρύφτηκε στο πόντο κάποιο παιχνίδι με κάποιο σφύριγμα ή πάει λέγοντας, θα σου έλεγα άντε να το συζητήσουμε. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να συζητήσουμε πάνω
1: σε αυτό. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε. Εντάξει, άρα έχω δίκιο που λέω ότι τους ενόχλησε πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε, από όσο περιμέναμε. Και στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, και στα τρία μάτια διάφορα, είχε φτάσει πάνω από 15, ρε Θέμη. Και στα τρία μάτια
0: διάφορα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα χάρισμα συσταγωγικά, πάντα να χάνει τις διαφορές τις οποίες παίρνει. Έτσι.
1: Απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, ο τελικός μπορούσε να πάνω από 20. Αν πρόσεχαν λίγο εκεί που πήγαινε η διαφορά 59-39 στους 20 πόντους, εντάξει, οκ, παίζει και ο άλλος.
0: 40 λεπτά είναι ο αγώνας.
1: Ακριβώς, είναι 40 λεπτά, παίζει και ο άλλος. Μπήκαν τους κάποια σούτε, κατάφεραν, μείωσαν, έφτασαν, αλλά και ούτε πέρασαν μπροστά, ούτε καν ισοφάρισαν. Εντάξει, οκ, εγώ πιστεύω ότι, όπως είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως, η υγιής, που δεν μου άρεσε τούτη έκφραση. Εμένα αρέσκουν μου και οι άρρωστοι, αλλά να είσαι άρρωστος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αεκτής, αλλά να μην τυφλώνεσαι όμως. Εγώ γουστάρω οπαδούς, αρέσκουν μου οι οπαδοί. Αλλά να λες όμως, τόσο, και εγώ το 24, ένα λεπτό ρε Θέμη, μια στιγμή τώρα θυμήθηκα κάτι. Το 24, ο Παναθηναϊκός είχε να αποκλείσει τη Μακάμπη 3-2 το 5ο Μάτσο.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πόσες ήταν οι βολές.
0: Ήταν 35-10.
1: 36-6.
0: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι.
1: 36-6. Και βγήκε ο Κάτας μετά και έκανε παράπονο. Τούτο πράγμα δεν το άκουσα από έναν Παναθηναϊκό να το αναφέρει μία φορά. Μία φορά. Μόνο για τις βολές του Ολυμπιακού ασχολούνται. 36-6 σε μάτς που ήταν οριακό.
0: Ναι, πάντως εγώ έχω πει ότι και για την Ευρωλίγα του Παναθηναϊκού πήγε στο Final Four, τους άρρωσε όλους, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει ούτε και να συζητάμε
1: κάτι. Ναι,
0: καταλαβαίνω πως το λες ότι να λέμε και τις δύο πλευρές και να λέμε το πώς έχουν τα πράγματα.
1: Μα δεν διαφωνώ. Ναι. Απλώς όμως εγώ πιστεύω, η άποψη δική μου έτσι για να μειώσω και εγώ λίγο την Ευρωλίγα τους πριν δύο χρόνια, ότι δεν τους επεριμένει κανένας, υποτιμήσαν τον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό όχι, πιστεύω.
0: Ναι, είναι πρόβλημα των άλλων ομάδων όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν σου είπα εγώ. Απλώς δεν τον περίμενε. Κανένας δεν τον περίμενε τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν τον περίμενε να... μέσα σε μια χρονιά, αλλά να... το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη, για να το ξαναπώ μία ακόμα. Το να προσπαθούμε να μειώσουμε την επιτυχία της αντίπαλης ομάδας ούτε θα μας κάνει να αγαπήσουμε περισσότερο τη δική
1: τίποτα,
0: μας ομάδα.
1: Ρε, ούτε τίποτα, θα, σωστό, συμφωνώ.
0: Ούτε θα μεγαλώσει την όποια επιτυχία της δική μας
1: ομάδας. Ναι, μα εγώ δεν άκουσα κανέναν τότε να προσπαθεί να μειώσει την επιτυχία
0: του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν, καταλάβες. Υπήρχαν, Γιάννη, υπήρχαν.
1: Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν, μπορεί να μην τα θυμάμαι εγώ και το τελευταίο. Τότε το 24 δεν απατώμε ήταν που χάσαμε το πρωτάθλημα από 0-2-3-2.
0: Την ίδια χρονιά που έχει πάρει η Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον Ολυμπιακό από 0-2-3-2, ναι.
1: Μπράβο, εκείνη τη χρονιά δεν κάνω λάθος, εντάξει δεν μπορώ να ψάξω να τα βρω. Αλλά δεν κάνω λάθος, είχε βγει ο Γιαννακόπουλος και έλεγε θα τους τελειώσουμε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε βγει, πρέπει να είναι σε εκείνη τη συγκυρία.
0: Δεν θυμάμαι, ήταν πέρσι σίγουρα που ο Γιαννακόπουλος έλεγε, έκανε τέτοιες δηλώσεις και είχε πάει και σε προπόνηση του Παναθηναϊκού και είχε πει ότι κάτι πέρα το 3-0 είναι μη αποδεκτό

0: πάρει μόνο τα Super Cup και ένα κύπελο.
1: Δεν είχε, και ένα κύπελο.
0: Ναι, δεν είχε πάρει. Είχε στην Ευρωλίγκα, είχε τα συνεχόμενες αποτυχίες στα Final Four, όπου μετρούσε αποκλεισμούς. Είχε χάσει το πρωτάθλημα του 24 με τον τρόπο που το είχε χάσει από 0-2-3-2. Στο πρωτάθλημα του 25 πέρσι έκανε μία ήττα στο πρώτο αγώνα, στο πρώτο τελικό, με κάτω τα χέρια.
1: Πολύ άσχημη εμφάνιση.
0: Ναι, δεν βλέπονταν Ολυμπιακός. Κανιά 15 από είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και τότε είχε μπει τεράστια πίεση στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, μπράβο. Σε επιδεσμιώσεις του Γιαννακόπουλου θυμούμαι που έλεγαν ότι συσπηρώθηκε η ομάδα, αντέδρασε και το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Αυτό έγινε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όπως και ο κόσμος συσπηρώθηκε με την ομάδα του Ολυμπιακού πέρσι.
1: Ακριβώς.
0: Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Ολυμπιακός ήταν σε μια κατάσταση, κάποιοι είχαν συμφωνήσει με άλλες ομάδες, κάποιοι άλλοι δεν έπαιζαν λόγω των τραυματισμών, με απουσίες πολλές. Μπαρτζόκα φύγε γιατί δεν κάνεις, φτάνει στη βγή και δεν
1: είσαι λούζερ.
0: Δεν μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό ακόμα και πέρσι 0-2-3-2 και πάει λέγοντας. Αυτά ακούγαμε πέρσι από τους τελικούς.
1: Αυτό που θέλω να καταλήξω σε τελειώνω είναι ότι εγώ χάρηκα, εννοείται χάρηκα την Ευρωλίγκα για αυτήν και καθ' αυτήν την Ευρωλίγκα. Χάρηκα το πρωτάθλημα, αλλά παραπάνω χάρηκα για το καλό της ομάδας. Πρόσεξε, όχι ότι είμαι προσωπολάτης, για το καλό της ομάδας ότι με αυτές τις επιτυχίες παρέμεινε ο Μπαρτζόκας. Παρέμεινε ο Μπαρτζόκας, έκλεισε τριετές συμβόλαιο. Και παραμένει ο Μπαρτζόκας που είναι μια εγγύηση ότι του χρόνου πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, πάλι στο Final Four θα είμαστε. Αυτά.
0: Έγινε, να σου πω, σε καλά. Ναι.
1: Το demand δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει.
1: Δουλεύει. Αφού μπαίνω Ελλάδα FM και μου βγάζει δεν υπάρχει τέτοιο site. Άλλαξε τίποτε το πρέπει να βάλω Ιντερνετ εν Ελλάδα FM.
0: Νομίζω αν πατήσεις on demand Ελλάδα Sports θα το βγάλει. Βέβαια ή 943 Ιντερνετ Sports. Ψάξω λίγο με on demand.
1: Ψάχνω το.
0: Ή μπες στο Facebook του σταθμού στο 943 Sports. Και υπάρχουν κοινοποιημένα και κοίτα on demand. Δηλαδή κάθε φορά που ανεβαίνει μια εκπομπή ανεβαίνει και στο Facebook ότι μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή on demand.
1: Εντάξει. Να χαιρετήσω γιατί η φίλη μας επανήλθε η αποστολή από
0: την... Ναι, όλα καλά, όλα καλά.
1: Εντάξει, όλα καλά, χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές.
0: Να
1: είσαι καλά, ρε Θεμή, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, πάμε που πάνε η γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαιρετέ.
2: Νίκος, χρόνια πολλά κιόλας.
0: Γεια σου Νίκος, ευχαριστώ πολύ Νίκο.
2: Τα 24, 25.
0: Έγινε 25.
2: Άντε, να τα κατοστήσατε, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ Νίκο, να είσαι καλά.
2: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες στην Κύπρο τώρα. Πολύ μου αρέσει και ο τρόπος που τα λέει, γιατί είναι και πιο σοβαρός από μένα και από διάφορους Ολυμπιακούς και πιο εγκρατής θα πω.
0: Εγκρατής, ναι, θα συμφωνήσω στο.
2: Ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο εγκρατής, θα είμαι λίγο πιο καυστικός. Θα πω κάποια πράγματα, αν γίνεται, στο συζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων, δεν θα βρίσω, απλά θα είναι λίγο μονόλογος.
0: Ναι, σ' αφήνω το μονόλογο, μην βρίσεις, μην προσβάλλεις, σ' αφήνω να πεις ότι άλλο θες. Ναι.
2: Όσο πρόσβαλε και ο τέλος πάντων που μίλησε πριν από τους αμπελόκηπους που πήρε, απαντήσεις είναι για όλα. Αυτά που είπε θα τα γυρίσω πίσω, δηλαδή δεν θα βρίσω. Αυτά που είπε ακριβώς.
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, για αυτόν που ευχήθηκε τάφο σε μικρό παιδί, εγώ τα έχω και γραμμένα πολλά για να μην τα ξεχνάω. Για αυτόν που έλεγε ότι θα την κόρη του αντίπαλου Προέδρου. Τριγκάκι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Για αυτόν που δεν σέβεται τη χώρα που τον φιλοξενεί, επέβαλε στους οπαδούς του ίδιου του Παναθηναϊκού να κατεβάσουν πανό στην Κύπρο και τους έβρισε κιόλας. Και τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αποκαλώντας τους μπάθαρδους. Για αυτόν που δεν σεβάστηκε τον Παντεσπάνη, που έτρωγε στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, και έβγαλε τη στιγμή της χαράς του χολή στο χέρι που τον τάιζε. Για αυτόν που τα έσπαγαν για να μην φάνε 50, γιατί έβαλε κι άλλους για να τα κάνουν αυτά. Τον συγχώρεσαν αυτόν που τους έβαλε τότε τις κουκούλες εκεί που έλεγε θα τους τις βάλει και τους έβριζε. Για όλα αυτά τα τοξικά πρωτοσέλιδα site, αναρτήσεις site και για τη δολοφονία χαρακτήρων του Μπαρτζόκα και πολλών άλλων από το βόθρο το γνωστό του διαδικτύου. Για τον Φάρο 25 χρόνων, τα non-call, τον τρίτο τελικό του 10, σπυροβολισμούς με αροβόλα σε Αργυρόπουλους, τη φωτοβολίδα στο Χάινς, για τα ντόπινγκ της καταγγελίας του Γιαννούλη, για το ρεκόρ των βολών στους τελικούς του 2000 και του 2007, τον Τιφαλά, τον δηλωμένο αιώνιο Βάζελο Μποντιρόγκα, την τιμωρία για παραποιημένα οικονομικά στοιχεία, τα χάρτινα πρωταθλήματα, τα stories για τα φατούρα στο Μωραΐτη.

0: Γιατί για τα άλλα που έλεγε ότι θα σας αγοράσω και θα σας κάνω παράτιμα, μέχρι που θα σας πάρω και τον Μπίτες και θα σας στείλω δανεικό στο Μαρούσι, για την αλαζονία του, για την τοξικότητά του. Και άλλοι βγάζουν στη μέρα τον ίδιο του τον πρόεδρο. Άλλοι λένε ότι έχουν μια Φραγκόπολη παράγκα σε Πανευρωπαϊκή Λίγκα με πρόεδρο τον Μποντιρόγκα. Άλλοι λένε ότι ήταν προαποφασισμένο να το πάρει ο Ολυμπιακός, η ομάδα που κέρδισε τον Πανευρωπαϊκό Σεβασμό και διέλυσε όλα τα κοντέρ φέτος. Έτσι, πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος στο σύστημα αξιολόγησης, πρώτος σε assist, πρώτος scorer, με MVP, με πρώτο rebounder, πρώτος στα τρίποντα, με δύο παίκτες στην καλύτερη πεντάδα, με σκούπα στα playoff και ρεκόρ διαφορών. Έτσι, στο Final Four δεν το σχολιάζω. Κοίτα τι σηκωθαντούν τώρα, έτσι. Ό,τι κάνουν μια ζωή στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό που τους έριχνε 30 και 40 βαθμούς στο κεφάλι.
1: Ναι, για όλα, Νίκο, για όλα αυτά έχω μόνο μια ένσταση για αυτό που είπες στην αρχή, ότι με την κόρη του Προέδρου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν βίντεο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον. Είχε πάει και στον αθλητικό εισαγγελέα, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οπότε εγώ αυτό οφείλω να πω, Νίκο, το καταλαβαίνω.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου τέλος πάντων. Γιατί το είδα το βίντεο. Αν δεν το βλέπα, θα σου πει.
1: Και εγώ το έχω το βίντεο, ναι.
0: Αλλά ένας θα έλεγε πέρσι και πριν το Αμπουντάμπι, αγορασμένο, τιμοκαταλόγη, ο νικητής έχει αποφασιστεί κτλ. Και πήγε κουβά. Έτσι. Είναι άρρωστα μυαλά και όσα ζουν φέτος τους αξίζουν. Δεν τους πείραξε πάντως να πάρουν το Final Four και να επενδύσουν το μεγάλο μπάτζετ της ιστορίας τους σε κάτι προαποφασισμένο πάντως. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Νομίζω ότι η λογική, Νίκο, λέει αυτό έτσι. Τώρα για να πούμε τα πράγματα πως έχουν. Άμα ήταν προαποφασισμένο και το ήξερε όλος ο κόσμος καιρό πριν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Παναθηναϊκός να θέλει να πάρει το Final Four τότε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να μειώσουμε τις επιτυχίες των άλλων. Έτσι είναι ο αθλητισμός με επιτυχίες και αποτυχίες.
0: Το απόστημα 25 ετίας έχει σπάσει για τα καλά και έσπασε και μέσα στο ίδιο του στο σπίτι. Μέσα στο ίδιο του στο δηλητήριο πνιγήκανε. Εγώ αυτό λέω. Και καλό καλοκαίρι στη Μάρθα Βούρση του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό Θέμη μου και πάλι πολύχρονος.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Γερός και δυνατός.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι. Πάμε από πονή γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, ακούγομαι, φίλε Παλιούρα.
1: Να ακούγεσαι.
2: Ο Γιάννης από Πειραιά είναι.
1: Γεια σου, Γιάννη
2: από Πειραιά. Το Βασίλη από το Σαμπελόκηπος, όχι με βρεσίματα, αλλά με επιχειρήματα.
1: Ναι.
2: Πρώτα-πρώτα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν έχει τιμωρηθεί στην Ευρωλίγκα με αποβολές και με δισκαλυφία. Αντίθετα, ο Ναν έχει τιμωρηθεί γιατί είναι δίστροπος σαν χαρακτήρας. Έχω άδικο σε αυτό.
1: Και οι δύο έχουν μια. Ένα κάτι, ρε παιδί μου, και οι δύο υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις.
2: Μιλάω για το εδώ πρωτάθλημα.
1: Μιλάω γενικά, σαν χαρακτήρες και οι δύο. Ειδικά, δεν τα ξέρω τα παιδιά έξω τα γήπεδα. Τουλάχιστον στα γήπεδα έχουν δώσει τα δικαιώματά τους και οι δύο. Και ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Ναν.
2: Δεύτερον. Δεν μπορώ εγώ, λέει, να χρηματοδοτώ το γήπεδο του μπάσκετ των Αγγελόπουλων και των Ολυμπιακών. Δεν μου λες εγώ γιατί ένα γήπεδο που χρηματοδότησα του ΟΑΚΑ, το οποίο είναι 20 χρόνια μετά γενέστερο σαν γήπεδο από το ΣΕΦ, ή κάνω λάθος?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί ένα γήπεδο που χρηματοδότησα σαν φορολογούμενος πολίτης να το πάρει ο Παναθηναϊκός? Ναι. Δεν μπορώ να πω και εγώ αυτό το επιχείρημα, εσύ τι λες?
1: Εγώ αυτό που είχα πει και πριν καιρό και το ξαναπώ και τώρα είναι ότι καλά κάνουν και δόθηκαν τα γήπεδα στις ομάδες, όπως και στο Παναθηναϊκό, όπως και στον Ολυμπιακό. Αυτό που έγινε και ο Ολυμπιακός παίρνει τα χρήματα.
2: Είναι μεταγενέστερο σε γήπεδο και μεγάλη
1: πλειοψηφία. Είναι, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι επειδή ακριβώς αυτό που λέτε μεταγενέστερο και θα δοθούν κάποια χρήματα ουσιαστικά για να υπάρχουν ίση όροι ανάμεσα στις συμφωνίες
2: των Ολυμπιακών. Και για να σου τελειώσω, θα σου πω κάτι. Έχεις μία κόρη και ένα γιο. Στην κόρη δίνεις ένα διαμέρισμα της τελευταίας δεκαετίας με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και στο γιο δίνεις ένα διαμέρισμα 20 ετίας. Για να είσαι δίκαιος, τι πρέπει να κάνεις στο γιο?
1: Μια ανακαίνιση την 20 ετία.
2: Χρειάζεται ανακαίνιση, πρέπει να τον χρηματοδοτήσεις να κάνει ανακαίνιση, ναι ή όχι?
1: Όταν με θέλουμε να μιλήσουμε για το δίκαιο, ναι.
2: Λοιπόν, για δίκαιο μιλάμε. Εκτός αν κάποιοι έχουν συνθήσει να μην είναι δίκαια. Και που καταλήγω το φίλο μου του Βασίλη. Δεν χρειάζεται φανατισμός. Ο φανατισμός δημιουργεί με χρωματιστά γυαλιά, δημιουργεί παραμορφωτικό. Τα χρωματιστά γυαλιά στο φανατισμό και το υποστήριξη των ομάδων χωρίς σκέψη δημιουργεί παραμορφωτικές εικόνες. Ή κάνω λάθος?
1: Υπάρχουν, εντάξει. Δεν βλέπεις τα πράγματα τόσο καθαρά όσο θα έπρεπε.
2: Δεν τα βλέπεις καθαρά. Άμα φοράς πράσινα γυαλιά, τα δεις πράσινα. Άμα φοράς κόκκινα, τα δεις κόκκινα. Άμα φοράς κίτρινα, τα δεις κίτρινα.
1: Και πάει λέγοντας, ναι.
2: Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι. Εγώ πάντα έτσι είμαι, λίγο σου μιλάω και λέω πέντε πράγματα.
1: Να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε αρκετά αδιάβαστα. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας. Δυστυχώς θα στεναχωρήσω τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πιστεύουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι θα τους σώσει ο εξαφανισμένος ο Μπράντοβιτς, που από το 2017 είναι εξαφανισμένος, δηλαδή εδώ και 10 χρόνια. Δυστυχώς αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού θέλει ξύλωμα. Πρέπει να βρουν παίκτες καλύτεροι του Μοντέρ, του Μακιντάιρ, του Βόκαπ, του Ντόρσε και του Φουρνιέ. Επίσης, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη front line στην Ευρώπη. Έχουμε τον Μιλουτίνοφ, τον Τζόουνς, τον Χολ και αν ο Φαλ πάρει την υπηκότητα, τότε πρέπει να ο Παναθηναϊκός να ρίξει πάρα πολλά εκατομμύρια για να μας κοντράρει. Του χρόνου πάλι όλα θα τα πάρει ο θρύλος, λέει ο Θανάσης. Θανάση, όσον αφορά το ρόστερ, δεν συμφωνώ σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Όμως και ο Παναθηναϊκός έχει από ρόστερ με κάποιες πινελιές. Δεν θα έχει σε τίποτα να ζηλέψει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, στα γκάρτ έχει τέσσερις παιχταράδες, ο καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Νάν, ο οποίος είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ευρώπη. Ο Σλούκας, ο οποίος είναι ένας παίκτης ηγέτης, βέβαια περνάνε τα χρόνια και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια επιβάρυνση. Οπότε έρχονται και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γκραντ, ο οποίος μπορεί να μην έχει κάνει την καλύτερη του χρονιά, αλλά είναι ένας παίχτης που και στα κρίσιμα είναι εκεί, πάντα είναι εκεί, δεν κρύβεται και είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Θα πάρει ένα ακόμη γκάρντ ο Παναθηναϊκός, γιατί θα φύγει ο Σόρτς από ό,τι φαίνεται. Στο 3 έχει το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης για μένα, τον Τσεντί Οσμάν. Επίσης υπάρχει στο 4 η καλύτερη διάδα της Ευρώπης. Μιλάω για διάδα πάντα, ξαναλέω. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, είναι καλύτερη διάδα από power forward στην Ευρώπη. Και στο 5 ναι, έχει θέμα, γιατί ο Λεσόρ δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Ο Χόλμς δεν βγήκε και έγινε ό,τι έγινε και έφυγε στην μέση της χρονιάς. Οπότε θα κάνει και εκεί κάποια κίνηση ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλει ξύλωμα ο Παναθηναϊκός. Παίχτες έχει, προπονητή άλλαξε. Για μένα ήταν ξεκάθαρα η μεγαλύτερη ευθύνη του προπονητή τη φετινή σεζόν που είδαμε αυτή την εικόνα του Παναθηναϊκού. Παίχτες έχει πάτσο ο Παναθηναϊκός και με το παραπάνω. Ο Τζιμ λέει: Θεέ μου, σήμερα είσαι λίγο λάθος. Ούτε ο Φουρνιέ πήγε στο Γλέντι, ούτε ο Χολ και ούτε και οι δύο Αμερικανοί ακόμα. Πήγαν σε κλαμπ, δηλαδή φεύγουν όλοι. Όσο για την κάρτα στο μέση, αν είναι κόκκινη, πρέπει να βγει. Τι πάει να πει, καλά που δεν βγήκε, να δούμε χατρίκ. Δηλαδή να μην βγαίνει κανείς από τους παιχταράδες γιατί μπορεί να βάλουν γκολ. Λέει ο Τζιμ. Τζιμ, για το πρώτο κομμάτι, αρχικά για το Φουρνιέ και το Χολ, να σου πει αλήθεια, δεν το είχα δει. Σου μιλάω ειλικρινά. Πάντως, όπως και να έχει, ακόμα και αυτοί οι δύο, για μένα καλό θα ήταν να πήγαινα στο Γλέντι. Όσον αφορά. Και προφανώς δεν φεύγουν όλοι. Ούτε είπα ότι φεύγει ο Ντόρσεϊ επειδή δεν πήγε στο Γλέντι. Έτσι, καμία σχέση. Περισσότερο είπα για το δημοσίευμα αυτό του πατέρα του, όπου είπε ότι ο γιος μου δεν έχει συμβόλαιο κλπ. Παρά για το Γλέντι. Όσον αφορά για την κάρτα, είπα ότι είναι κόκκινη κάρτα και θεωρώ ότι ο διαιτητής, αν δεν ήταν ο Μέση και ήταν κάποιο άλλο, θα έδινε πολύ πιο εύκολα αυτή την κόκκινη κάρτα. Όχι ότι δεν είναι το σωστό, απλά θεωρώ ότι έτσι είναι τα πράγματα, όπως και τα είδαμε χθες, γιατί είδαμε ότι δεν έδωσε την κόκκινη κάρτα στο Μέση. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι αν ήταν κάποιο άλλο και έκανε το μαρκάρισμα αυτό στο Μέση, δεν θα έπαιρνε κόκκινη κάρτα? Εγώ πιστεύω ότι την έπαιρνε. Δυστυχώς θα την έπαιρνε. Όχι δυστυχώς επειδή θα έπαιρνε κόκκινη κάρτα, δυστυχώς επειδή δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Νομίζω έγινα σαφής. Και προφανώς συμφωνώ ότι θα έπρεπε να βγει. Και ξαναλέω ότι, σαν φίλαθλος του ποδοσφαίρου, ευτυχώς δεν αποβλήθηκε ο Μέση γιατί είδαμε το χατρίκ. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό έτσι. Το ξεκαθάρισε και πριν, Τζιμ. Τι αφήνεις και λένε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι μαζί σε Blender, αφού δεν ξέρει γιατί τον αφήνεις στο Βασίλη, λέω. Θα την κάνει την εκπομπή κούκι. Έγινε λίγο κούκι η εκπομπή, η αλήθεια είναι. Δεν το περίμενα από την αλήθεια τώρα που έχουν περάσει και ημέρες να. Νομίζω θα έχουμε ηρεμήσει λίγο. Ο Νίκος λέει κλείστον. Πριν είναι το μήνυμα αυτό. Ο Ντίο λέει: Πολύχρονος αγορίνα με υγεία πάνω απ' όλα. Επιτυχίες θα έχεις γιατί είσαι αυθεντικός και το μέλλον είναι όλο δικό σου. Καλή εκπομπή και χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές. Ντίο μου, σε ευχαριστώ πολύ, φιλέ. Να είσαι πάντα καλά και σε σένα τα καλύτερα, εύχομαι. Ο Μπιλ Μπαϊτάξ έχει στείλει ένα βίντεο. Μόλις έπιασα. Ναι, έχει πιάσει εδώ ένα. Ναι, αστακός είναι αυτό ο Μπιλμπαϊτάξ. Για βοήθησέ μας λίγο. Γιατί δεν καταλαβαίνω το βίντεο έτσι όπως είναι. Πάντως, όπως και να έχει, βαθιά στο Κορινθιακό. Λέει: Πολύχρονος Θεμάκος. Ευχαριστώ πολύ, Μπιλ. Και διαφώτισέ μας και λίγο με το τι είναι αυτό που το οποίο έπιασε ακριβώς. Ο Διαμαντής λέει: Θέμη, καλησπέρα. Φίλε, χρόνια υγεία και. Χρόνια πολλά, υγεία και επιτυχίες, λέει ο Διαμαντής. Διαμαντή μου, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στην επόμενη γραμμή και θα περιμένει και λίγο για τις διαφημίσεις. Για πάμε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Θέμη, ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: να σου ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, πολύχρονος, υγεία, γερός, δυνατός και επιτυχία στην προσωπική σου και επαγγελματική σου ζωή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να σε πάω καλά.
3: Λοιπόν,
1: να σου πω ότι έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, θα πάμε στις διαφημίσεις μετά και θα επανέλθουμε. Είναι μικρές διαφημίσεις, εντάξει.
3: Ωραία, την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του σταθμού, στο Στελεχειακό Δυναμικό. Απλώς θα κάνω ένα μικρό πρόλογο και θα θέλω την ανάλυση σου.
1: Γιώργο, θα πάμε μετά τις διαφημίσεις γιατί έχουμε 15 δευτερόλεπτα να είμαστε άνετοι. Εντάξει, πάμε διαφημίσεις. Σε ούτε 3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
4: Intervet Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
4: 9.43 Intervet Sports.
9: Η ώρα είναι 4.30.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε και πάλι στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
3: Λοιπόν, θέλω και εγώ, φίλε Θέμη, να στείλω ένα μήνυμα σε αυτόν τον οπαδό του Παναθηναϊκού από τους Αμπελόκηπους. Εμένα προσωπικά, φίλε, από τους Αμπελόκηπους, με διασκεδάζεις να συνεχίσεις έτσι εσύ και οι όμοιοι σου. Κάθε μέρα με διασκεδάζεις. Και θα έλεγα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, θα τους συνιστούσα να μην τσιμπάνε. Αφήστε τους ρε να σας διασκεδάζουν με αυτά που λένε. Πάμε τώρα λίγο στον πρόλογό μου. Εδώ και 10-12 χρόνια ο κύριος Γιαννακόπουλος, κύριος είναι στην εκπομπή σου σε Δημόσιο Βήμα, μας λέει ότι τον κυνηγάει το παγκόσμιο μπάσκετ, τον κυνηγάει η EuroLeague, η ΕΟΚ, ο Λιόλιος και όλο το σύστημα του παγκοσμίου μπάσκετ. Γιατί το λέει, κύριε Θέμη? Άρα εξάγουμε κάποια συμπεράσματα γιατί το λέει, μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούμε, ακούμε.
3: Λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα. Είναι ανίκανος να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του ή πουλάει σανός στους οπαδούς του ή συντηρεί την κατάσταση για κάποιο λόγο που τον βολεύει αυτόν. Π.χ. ο λόγος μπορεί να είναι και πολιτικός εδώ. Λοιπόν.
1: Δεν είναι 10-12 χρόνια πάντως, Γιώργο, να σε διορθώσω, είναι τα τελευταία χρόνια.
3: Ορίστε.
1: Δεν είναι 10-12 χρόνια, είναι τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι διαμαρτυρίες που έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι τα τελευταία χρόνια, όχι 10-12 χρόνια.
3: Για ποιο λόγο συντηρεί αυτή την κατάσταση ο κύριος Γιαννακόπουλος? Για μένα είναι ανίκανος να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ανίκανο να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας σου και το δείξει αυτό ειδικά τα πρώτα χρόνια.
3: Αν το ίδιο πράγμα συνέχεια, τι είσαι.
1: Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω πως το λες. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή συνεχώς το κάνει αυτό, χάνει το δίκιο του, έτσι. Το είχα πει και την άλλη φορά, είναι σαν τον ψεύτη Βοσκό, που μία, δύο, τρεις μπορεί να μην έχει συμβεί τίποτα. Όταν θα γίνει όμως πραγματικότητα, μετράει λιγότερο λόγος του, λόγω του ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, δυστυχώς. Και πρέπει να αλλάξει νομίζω αυτή η τακτική.
3: Κύριε, ναι. στην απομάκρυνση του Αταμάν.
1: Ναι.
3: Ο κύριος Γιανακόπουλος δεν τον έλεγε ηθικό πρωταθλητή ότι πήρε τη EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα με 3-0.
1: Όχι, το πρωτάθλημα, όχι το EuroLeague, το πρωτάθλημα.
3: Ωραία, το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Αφού είναι ηθικός πρωταθλητής, δεν μας εξήγησε τον λόγο, τον απέλησε, τον αποζημίωσε. Για ποιο λόγο τον έδιωξε. Δεν μας τον έχει εξηγήσει τον λόγο. Μήπως μπορείς να μας τον εξηγήσεις εσύ τον λόγο.
1: Δεν μπορώ.
3: Ή ο παδί τον απέναντι να μας εξηγήσουν. Ναι, πόσο ηθικός πρωταθλητής που έχασε το πρωτάθλημα από τη διαιτησία, από την Τζαρούχα, από τον Λόλιο, ξαφνικά τον έδιωξε.
1: Ναι, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, Γιώργο. Ο Αταμάν είχε πει ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα το πρωτάθλημα θα φύγει. Τώρα, με ηθικούς πρωταθλητές και πάει λέγοντας, δεν έχω να σου εξηγήσω κάτι. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Οπότε. Αυτό. Δεν έχω να σε απαντήσω κάτι, Γιώργο.
3: Ωραία. Και πάμε και τώρα στο τελευταίο για να μιλήσουμε και άλλοι. Πάμε τώρα στον κύριο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
3: Εγώ παρακαλώ να είναι ο επόμενος προπονητής τους, γιατί του ξεπλήρωσε μερικά γραμμάτια ο Σφαιρόπουλος στο παρελθόν, αλλά δεν είναι αρκετά. Έφτασε η ώρα που θα του ξεπληρώσουμε και αυτινού τα γραμμάτια που του χρωστάμε.
1: Μιλάς για το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν, βέβαια, έτσι, όχι για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μιλάς για το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν και όχι για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
3: Για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μιλάω.
1: Γιατί του ξεπληρώσει του Σφαιρόπουλος του.
3: Ο Σφαιρόπουλος, συγγνώμη, έχει δίκιο, ναι. Του το ξεπλήρωσε με κάποια γραμμάτια στο Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι είναι άλλο κομμάτι αυτό.
3: Τώρα έρχεται η ώρα που θα του ξεπληρώσει τα γραμμάτια του παρελθόντος ο Ολυμπιακός.
1: Κάτσε να τα δούμε, Γιώργο.
3: Τα είπε καλά ο Γιάννης από τον Πειραιά, τα παιδιά από εκεί, όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα λένε πάρα πολύ ωραία.
1: Κάτσε να έρθει ο Τζέλικο πρώτα, κάτσε να δούμε τις ομάδες και από τον χρόνο εδώ θα είμαστε να τα.
3: Λοιπόν, και θέλω να μου πεις και το τελευταίο.
1: Ναι.
3: Ο κλεισμένος Βαλατσιούνας από πέρσι θα τον πάρουνε. Ναι. Πού είναι κλεισμένος.
1: Δεν ακούγεται αυτή τη στιγμή κάτι. Ο Τσαπάρι πεντάρε από πάνω γράφει ο Παναθηναϊκός θα πάρει. Δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής.
3: Εγώ κοιτάω τη δική μου ομάδα, ναι. Αλλά αυτοί μας τα λέγανε.
1: Ναι.
3: Ότι ο Βαλατσιούνας, αφού δεν τον πήρανε πέρσι, είναι κλεισμένο για φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι, δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Πρώτα να δούμε τον προπονητή που θα πάει στο Παναθηναϊκό και μετά θα δούμε και τους παίχτες. Αυτό.
3: Και το τελευταίο που θέλω έτσι λίγο, όχι ακόμα, να συμπληρωθεί ένας μήνας, θέλω που και που να με ενημερώνεις για την εξέλιξη των έργων. Το νέο απόλυτο μπασκετικό γήπεδο της Ευρώπης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει βγει το παρκέ και οι θέσεις μπροστά, οι πτυσσόμενες που ήταν γύρω-γύρω. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες εδώ σε
3: αυτό. Ωραία, έτσι να μας κάνεις που και που, κύριε Σέμι, κάποια ενημέρωση. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά, πολύχρονο.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
3: Και ό,τι επιθυμείς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά.
3: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και μετά να πάμε στον επόμενο. Ο Νίκος λέει: τι προπαγάνδα είναι αυτή η Ρεθέμη. Προκλητικός ο τύπος, πώς τον αφήνει σήμερα τον φίλε. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε, αφήνω και τις δύο απόψεις. Οπότε, όπως άφησα και τον φίλο του Βασίλη για τον Παναθηναϊκό που μίλαγε, δηλαδή για τον Ολυμπιακό που ήταν Παναθηναϊκός, έτσι άφησα και στη συνέχεια ας πούμε, και τους υπόλοιπους τον Νίκο να πει για τον να απαντήσει. Αν έχουν πρόβλημα οι πράσινοι, ας πάνε και αυτοί μέχρι τέλους. Το Βασίλη Μπλάκα έχει αυτή, κλάμα εμείς, λέει ο Νίκος. Έχει στείλει στην συνέχεια ένα GIF και λέει χρόνια σου πολλά ρε γίγαντα, λέει ο Νίκος. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Να είσαι πάντα καλά με υγεία. Και ο Τάσος, για να περάσουμε στον επόμενο φίλο μετά. Λέει είναι πολύχρονος να τα εκατοστήσεις με υγεία και επιτυχίες προσωπικές συνεργασίες σου. Καλησπέρα, Θέμη από Αργυρούπολη. Τα ηχητικά μηνύματα όπως θέλουν. Πάντως θα είσαι ο πρώτος και ο τελευταίος που θα πάρω τηλέφωνο στην αθλητική εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε. Πολύχρονος και πάλι, λέει ο Τάσος. Τάσο, με τιμούν τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Και σε σένα έχουμε τα καλύτερα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, coach.
1: Γεια σου, Κυριακού.
10: Χρόνια πολλά, πολύ χρονό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο, μου να σε καλά.
10: Δεν ήθελα να ξέρω εγώ καπάκι από χθες πάλι σήμερα. Δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί το τηλέφωνο μου είναι παλιά τεχνολογία. Πιστεύω ότι σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής του. Δηλαδή την ημέρα των γενεθλίων τη θεωρώ πιο σημαντική για την γιορτή.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
10: Σου εύχομαι, coach, ό,τι καλύτερο και πάνω απ' όλα υγεία.
1: Να είσαι καλά, Κυριάκο, μου σε ευχαριστώ.
10: Με τίμησε ο Θοδωρής από το ΕΓΑΛΕΟ που πήρε καπάκι από χθες τηλέφωνο και με ενημέρωσε. Ήταν μια πληρέστατη ενημέρωση για τον Άγιο Ακρόπολης. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Τον ευχαριστώ που με ενημέρωσε. Θα ήθελα βέβαια να του πω αν μπορεί τις μέρες που θα παρακολουθεί τις ειδικές διαδρομές να μας κάνει μια ενημέρωση. Αυτός ο Bill My Taxi, γιατί κάπου εκεί δικά του προς την Πελοπόννησο που θα πάει το ράλι. Και τον κύριο Θανάση, το φίλο μας από τους Αγίους Θεοδόρους, εκεί νομίζω θα γίνουν κάποιες μάχες στις ειδικές διαδρομές. Αυτοί οι τρεις φίλοι ακροατές, αν μπορούν να μας ενημερώσουν. Επιπλέον, εγώ έμπλεξα το Θοδωρή με τον Πειραιά και το ΕΓΑΛΕΟ. Εγώ στο ΕΓΑΛΕΟ έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές.
1: Εντάξει, μικρό το κακό, Κυριάκο, μικρό το κακό.
10: Ναι, είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Και ήθελα να του πω ότι Θοδωρή εκεί πριν από κάνα δύο χρόνια είχε παίξει ένας παιχταράς που είχαμε παλιά εμείς στη Λαμία, ο Τσούκαλος.
1: Ναι.
10: Και φέτος ενημερώθηκα ότι ήταν γενικός αρχηγός στο ΕΓΑΛΕΟ ο Γιώργος ο Προβατάς. Δεν ξέρω,
1: ήταν και πέρσι. Και πέρσι ήταν, για φέτος.
10: Και πέρσι ήταν και,
1: ναι, ήταν και πέρσι. Ήταν και πέρσι.
10: Κότς, είναι μεγάλη μου τιμή. Αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στην ντουλάπα μου έχω το μπουφάν του Γιώργου του Προβατά που φοράγε στη Λαμία, το χειμερινό μπουφάν.
1: Ναι.
10: Ήταν μεγάλη τιμή για τη Λαμία που πέρασε αυτός ο παιχταράς από την ομάδα μου, τη Λαμιάρα. Και δέθηκε πολύ με την πόλη και η οικογένειά του. Είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, νομίζω.
1: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
10: Μεγάλο,
1: θα το ψάξεις τώρα, ναι.
10: Ψυχάρα, έμαθε ποδόσφαιρο στους νέους και έφυγε με μεγάλες τιμές. Και εμένα, όταν την τελευταία μέρα συγκινητικό που κατέβαινε από το ιστορικό γήπεδο της Λαμίας στα Σκαλάκια, μοίρασε τις στολές τους σε εμάς και σε μένα έδωσε ένα χειμερινό μπουφάνο, το οποίο ήταν μεγάλη μου τιμή. Αν με ακούει ο Γιώργος ή κάποιος εκεί, χαιρετισμούς. Κότσου, εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά, πολύχρονος, να τα καταστήσεις και πάντα επιτυχίες.
1: Κυριάκος,
10: Κότσου, έχεις κάνει μεγάλο κλαμπ. Τώρα τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Εντάξει, είμαστε ωραία παρέα, νομίζω, και το χαίρομαι.
10: Φοβερή παρέα, βλέπεις, καλύψεις τα πάντα.
1: Με τα καλά μας και τα άσχημά μας.
10: Μηχανοκίνητο, αυτοκίνητο καλύπτεις.
1: Το έχουμε και από αυτά. Εσείς το καλύπτετε, αυτό δεν το καλύπτω εγώ, η αλήθεια είναι, γιατί εγώ δεν το έχω.
10: Οι ανταποκριτές που είπα, Bill My Taxi, Θοδωρής από το Ιγάλο και κύριος Θανάσης από το Αγίου Θεοδόρου, θα μας κάνουν μια αναμετάδοση.
1: Βεβαίως.
10: Λοιπόν, να μην καθυστερούμε.
1: Να σε καλά. Να σου πω πάντως, από ό,τι βλέπω, δεν είχε περάσει πολύ Ολυμπιακό ο Γιώργος Προβατάς. Αυτά. Να σε καλά, Κυριακό. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Αναστασία.
11: Γεια σου, Θέμη.
1: Τι κάνετε?
11: Χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
11: Όχι απλά πολλά, να είναι καλά, με υγεία, με αγάπη. Ό,τι καλύτερο μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασία, να είστε καλά.
11: Δεν συνηθίζω να κάνω κομπλιμέντα. Αν έχω κάτι να πω για κάποιον για καλό, το λέω. Αν δεν είναι για καλό, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι επειδή από πολλά πολλά χρόνια πριν, ήμουνα κι εγώ 20 χρόνια στο φως και είχα γνωρίσει παιδιά, δημοσιογράφους παλιούς. Λοιπόν, η άποψη μου είναι ότι ο καλύτερος δημοσιογράφος τώρα που μιλάμε είσαι εσύ. Ο τρόπος που διαχειρίζεσαι εμένα, τον άλλον, που είμαστε διαφορετικοί, δεν έχει γίνει ποτέ. Και δεν είσαι από αυτούς που θα κολλήσεις επειδή είναι η ομάδα σου, να μην πεις την αλήθεια. Γιατί έτσι ακούμε από τους περισσότερους. Ουέ και αλίμω να βγάλουν αλήθεια από αυτά που λένε.
1: Έχω πολλά ψωμιά να φάω ακόμα, κύριε Αναστασία, αλλά σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
11: Να πας, εσείς θα περάσετε βέβαια τα 100. Και θα μου επιτρέψει να πω τώρα και κάτι άλλο. Λένε προηγουμένως ένας κύριος που είχε πει, δεν είναι ωραίο να λες πράγματα που μπορεί να βρεις τον πελά σου μετά. Η τελευταία του φράση που είπε, ότι κάποια πράγματα να μην τα κάνετε με παράνομες ενέργειες. Το να παράνομες ενέργειες να πεις, αν θα σε ρωτήσουν κάποιοι, πες μας ποιες είναι οι παράνομες.
1: Θα πρέπει να τις αποδείξεις κιόλας, κυρία Αναστασία.
11: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άμα προφανώς.
11: Ναι,
1: πληκτικά, γιατί μιλάμε για δημόσιο αέρα, θα πρέπει να τι αποδείξει κιόλας.
11: Γιατί
1: πρέπει να καταλάβουμε ότι διαφορετικό να μιλάμε στο καφενείο και διαφορετικό στον.
11: Ασφαλώς. Δεν μπορεί εδώ πέρα σε ακούει ο κόσμος. Θα σου πει ο άλλος, έλα, πες μας ποιες είναι. Και γιατί το λέω. Να πω και αυτό. Πριν από. Θα ήταν 10, ίσως 12 χρόνια όταν ο Φορτούνης είχε βγει πρώτος σκόρε και γίνεται αυτή η γιορτή του ΨΑΠ. Ναι, και εγώ συνήθως όταν το μάθω εγκαίρος πηγαίνω πολλά χρόνια. Και ήταν η χρονιά που είχε βάλει νομίζω 15-17 χρόνια.
1: Ναι, 2015-16 σεζόν είναι, είχε βάλει, κάπου εκεί είχε βάλει, ναι.
11: Ναι, ναι, ναι. Και εκεί είχαν βρεθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι και μιλούσαμε κι εγώ. Ένας στέλεχος του Ολυμπιακού, πολύ μεγάλος στέλεχος, δεν έχει σημασία ποιος, χωρίς να έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, γυρίζει και μου λέει εκεί που μιλούσαμε, κυρία Αναστασία, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Εγώ τον κοιτάω, με συγχωρείτε, εγώ σας ξέρω για άλλους λόγους. Εσείς πώς με ξέρετε? Και τι μου απαντάει? Όλες οι εκπομπές λόγου που γίνονται, υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και ακούνε. Να το ξέρετε αυτό, μου λέει. Και εμείς ξέρουμε από αυτά που ακούμε τι πρέπει να κάνουμε ή τι πρέπει να μην κάνουμε. Οπότε δεν είναι ωραίο να πετάμε στον αέρα μία κουβέντα παράνομες ενέργειες. Ποιες είναι οι παράνομες ενέργειες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός? Εν πάση περιπτώσει, και θα τελειώσω λέγοντας για αυτά τώρα που λένε για το μπάσκετ κλπ. Κοίταξε, Θέμη, δεν υπάρχει χειρότερη, σε εισαγωγικά, μαχαιριά που λέμε, να είμαι εγώ τώρα από τη μία μεριά να έχω χάσει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό, και από την άλλη τι θα κάνουν, πώς θα αντιδράσουν? Δεν το χωνεύουν αυτό που έγινε φέτος με μας. Τι να κάνουμε τώρα? Δικαιούμαστε κι εμείς να πάρουμε κάποτε και τα δύο μαζί.
1: Δεν
11: το δικαιούμαστε, το αξίζουμε.
1: Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός πρόπερση, έτσι έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, κυρία Αναστασία.
11: Εμείς δεν νομίζω να βγήκαμε και να λέγαμε γιατί πανηγυρίζουν, και αφού τα πήρανε να πανηγυρίσουν. Γιατί τους φαίνεται περίεργο που του πανηγυρίζουμε εμείς? Δεν έχουμε δικαίωμα? Οπωσδήποτε είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που ένιωσα εγώ, τη χαρά που ένιωσα, και δεν ξέρω αν θα ζήσω πολλά χρόνια για να ξαναδώ πράγματα τέτοια, είναι το αντίστροφο σε αυτούς. Είναι πόνος μεγάλος. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία, να είστε
11: καλά,
1: πολλά χρόνια.
11: Ευχαριστώ και πάλι χιλιόχρονοι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αναστασία. Χαρήκα που σας άκουσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
12: Μήπως είμαι εγώ?
1: Εσύ είσαι.
12: Περίμενε μόνο να κλείσω λίγο τώρα, γιατί ακούω ακόμα την κυρία Αναστασία.
1: Για κλείσε, για κλείσε. Γιατί έχεις πάει για μπάνιο, μου φαίνεται, για ακούσα το ίντερνετ.
12: Πώς την είδες την Αστακουδάρα?
1: Ωραίος Αστακός, ωραίος. Καλοφάγωτος θα είναι.
12: Δουλέψανε, φίλε, 4 νοματέοι για να βγουν. Καλά θα είναι, είναι δύσκολο ψάρεμα αυτό. Είναι εδώ στον Κορινθιακό, απέναντι στα βράχια εκεί στις Αλκιονίδες κοντά.
1: Είναι και μεγαλούτσικος,
12: 700.
1: Μια χαρά σε βρίσκω.
12: Λυσμένος, καθαρόαιμος, γυμνός, θεόγυμνος, όπως τον είδες.
1: Μια χαρά σε βρίσκω. Καλό φάγοντος.
12: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταρχάς σου εύχομαι ολόψυχα τις θερμότερες μου ευχές για τα γενέθλιά σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπιλ.
12: Να ζήσεις, φίλε, να τα χιλιάσεις, να τα κατοστήσεις, να είσαι πάντα γερός, δυνατός.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
12: Πάντα όρθιος.
1: Και σε εσένα τα καλύτερα εύχομαι, να είσαι καλά.
12: Πάντα όρθιος, πάντα όρθιος. Λοιπόν,
1: το πιο σημαντικό.
12: Δεν έχω ακούσει την κλήρωση του Παναθηναϊκού.
1: Με την Πάξη από την Ουγγαρία θα παίξει.
12: Περίμενε τώρα, γιατί ούτε κατάλαβα τι μου είπες. Ποια
1: Πάξη, Πάξη.
12: Πάξη.
1: Ναι, είναι με κάπα και σίγμα βέβαια, δεν είναι με ξύ.
12: Είναι από τους Παξούς εδώ.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτή είναι με, και αυτό λέω, αυτή είναι με ξύ. Η Πάξη από την Ουγγαρία είναι με κάπα και σίγμα. Πι, αλφα, κάπα, σίγμα, γιώτα.
12: Τι είναι αυτό το?
1: Τρίτη βγήκε στην Ουγγαρία. Είναι μια ομάδα η οποία δεν φοβίζει τον Παναθηναϊκό και δεν μπορεί καν να συγκριθεί με τον Παναθηναϊκό.
12: Οπότε εδώ είναι το θέμα.
1: Ακόμα και αυτός ο Παναθηναϊκός που είναι τώρα δεν θα έπρεπε να έχει κανένα πρόβλημα με την ομάδα αυτή. Για να το πω έτσι απλά να το καταλάβουν. Χωρίς μεταγραφές καμία. Τώρα να πήγαινε αυτός ο Παναθηναϊκός να παίξει, δεν θα έπρεπε να έχει, όχι αν θα περάσει ή θα περάσει, να έχει κανένα πρόβλημα. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Τώρα, άμα πάθει όπως έπαθε η ΝΟΑ πριν δύο χρόνια, θα μιλάμε για Κάζο, Μπιλ. Όπως η ΑΕΚ από την ΟΑ. Αλλά θα μιλάμε για Κάζο. Δεν νομίζω ότι θα...
12: Ελπίσουμε να τα βρουν εκεί, να συγκεντρωθούν, να φτιάχνουν. Εγώ βλέπω ότι περνάει ο καιρός, έγινε η κλήρωση τώρα, σήμερα. Και ο Παναθηναϊκός διώχνουμε προς το παρόν. Ναι, να διώξουμε. Καλά κάνανε και τους διώχνουν. Και ακόμα, και τι, δεν έχει φύγει η Σταβούρα, δεν έχει φύγει η Ίγκασον. Τι μου λες τώρα εμένα.
1: Κάτσε, γιατί θα φύγει ο Ίγκασον.
12: Έλα μωρέ τώρα, μωρέ, τι να τον κάνω μωρέ τώρα, μωρέ να βάζω...
1: Γειτονάκια είναι, Μπιλ.
12: Το μουσκο τώρα να φυλάει τώρα, άσε με τώρα.
1: Υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να φύγουν πρώτα τον Ίγκασον πάντως, Μπιλ, πέρα την πλάκα που κάνουν.
12: Ο Παναθηναϊκός, φίλε, θέλει έναν τερματοφύλακα άσο καλό. Έναν καλό, πολύ καλό τερματοφύλακα. Θέλει ένα πολύ καλό σεντρεμπακ, έτσι. Ένα 10 καλό, δεν έχει τίποτα από αυτά. Και ένα 9. Και σεντρεφόρ. Η σποδηλική στήλη μια ομάδα που άμα θέλει.
1: Ο άξονα, ναι.
12: Καταλαβες.
1: Ο άξονα.
12: Είναι η σποδηλική στήλη, όπως ακριβώς το λέω.
1: Έτσι είναι, έτσι.
12: Λοιπόν, δεν έχει τίποτα από αυτά. Τσιριβέγια και τσιριβέγια.
1: Τσιριβέγια μάλλον θα φύγει. Ο Μπακασέτα θα φύγει. Άρα θα πάρει δεκάρι, άρα θα πάρει εξάρι. Βασικά ο Τιέν Καμαρά είναι εξάρι, οπότε μπορεί να κλείσει και με αυτή τη θέση. Θα πάρει οχτάρι.
12: Ναι, ό,τι κατά τη γνώμη σου θα πάρθουν αυτά που λες εσύ, όλα αυτές, πότε θα πάρθουν, πότε θα έρθουν.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και το λέω αυτό γιατί κάποια ονόματα, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του conference. Δεν του λέει κανένας, δεν του εγγυάται κανένας ότι θα παίξει η Ευρώπη. Κάποια ονόματα τα οποία είναι μεγαλύτερα, ίσως χρειάζονται και αυτή την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι κάνει κλικ. Μια ομάδα παίζει στην Ευρώπη. Οπότε όσο περνάει γύρους, νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολο να φέρει παίκτες ο Παναθηναϊκός. Αλλά πρέπει να βιαστεί και να πάρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα παίκτες για να μπορέσει να περάσει αυτούς τους γύρους. Οπότε πιστεύω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Παναθηναϊκός θα παίρνει παίκτες.
12: Φίλε, τι είναι αυτά, ρε φίλε. Δεν είναι οργάνωση αυτή, δηλαδή σοβαρή ομάδα. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Παίρνουμε τώρα όποιο να μα κάνει, αν μα κάνει, να μην έχουν βγάλει τώρα τα. Να έχουν επιλέξει, να έχουν σχεδιασμούς, να έχουν κατασταλάξει, να το πω έτσι, ρε φίλε. Ναι. Δεν γίνεται τώρα τη διάρκεια να παίζεις τώρα, παράδειγμα, είτε Ευρώπη, είτε να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα που λέει ο λόγος, και να ψάχνεις να βρεις σεντρεφόρ, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Τι να πω τώρα.
1: Εντάξει, είναι και το Μουντιάλ, βέβαια, ρε εσύ, Μπιλ, να ξέρεις ότι όλο παίζει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα πάνε πιο πίσω τα πράγματα. Δεν λέω ότι σαν δικαιολογία, γιατί τις προηγούμενες χρονιές δεν τα είχε κάνει, δεν τα είχε πάει καλά ο Παναθηναϊκός στα καλοκαιριά, ενώ για τις μεταγραφές.
12: Ο Βαϊτάκη πήγε, έριξε 50 ευρώ πριν ξεκινήσει το...
1: Αργεντινή μου είχες πει.
12: Αργεντίνα,
1: μέσα.
12: Είπατε τα μάτια σας.
1: Μέσα.
12: Άκουσα, δεν το είδα, γιατί είναι πολύ πρωί, αυτά είναι σκληρά ωράρια, γερμανικά.
1: Είναι σκληρά, είναι γερμανικό.
12: Και...
1: Το γερμανικό δεν είναι, αλλά ναι. Βασικά γερμανικό είναι, ναι.
12: Ο Παπαστρούμφ, ο Λίο λέει, έβγαλε πάλι μάτια, λέει.
1: Χατρίκα είναι, μωρέ, το παιδί.
12: Εντάξει, θα μου πεις, ανάλογα και τον αντίπαλο, αλλά δεν πάει να
1: είναι... Η Αλγερία είναι καλή ομάδα, παιδιά, μην ξεγελιόμαστε το 3-0, είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Άλλο το 3-0, θα το δούμε και στη συνέχεια στα άλλα παιχνίδια που θα παίξει η Αλγερία. Πάντως γερμανικό δεν είναι, γιατί θα μπέρδεψα λίγο στο κεφάλι μετά από 2 ώρες εκπομπή. 2-4 θα το γερμανικό, ναι.
12: Και έχω ρίξει και ένα εικοσαρικάκι έτσι.
1: Για πέστε και αυτό να κλείσουμε, ναι.
12: Για πέταμα, να πάει η Αμερική στους 4, φίλε.
1: Δύσκολο, αλλά για πέταμα όπως
12: το. Λόγω εντοπιότητος και...
1: Πάντως έχει παίξει μέχρι στιγμής την καλύτερη μπάλα, Μπιλ. Την καλύτερη μπάλα την έχει παίξει η Αμερική.
12: Αυτό μου είπανε. Και
1: ισχύει.
12: Ανθρώποι που και τα παίζουν και τα σπρώχνουν και ξέρουν, δηλαδή, μπαλαδόφαδες, ξέρεις, κατάλαβες. Λοιπόν, και τι είναι, φίλε.
1: Πες μου
12: και
1: αυτό στα γρήγορα.
12: Και κάνουμε ένα τεστ.
1: Τι?
12: Λοιπόν, για μια εβδομάδα να μην παίρνει κανένας Ολυμπιακός. Κανένας. Να δούμε πώς θα πάει η εκπομπή. Είναι περίεργος. Κανένας όμως. Πρόσεξε. Όχι αού και αυτό. Για μια εβδομάδα έχετε ψυχή. Ολυμπιακάρες, φιλαράκια και μη. Να μην πάρετε για μια εβδομάδα. Να δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα και ο σταθμός. Ας πούμε και το πρόγραμμα του Θεμάκου μας. Λοιπόν.
1: Δεν το βάζουμε το στοίχημα. Να είσαι καλά, Μπιλ.
12: Έλα,
1: γεια. Πάμε τελευταία γραμμή. Σύντομη, παρακαλώ. Πάμε. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Θανάση.
13: Τι γίνεται, αγόρι μου, καλά.
1: Όλα καλά, εσείς, κύριε Θανάση.
13: Πιο πολύ για σένα. Άκουσα, ότι έχει σήμερα γενέθλια.
1: Ναι.
13: Έτσι.
1: Είναι αλήθεια.
13: Σας πω τα χρόνια πολλά, παλικάρι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
13: Θανάση. Να είσαι καλά, ό,τι επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θανάση. Μου τα λέει και εγώ κόρας, βλέπω,
13: Καλέ, εδώ δίπλα μου. Έχω 20 κότες, ταΐζει τώρα.
1: Μια χαρά σας βρήκε.
13: Μόλις, τι να σου πω, τι κόκορας είναι αυτός. 40 κιλά να. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο κ. Βασίλης που βγήκε αυτός ο κύριος από το Μπελότυπους,
1: ναι,
13: θα μπορούσε να μην προπαλέσει και να έρθει να πω τα πράγματα που είναι διαφορετικά. Εμείς σαν Ολυμπιακοί τώρα που είπαμε αυτά τα πράγματα, ναι, βέβαια, λέμε τι λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, αντί να προκαλούμε εμείς που χάσανε φέτος και ευρωπαϊκό, χάσανε και το πρωτάθλημα το ελληνικό.
1: Εντάξει, κανένα δεν χρειάζεται να προκαλεί, κύριε Θανάση.
13: Ναι, αλλά εγώ πήρα, τρεις μέρες δεν πήρα να πανηγυρίσω, δεν πήρα να πω σε κανέναν κάτι, γιατί δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ούτε να πω εναντίον του Παναθηναϊκού κάτι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε να μου. Εντάξει, ό,τι έγινε, εγώ αυτά τις τσακωμούς που γίνανε εκεί στο γήπεδο μεταξύ των παιχτών, εγώ αυτά τα έχω ζήσει χρόνια ολόκληρα και στα τοπικά πρωταθλήματα. Και ασχολούμαι εγώ με αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες τι λέω εγώ, αυτά εκείνο, εντάξει, έχω κάτι 800 παιχνίδια στους πάγκους, στις ομάδες μου, είναι και ηλικία. Έχω γυρίσει σε όλο τον Πειραιά και την Αθήνα, εδώ Κορινθία, τα πάντα. Ασχολούμαι εγώ με τους ακόμους και τέτοια πράγματα. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτά τα πράγματα. Ούτε να τσακώνουν κι άλλες, ούτε να τσακώνουν.
1: Και δεν χρειάζεται τσακωμή. Κύριε Θανάση,
13: ναι. Οπότε λοιπόν λέω τώρα, ναι, και σε αυτό το δίο, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Αγαπητέ φίλε, χάσατε το πρωτάθλημα, χάσατε και το ευρωπαϊκό. Εντάξει, δεν πάει καλά ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι χρόνο μπορεί να φτιάξει. Πάντως για φέτος τα χάσατε όλα. Μετράει ο Ολυμπιακός φέτος. Έτσι είναι τα πράγματα να πούμε.
1: Του χρόνου μπορεί να αλλάξει. Να δούμε, έτσι είναι ο αθλητισμός, κύριε Θανάση.
13: Αν και δεν το βλέπω, ο Ολυμπιακός βλέπω με τις μεταγραφές που έχει στο μπάσκετ να γίνει υπερδύναμη και να μην τα χάνει τα πρωταθλήματα εύκολα ποτέ.
1: Και οι δύο πιστεύω θα βελτιωθούν και οι δύο. Κύριε Θανάση, πρέπει να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά γιατί δεν έχω χρόνο. Θα τα πούμε άλλη στιγμή με περισσότερο χρόνο.
13: Δεν θα πω τίποτα άλλο, εντάξει. Να είστε
1: καλά, κύριε Θανάση. Καλά
13: συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλά μηνύματα γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δεκάδες πραγματικά, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Πάμε όμως, μην χάνουμε χρόνο. Τόλι αυτά λέει. Γεια σου Θέμη, χρόνια σου πολλά και να είσαι πάντα καλά. Τι παιχταράς αυτός ο Λίσε, αλλά και ο Μέση και ο Μπαπέ. Πραγματικά ο Λίσε φέτος για μένα ο καλύτερος στον κόσμο. Και φυσικά Μέση Μπαπέ, τι να πούμε από εκεί πέρα. Ο Εμμανουήλ λέει: ρε παιδιά, φοβερά πράγματα. Τη μία ακούμε τον Βασίλη με τη χαρακτηριστική προφορά του να παραλυρεί για τον Παναθηναϊκό και να βλέπει πράσινα θάματα και πράσινους δράκους. Απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Γιώργο να κάνει παρατήρηση για τα μηνύματα που βγαίνουν στον αέρα. Μα ο ίδιος βγαίνει κάθε μέρα, σχολιάζει τα πάντα και έχει καταντήσει πλέον μόνιμο κομμάτι της εκπομπής. Λογικά, τα Σαββατοκύριακα που δεν υπάρχει εκπομπή επικοινωνίας, απέφτει σε κατάθλιψη. Άσε μας, κύριο Γιώργο, λέει ο Εμμανουήλ. Ο Δημήτρης λέει: καλό σας απόγευμα από Χίο, Αργεντινή, Γαλλία τελικό. Όσο για μεταγραφές Ολυμπιακού, τι γνωρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Δημήτρης. Δεν νομίζω θα δούμε ίδιο τελικό με το 22, Δημήτρη. Πάντως η Γαλλία έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ του Μουντιάλ, ειδικά μέσω επιθετικά. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, σήμερα έρχεται ο Μαφέο. Έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός, σοβαρή πρόταση για τον χαφ της Λουντογκόρετς, τον Πέταρ Στάνιτς. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με Γιαννούλη που έχει επανέλθει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει και ο Πεντρόσα της Σεβίλης για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και περιμένουμε και απάντηση Μίκα Μαρμόλ του Στόπερ άμεσα. Ο Κώστας λέει: Θέμη, να με συγχωρέσεις, δεν ήξερα ότι σήμερα έχεις γενέθλια, να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά και πάντα με υγεία. Τις θερμότερες ευχές μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης λέει: καλά, αφήνεις κάφρους να διαβάζουν για αγγέλματα. Λέει ο Δημήτρης. Φίλε, όπως άφησα τον ένα, άφησα και τον άλλον, έτσι. Να υπάρχει ισορροπία. Ο Βετζίτο λέει: γεια σου Θέμη, έρχονται τα καβαλάρι των FM. Χρόνια πολλά, πολύχρονος. Όπως τα είπε ο φίλος ο Νίκος που βγήκε στις 4 και 4, μεγάλη να γιάσει στο στόμα σου. Επιτέλους κάποιος που μιλάει με επιχειρήματα. Φίλε, αδερφός από σήμερα να ξέρεις. Ρε, τι γίνεται, βρέχει καρέκλες μέσα Ιουνίου, λέει ο Βετζίτο. Βετζίτο, που μου έχεις πει ότι είσαι, γιατί εδώ έχουμε καλό καιρό μέχρι στιγμής. Εκτός άμα έπιασε τίποτα τώρα το τελευταίο μισάρο που δεν έχω βγει έξω. Να είσαι καλά, πάντως, φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος λέει: φίλε μου, τι νομίζουν ότι λένε όλοι αυτοί που δυστυχώς το βλέπεις και μόνο η πλειοψηφία είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Με χαροποιεί που το πρόβλημά τους είναι ο Παναθηναϊκός. Λυπάμαι για αυτούς και χαίρομαι που σου εύχομαι να έχεις υγεία και ό,τι επιθυμείς, λέει ο Τάσος. Τάσος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι οι κόντρες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Υπάρχει για τη μία πλευρά και από την άλλη. Πάντα ο ένας λέει για τον άλλον. Η αλήθεια είναι πάντως σήμερα όπως Παναθηναϊκός είναι βάλει τη φωτιά. Να τα λέμε κιόλα. Ο Τζόρταν λέει: καλησπέρα Θέμη, Πορτογαλία, Κονγκό, Αγγλία, Κροατία. Απόψε, ποια ομάδα πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο φαβόρι για την νίκη από τα δύο ζευγάρια αγώνων? Πιστεύω ότι η Πορτογαλία και η Αγγλία. Η Κροατία είναι μια γερασμένη ομάδα, η αλήθεια είναι, σίγουρα με ποιότητα όμως. Η Αγγλία, αν και Ναι, πιστεύω ότι η Πορτογαλία και η Αγγλία θα καταφέρουν τέλει να πάρουν τις νίκες. Ο Αντώνης λέει: χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, Θέμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει: πολύχρονος Θέμη. Εύχομαι καλή τύχη στο Παναθηναϊκό να περάσει από το μεγαθύριο της Ευρώπης. Πολύ δύσκολη κλήρωση, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη, πάνω για αυτές τις ομάδες. Τι να κάνουμε. Πρέπει κάποιος να τις αποκλείσει αυτές τις ομάδες. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Χρόνια πολλά, δεκατοστή. Να είσαι πάντα γερός. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρίκο μου. Ο Μιχάλης έχει στείλει μια φωτογραφία από το γεύμα Τζόσεφ Μακίσικ Ντόρσεϊ. Καλησπέρα, Θέμη. Πιο πολλοί από τους ξένους δεν ήταν στη Λιόλιου. Ο Ντόρσεϊ ήταν κανονικά την άλλη μέρα με όλους στον Πίτερς, λέει ο Μιχάλης. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, για το μήνυμά σου και για την παρατήρηση αυτή. Και όντως ισχύει ότι ήταν, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Ο Πάνος λέει: χρόνια πολλά, Θέμα, ρε παιχταρά. Πάνος από εδώ ξαβήρωνα εκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Ευχαριστώ πολύ και τον Σπύρο που λέει: σ' ακούω καθημερινά. Χρόνια πολλά, Σπύρο, Αμφιάλε 7. Να είσαι καλά, Σπύρο, και χαίρομαι που με ακούς. Ο Ζεκίαλ λέει: χρόνια πολλά, Θέμη, σε θέση μάχης, νεαρέ. Πάντα, Ζεκίαλ μου, να είσαι καλά, φίλε. Ο Σπύρος, χρόνια πολλά, Θέμη, ότι καλύτερο, εύχομαι, χαιρετίσματα από Κατάκολο. Ο Κώστας, γεια σου, ρε Σπύρο, το Κατάκολο. Ο Κώστας λέει: χρόνια πολλά, Θέμη, με ευτυχία και χαρά να είσαι γερός και δυνατός. Έχω ρίξει 200 λίρες να το σηκώσει η Αγγλία. Δεν το πιστεύουν ούτε οι Άγγλοι, αυτό ο Κώστας. Άντε να δούμε, ρε Κώστα, αν 60 χρόνια μετά γίνει πάλι το θαύμα. Αλλά νομίζω ότι έχουν δίκιο οι Άγγλοι. Βλέπω τα υπόλοιπα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Θα τα διαβάσω για μένα, θα τα δω όλα. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στις 3 μήνες συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες σας τις ευχές.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η ΠΑΚΣ από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί η ρεβάνς στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιακούμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες θα καθαρίζουν περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με την Σκαλιαρική Σασουόλο να έχουν στα ραντάρ του τον Ιταλό Μπακ, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Η αντίδραση του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρει την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στις 7 παρατέταρτο αναμένεται η άφιξη του Παύλο Μαφέο στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 3+1 χρόνο με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο σερβοχαφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Ουνιόν Σεντζιλουά, Σπάρτα Πράγα, Στούρουγκρατς, Χάρτς και Ναϊμέγγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις με τις αναμετρήσεις των Γιώβιτς και Πίλιο. Η ΕΟΚ είναι αντίθετη με το ενδεχόμενο αύξηση των ξένων που θα παίζουν στο πρωτάθλημα από 6-7. MVP τη σεζόν στη EuroLeague από την Ένωση Παιχτών αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕΠΑΝ ΣΕΡΑΙΚΟΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕΑΕΛ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά τη θύρα 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη. Ο Κολοσσός Ρόδο ανακοίνωσε την απόκτηση 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Έζρα Μανιόν. για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Στις 8 Πορτογαλία Κονγκό. Στις 11 Αγγλία Κροατία. Στις 2 το ξημέρωμα Γκάνα Παναμάς. Και στις 5 Ουσμπέκισταν Κολομβία. Η Real Madrid της ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου διεθνή Πορτογάλου μέσου Μπερνάρντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου 2026 και ελάτε μείνετε στην παρέα μας για να δούμε ό,τι κινείται γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Είναι εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

Λοιπόν, θα πάμε μαζί για την επόμενη μια ώρα με Θέμη Παλιούρα, Γιώργο Ρουμελιώτη και Μιχάλη Σοήλαια στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media, Τάσο Ζαφυράκης μαζί σας για αυτή την ώρα.

Όπως κάνουμε κάθε φορά εδώ, ό,τι αθλητικό, ό,τι επικαιρότητα επιτάσσει θα το έχετε στο πιάτο σας, θα σας το μεταφέρουμε. Αγωνιστική δραστηριότητα βεβαίως αυτή που απολαμβάνουμε όλοι είναι το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε και έχουμε παιχνίδια, αλλά είναι αδιάφορα από πλευράς εμφάνισης και θεάματος θα λέγαμε, αλλά και κάποια άλλα μας αποζημιώνουν βάσει της αξίας αυτού του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος. Σήμερα έχουμε ξεκινά τα μάτια στις 8 το βράδυ με το Πορτογαλία-Ιορδανία, Αγγλία-Κροατία στις 11, Γκάνα-Παναμάς στις 2 τα ξημερώματα και στις 5 τα ξημερώματα, Ουζμπεκιστάν-Κολομβία είναι τα 4 παιχνίδια που μπορείτε από εδώ και στο εξής να παρακολουθήσετε. Βεβαίως, αυτά που έχουν αξία και έχουν ενδιαφέρον, φαίνεται να έχουν ενδιαφέρον, είναι το Αγγλία με την Κροατία, η Πορτογαλία με την Ιορδανία. Η Γκάνα με τον Παναμά φαίνεται ένα περίεργο παιχνίδι, δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή παρότι φαίνεται λίγο η Γκάνα, και βεβαίως από το τελευταίο Ουζμπεκιστάν-Κολομβία, η φιλοξενούμενη είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο.

Και επειδή έχω καλούς συνεργάτες εδώ, ο Μιχάλης ο Έλληνας μου λέει: έκανες λάθος. Πορτογαλία, Ιορδανία δεν είναι, είναι η λαϊκή δημοκρατία του Κονκό. Αυτή είναι λοιπόν η αντίπαλος της Πορτογαλίας και έτσι αποκαθίσταται η αλήθεια. Δεν ξέρω που, από πού βρέθηκε η Ιορδανία. Τέλος πάντων, πάμε, συνεχίζουμε. Και είχαμε τα χθεσινά παιχνίδια, Γαλλία-Σενεγάλη, μέχρι το 65ο λεπτό. Δεν βλεπόταν αυτό το παιχνίδι. Έλεγε τώρα τι γίνεται εδώ, φιλικό καλοκαιριού, είναι Αγκαρία. Μετά το 65 λοιπόν, σημειώθηκαν 4 τέρματα, τα 2 εκ των οποίων στα τελευταία λεπτά, και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 3-1. Η Νορβηγία στη μία τα ξημερώματα πήρε μια άνετη νίκη με 4-1, και βεβαίως η Αργεντινή του Λεονέλ Μέση 3-0 με 3 δικά του γκολ στις 4 τα ξημερώματα από το παιχνίδι απέναντι στην Αλγερία. Ολοκλήρωσαν τα χθεσινά παιχνίδια και είχαμε και το πρωινό βεβαίως, το οποίο διεξήχθη 7 η ώρα, αν θυμάμαι καλά.

Και αν ψάχνετε για τη δανεική λύση του αυτοκινήτου σας, φίλες και φίλοι, Dead Car Hell, να θυμάστε, πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως πρωταγωνιστεί στις ζημιές από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτό αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας λοιπόν, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Η Dead Car Hell θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε αμέσως τώρα και στο www.deadcarhell.com για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Και βεβαίως από πού προέκυψε νωρίτερα η Ιορδανία, ήταν το παιχνίδι το πρωινό λοιπόν, σε 7 που διεξήχθη ανάμεσα στην Αυστρία και την Ιορδανία, όπου έληξε 3-1 υπέρ των Αυστριακών.

Νόη Ρεβά στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, το πρώτο μάτς της ελληνικής ομάδας κόντρα στον νικητή, θα υπάρξει κόντρα στον νικητή του Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ, που θα γίνει στις 23 Ιουλίου, και το δεύτερο στις 30 του ιδίου μήνα. Εάν εκεί λοιπόν κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντιπαλό της στη νέα κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου. Να πούμε ότι το πρώτο μάτς θα είναι εκτός έδρας και η Ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Τώρα, όποια από τις δύο ομάδες αυτές και να είναι κόντρα στον ΠΑΟΚ, δεν θα είναι τόσο πολύ εύκολη αντίπαλος. Θα πρέπει η ομάδα του Δικεφάλου να προετοιμαστεί ανάλογα, γιατί ο Ιούλιος και γενικώς το καλοκαίρι είναι δύσκολο για τις ομάδες μας αν δεν προσέξουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους ισχυρούς και θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιών Σένες Ιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς και Χαϊμέν. Ναϊμέχεν λοιπόν. Μία από αυτές θα είναι η αντίπαλός του. Έχουμε ακόμα δρόμο όμως, γιατί ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των προκριματικών τον Αύγουστο. Ενώ η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια του Μάρκο Νίκολιτς, βρίσκεται στους ανίσχυρους για την κλήρωση των play-offs του θεσμού. 3-8 λοιπόν, ωστόσο έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάκρεβ, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί. Έτσι λοιπόν, αν αποκλειστεί μία ισχυρή, τότε η ΑΕΚ μπορεί να είναι στους ισχυρούς. Αυτά όμως θα τα δούμε αργότερα. Προέχουν τα άλλα παιχνίδια, οι ομάδες που αγωνίζονται νωρίτερα. Και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Δευτέρου Conference League που ξεκινά μέσα στον Ιούλιο. Και αν θέλετε καλοπισμό και περποίηση, να θυμάστε τα καταστήματα καλλιντικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα.

Θα βρείτε λοιπόν αφεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr.

Είπαμε νωρίτερα για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτό το Γαλλία-Σενεγάλη. Περίμεναν πολλοί λοιπόν ότι η Γαλλία θα είναι θα έχει εύκολη επικράτηση απέναντι στην Σενεγάλη, όμως φάνηκε ότι οι πρεμιέρες δεν είναι εύκολο πράγμα, όσο ισχυρός και να είσαι. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι και η Σενεγάλη είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι μια ομάδα δυνατά παιδιά οι οποίοι μάχονται. Και να θυμηθούμε λιγάκι και με το πράσινο ακροτήρι και την Ισπανία τι έγινε, όπου τα λέγαμε εδώ ότι αυτή η ομάδα όταν προκρίθηκε στα προκριματικά είχε μια πολύ καλή παρουσία και το απέδειξε μένοντας στη λευκή ισοπαλία απέναντι στους Ισπανούς. Σήμερα εντωμεταξύ έχουμε και την πρώτη του Παναθηναϊκού στο Κοροπή, η πρώτη μέρα λοιπόν που επιστρέφουν, όπως και ο νέος προπονητής ο Δανός, όπου να δούμε τι ακριβώς, ποιος προγραμματισμός θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει. Πολλοί παίχτες αποχωρούν, ήδη έχουν αποχωρήσει, πολλές μεταγραφές πρέπει να γίνουν. Για να δούμε λοιπόν, γιατί είναι από τις ελληνικές ομάδες η πρώτη που θα πέσει στη μάχη των προκριματικών στα μέσα Ιουλίου και λίγο μετά. Ο Γιάκοβ Νίστρομ λοιπόν είναι ο Δανός προπονητής, ο 38χρονος, που θα κληθεί να δώσει νέα πνοή στην ομάδα του Τριφυλλιού, να φέρει ένα πρωτάθλημα, να φέρει επιτυχία μετά από πολλά χρόνια, και ο Γιάννης Αλαφούζος αυτό ευελπιστεί στο πρόσωπο του Δανού προπονητή.

0: Βεβαίως, να σας ενημερώσω ότι αργότερα στο δεύτερο μισό θα έχουμε κοντά μας και τον δικηγόρο αθλητικού δικαίου, ιδρυτή της κίνησης ελευθέρων ποδοσφαιριστών και αντιπρόεδρο στο Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, τον Γιώργο Παναγόπουλο. Έχουμε ζητήματα που μας αφορούν και θέλουμε να τα δούμε, να σας ενημερώσουμε. Όπως για παράδειγμα, υπάρχει πρόστιμα σε διαιτητές από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχει μήνυση 6 μελών της κίνησης ελευθέρων ποδοσφαιριστών κατά της ΕΠΟ. Υπάρχει το θέμα απειλών Νταβέλη, να δούμε εκεί πέρα με την υπόθεση αυτή τι γίνεται. Έχουμε εκλογές στη Super League 2, στη Super League στις 26, Τετάρτη την ερχόμενη, στις 26 Ιουνίου, να δούμε εκεί, θα είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Υποψήφιοι είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος. Να θυμίσουμε ότι ο Αχιλλέας Μπέος αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση και μάλιστα τα έβαλε και με τον Γιάννη Αλαφούζο, λέγοντας ότι δεν βοηθά στην ενότητα του συνεταιρισμού με την υποψηφιότητά του. Βεβαίως εδώ πολλά κάποιος μπορεί να πει. Αλήθεια, κύριε Μπέο, όμως από πότε μπορεί να διαραγεί ενότητα με πάνω από μια υποψηφιότητα στη Σούπερ Λίγκα ή σε κάθε άλλη θεσμική θέση που διεκδικούν κάποιοι? Δεν νομίζω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι με μια υποψηφιότητα τηρείται και η ομαλότητα, ενώ αν υπάρχει από μία και πάνω δεν ισχύει. Ίσα ίσα είναι δημοκρατικό και καλά κάνει ο καθένας και θέτει υποψηφιότητα. Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα. Περισσότερα λοιπόν με τον Γιώργο Παναγόπουλο στη συνέχεια. Προς το παρόν, Βαγγέλης Δουκάκος κοντά μας, να δούμε τι έχουμε από τα δικό του, από το δικό του μετερίζει, ΕΠΟ και Διαιτησία. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Τώρα η ΕΠΟ βρίσκεται σε διακοπές. Μην νομίζω ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο να ασχοληθεί, γιατί είπαμε ότι δεν υπάρχει και γενική συνέλευση το καλοκαίρι, οπότε όλα τα πράγματα εντοπίζονται ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι για τις 25 του μήνα που υπάρχει εκτελεστική επιτροπή. Τελείωσε τα τηλεοπτικά, τώρα την ενδιαφέρουν το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και μετά το θέμα του αθλητικού κέντρου στην Παιανία, όπου έχουν εγκριθεί κάποιες μελέτες και αναμένεται ότι αυτά θα γίνουν, από ό,τι λένε ότι θα είναι έτοιμο καταρχήν η ανακατασκευή που γίνεται εκεί στα εστιατόρια και στους χώρους όπου έμεναν παλιά επίσης του Παναθηναϊκού, αυτά ανακατασκευάζονται και θα είναι έτοιμα για το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει η εθνική ομάδα. Αυτά λένε, παρότι βέβαια ο Ολυμπιακός συνεχώς διατείνεται ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα στο αθλητικό κέντρο. Μια ματιά εκεί μπορεί να σας πείσει, ήδη δηλαδή έχει αλλάξει όψη. Τώρα από εκεί και μετά όμως το πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση, ασφαλώς είναι μέσα στο παιχνίδι και οι εκλογές που θα γίνουν σε ένα μήνα στη Σούπερ Λίγκα, για να τον νέο πρόεδρο. Για την ώρα τα διαιτητικά είναι σε ενυπνώση, γιατί οι διαιτητές τώρα αρχίζουν και προετοιμάζονται για τα τεστ που θα είναι τον άλλο μήνα. Περιμένουμε μετά τις σημερινές κληρώσεις, έτσι. Αύριο θα έρθουν, αύριο μέχρι μεθαύριο, θα έχουμε και τους πρώτους ορισμούς για τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα μετάσχουν τώρα στους προκριματικούς γύρους. Μιλάμε για τον Βεργέτη, μιλάμε για τον Πολυχρόνη και για τον Τζακαλίδη. Αυτοί οι τρεις θα πάρουν παιχνίδια. Από εκεί και μετά θα περιμένουμε όταν θα φτάσουν στο Σεπτέμβριο και θα μπουν και όλες οι ομάδες και θα έχουν τελειώσει οι προκριματικοί γύροι. Εκεί θα δούμε και τους άλλους δύο που πάμε, είναι ο Παπαπέτρου και ο Φωτιάς, δεδομένου ότι έχουμε πλέον δύο κενές θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν με το νέο πίνακα που θα σταλεί από τον Λανουά τον Οκτώβριο στην UEFA, στη FIFA. Άλλο τίποτα για την ώρα, την ΕΠΟ δεν τη βασανίζει, έτσι, και δεν υπάρχει τώρα κάτι στο ορίζοντα που να παίζει. Και η μόνη απόφαση η οποία αναμένεται από την Εφέσιον, έτσι, είναι η υπόθεση που θα κρίνει το ποιος τελικά θα είναι η ομάδα μάλλον που θα πάει στη Super League 2 μεταξύ του Πύργου και του που έχει προσφύγει του Άρης Πετρούπολης. Αυτή η απόφαση θα ληφθεί μέχρι την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την την εκλογή Προέδρου της Super League την επόμενη, δύο υποψηφιότητες. Έχεις κάποιο σχόλιο εδώ, το σχόλιο που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος, τι λες, χαλάει ενότητα αν υπάρχουν πάνω από μία υποψηφιότητες?
1: Γιατί υπάρχει τώρα, δηλαδή υπάρχει καμία ενότητα τώρα και δεν το ξέρω. Τι ενότητα, καταρχήν συνεδριάζουν συνεχώς με διαδικτυακά, δεν βλέπω να υπάρχουν εκεί να βρίσκονται να συνοστίζονται κτλ. Ούτε καν αυτό δεν κάνουν τώρα πλέον.
0: Πάντως οι υποψηφιότητες παραμένουν δύο, έτσι, Γιάννη Αλαφούζου και ο Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Να δούμε τώρα τι θα προκύψει τώρα στην πορεία, τι θα γίνει, γιατί αντιλαμβάνεις ότι οι εταιρείες τώρα είναι πολλά τα συμφέροντα τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω, έχω χάσει την μπάλα πλέον. Βλέπεις διάφορες εταιρείες οι οποίες αναφύονται, Μαρινάκης με τον Τζίγκερ, ο Αλαφούζος παίρνει τα τηλεοπτικά όλα, από πλευράς μάλλον Κυπέλου και αυτά. Οι ομάδες, καταλαβαίνεις τώρα, έχουν χωριστεί. Δεν μπορεί να ξέρεις τώρα τι θα γίνει και μέχρι τέλος, γι' αυτό κρατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πάντως, θα χυθεί πολύ μελάνη, θα υποθούν πάλι κουβέντες πολλές, μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και θα δούμε τώρα. Τι να λες τώρα, τι και να πεις.
0: Θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο όλα αυτά.
1: Να έχουμε Μουντιάλ να παίζει. Και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Έτσι. Δεν πιστεύω να ξενυχτάς και τα ξημερώματα εκεί, Βαγγέλη.
1: Τα βλέπω το πρωί. Όχι.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Και να περάσουμε στη στοιχηματιά μας προτάσεις πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε λοιπόν παγκόσμιο κύπελλο, όπως καταλαβαίνετε. Τα σημερινά παιχνίδια έχουμε τέσσερα. Θα ξεκινήσουμε με τον κωδικό 174 Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονκό. Το παιχνίδι ξεκινά στις 8 η ώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Θα το προτείνουμε άσο και όβρε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε την αίσθηση ότι η Πορτογαλία είναι ικανή να κάνει το 3-0, το 2-1, το 3-1. Κάπως εκεί το βλέπουμε. Άρα λοιπόν άσος και over 2,5 κοντά στο 1,90 η απόδοση. Συνεχίζουμε με το άλλο παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται στις 11 το βράδυ, κωδικός 121, Αγγλία-Κροατία. Έχουμε την αίσθηση εδώ ότι το μάτς αυτό θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 3 τερμάτων. Δεν νομίζουμε ότι θα ανοίξει παραπάνω, ούτε θα μείνει στο 1 γκολ. Η απόδοση είναι στο 1,90 και εδώ. Και συνεχίζουμε στο άλλο παιχνίδι, Γκάνα-Παναμάς. Αυτό ξεκινά σέντρα στις 2 τα ξημερώματα, κωδικός 122. Εδώ θα πάμε στα περισσότερα γκολ δευτέρου ημιχρόνου. Αυτή είναι η επιλογή μας, η απόδοση κοντά στο 2-10. Και θα ολοκληρώσουμε με την αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, κωδικός 175. Να, εδώ θα πάμε διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Στις 5 τα ξημερώματα ξεκινά αυτή η αναμέτρηση. Η απόδοση είναι πάνω από 2 εδώ. Μεγαλώνει το σημείο του διπλού, διότι μόνο διπλό είναι χαμηλά. Άρα λοιπόν, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, προτείνουμε διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό με απόδοση πάνω από 2. Να τα πούμε άλλη μια φορά για να κρατήσετε σημειώσεις. 174 Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονκό, σημείο 1 και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 1,90. 121 Αγγλία Κροατία, 2-3 γκολ με απόδοση 1,90. 122 Γκάνα Παναμάς, περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, απόδοση κοντά στο 2,10. Και 175 Ουσμπεκιστάν Κολομβία, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό με απόδοση 2. Τώρα να το παίξετε συστηματάκι 3-4, δεν θα χάσετε τίποτα. Απέναντίας, αν χαθεί ένα παιχνίδι, να πάτε στο ταμείο. Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα εμείς. Μείνετε εδώ, τα σημαντικά ακολουθούν.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Μαθουνώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 5.30.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε να πούμε μόνο ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης, ο προπονητής των ανόδων, των επιτυχιών των τελευταίων ετών, έκλεισε και επίσημα στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Άρα λοιπόν να δούμε αν θα είναι η επόμενη ομάδα, μία από τις ομάδες που θα ανέβουν τον επόμενο χρόνο, γιατί ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι συνυφασμένος με αυτό που είπαμε και τις ανόδες των ομάδων. Για να δούμε τι θα πετύχει εκεί. Επίσης να πούμε ότι αποχώρησε και ο Εργίνη Ναταμάν, το ξέρουμε από μέρες αυτό. Να δούμε αν τελικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι αυτός μετά από πόσα χρόνια, αρκετά χρόνια που έλειψε και ήταν 12 με 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, όπου είχε κατακτήσει στη θητεία που υπήρξε 23 τίτλους με τον Παναθηναϊκό, μεταξύ των οποίων και 5 Ευρωλίγκες, πολυνίκης και μεγάλες επιτυχίες. Ο κορυφαίος λοιπόν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε αυτό το τομέα, να δούμε αν θα συμφωνήσει με τους πράσινους και θα είναι ο επόμενος προπονητής.

0: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο goalkeeper του ΟΦ, ο Νίκος Χριστογιώργος, έχει γίνει μήλο της Έρηδος και για τον Ολυμπιακό. Τώρα έχει ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό νωρίτερα. Φαίνεται ότι είναι μια καλή λύση για τις ομάδες, όχι για πρώτος αλλά για δεύτερος, είτε για τρίτος αλλά για δεύτερος σίγουρα, γιατί έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Να πούμε ότι είχε θητεύσει πριν και στον Παναθηναϊκό ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας, είναι παιδί των Πρασίνων, αλλά στον ΟΦ έχει δείξει τεράστια προσόντα και φαίνεται ότι μπορεί σε μία από τις μεγάλες ομάδες να σταθεί έστω και ως δεύτερος προπονητής, ως δεύτερος τερματοφύλακας. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Σοφία Λυσιώβα κοντά μας, να δούμε τι έχουμε από Super League 2 και Γάμα Εθνική. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε σε εξέλιξη έτσι έναν εμφύλιο στη Λάρισα. Μία κόντρα ανάμεσα στον Αχιλέα Νταβέλη, το διοκτήτη της ΠΑΕ και τους οπαδούς που βαθαίνει. Υπάρχουν από αυτά που έγιναν το βράδυ της Δευτέρας στο συλλαλητήριο της ΑΕΛ, έχει βαθύνει κόντρα πολύ. Έγινε το συλλαλητήριο, κατέληξε έξω από το σπίτι του Αχιλέα Νταβέλη, όπου υπήρξε και ένταση με την αστυνομία, τα κρυγόνα, φωτιές σε κάδους, τα πάντα όλα. Για απειλές καταγγέλει ο κύριος Νταβέλη στους οπαδούς και τους χαρακτηρίζει κλιματική οργάνωση.
0: Έχει φτάσει στα άκρα αυτή η υπόθεση τώρα εκεί πέρα.
1: Έχει φτάσει στα άκρα. Στο προκείμενο, πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, το απόγευμα της Δευτέρας είχε βγάλει μια ανακοίνωση η Λάρισα, και ο Αχιλλέας Νταβέλης δηλαδή, σαν ιδιοκτήτης, ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει στον ορίζοντα κάποια πρόταση. Τον κύριο Δελόπουλο δεν τον θεωρεί άξιο συνομιλητή για την αγορά της ΠΑΕ. Οπότε διεύρυνε έτσι το χρονικό περιθώριο μέχρι τις 28 Ιουνίου για να απολυθεί η ΠΑΕ, να βρεθεί ενδιαφερόμενος και χωρίς αντίτιμο. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα με τους παδούς. Θα θυμίσουμε ότι η κόντρα με τους παδούς είχε παλιότερα και ο Αλέξης Κούγιας και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Γιατί η Λάρισα φέτος, παρόλο που υποβιβάστηκε, η δύναμή της ήταν η έδρα της.
0: Ναι,
1: το γήπεδο ήταν πάντα γεμάτο και ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη. Και εκτός έδρας πήγαν σε πολλά παιχνίδια της Λάρισας. Ακόμα και στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ ήταν ο παδί της Λάρισας και έδωσαν το δικό τους χρώμα και στήριζαν παντού, παρόλο που η ομάδα δεν ικανοποιούσε έτσι, με την απόδοσή της. Οπότε τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι λίγο στον αέρα η ομάδα. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, αν δεν βρεθεί κάποιος νέος επενδυτής, να υποβιβαστεί ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική, ένα πισωγύρισμα. Δεν θα ήθελα να το ξαναζήσουν οι φίλοι της ΑΕΛ αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα για μια ιστορική ομάδα που δείχνει τη δυναμική της σε κάθε στιγμή, έτσι. Από εκεί και πέρα πάμε στο Πανσεραϊκό, όπου ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Αλέκου Βοσνιάδη. Βοσνιάδης και την Πανάκος είναι το δίδυμο της επιτυχίας τα τελευταία χρόνια στη Super League 2. Είναι σαν να υπογράφει το μισό συμβόλαιο με την άνοδο ο Πανσεραϊκός, αλλά σε κάθε περίπτωση η διοίκηση δείχνει τις προθέσεις της να επιστρέψει άμεσα στη Super League. Και τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα. Έχουμε μια μεταγραφή στην Καλυθέα, ο Αναστασίου που έπεσε στον Ηρακλή, ο Αντώνης Αναστασίου, ο αριστερός μπακ, συμφώνησε με την Καλυθέα. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε και μια ανανέωση στην Νίκη Βόλου που συνεχίζει μπαράζηση ανανεώσεων. Στην ομάδα έμεινε και ο Βίκτορ Φερνάντες, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον Γενάρη, έδειξε καλά στοιχεία και κατάφερε να κερδίσει ένα νέο συμβόλαιο και φέτος στην ομάδα της Νίκης, που και αυτή έχει έτσι πρωταγωνιστικούς στόχους και θα κυνηγήσει την άνοδο. Γενικά φέτος θα δούμε μια πολύ δυνατή Super League 2. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι πολύ... πολλές οι ομάδες θα διεκδικήσουν την άνοδο, οπότε θα γίνουν ομιλικές μάχες.
0: Πάντως, Σοφία μου, σε αυτό το σημείο και θέλω να το πω, επικοινώνησα νωρίτερα με τον Στράτο Ευγενίου, το μεγαλομέτωχο της ΠαΕΡΑΚΛΙΣ, τον πρώην νυν, τι να πεις τώρα εδώ, σε αυτήν την υπόθεση, είναι μαζί με τον κύριο Μονεβασιώτη, τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, είναι στα δικαστήρια, γιατί αυτός υποστηρίζει, ο Στράτος Ευγενίου, ότι δεν έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα, ενώ η μεταβίβαση των μετοχών έχουν μεταφερθεί, δεν έχει πληρωθεί ο ίδιος, δεν έχει οικονομικά τακτοποιηθεί. Και μέχρι πριν από μια ώρα, δύο που μίλησα μαζί του στη Θεσσαλονίκη, μου επιβεβαίωσε ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα και πάνε δικαστικός, που σημαίνει ότι αυτός ισχυρίζεται ότι η πλευρά του Παναγιώτη Μονεβασιώτη δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα και οδηγούνται στα δικαστήρια και είναι εκεί. Παρότι η πλευρά του Παναγιώτη Μονεβασιώτη είναι αυτός που ασκεί διοίκηση και ελέγχει και διοικεί την ομάδα του Ηρακλή. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Να δούμε τι θα.
1: Αν δεν καταλαβαίνω, τι σου κάνει εντύπωση, δεν καταλαβαίνω. Έχουμε δει πολύ χειρότερα στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω, τι σου κάνει εντύπωση.
0: Αν άκουγες τον κύριο Ευγενίου τι έλεγε και με τι πίκρα μιλούσε, θα καταλάβεις την οργή του, πάνω απ' όλα, αυτό μόνο.
1: Γιατί... η αλήθεια είναι ότι αυτή η υπόθεση έχει πολλές σκιές. Πολλά περίεργα πράγματα έχουν συμβεί σε αυτή τη συνομιλία και σε αυτή τη.
0: Το θέμα είναι, όταν μεταβιβάζεις μετοχές, όμως, Σοφία, συγγνώμη που διακόπτω, όταν μεταβιβάζεις μετοχές με ένα κόστος, με μια τιμή τέτοια, πρέπει να πληρώνονται στα χρονοδιαγράμματα. Εδώ έχει περάσει χρόνος και δεν προτίθεται η άλλη πλευρά για λόγους δικούς της, δεν ξέρω τα λοιπά. Δεν έχω μιλήσει με την απέναντι πλευρά, δεν μπορώ να επικοινωνήσω, προκειμένου να έχω και τη δική τους άποψη, αλλά για να οδηγούνται στα δικαστήρια, προφανώς κάτι. Θα ισχυρίζεται και η άλλη πλευρά, η πλευρά του Μονεβασιώτη, αλλά το ζητούμενο είναι εδώ και 1,5 χρόνο, δεν έχει τακτοποιηθεί, είναι μια κρεμότητα τέτοια σημαντική, ενώ η ομάδα βρίσκεται σε μεγάλη κατηγορία πλέον και έχει στόχους να παραμείνει εκεί.
1: Ναι, και το θέμα είναι ότι ο σχεδιασμός προχωράει τώρα τον κύριο Μονεβασιώτη, γίνονται κινήσεις, μεταγραφές, πλάνα, προετοιμασίες κτλ. Και αν, εγώ δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά φανταστείτε αν δικαιωθεί ξαφνικά ο κ. Ευγενίου, όλο αυτό το οικοδόμημα που έχει χτιστεί τώρα θα καταρρεύσει και θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή η ομάδα, γιατί με την προτάσταση να ξεκινάει τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει, που είναι και ευθύνη και των οργάνων, των ελεκτικών οργάνων του ποδοσφαίρου, δηλαδή υπάρχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει εγώ το.
0: Κοίταξε, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Οι ομάδες έχουν προσφύγει εκεί.
0: Ναι, και... Σοφία, να ξεκαθαρίσουμε σε όλα τα κάτι. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξετάζει τους φακέλους αν ο νέος αγοραστής είναι ικανός και μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές. Ναι, από εκεί και πέρα.
1: Αν γεγονότα, συγγνώμη, εξετάζει και τη μεταβίβαση.
0: Ναι.
1: Αν ολοκληρώθηκε σωστά. Δεν είναι έτσι απλά, δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος της.
0: Ναι, η μεταβίβαση όμως οικονομικά δεν είναι, γι' αυτό βρίσκονται στα δικαστήρια. Δεν έχει ανταποκριθεί η πλευρά Μονεβασιώτη. Αυτό λέει, ισχυρίζεται.
1: Η ΕΑ δεν έχει βγάλει κάποια απόφαση κατά της πλευράς Μονεβασιώτη.
0: Ακόμα δεν είναι, η δικαστή υπόθεση είναι στα δικαστήρια, αυτό μου είπε ο κύριος Σαξιδάκης.
1: Εννοώ την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που και αυτή οφείλει, γιατί αυτό είναι ο ελεκτικός μηχανισμός. Το άλλο είναι η δικαιοσύνη. Η αστική, η ποινική.
0: Το
1: μιλάμε για την αθλητική δικαιοσύνη. Για τα όργανα που έχει, που είναι στο Υπουργείο Αθλητισμού κτλ. Για να προλαβαίνουν τις καταστάσεις. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι ο κ. Ευγενίου έχει δίκιο, αυτή τη στιγμή χτίζεται μια ομάδα σε σαφάρα θεμέλια. Και θα την άξει στον αέρα.
0: Κοίταξε, πιστεύω αν δικαστικά δικαιωθεί ο κ. Ευγενίου, θα αναγκαστεί ο κ. Μονεβασιώτης να πληρώσει τα χρήματα που αναλογούν. Αυτό πιστεύω. Χωρίς να έχει επιπτώσεις η ομάδα. Αυτό πιστεύω.
1: Ναι, όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε φτάσει στο παραένα του νέου πρωταθλήματος, θα πρέπει να έχουν λυθεί. Εκεί θα καταλήξω.
0: Εντάξει, σίγουρα, εδώ και καιρό.
1: Δεν θα παραθέσει ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο.
0: Αυτά, Σοφία.
1: Σε αυτό το χρονικό σημείο να έχει φτάσει η κατάσταση να εκκρεμεί ακόμα.
0: Αυτή η υπόθεση έπρεπε να έχει λήξει 30 Ιουλίου, αν θυμάμαι, πέρσι τον Ιούλιο του 25. Από τότε θα έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί αυτή η οικονομική εκκρεμότητα, το κόστος, το αντίτιμο της μεταβίβασης των μετοχών. Τέλος πάντων, θα τα περιμένουμε και θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Άμεσα να λείπουν μέτρα, όχι να πέρασε ένας χρόνος, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν γίνεται να
0: φέρνω
1: τόσα πράγματα.
0: Να βάλουμε μια τελεία, Σοφία, αν θα τα πούμε. Ναι.
1: Θα πούμε, ναι.
0: Έχεις κάτι άλλο έτσι με δύο γραμμές?
1: Όχι.
0: Καλή συνέχεια λοιπόν, καλή τα λέμε. Να είσαι καλά.

0: Θα θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιτικών La Botte στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα, και επίσης κοντά μας είναι η εταιρεία Dead Car Hail, η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχουν ζημιές από χαλαζόπτωση, λακκούβες λοιπόν, που αντικαθίστανται με τη μέθοδο, με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Είναι λοιπόν χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Επισκευή βαθουλωμάτων χωρίς βάψιμο από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία. Dead Car Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα μπείτε στο www.deadcarhail.com και σίγουρα θα έχετε μεγαλύτερη εικόνα για το τι θα βρείτε στην Dead Car Hail. Λοιπόν, και ώρα να υποδεχτούμε εδώ στον 943 Intervention Sports, τον δικηγόρο αθλητικού δικαίου, ιδρυτή της κίνησης ελευθέρων ποδοσφαιριστών και αντιπρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, τον Γιώργο Παναγόπουλο. Έχουμε σε μια περίοδο όπου από αγωνιστικής πλευράς έχουμε το παγκόσμιο κύπελο που μας κρατά σε ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως, φίλες και φίλοι, και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κύριε Παναγόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια.
1: Για
0: και...
1: σένα δεν σταματάνε τα θέματα καθόλου. Δεν έχει καλοκαίρι, δεν έχει διακοπές.
0: Έχω την αίσθηση όμως για την κίνηση ελευθέρων ποδοσφαιριστών δεν σταματάνε ποτέ, γιατί τα θεσμικά όργανα δεν λειτουργούν καλά.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν σε αφήνει να ησυχάσει ποτέ.
0: Λοιπόν.
1: Δεν χρειάζεται μουντιάλ. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στο παρασκήνιο.
0: Το μουντιάλ είναι για θέαμα. Το άλλο είναι για να τεντώνει τα νεύρα.
1: Είμαστε παρασκήνιο, είμαστε πρωταθλητές παγκόσμιοι. Το λένε οι ξένοι, δεν το λέμε εμείς, το λένε μετρήσεις.
0: Έτσι. Και μιας και ξεκινήσαμε από αυτό, θα πάμε όμως, γιατί έχουμε και πρόστιμα σε διαιτητές από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχουν και.
1: Πολύ σοβαρό θέμα.
0: Για να ξεκινήσουμε από αυτό, τι λέτε.
1: Ναι. Γιατί είναι το ποδοσφαιριστό είναι συνηθισμένο, αλλά ναι. Και τους διαιτητές δεν είναι και συνηθισμένο να τρώνε καμπάνες και πρόστιμα, γιατί έχουν απευθυνθεί σε μένα ορισμένοι από αυτούς. Γιατί έχει συμβεί το εξής περίεργο.
0: Περί τίος πρόκειται, ναι, να το δούμε.
1: Έχουν κηρυχθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί δεν έδωσαν, λέει, το πόθεν έσχες, τα έγγραφα δεν τα κοινοποίησαν στην Επιτροπή. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι μαθαίνω, πρώτους κάλεσε το Λανουά, το Βαλέρι κλπ. Και παραδόξως τους απείλαξε. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι εισπράττουν πάνω από 100.000, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, αλλά έχουν γερούς μισθούς, ναι. Και έχουν συμβόλαια και εν πάση περιπτώσει υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο και στην εφορία και υποχρεούνται όπως οι Έλληνες πολίτες να καταθέτουν υποθέσεις κλπ. Απαλλάχθηκαν λοιπόν οι διοικητές και μετά από αυτούς ακολούθησε μια σειρά από αλλεπάλληλες κλήσεις, από διοικητές, παρατηρητές κλπ. Οι οποίοι δέχτηκαν πρόστιμα όλοι για την ίδια αιτία από 1.000 ως 7.000 μέχρι στιγμής ευρώ, χωρίς κανένας να ξέρει πια, γιατί το κριτήριο αυτό διαφοροποιείται. Και αύριο έχουν κληθεί άλλοι 6-7 και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Από εκεί πέρα η ΕΠΟ τους άφησε αποστάτευτους.
0: Οι διαιτητές, κύριε Παναγόπουλε, είναι από τη Super League 1 ή...
1: Από παντού.
0: Από παντού, έτσι.
1: Όλοι η ΚΕΔ θα έπρεπε να έχει ενημερώσει. Τώρα λένε ότι η ΕΠΟ έχει ενημερωθεί και δεν έγινε σωστή ενημέρωση προσωπικά. Οι διαιτητές δεν ξέραν ότι πρέπει να κοινοποιούν το έγγραφο και στην Επιτροπή, γιατί δεν είναι, δεν έχουν υποβάλει. Έχουν υποβάλει. Απλώς δεν το κοινοποίησαν και εκεί. Και για μια τυπική παράληψη που αποδεικνύεται ότι είναι τυπική και τη συμπληρώνει, τους τιμωρούν με πρόστιμα τα οποία είναι πολύ βαριά για ανθρώπους οι οποίοι είναι δάσκαλοι, είναι καθηγητές, είναι μεροκαματιάδες, δεσμάς ευδός και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τέτοια. Τα οποία είναι διοικητικά πρόστιμα, μεταβάζονται στην εφορία και έχουν βαριές κυρώσεις. Και μπορούν να σταλούν μόνο αν προφύγουν στο διοικητικό, στη διοικητική δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει περίπτωση να αναιρεθούν, αν προσκομίσουν κάτι ή αλλάξουν κάτι.
1: Όχι, από εκεί είναι, τελειώσαν οι ποινές εκεί. Τώρα πρέπει να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια για να αναστείλουν την ποινή και να την ακυρώσουν. Μπλέκουν σαν κυκαιώνα με διαδικασίες και έξοδα για να απαλλαχτούν από τα βαριά πρόστιμα και τις συνέπειες, γιατί αυτά κοινοποιούνται στην εφορία.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ την ευθύνη ποιος τη φέρει? Οι διαιτητές δεν γνώριζαν ή δεν είχαν ενημέρωση. Ποιος ευθύνεται για αυτό?
1: Ναι, είναι μια τυπική παράληψη των διαιτητών, ας πούμε, το κοινοποιούν στην Επιτροπή, που δεν το γνώριζαν. Ασφαλώς έχουν λυπή ενημέρωση από την ΕΠΟ προφανώς. Από την ΟΔΠΕ δεν το συζητάμε, γιατί η ΟΔΠΕ δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν ενημερώνεται από πουθενά, δεν τη λογαριάζει καν το ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα τώρα, αν ο καθένας μόνος του κάνει, ενημερωθεί ή κάνει, αλλά από ό,τι φαίνεται τη στιγμή ο Λανουά και αυτοί δεν ξέρανε, πάνε να πει ότι όλη η πυραμίδα ήταν απροστάτευτη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε στο άλλο, στο άλλο θέμα τώρα, με τη μήνυση 60 μελών της κίνησης ελευθέρων ποδοσφαιριστών κατά της ΕΠΟ. Τι ζητάμε εκεί, κύριε Παναγόπουλε?
1: Έχει γίνει εδώ και ένα μήνα, αλλά η ποινική δικαιοσύνη έδειξε άμεσα αντανακλαστικά και έδωσε εντολή ο αθλητικός εισαγγελέας κ. Λιμπερόπουλος στον ανακριτή να προχωρήσει τη διαδικασία, και ήδη έχουν καταθέσει οι πρώτοι μάρτυρες, ο Κουλοχέρης από εμάς που είχε υποδειχτεί, κατέθεσε τη Δευτέρα. Από εκεί πέρα έχουν κληθεί οι μάρτυρες, ο πρόεδρος του ΨΑΠ, ο νομικός σύμβουλος του ΨΑΠ κλπ. Και η μήνυση αφορά 60 ποδοσφαιριστές της ΣΚΕΠ κατά όλων των μελών της ΕΠΟ, προσωπικά κατά του κ. Γκαντάτση και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά του κ. Δημητρίου του προϊσταμένου της Αδειοδότης και κατά των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που είναι οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, όλοι οι παράγοντες που εκπροσωπούν και ψηφίζουν, διότι όλοι αυτοί υπέπεσαν στο αδίκημα της πλαστογραφίας, πλαστογραφώντας τον κανονισμό της αδειοδότης της UEFA, ο οποίος απαγορεύει σε ΠΑΕ να παίρνουν άδεια που οφείλουν σε εργαζόμενους. Η ΕΠΟ πλαστογράφησε τον κανονισμό και έγραψε μέσα ότι οι παλιοί ποδοσφαιριστές δεν θεωρούνται ως εργαζόμενοι. Επομένως τώρα οι συνέπειες είναι βαριές, είναι ότι έχουμε κάνει καταγγελία και στην UEFA έξω και στη FIFA. Μάλιστα. Τα οποία είναι πιο αργά βέβαια, αλλά οι συνέπειες θα είναι μεγάλες και εκεί.
0: Εξυπακούεται ότι τα 60 μέλη αυτά τους υπάρχουν οφειλόμενα σε όλους αυτούς. Έτσι.
1: Τους πετάνε έξω και από οποιοδήποτε. Είτε είχαν αποφάσει. Μεταξύ αυτών και ο Μπούρμπος βέβαια, παρότι έχει απόφαση του Κάσετ. Δεν είναι θέμα σημασία τι απόφαση έχει ο καθένας. Mm-hmm. Σημασία τους πετάει όλους, δεν τους λογαριάζει καν ότι έχουν υποχρεώσεις οι ΠΑΕ απέναντί τους. Τώρα, θεωρεί εργαζόμενοι.
0: Αλήθεια.
1: Αδιανόητο πράγμα. Δε.
0: Επειδή παρακολουθώ και εγώ κάποια πράγματα και με την υπόθεση του Μπούρμπου, δηλαδή εδώ τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα? Δηλαδή θα βρει δικαίωση ο Μπούρμπος και ο κάθε Μπούρμπος?
1: Αυτό είναι τώρα εδώ στα χέρια της ποινικής δικαιοσύνης, στα χέρια της τακτικής δικαιοσύνης. Πλέον από την αθλητική δικαιοσύνη όσοι κερδίζουν προχωράνε στην τακτική δικαιοσύνη και στην Ευρώπη. Mm. Εξαντλούνται τα περιθώρια και προχωράνε κάπου, ελπίζουμε ότι θα δικαιωθούν, είτε από διεθνές όργανο είτε από τακτικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα αθλητικά δικαστήρια ναι μεν τους έχουν δικαιώσει, αλλά δεν εκτελεί η Ομοσπονδία ούτε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τις αποφάσεις, διότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που λέγαμε πριν, ενώ είναι τόσο αυστηρή για τους διαιτητές, θεωρεί ότι οι αποφάσεις αυτές είναι παράνομες της ΕΠΟ, γιατί λέει δεν έχουν νόμιμη σύνθεση, στηρίζεται ένα νόμο του Κοντονή που στην πράξη έχει καταργηθεί. Και ενώ οι αποφάσεις εκδίδονται από αεροπαγίτες και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποτελείται από έναν συνταξιούχο πρόεδρο και από δικηγόρους, δεν αναγνωρίζει τους αεροπαγίτες. Και ποιος ωφελείται? Ωφελούνται οι ομάδες, οι οποίες στην ΕΠΟ δεν αναγνωρίζουν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν αναγνωρίζουν το Διοικητικό Δικαστήριο. Πια θα βγω και κούρευτο, όλοι μαζί στο κόλπο, για την ουσία όλοι ωφελούν τις ΠΑΕ. Ο στόχος είναι αυτός.
0: Τώρα, να περάσουμε λίγο στην υπόθεση με τις απειλές Νταβέλη. Τι έχουμε εκεί, τι γνωρίζετε?
1: Τις οφειλές.
0: Τις απειλές Νταβέλη.
1: Ναι, τις απειλές. Είναι άλλο φοβερό θέμα. Εδώ αυτό που έγινε χθες ήταν ασύλληπτο. Ο κ. Νταβέλης έχει δείξει μια πολύ καλή εικόνα σαν παράγοντας, ας πούμε, δεν προκαλούσε κλπ. Τώρα, αν έκανε λάθη διοικητικά στην ομάδα, αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που μπορεί να απασχολήσει οποιαδήποτε πόλη, οποιαδήποτε ομάδα, ειδικά όταν είσαι άπειρος προς τον ποδοσφαιρικό. Ένας πετυχημένος επιχειρηματίας κατάλληλα στη Λάρισα δέχτηκε όλη την περίοδο όπως καταγγέλει απειλές, και τώρα που η ομάδα υποβάστηκε και έθεσε την ομάδα προς πώληση και μάλιστα χωρίς να πάρει χρήματα, είναι πρωτοφανές, δηλαδή άνθρωπος που έχει δαπανίσει χρήματα που έχει πληρώσει οφειλές του Κούγια και ένα, γιατί παραδίδει μια ομάδα σχετικά καθαρή μόνο με πρόσφατες οφειλές, δεν τυχαίνει της ανταπόκρισης της κοινωνικής, και μάλιστα οι οργανωμένοι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταγγέλει ο ίδιος, του επιτέθηκαν και έξω το σπίτι του, και η υπόθεση πάρει διαστάσεις πλέον. Με αποτέλεσμα η ιστορική αυτή ομάδα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στον αέρα, και ποιος σοβαρός άνθρωπος, πείτε μου, θα πάει να ρισκάρει και ειδικά από άλλο μέρος να αγοράσει αυτήν την ομάδα αυτή τη στιγμή, εφόσον βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.
0: Πάντως,
1: εδώ μιλάμε για μια κοινωνική κοινωνική, η οποία δημιουργεί φόβο σε οποιοδήποτε φυσιολογικό επιχειρηματία.
0: Πάντως η ΑΕΛ, χωρίς αμφιβολία, κύριε Παναγόπουλε, έχει κόσμο, έχει εξέδρα, έχει παλμό, σαν ομάδα δηλαδή.
1: Μα ήταν νομίζω και πέμπτη σε εισιτήρια.
0: Έτσι. Από
1: δηλαδή πραγματικά, και μπορούσε και να μείνει. Αλλά το θέμα είναι, όπως έγινε, ατύχησε, έπεσε, τι να κάνουμε. Δηλαδή από εκεί πέρα την παρατάσσει την ομάδα και φαίνεται η συμπαράσταση. Τώρα αφού τη δίνει σε άλλους, θα έπρεπε να ανεχθούν τα όποια λάθη, ας πούμε, να το συγχωρήσουν, ας πούμε, συσσαγωγικά, γιατί ο άνθρωπος τη δίνει δωρεάν. Έχει υποστεί ήδη ζημία οικονομική, και την πουλα. Πού ακούστηκε λοιπόν να σε απειλούν και να κινδυνεύει το σπίτι της οικογένειάς σου για μια. Για κάτι το οποίο δεν ευθύνεται το ίδιο.
0: Αυτό.
1: Ακόμα και λάθη να έχει κάνει, τι θα το φανταστούν να το απειλήσουν, είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Αυτή η εξέλιξη θα έχει συνέχεια, πιστεύετε, ή θα κλείσει κάπου εδώ, έτσι?
1: Νομίζω ότι θα ανοίξει άσχημο μέτωπο, διότι και ανακοινώσεις και μηνύσεις, και ο ίδιος το έχει το θέμα διευρύνει, αλλά από εκεί πέρα έχουν αναμειχθεί ο Δήμος, έχουν αναμειχθεί όλες οι τοπικές αρχές και πλέον το πράγμα έχει πάρει διαστάσεις που δεν, γιατί στο φινάλε τι θα γίνει, αν φύγει ο Νταβέλης και δεν βρεθεί επόμενος αγοραστής, εμπασιδός ιδιοκτήτης, η ομάδα θα καταλήξει στη εραστεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Και θα είναι πολύ άσχημο αυτό για την ΑΕΛ, γιατί είναι, όπως είπε, μια ομάδα με παλμό και με κόσμο.
1: Έχει ξαναβρεθεί χαμηλά, άμα ξαναβρεθεί και τώρα, δεν μπορεί να μη σηκώσει κεφάλι. Όπως η Παναχαϊκή, που προσπαθεί και αυτή αυτή τη στιγμή, είναι σε συζητήσεις με επιχειρηματίες κλπ. Μήπως και μπορέσει πάλι για 7η φορά, ας πούμε, να ανέλθει σε επαγγελματική κατηγορία.
0: Τώρα, να περάσουμε την ερχόμενη Τετάρτη, 26 Ιουνίου δηλαδή, έχουμε εκλογές στη Λίγκα με υποψηφιότητες Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Αλαφούζου.
1: Δεν ξέρω του Αλαφούζου αν έχει πληροφορίες, αν είναι οριστική. Η πρόθεση υπήρχε τώρα, δεν ξέρω αν
0: είναι. Ναι, τουλάχιστον δεν έχει διαψευστεί, αποσυρθεί ακόμα. Έτσι. Έχει αποσυρθεί ο Χιλέας Μπέος μόνο, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι καλό θα είναι να μην υπάρχει υποψηφιότητα και του Γιάννη Αλαφούζου, γιατί δεν βοηθά στην ενότητα του συνεταιρισμού. Την άποψή σα.
1: Κοίτα, αυτό δεν μπορεί να πει ότι πέρυσι ο κ. Μπέος απεσύρθη. Φέτος κατεβαίνει από ό,τι φαίνεται και παραμένει υποψήφιος. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να εμποδίσει και δεύτερο και τρίτο να είναι υποψήφιος στην.
0: Ο Αχιλλέας Μπέος αποσύρθηκε φέτος. Αποσύρθηκε. Απλώς στηρίζει η Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Τώρα απεσύρθη.
0: Έχει αποσυρθεί για φέτος, ναι, δεν είναι. Για την επόμενη Τετάρτη θα είναι υποψήφιος ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Δεν το ήξερα την εξέλιξη. Δεν νόμιζα ότι παραμένει.
0: Όχι, όχι, έχει αποσυρθεί ο ίδιος.
1: Άρα θα ξανακατέβει ο κ. Μαρινάκης.
0: Ο κ. Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος, προς το παρόν αυτό υπάρχει.
1: Άρα θα πάμε σε κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τότε είναι φανερό. Γιατί εγώ νόμιζα παραμένει ο Μπέος, γιατί πέρυσι είχε παραιτηθεί.
0: Το ίδιο είναι και φέτος.
1: Ναι. Επομένως συνεχίζεται, θα πάει τώρα η κατάσταση. Είναι μοιρασμένες, θεωρώ. Δεν μπορεί, από ό,τι βλέπω τις τελευταίες ψηφοφορίες και στην επικύρωση και στο θέμα της αναδιάρθρωσης, δεν δείχνει δηλαδή κάποιος να υπερέχει θεαματικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός πρέπει να γύρω σε 7, να έχει πάνω 27, θα φανεί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν αυτή τη φορά θα δώσουν πάλι στον κ. Μαρινάκη τα σκύπτρα να διοικήσει. Καλό θα είναι μια φορά να βγει και ο κ. Αλαφούζος μπροστά. Να το δοκιμάσουμε και αυτό, να δούμε γενικώς τι θα φέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί όχι. Ο κ. Μαρινάκης έχει δοκιμαστεί αρκετές φορές.
0: Λοιπόν.
1: Είναι γνωστός.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε τι θα κάνει. Υποσχέσεις που είχε δώσει δεν τηρηθήκαν. Βάσει τόσοι έχουν παράπονα αρκετά. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Είτε είναι ο Μαρινάκης πρόεδρος Super League, είτε όχι, δεν αλλάζει η ισχύ του. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα δώσει κάτι διαφορετικό τη στιγμή που ο κ. Αλαφούζος δεν βαρύνεται με οτιδήποτε. Θεωρείται ο πιο καθαρός παράγων, ας πούμε, από του. Μεγάλους τουλάχιστον.
0: Big Four, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Big Four, γενικά, τώρα μην το πάμε στο Big Four και λοιπόν, από τις ιστορικές ομάδες,
0: ναι,
1: και τις μεγάλες ομάδες και από τους εφοπλιστές επιχειρηματίες που έχουν περάσει τελευταία χρόνια, δεν βαρύνεται με κάτι, είναι καλοπληρωτής, είναι σωστός, δεν κινείται παρασκηνιακά, δεν έχει κάτι το οποίο να τον στιγματίζει, είναι ένας υγιής επιχειρηματίας. Το αστοπόσφο έχει φάει αρκετές σφαλιάρες δυστυχώς. Έχει κάνει λάθη, αλλά λάθη εις βάρος του εαυτού του και του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα,
1: δεν έχει βλάψει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Επειδή έχουμε ένα λεπτάκι το πολύ ακόμα, θέλω να μου πείτε και τι γίνεται με τη δίκη στα Βρυλίσια με την ΑΕΚ και την υπόθεση του ποδοσφαιριστή για μια μεταγραφή με 5.000 ευρώ. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
1: Είναι απίστευτο, εκπροσώπησαν τα Βρυλίσια ως κάτοικος Βρυλισσίων, ας πούμε, και φίλος του πρώην δημάρχου, του κ. Ιωαννίδη, που είναι και αντιπρόεδρος του συλλόγου. Ο σύλλογος είναι ερασιτεχνικός, το πιστοτοπικό πρωτάθλημα και πούλησε κάποιον ποδοσφαιριστή πέρυσι αραστέχνη στην ΑΕΚ, η οποία στη σύμβαση που υπέγραψε είχε βάλει όρο ότι σε περίπτωση που γίνει επαγγελματίας θα πληρώσει 5.000 στα Βρυλίσια. Όταν ήρθε η στιγμή λοιπόν αυτή μέσα στην προθεσμία και ζήτησε τα χρήματα η ομάδα των Βρυλίσιων, η ΑΕΚ δεν τα έδωσε.
0: Για ποιον ποδοσφαιριστή μου είπατε, κύριε Παναγόπλε?
1: Ένας νεαρός, είναι Ποντίκης λέγεται, πολύ φερέλπης. Τον έκανε επαγγελματία, εκφαίνεται πολύ καλό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα κολλάει στις 5.000 ευρώ.
1: Για 5.000 ευρώ, τα οποία ο κανονισμός τα επιβάλλει έτσι κι αλλιώς.
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει υποσχεθεί 1,5 εκατομμύριο στο προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Έχει που πληρώνει, ας πούμε, δεν είναι ναι, για τις βενζίνες μια μέρα, ας πούμε, για τους καφέδες του. Έτσι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι βγάλαν ανακοίνωση εναντίον μετά τη δίκη. Εγώ έδωσα ευκαιρία στον κύριο Γρηγορίου που εκπροσώπησε την ΑΕΚ ένα μήνα αναβολή για να τα βρούμε κλπ. Και παρόλα αυτά με έκπληξη είδαμε να έρθει η ΑΕΚ να κάνει ενστάσεις και μάλιστα η βασική της ένσταση πια ήταν όχι ότι δεν χρωστάει κλπ. Ότι δεν είναι αρμόδια η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Οικονομικών Διαφορών και είναι αρμόδιο το Διευθυντικό Δικαστήριο που καταδίκασε τον Ολυμπιακό στην υπόθεση Κοστούλα. Με λίγα λόγια δηλαδή να πάει υπόθεση στο Διευθυντικό να καταδικαστεί εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός καταδικάστηκε για 1 εκατομμύριο και έχει πάει στο ΚΑΣ.
0: Κύριε Παναγόπλε, θα μας κόψουν δυστυχώς, έχει κόφτει εδώ.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Θα το συζητήσουμε εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Παναγόπουλος, κύριε και κύριο, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος του αθλητικού δικαίου. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να θυμίσω ότι την Παρασκευή το βράδυ 11:30 στο Blue Sky, στην εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ, εκτός των άλλων θα είναι και ο μέχρι πρώτην διαιτητής ποδοσφαίρου, ο διεθνής διαιτητής, ο Τάσος Σιδηρόπουλος και πολλοί άλλοι. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Μιχάλης Οηλέας με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης για το επόμενο δίωρο. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Υπάρξει από την Ουγγαρία είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Απεργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα καθαρίσουν περιπτώσεις στο Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Νταβίντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις καλλιέργειες Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ τους, όπως ανέφερε ο Νικολός Κύρα. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβ Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Στις 7 παρατέταρτο αναμένεται η άφιξη του Παύλο Μαθαίου στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 3+1 χρόνο με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς και τον 24χρονο σερβοχάφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στούρμγκρατς, Χαρς και Νεϊμέγγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Η ΕΟΚ είναι αντίθετη με το ενδεχόμενο αύξηση των ξένων που θα παίζουν στο πρωτάθλημα από 6 σε 7. MVP τη σεζόν στη EuroLeague από την Ένωση Παιχτών αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στο Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕ ΑΕΛΕΞ έδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά τη θύρα 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Έζρα Μανιόν. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 Γκάνα-Παναμά και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου διεθνή Πορτογάλου μέσου Μπερνάρντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 6, σήμερα είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Sports on Air Live, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Μιχάλη Σοηλέ, τον Γιώργο Ρουμελιώτη και την Ανδριάνα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση της παραγωγής, όπως πάντα η Έφη. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Φυσικά στο Viber μπορεί να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς μας.

Γράφετε το όνομα τεπώνυμός σας λοιπόν στο Viber του σταθμού και τη λέξη Σύμνος και παίρνετε μέρος για το μεγάλο διαγωνισμό να πάτε να περάσετε όμορφα εκεί σε αυτό το όμορφο νησί. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Τετάρτης. Μας λέει και καλή εκπομπή η φίλη μας η Ματούλα. Γεια σου Ματούλα. Καλησπέρα στον 943 Intervetten Sports. Το σταθμό που μας ενώνει, μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι και σήμερα. Και πάντα με θετική ενέργεια. Σε ακούμε Σάκη, είμαστε συντονισμένοι στη συχνότητα την αγαπημένη μας. Νίκη από τη Λευκάδα, γεια σου Νίκη.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Αγώνα δεν έχει μπάσκετ. Δεν, όχι, δεν έχει όντως, Δίκη μου. Έχει μουντιάλ όμως, δεν ξέρω τις ώρες σου και αν κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι. Ποδόσφαιρο, έχει φουλ αυτές τις μέρες. Ανυπομονώ να ακούσω τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σένα, Σάκη, αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη, πάντα εδώ στην παρέα μας. Βίκη, μας ευχαριστούμε.

Τι έχουμε τώρα στην επικαιρότητα? Ο ΠΑΟΚ αναγίνωσε τον Καλάθι, έτσι. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ μετά τις 6.30 με τον Σωτήρη Γεωργίου. Με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa Link. Είχαμε την κλήρωση σήμερα με μία από τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τους Ούγγρους, με την Πάξη, για το Conference Link. Θα πούμε περισσότερα αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά.

Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μαφαίο να έρθει στην Ελλάδα, αν δεν έχει έρθει ήδη. Θα μας τα πει ο Κώστας Αμοθράκης αργότερα. Και από ό,τι είδα, παιδιά, έχει λάβει τέλος η ελληνική παροικία εκεί στην Al Khalidz, στη Σαουδική Αραβία. Κώστας Φορτούνης, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Κουρμπέλης αποτελούν ήδη παρελθόν, αλλά και Πάολο Φερνάντες και Μπαρτ Σέγκεφελτ. Να σας πω ότι ο Γιώργος Φορτούνης έχει γυρίσει ήδη και έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Προσωρινά και ο Γιώργος Μασούρας, αφού ανήκει στον Ολυμπιακό. Τώρα για Φερνάντες γυρίζει στην ΑΕΚ, αλλά θα μας τα πει αργότερα ο Λάκης Κονησιώτης. Το πιο πιθανό.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να ανέβουμε Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ των ομάδων από τη συμπρωτεύουσα.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Γεια σου, Σάκη. Καλό απόγευμα.
0: Ωραίος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε βροχές ή όχι?
2: Έχουμε συννεφιά.
0: Συννεφιά. Αλλά έχουμε και καλάθι όμως, ε?
2: Έχουμε και καλάθι.
0: Μάλιστα.
2: Θες να ξεκινήσεις? Έχουμε και Πούσιτς.
0: Κοίτα να δεις. Επειδή ξεκινήσαμε με Άρη, με μπάσκετ, με λόγω Σπανούλη, να ξεκινήσουμε με καλάθι και μπάσκετ ΠΑΟΚ. Γιατί με τον Πούσιτς, φίλε, μαθαίνω, ακούω, γιατί έχω και φίλους στη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπω ευχαριστημένους τους ΠΑΟΚτζίδες, αν όντως αυτός θα είναι ο προπονητής.
2: Πώς θα είναι ευχαριστημένοι?
0: Όχι, λογικό είναι αυτό, έτσι. Δεν το λέω κάτι.
2: Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε με τον Καλάθι, ο οποίος είναι πλέον και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ εδώ και 2-3 ώρες. Υπήρξε και ανακοίνωση από την ΚΑΕ και ένα πολύ όμορφο βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα για να τον καλωσορίσει. Ένας από τους κορυφαίους γκάρτ της σύγχρονης εποχής, ένας αθλητής με σπουδαία διαδρομή, εντάσσεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΚΑΕ. Ο Καλάθης, ο οποίος υπέγραψε για τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι το 2028 δηλαδή, και θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς κρίκους της νέας ομάδας του ΠΑΟΚ που χτίζει ο Ανδρέα Τρικέρι.
0: Ακριβώς. Παρόλο που είναι 37 χρονών, εγώ θα πω ότι σίγουρα θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, έτσι, έτσι νομίζω.
2: Και μόνο με την εμπειρία του, μόνο με τους τίτλους που έχει κατακτήσει.
0: Και στα αποδυτήρια για τους πιο νέους.
2: Και στα αποδυτήρια, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης, ενεργός με την εθνική ομάδα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Νομίζω ότι είναι μια επιλογή και πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο, και ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, μεν έχει να παίξει από το 20 που έφυγε, αν κάνω λάθος, από τον Παναθηναϊκό, αλλά γνωρίζει το ελληνικό μπάσκετ, πόσο μάλλον και το ευρωπαϊκό, έτσι.
2: Εννοείται. Μια πρώτη κίνηση λοιπόν που ανακοινώθηκε επίσημα και έπονται οι επόμενες. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι από τους βασικούς διεκδικητές και του πρωταθλήματος, διότι εκεί θέλει να το πάει ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά, να χτυπήσει τα ίσια τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό, σε εγχώριο επίπεδο τουλάχιστον, γιατί προς το παρόν στην Ευρωλίγκα δεν θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει, καθώς δεν μπορεί να αγωνιστεί στην πρώτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αλλά υπάρχει αυτή η σκέψη τη μεθεπόμενη χρονιά να μπορέσει να δώσει και εκεί το παρόν. Άρα μιλάμε για μεγαλεπίβολα σχέδια.
0: Δε, όχι, όχι, καλά είναι. Να σου πω κάτι, καλή γίνονται όλα αυτά. Και πιστεύω ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα βάλουν πολύ δύσκολα στους δύο μεγάλους.
2: Ακριβώς.

0: Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα έγινε, Νίκ Καλάθης, και αναμένουμε τα επόμενα.
1: Ωραία. Πάμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είχαμε και την κλήρωση σήμερα.
0: Ναι, είχαμε και την κλήρωση. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Ένας από τους δύο θα είναι στον δρόμο του ΠΑΟΚ στην δεύτερη προκριματική φάση του Europa League. Πρώτοι αγώνες 23 Ιουλίου, εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας. Είτε με την Δυναμό Κιέβου πιθανότατα στην Πολωνία λόγω του πολέμου, είτε με την Κλουζ στην Ρουμανία. Και ο επαναληπτικός την επόμενη εβδομάδα, 30 Ιουλίου, στην Τούμπα.
1: Τι λένε από τον ΠΑΟΚ όσον αφορά την κλήρωση?
0: Νομίζω ότι μόνο με την κλήρωση δεν ασχολούνται, Σάκη.
1: Μάλιστα.
0: Διότι έχουν πάρα πολλά άλλα προβλήματα να λύσουν αυτή τη στιγμή. Με πρώτο και καλύτερο το θέμα του προπονητή. Σωστά το λες, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να βγει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και να σχολιάσει την κλήρωση.
1: Δεν υπάρχει
0: προπονητής. Ποιος να βγει να σχολιάσει?
1: Κοίτα, τυπικά υπάρχει, υποτίθεται ακόμη.
0: Ούτε τυπικά, γιατί ούτε ούτως ή άλλως έχει διαρρεύσει ότι ο Λουτσέσκου δεν συνεχίζει. Άρα τι να σχολιάσει?
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε καταρχήν την επίσημη λήξη της συνεργασίας με τον Ρατσβάν Λουτσέσκου. Και από εκεί και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτ, αλλά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και τα σχόλια που διακινούνται στα social media για τον συγκεκριμένο προπονητή, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι διοικούντες των ΠΑΟΚ κάνουν δεύτερες σκέψεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γράφεται για τον Πούσιτ.
1: Έχω μια άποψη, αλλά όχι όπως εσύ βέβαια. Έτσι έκανα μια γύρα που λένε στη Θεσσαλονίκη εκεί σε site και έχω ακούσει και... δεν έχω ακούσει κάποιον ΠΑΟΚτσί που να είναι ok.
0: Δεν είναι για να κλαις, είναι για να αυτοκτονίζουμε αυτά που γράφονται. Τον συγκρίνουν ασφαλώς με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και αυτή η σύγκριση δεν οδηγεί πουθενά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω ότι ο Πούσιτ δεν είναι καλός προπονητής, μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει το ειδικό βάρος για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, καλέ μου φίλε, γιατί έχει άργησε τόσο πολύ ο Παναγιώτη ο ΠΑΟΚ να αποφασίσει για το θέμα του Λουτσέσκου. Έτσι. Και ίσως βγήκε σε κακό στην ομάδα και όσον αφορά το σχεδιασμό, τον επόμενο
0: και αργήσανε, να τελειώσουν με τον Λουτσέσκου.
1: Ναι, ναι.
0: Και η επόμενη λύση δεν είναι αυτή που ήθελε ο κόσμος. Δηλαδή τώρα βγαίνουν προς τα έξω κάποιες διαρροές ότι ο Πούσιτ έχει γεννηθεί στο Μόσταρ, στην πατρίδα του Μπάγεβιτς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μόνο για να γελάσει. Δηλαδή τι, επειδή έχει γεννηθεί στο Μόσταρ είναι Μπάγεβιτς? Δεν νομίζω ότι με τέτοιες πρακτικές μπορούν αυτή τη στιγμή να το σώσουν με τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να σταθεί ο ίδιος ο Πούσιτς αν αναλάβει τελικά. Με αυτή την αμφισβήτηση που υπάρχει.
1: Ναι, μεγάλο βάρος θα έχει πάντως.
0: Αλλά και το βιογραφικό του δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, μέχρι πριν δύο μήνες ήταν στην Al Jazeera, την πλουσιότερη ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την πήρε πρώτη και την τελείωσε τέταρτη.
1: Α, μάλιστα, δεν το ξέρω.
0: Δεν έχει, ας πούμε, και, και τις περγαμηνές να επιδείξει. Ήταν ένα διάστημα στα Star Donetsk, πήρε το double επί πολέμου, okay, αλλά μέχρι εκεί. Βοηθώ σε διάφορες ολλανδικές ομάδες.
1: Ναι, πιο πολύ βοηθώ τον ήξερα.
0: Ναι, στα 55 του πια τι προοπτικές εξέλιξεις να έχει. Δεν λέω, επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι καλός προπονητής, μπορεί να είναι ο καλύτερος. Αλλά για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει το απαιτούμενο ειδικό βάρος για να μπορέσει να κάτσει στον πάγκο, ειδικά όταν διαδέχεται μια σημαία της ομάδας σε επίπεδο προπονητικό όπως είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Βέβαια, όλοι θα περίμεναν ο ΠΑΟΚ να πάει, να μην σου πω ένα επίπεδο, αλλά προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.
0: Και μην ξεχνάς τώρα, είναι Τετάρτη σήμερα. Την Κυριακή μαζεύονται οι παίκτες για τα εργομετρικά και τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Με τον Πούσιτς, okay. Αλλά αν δεν είναι και αυτός λόγω αντιδράσεων να αποφασίσει η διοίκηση να κάνει πίσω.
1: Τότε ποιος?
0: Ποιος?
1: Αποφασίζει ποιος τώρα στον ΠΑΟΚ πέρα από τον Σαββίδη? Δηλαδή οι προτάσεις ή η πρόταση θα είναι από Βιερίνια?
0: Ναι, το θέμα του προπονητή του επεξεργάζεται ο Αντελίνο Βιερίνια με τον Μάτος σε συνεργασία με τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο λόγω της σχέσης που έχει με τον Βιερίνια.
1: Mm-hmm.
0: Και φυσικά ο κύριος Παπαμιμίκος, αλλά και ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης και η γη.
1: Καλά, ναι, θα πάρουν τελική απόφαση φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Μέχρι χθες το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο Μαρίνο Πούσιτ είχε συμφωνήσει σε όλα και ήταν να ανακοινωθεί σήμερα. Αυτό δεν συνέβη νομίζω για ευνόητους λόγους. Όπως δεν ανακοινώθηκε και το τέλος της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου.
1: Υπάρχει...
0: Είμαστε να σου... αυτή τη στιγμή σε ένα κενό.
1: Κενό. Υπάρχει μια περίπτωση να ανατραπούν τα πάντα και να μείνει ο Λουτσέσκου? Λέω τώρα.
0: Κοίταξε, αν οι αντιδράσεις του κόσμου φουντώσουν ακόμα περισσότερο και τα ονόματα που συνεχίζουν να ακούγονται είναι τύπου Pusit, δεν ξέρω. Αν και θα είναι βεβαίως, θα εκτεθεί ανεπανόρθωτο η ΠΑΕ.
1: Εννοείται, εννοείται. Αλλά οι φίλοι του ΠΑΟΚ όμως θα ήθελαν να παραμείνει ο Λουτσέσκο, έστω και.
0: Ναι, είναι πάρα πολλοί οι φίλοι του ΠΑΟΚ, και αυτό φαίνεται με τα σχόλια που κάνουν, που λένε ότι μέχρι εμείς να δούμε ότι έχει λήξει η συνεργασία, μέχρι να δούμε ανακοίνωση τέλους, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα το ξανασκεφτεί η ΠΑΕ και θα αποφασίσει να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι από Άρη ή από Ηρακλή? Έχουμε 2-3 λεπτάκια να μην το αδικήσουμε.
0: Από Άρη υπάρχει το θέμα με τον Μαντσίνη που τις τελευταίες ώρες παίζει πάρα πολύ δυνατά. Mm-hmm. Ο Μαντσίνη, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον Άρη μετά από αρκετά χρόνια. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΠΟΕΛ, άρα κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι μέσα στις επιλογές, μέσα στα θέλω του Γρηγορίου, και είναι πολύ πιθανό να τον δούμε τελικά να επιστρέψει. Τον Μαντσίνη, ο οποίος θυμίζω είχε φύγει με μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, έκανε κάποια χρόνια εκεί, έφυγε στην Κύπρο και τώρα φαίνεται πως ο δρόμος τον οδηγεί και πάλι πίσω στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα, σε γνώριμα, λιμέρια. Για τον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε ακόμα αυτές τις περιβόητες μεταγραφές. Περιμένουμε την επισημοποίηση του προγράμματος των φιλικών αγώνων. Αυτό που προκύπτει είναι πως ο Γιάννης Κόντης βρίσκεται στην Ισπανία. Είναι ο γνωστός μάνατζερ, βουλευτής αυτή τη στιγμή και ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε να οργανώσει την ομάδα σε αγωνιστικό επίπεδο. Τον έστειλε εκεί ο Μονεβασιώτης να βρει παίκτες. Έχει καλές προσβάσεις στην Ισπανία ο κύριος Κόντης και με την Μπαρτσελώνα κυρίως. Θυμίζουμε τι παίκτες είχε φέρει τότε στον Άρη.
1: Βέβαια.
0: Και αναμένεται να γυρίσει από την Ισπανία όχι με άδεια χέρια, με κάποιους ποδοσφαιριστές εξελίξιμους από τις ακαδημίες, της Μπαρτσελώνα κυρίως, οι οποίοι μπορούν να κάνουν καριέρα στην Ελλάδα και στον Ηρακλή.
1: Ο Σουρλής είδα ότι ακούστηκε τον Ηρακλή.
0: Και ο Σουρλής έχει ακούσει. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν ακουστεί.
1: Ντεσίλιο, διαβάζω.
0: Δεν επαναλαμβάνουμε πάλι. Ναι, το θέμα είναι επίσημες ανακοινώσεις, δεν βλέπουμε.
1: Για να δούμε.
0: Θα τις δούμε όμως. Εντάξει, τον Ηρακλή νομίζω ότι έχει μπει το νερό στα πλάκια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ, σου εύχομαι καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, φίλε, γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, εν μέσω μουσικής βέβαια εδώ από το φίλο τον Θανάση. Ακούσαμε το ρεπορτάζ, βέβαια επικεντρωθήκαμε πιο πολύ στον ΠΑΟΚ και τον μπασκετικό αλλά και τον ποδοσφαιρικό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, είναι χωρίς προπονητή.
2: 943 Intervention Sports.
1: Καλησπέρα στον φίλο τον Ανδρέα της Θεσσαλονίκη. Όντως λέει έχει αργήσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ, αφού ήταν να λήξει συνεργασία με τον Λουτσέσκο και δεν γινόταν όταν τέλειωσε το πρωτάθλημα. Αυτονόητο το ερώτημα. Αυτό είπα και εγώ. Καλέ μου φίλε Ανδρέα. Την καλησπέρα μου εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Intervention Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής εδώ στο 943 Driven Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάγιο που ζουν στο μικρόφωνο, Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Ανδρέα Ναπούλιο, Μιχάλη Σοηλέ, Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι το κορίτσι μας, η Έφη. Ένα τα κορίτσια μας μάλλον, γιατί και η Ανδριάννα είναι μαζί μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-4521-821. Καλό απόγευμα να πω στον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά, στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το ράδιο Ένωσης 97,3. Στην Κύπρο να στείλω χαιρετισμό στο φίλο τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου ή αλλιώς τον γκουρού του μπάσκετ, έτσι, να μιλήσουμε για το αγαπημένο αυτό άθλημα. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, ο γκουρού, όπως το πες.
0: Καλά το πα.
1: Ναι, ναι, εκεί με βρίσκεται και στα podcast μου, ο γκουρού του μπάσκετ, θα ανεβαίνουν τώρα για τα, στο Spotify για τα θέματα της επικαιρότητας και στο site το στοίχημα.gr, γραφεία μου μπασκετική, για πάμε, τι έχει από όλα αυτές.
0: Το καλό είναι, φίλε, ότι πολλές φορές από τη στιγμή που γνωρίζεις πολύ καλά το άθλημα και δεν αερολογείς παρόλο που μιλάς στον αέρα.
1: Ωραίο
0: αυτό, έτσι. Τώρα μου. Και μπράβο που το σκέφτηκα και το είπα. Όχι, είναι αλήθεια αυτό που λέω και το πιστεύω και το ξέρεις πολύ καλά ότι το λέω αυτό. Γιατί πόσα θέματα έχουμε συζητήσει εδώ, τουλάχιστον από αυτά που συζητάμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Συν αυτά που γράφεις και ανεβάζεις και με τα. Εκεί που συνεργάζεσαι τέλος πάντων και τα podcast που κάνεις, το είπα σωστά. Σημαίνει ότι κάτι ξέρεις από μπάσκετ, ρε παιδί μου. Το λέω αυτό για μερικούς φίλους που πολλές φορές σε θεωρούν υπερβολικό, όπως ας πούμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Ναν, με τον προπονητή.
1: Τι να κάνω, το μπάσκετ που ξέρω εγώ, το ξέρουν ελάχιστοι στη χώρα.
0: Και πραγματικά δεν είναι εγωιστικό.
1: Γιατί έχω ξανά, όχι, η ταπεινοφροσύνη είναι να λες ξέρω κάτι και δεν ξέρω κάτι άλλο. Σε κάποιο πράγμα δεν είμαστε καλοί. Σε αυτό τι να κάνουμε, είμαστε καλύτεροι. Κακό είναι. Από τους αρέσει δεν πειράζει. Τώρα, από και πέρα
0: τους ξερόλες να φοβάσαι, Σωτήρη.
1: Και ας κάνετε. Εγώ ασχολούμαι με σοβαρούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι που είναι οπαδοί, ακραίοι, οι άνθρωποι που θέλουν να ακούνε αυτό που θέλουν να ακούσουν κτλ. Υπάρχουν παντού. Μην πω καμιά περίεργη έκφραση τώρα. Πας γύρω-γύρω, αλλά πολλά έχει. Εγώ ένα από τη λαϊκή, πας στη λαϊκή, βρεις τα πάντα.
0: Μπράβο. Έτσι, θα βρεις λοιπόν, το καλό, θα βρεις και το δεύτερο.
1: Ακριβώς. Εδώ απευθυνόμαστε με σοβαρούς ανθρώπους, θέλουν να ακούνε σοβαρά πράγματα, θέλουν να ακούνε κριτική. Είδες και ο Ολυμπιακός λέγαμε που απάντησε την Ευρωλίγκα και παίζει χωρίς playmaker. Δεν δικαιώθηκα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν δικαιώθηκα που λέω ότι παίζει χωρίς playmaker. Δύο πήρε τώρα.
0: Ναι, σωστό. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε, φίλε, από το καλάθι που έγινε επίσημο λόγω της ανακοίνωσης από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, καλά. Όχι,
0: τι θέλω να πω, ότι βλέπεις ότι...
1: Το άκουσες και αυτό μου λένε βόμβα καλά και τα λοιπά, παιδιά.
0: Όχι, εγώ δεν μιλάω για μπαμ ούτε για βόμβα που γράφουν για τα...
1: Ξέρω, 36 είναι ο καλάθι.
0: 37.
1: 37. Τι βόμβα είναι, δηλαδή.
0: Εγώ ήθελα να σου πω ότι που ήθελα να καταλήξω. Παίρνοντας τον καλάθι, ο Άρης κάνοντας αυτές τις κινήσεις και με το Σπανούλι. Σιγά σιγά
1: δεν.
0: Ο Πάοκ τον καλάθι, ο Άρης με το Σπανούλι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι και αυτές οι δύο ομάδες έχοντας από πίσω ανθρώπους που μπορούν να βάλουν χρήματα και από ό,τι φαίνεται δεν κάνουν υπερβολικά πράγματα. Σιγά σιγά πάνε να χτίσουν κάτι ωραίο. Ίσως δούμε να ανέβει και το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Εκεί ήθελα να καταλήξω και να βάλουν αυτές οι δύο ομάδες δύσκολα και στους δύο μεγάλους.
1: Κοίταξε, αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό, το ελληνικό μπάσκετ αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Και επανέρχεται νομίζω σιγά σιγά και θα επανέλθει σίγουρα και πιο πάνω από την χρυσή του εποχή του δεκαετία του 90 που ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή και ο Άρης ΠΑΟΚ είναι ομάδες οι οποίες έχουν από πίσω κολοσσούς οικονομικούς. Απλά κινούνται σε λίγο διαφορετικά πλαίσια. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν είχαμε μάθει στην Ελλάδα όποιος μπαίνει σε μια ομάδα να έρχεται και να πετάει τα χρήματα σαν τον Άγιο Βασίλη. Άλλωστε και πολλοί επιχειρηματίες κολοσσοί που είχαν ασχοληθεί έλεγαν πάρε 10 από την τσέπη μου, 20 από την τσέπη μου, 30 και κάνω ομαδάρες. Αλλά στην ουσία ήταν ομάδες οι οποίες ήταν καθαρά με τα λεφτά των πρόεδρων, έφευγαν το πρόεδρο και μετά έρχονταν η μαύρη νύχτα στα βουνά.
0: Ακριβώς. Να βάλει.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ έχουν αναλάβει άνθρωποι που είναι στον ΠΑΟΚ, ο Στακίδης κολοσσός οικονομικός και η ομάδα θέλει να έχει και έσοδα όπως έκανε και ο Γιαννακόπουλος. Αυτό ξεκίνησε με τον Γιαννακόπουλος και πρέπει να το πιστώσουμε. Δηλαδή σου λέω ότι δεν μπορώ να βάζω εγώ 20 πιτζέμπου κάθε χρόνο, μπορώ να τα βάλω ένα πρόβλημα, αλλά πρέπει να είναι υγιής η ομάδα.
0: Ναι, δεν είναι υγιή αυτό, ρε φίλε, σωστό είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και πρέπει να το πιστώσουμε, γιατί αυτό λέγεται πραγματική, θα έλεγα, ανάπτυξη του μπάσκετμπολ. Δηλαδή να έχεις ομάδες οι οποίες θα δημιουργήσουν έσοδα ώστε να μην έχουν την ανάγκη του κάθε Γιαννακόπουλου. Το ακολουθούν οι Αγγελόπουλοι στον Ολυμπιακό, γιατί και αυτοί θα πρέπει να τους πιστώσουμε ότι ξεκίνησαν τα ισορροπημένα μπάτζετ. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός με τους Αγγελόπουλους εξόδευσε μια περιουσία ολόκληρη την εποχή του 8-9 φέρνοντας το Τζίλντρες. Τότε θυμίζω ένα συμβόλαιο το οποίο εξωφρενικό το μεγαλύτερο συμβόλαιο των εποχών όταν είσαι ο Τζίλντρες από το NBA. Και μετά από την αποτυχία και στο Παρίσι, αποφάσισαν να πορευτούν με ένα μοντέλο το οποίο θα έχει μικρότερα μπάτζετ, αλλά θα χτίζουν στα νέα παιδιά. Και αυτό έγινε, θυμίζω με τον Σπανούλη μόνο και μετά γύρω-γύρω ο Παπα-Νικολάου. Τότε ήταν ο Μάτζαρης, ο Πρίντεζης, έτσι δηλαδή τα παιδιά τα οποία είχαν έρθει και στην ουσία με Λούκας με χαμηλά συμβόλαια και ο Ολυμπιακός έκτισε πάνω σε αυτή τη συνθήκη. Άρα λοιπόν αυτό είναι και το υγιές μοντέλο. Τώρα λοιπόν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός ακολούθησε τώρα με το νέο του γήπεδο, γι' αυτό και ήθελε το νέο γήπεδο, δημιουργούν συνθήκες τέτοιες ώστε να έχουν υψηλά πάντα τα οποία όμως θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και δεν θα χρειάζεται να βάλουν οι πρόεδροι της. Και αυτό σημαίνει υγεία. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο. Εξηγιάθηκαν στην ουσία οι ομάδες και αυτό πρέπει να πούμε, να μην ξεχάσουμε τις διοικήσεις τις οποίες είχαν αυτές οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Άνθρωποι οι οποίοι εξηγίαν να είναι ελκυστικές στους ανθρώπους που θα έρθουν όπως στο ΠΑΟΚ και όπως ο Μιστακίρης στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτό είναι άλλη ιστορία γιατί στον Άρη ο Σιάο έχει από πίσω ένα φαν. Το θέμα είναι ότι και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν με σοβαρά βήματα, με ισχυρές διοικήσεις, αλλά χωρίς να βιάζονται. Γι' αυτό και ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη χτίζει πρώτα, το παίρνει τον προπονητή, έχει ισχυρή διοίκηση, τον προπονητή, δεν πετάει λεφτά, κινείται βήμα-βήμα. Ξεκινάει με ένα πάση αγωνιστικό 8-10 εκατομμύρια και θα το ανεβάζει και όταν θα παίξει την Ευρωλίγα θα το πάει στα 20-25 καθαρά αγωνιστικό. Ο δε ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει βάζω 30 από τώρα, δεν το κάνει και αυτό ξεκινάει με ένα λίγο μεγαλύτερο πάση στα 12 περίπου εκατομμύρια 13. Θα το ανεβάζει σταδιακά γιατί και οι δύο μας θέλουν να παίξουν στην Ευρωλίγα. Εγώ πίστευα θα πιέσουν για φέτος. Δεν πιέσει καμία γιατί θέλουν να χτίσουν σιγά σιγά και να συγχωρούν τα χρήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι καλά έκαναν φίλε. Λογικό ήταν να χτίσουν την ομάδα και να είναι έτοιμοι για να το κάνουν αυτό.
1: Ναι, και δεν βιάστηκαν ακριβώς και επίσης περιμένουν και οι δύο ομάδες τις εξελίξεις με την Ευρωλίγα που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το NBA Europe, τι θα γίνει με την Ευρωλίγα, αν θα συνεπάρξουν αυτοί οι δύο, ποιο θα είναι το νέο μοντέλο, τι θα γίνει, γιατί αυτό περιμένει και η ΑΕΚ, η οποία βέβαια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα την οποία έχει στο σημείο πάω και άρεσε καμία περίπτωση. Η ΑΕΚ υπολείπεται πάρα πολύ. Ο Μάξο Αγγελόπουλος βάζει κάποια χρήματα και κράτησε την ΑΕΚ τόσα χρόνια σε ένα υψηλό επίπεδο. Αλλά δεν είναι εκατομμύριο όπως ο άνθρωπος να πει βάζω 5-10 από την τσέπη μου κάθε χρόνο. Και η ΑΕΚ δεν έχει τα έσοδα τα οποία έχουν άλλες ομάδες σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν και τον μπάζεται. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ θα περιμένει, είναι σταγμένη στο Champions League και θα περιμένει τις εξελίξεις του NBA Europe γιατί αν το NBA Europe θα είναι δικιά του διοργάνωση, η ΑΕΚ θα είναι αυτή η οποία θα έχει το προβάδισμα από τις ελληνικές ομάδες για να παίξει και τότε θα βρει συμπαίκτης ο Μάκης Αγγελόπουλος προφανώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι ομάδες Θεσσαλονίκης ενισχύονται. Τα ρόστερ τα οποία θα έχουν με περίπου 8-10 εκατομμύρια 12 και με καλούς προπονητές και οι δύο θα είναι άκρως ανταγωνιστικά και σίγουρα θα βάζουν δύσκολα πλέον στους μεγάλους, δηλαδή γιατί μπορεί να έχουν 30 εκατομμύρια πάντες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά δεν θα είναι εύκολο τα παιχνίδια με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη θα είναι ντέρμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν και σε μια διετία, τριετία πιστεύω ανάλογα με τις εξελίξεις στην Ευρωλίγα που θα παίξουν στην Ευρωλίγα πιστεύω και οι δύο ομάδες αυτές ιστορικές.
0: Θα είναι ακόμα πιο ντέρμπι.
1: Και θα έχουμε τέσσερις ειδικές ομάδες, αλλά θα είναι στα ίσα γιατί θα έχουν τον μπάζετ τα 20-30 εκατομμύρια και οι δύο.
0: Βέβαια.
1: Ο Άρης, από ό,τι μαθαίνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στα επόμενα χρόνια θα παίξουν στην Ευρωλίγα θα έχουν πάση αγωνιστικό πάνω από 20-25 εκατομμύρια.
0: Μιλάμε για άλλες ομάδες εντελώς έτσι.
1: Εντελώς. Μάλιστα στον Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θέλησε φέτος να ξοδευτούν τρελά χρήματα γιατί θέλει να χτίσει, ενώ του είπανε κιόλας μπορούμε να πάμε και πιο πάνω το budget και θέλει να χτίσει από την αρχή και είπε μη βιάζεστε, όταν πρέπει θα το πάμε εκεί που πρέπει.
0: Ωραίος ο Σπανούλης. Να πω φίλε ότι είχαμε τιμωρίες σήμερα. Τιμωρήθηκε και ο Ολυμπιακός.
1: Μην τις αναφέρετε, τις έχουμε ξεχάσει το καλοκαίρι. Θα είναι στην αρχή της σεζόν που θα παίζουν με τον Κολοσσό που τους ενδιαφέρει και θα τις ξεχάσουν.
0: Άκου να δεις, ο Ολυμπιακός έχει μία αγωνιστική και ο Παναθηναϊκός τέσσερις. Τρεις από τα προηγούμενα παιχνίδια και άλλη μία από το επεισόδιο με τον Τζόουνς. Τέσσερις, έτσι, πέρα από τα χρήματα.
1: Θα πάνε και στο εφετείο, θα καθαρίσουν, θα μειώσουν. Εντάξει, θα παίξουν και κλεισμένο με κανέναν με τις ομάδες τα απλά τα παιχνιδάκια και τελείωσε η ιστορία.
0: Τελείωσε έτσι.
1: Μην ασχολείσαι καν. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτατο μεταγραφικό που καίει.
0: Τι πληροφορίες έχουμε?
1: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό όλοι επικεντρώνονται στο προπονητικό, λογικό και στο θέμα του Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μπράντοβιτς. Αν χαλάσει τον Μπράντοβιτς θα κοιτάξουν άλλες λύσεις. Το θέμα του Μπράντοβιτς, παρά τη φημολογία που υπήρχε χθες ότι κλείνει, δεν έχει τελειώσει. Θεωρώ ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση οι συνομιλίες. Θα υπάρξουν και άλλες επαφές και ραντεβού κανονικά από κοντά. Θεωρώ ότι έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει ειδικές πληροφορίες, λένε μια πρόταση ηγεμονική στον Ομπράντοβιτς με περίπου 10 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο. Και επίσης ότι έχει συμφωνήσει και ο μεγαλομέτοχος να περνάνε όλα από τον Ομπράντοβιτς και να γίνει μια αναθεώρηση όσον αφορά και τη σχέση του Παναθηναϊκού με την Ευρωλίγκα, να σταματήσει αυτή η κόντρα και να μπουν από την αρχή όλα. Το θέμα είναι καθαρά απόφαση νομίζω του Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει και άλλες προτάσεις, αλλά τον ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι αν πιστεί ότι όλα θα πάνε όπως έχουν συζητηθεί αρχικά, θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού και θα ανακοινωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα το αργότερο. Το μεταγραφικό του Παναθηναϊκού, απλά να πούμε ότι τα ονόματα τα έχουμε πει, Βαλανσιούνας, αν έρθει ο Μπράντοβιτς θα παίξει τον Μπόγκα, αν δεν πάει στο NBA γιατί τον έχει στην Παρτίζαν, ο Μπουκτάνοβιτς σαφώς θα παίξει, εφόσον όμως προτιμήσει να έρθει στην Ευρώπη και να μην μείνει στο NBA που θα μείνει λογικά ελεύθερος από τους Clippers στις 26 Ιουνίου, άρα είναι μια ημερομηνία ορόσημο, αλλά να δούμε τότε αν θα προτιμήσει να παίξει στο NBA για να πάρει ένα, αν παίξει 10 χρόνια στην επόμενη, ένας παίκτης παίρνει ένα πρόγραμμα εξωτερικό και συνταξιδοτικό, οπότε μπορεί να προτιμήσει στο NBA και με λίγα λεφτά, θα το δούμε αυτό. Έχει δει το όνομα του Φρανσίσκο πάλι τον Παναθηναϊκό σήμερα. Θεωρώ ότι αν έρθει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό θα κινηθεί σίγουρα για ένα παίκτη τύπου Φρανσίσκο. Ενώ σαφώς αν, γιατί γίνει και εδώ συζήτηση, θα μείνει, απλά θα γίνει μια κουβέντα με τον Μπράντοβιτς, ο οποίος θα τον βάλει σε ένα...
0: Σε ένα καλούπι πρέπει να
1: βάλει. Σε ένα καλούπι, ότι πρέπει να βάλει την ομάδα πάνω απ' όλα και όχι το εγώ σου. Πιστεύω ότι έτσι θα πάει η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει πλέον στη θέση 1 με Μοντέρο και με Μακιντάιρ ένα ρόστερ το οποίο είναι πανίσχυρο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είχαμε πει ότι έχει πρόβλημα στη θέση 1, πήρε την Ευρωλίγκα, αλλά το πρόβλημά του παρέμενε. Δεν μπορεί να γίνονται κάθε χρόνο θαύματα και φέτος είχαμε πει ότι θα πάρει δύο παίκτες. Θυμάσαι, έλεγαν όλοι Μακιντάιρ και κανέναν άλλον. Εγώ έλεγα θα πάρει και Μακιντάιρ και καλό scoring guard. Και τελικά πήρε το Μοντέρο, ότι καλύτερο γιατί έχει στα 22. Είναι τεράστια μεταγραφή του Ολυμπιακού διπλή. Ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος στη θέση 1 και το μόνο που μένει πλέον είναι, καθώς έφυγε ο Πίτερς, να πάρει ένα τεσάρι. Εκεί ακούγονται πολλά ονόματα. Είναι και ο Μπράντον Κι της Βαλένθια που είναι ελεύθερος. Είναι ο Μπογκά, ο οποίος έλεγε το NBA και βέβαια έχει συμβόλαιο με την Παρτίζαν. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Λεντέι, ο Μονέκ. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι, πολλοί παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δεν βιάζει τον Μπαρτζόκας. Συνεπώς θέλει ένα τεσάρι αθλητικό πίσω από το Βεζέκο, θα ήταν ιδανικό να παίζει και στο 3 για να μοιράζει ο χρόνος και να σπάει. Και ίσως πάρει και ακόμα ένα τριαρροπτωσάρι αθλητικό, αναλόγως αν θα μείνει και ο Μακίσικ. Ο Παπα-Νικολάου θα μείνει με μία μείωση αποδοχών, θέλει να μείνει και στο δήλωση, ενώ έχει πρόταση και από τον Άρη. Ο Φαλ θα μείνει εφόσον πάρει το ελληνικό διαβατήριο, θεωρώ, αν και θα έχει δώσει και από τον ΠΑΟΚ, αλλά και από την Κιλερμπάν. Και είναι και πάρα τα χρήματα, αλλά αν έχει το ελληνικό διαβατήριο μετράει πολύ. Ενώ ένα θέμα καθόλου τον Ολυμπιακό, το οποίο κρατήστε το, δεν είναι τόσο άμεσο όμως, είναι του Ντόρση. Ο Ντόρση έχει συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: έχει συμβόλαιο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ακούστηκε και του Ντόρση με τον Παναθηναϊκό, τι θες ακούς κάθε μέρα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Τον Παναθηναϊκό στον Ντόρση παλιά, αυτό ήταν μια αλήθεια και τον είχε αφήσει τότε νομίζω ο Ιτούτης που το κράτησε στη Φενέρ. Και δεν έπαιζε, δεν είχαν και καλές σχέσεις. Δεν τον χρησιμοποιήσει πολύ. Λοιπόν, το έρωτα με το εξής. Ο Τόρση να πάει Παναθηναϊκό σαν τι. Δεν έχει τον άλλο Παναθηναϊκό. Του χρόνου θα διώξει τον άλλο, του χρόνου και θα πάρει τον Τόρση. Και τον Τόρση πάει στον Παναθηναϊκό να πάρει 100 με 3,5. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο αυτή τη στιγμή. Το ότι έχει συμβόλαιο τον Ολυμπιακό, οξύνον του Ολυμπιακού, άρα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά ο Ολυμπιακός τι θέλει να κάνει. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάει να κλείσει ένα νέο συμβόλαιο στον Τόρση για 3 χρόνια. Με απολαβές οι οποίες θα φτάσουν ίσως και στα 9 εκατομμύρια. Ο Ντόρση λένε πληροφορίες ότι ζητάει 10 για 3 χρόνια για να μπορέσει να το κάνει αυτή την επέκταση και να προσαρμογεί ώστε να τον έχει δεμένο, γιατί είναι και το ελληνικό ρόστερ και να μην υπάρχει θέμα του χρόνου να διαπραγματευτεί εξ αρχής. Το κασέ του είναι στο 1.700 φέτος. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι να του δώσει αρχικά θα του δώσει 2-2,5 εκατομμύρια. Έχει βγει μια διαρροή ότι ο παίκτης κοιτάει τρελά νούμερα. Δεν μπορεί να ξέρουμε τώρα αν ισχύει αυτό και δεν ισχύει. Σίγουρα ο παίκτης κοιτάει το συμφέρον του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει και γύρω στα 8 εκατομμύρια, ίσως και 9 λένε για 3 χρόνια για να τον κλείσει. Θα το δούμε. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο δεν αφορά το σχεδιασμό της σεζόν, γιατί η σεζόν περιλαμβάνει τον Τόρση αυτή τη στιγμή που είναι παίκτης του Ολυμπιακού ήδη.
0: Μάλιστα. Σωτήρι μου, να σε ευχαριστήσω γιατί πρέπει να πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, φίλε. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ αναλυτικότατα όπως πάντα άλλωστε. Σε πολύ λίγο θα πάμε βέβαια στο ρεπορτάζ της ομάδας ΣΑΕΚ να μιλήσουμε με Λάκη Κονιτσιώτη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου, Λάκη, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Δεν πιστεύω να ετοιμάζεσαι για Καλαμάτα κι εσύ.
2: Για Καλαμάτα, μια χαρά. Τέλειο το τριήμερο. Πήγε και Πέμπτη, από Πέμπτη πήγε Παρασκευή.
0: Μια χαρά.
2: Η επίσκεψη του Τροπαίου. Έρχεται ένα ωραίο τριήμερο στην Καλαμάτα, γιατί όχι, και την επόμενη στην Τρίπολη. Μια χαρά.
0: Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν από το Τρόπαιο, λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος κατά το ίμιση είναι Μεσσήνιος. Έτσι, έχει δεσμούς εκεί. Δεν θυμάμαι το όνομα του χωριού του ακριβώς να το πω, αλλά εκεί για τη Μεσσηνία είναι. Οπότε έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή. Και όπως είπε, ήταν η πρώτη ομάδα, η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό το Μάρτιο του 1821. Γι' αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα η πόλη από την οποία ξεκινάει η περιήγηση του Τροπαίου.
0: Ναι, και θα είναι στην κεντρική πλατεία της πόλης, να πούμε για όσους ενδιαφέρονται.
2: Ναι, θα είναι πολύ ωραία, θα φωτογραφηθούν, θα πάρουν το κασκόλ. Είναι μια ευκαιρία για όσους δεν είναι εδώ κοντά στην Αθήνα, για όλους τους φίλους της ΑΕΚ, από την επαρχία και τις πόλεις που θα ακολουθήσουν, όπως έχουμε πει.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό το δώρο που λες το κασκόλ, όπου πάει το Τρόπαιο, δίνεται δώρο σε όλους που θα φωτογραφηθούν,
2: ναι,
0: είναι εκεί.
2: Ναι, το κασκόλ αυτό είχε δοθεί σε όλους τους φίλους της ΑΕΚ που είχαμε παραβλεφθεί στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που μπήκε τον κόσμο του Ζωάου Μάριου, που σφραγίστηκε ουσιαστικά ο τίτλος.
0: Ναι.
2: Εκείνη τη μέρα είχαν μοιραστεί 30.000 κασκόλ, πίστη, υπομονή, θάρρος, όχι πίστη, υπομονή, αυτό το ξεχάσαμε και χθες, το λουτράπτυπο. Πάθος,
0: ναι. Μια λέξη σου διεθνή και χθες.
2: Υπομονή. Τέλος πάντων είναι τέσσερις λέξεις και αν την άλλη γράφουν πρωταθλητές 2026, ένα πολύ ωραίο και ποιοτικά ωραίο το κασκόλ. Το οποίο θα μοιράζεται σε όσους πηγαίνουν να φωτογραφηθούν με τον Τρόπαιο.
0: Από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας είναι ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Οκ. Okay. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, αυτά με το Τρόπαιο θα γυρίσει, είπαμε, όλη την Ελλάδα, θα πάει και στην Κύπρο.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει αγωνιστική κίνηση, γι' αυτό και ασχολούμαστε τώρα με όλα αυτά.
0: Ξέρω.
2: Σίγουρα, από εκεί και πέρα όμως ο Ριμπάλτα κάνει τη δουλειά του. Ο Ριμπάλτα, ο οποίος ουσιαστικά συζητάει και τις λεπτομέρειες για την ανανέωση του δικού του συμβολαίου. Να δούμε αν θα είναι για 2 ή για 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά σίγουρα προσπαθεί να κλείσει άλλες υποθέσεις που τρέχουν για τις μεταγραφές, με προτεραιότητα βέβαια πάντα το χαφ και το στόπερ, όπως έχουμε πει, που έχουν συγκεκριμένο προφίλ παιχτών που ψάχνει και έχουν προχωρήσει κάποιες περιπτώσεις. Όχι αυτές όμως που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ξανατονίζουμε. Για παράδειγμα τον Ουναΐ που τον ακούμε αυτές τις μέρες δεν έχει κάποια βάση.
0: Εγώ φαντάζομαι θα ήθελε να πάρει χαφ, φίλε, όπως είναι ο Πινέδα, όπως είναι ο Μαρίν, παίκτες τέτοιου βεληνικού, ας πούμε.
2: Τέτοιου βεληνικού σίγουρα, αν φαίνεται όμως ότι θέλει να είναι μια συγκεκριμένη σωματοδομής. Να είναι ένα εξάρι ψηλό.
0: Όχι, όχι, εγώ εννοούσα από άποψη, κατάλαβες, να είναι μπαλαδόρι.
2: Ναι, ποιότητα.
0: Από ποιότητα, ναι.
2: Από σωματοδομή θα ήθελε να είναι λίγο γκρούγκης. Γι' αυτό είχε πάει και πέρσι αυτή την περίπτωση που δεν βγήκε. Λείπει λίγο εκεί πέρα ένας παίκτης για την πρώτη μπάλα που λέμε, με την κεφαλιά. Ένας ΜΕΙΤΕ, ας το πούμε.
0: Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ένα ψηλό παιδί, ναι.
2: Μπράβο, να συνδέει την άμυνα με το κέντρο. Αυτό τον παίκτη ψαχνιά και να ξέρει και μπάλα όμως. Εντάξει, να μου πεις πολλά ζητάμε, αλλά δίνουμε και πολλά, Οπότε μπορεί να το βρεις. Πλέον δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Καλά, σε όλο τον κόσμο δεν γίνεται να μην βρεις τέτοιους παίκτες, ρε φίλε, όταν πληρώνεις κιόλας. Εντάξει.
2: Ακριβώς, αυτό λέω. Όταν πληρώνεις κιόλας θα το βρεις.
0: Όλα έχουν την τιμή τους εδώ σε αυτή τη ζωή.
2: Και σίγουρα υπάρχουν και οι καραμπόλες που αναμένεται να γίνουν στο επόμενο διάστημα και αφού ξεκινήσει ίσως η προετοιμασία.
0: Δηλαδή, τι εννοείς καραμπόλες?
2: Οι παίκτες που είναι στη βιτρίνα για να βρουν ομάδα να πουληθούν, Λιόμπισιτς Ελίασον σε πρώτο λόγο. Αλλά θα έλεγα και ο Μπεν Ράις ίσως, αν φέρει κάποια καλή πρόταση από τη Σκωτία, επειδή πάντα γίνεται μια κουβέντα από εκεί, θα δημιουργηθούν κενά που θα πρέπει να καλυφθούν στην πορεία. Οπότε υπάρχουν και από εκεί κάποιες εναλλακτικές.
0: Μάλιστα. Με την επιστροφή του Φερνάντες τι γίνεται?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί είχε κρυθεί πέρσι και δεν πέρασε, θα λέγαμε, τις εξετάσεις του Νίκολη, τις έτσι χαριτολογώντας. Δεν δείχνει ο Σέρβος ότι επανεξετάζει τις περιπτώσεις κάποιων παιχτών. Παρά το γεγονός ότι ο Φερνάντες έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ του χρόνου, το πιο πιθανό είναι και αυτό να κοιτάξει να βρει κάποια άλλη ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Για τις μεταγραφές που λέγαμε νωρίτερα, η ΑΕΚ θέλει να καταφέρει να τους έχει όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
2: Ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός, να πάνε μαζί στις 6 Ιουλίου που φεύγει η Ολλανδία, να έχει αυτές τις δύο μεταγραφές, σύντος Ζούμπκοφ 3 Οπότε να ξεκινάει με το βασικό κορμό έτοιμο και να δουλέψει όπως ακριβώς θέλει ο Νίκολιτς.
0: Ποιος προπονητής...
2: Αυτό είναι και υπάρχει ο χρόνος για να γίνει αυτό. Είναι πολύ πιθανό να το καταφέρει.
0: Ποιος προπονητής δεν το θέλει αυτό. Για Γιώβιτς και Πίλιο έχουμε κάτι.
2: Για Γιώβιτς και Πίλιο όχι ακόμα. Δεν υπάρχει όμως κάποια ανησυχία. Απλά μένουν κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες λεπτομέρειες. Για τον Πίλιο θα τελειώσουν πιο γρήγορα, για τον Γιώβιτς λίγο αργότερα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
2: Όχι, προς το παρόν όχι.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Λάκη. Να σε καλά.
2: Επίσης και εγώ, καλή συνέχεια. Γεια
0: χαρά. Γεια. Ήταν ο Λάκης Κονησιώτης, συγγνώμη, με τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, φίλες και φίλοι, για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για το φίλο το Γιώργο που με ρωτάει, στις 8 είναι το επόμενο μάτς για το Μουντιάλ. Καλέ μου φίλε Γιώργο, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Και στις 11 η Αγγλία υποδέχεται την Κροατία. Θυμίζω, Αυστρία, Ιορδανία, τελικό 3-1. Αργεντινή, Αλγερία 3-0. Ζωγράφισε ο Μέση σε αυτό το μάτς. 3 γκολ. Ιράκ, Νορβηγία 1-4. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Έχουμε ρεπορτάζ βέβαια Ολυμπιακού, θα είναι μαζί μας ο Κώστας Αμοθράκης. Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ό,τι άλλο υπάρχει. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
3: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
4: 21-2029-22.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Με μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ ΒΚΑΕ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tyreek Jones έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστοι οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Υπάρχει από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα καθαρίζουν περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, με τη Σκαλιάρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις.

0: Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την καταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η άφιξη του Παύλου Μαφαίου στην Ελλάδα στην ολοκλήρωση τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 χρόνο με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο σέρβο χαφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα ζήτησε ο Χωσέλος με τη Λίμπα στη χώρα με Ισπανικά ΜΜΕ. Ουνιόν Σεντζιλουάς, Σπάρτα Πράγας, Στούργκαρτς, Χαρτς και Ναϊμέγγεν είναι υποψήφια αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβης και Πίλιου. Η ΕΟΚ είναι αντίθετη με τον ενδεχόμενο αύξηση των ξένων που θα παίζουν στο πρωτάθλημα από 6-7. MVP τη σεζόν στη EuroLeague από την Ένωση Παιχτών αναδεχθεί ο Σάσα Βεζένκοφ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στο Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Σέρβος τεχνικός Ζελικό Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕ ΑΕΛΕΚ έδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά τη σειρά 1 μετά τις καταγγελίες του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Έλληνα Προέδρου. Ο Κόλοσσος Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Έζρα Μανιόν. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών διεθνή Πορτογάλου Μέσου Μπερνάρντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

6 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στο 943 Trivette Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν θέλετε στο δεύτερο ημίχρονο. Sports on air live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο. Το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Καλή ξεκούραση να πούμε στην Αντριάννα Πούλιο. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Καλό απόγευμα στη φίλη μου την Ανδριάννα να πω. Καλό απόγευμα στο Βασίλη, καλό απόγευμα στην Κατερίνα, αλλά και την Βασιλική. Χρόνια πολλά να πω σε αυτό το υπέροχο αγόρι που σας κρατάει στην τροφιά. 3 με 5 εδώ στο 943 The Veteran Sports. Μιλάω για το Θέμη Παλιούρα που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Μπαίνει στα 18, ενηλικιώνεται το παλικάρι μας, Θέμη. Χρόνια πολλά φίλε, όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι, υγεία πάνω απ' όλα, για τα υπόλοιπα θα τα καταφέρεις, δεν σε φοβάμαι.

Διάβασα κάτι ευχάριστο και το λέω δημόσια γιατί το έχει ανεβάσει στο Facebook δημόσια η σύζυγος του Σπύρου Μαραγκού, η κυρία Ανδριάννα Μαραγκού, μετά από 1,5 μήνα με μεγάλο και δύσκολο αγώνα και με μαχητική ψυχή, όπως λέει ο Σπύρος και η Ανδριάννα βέβαια, επέστρεψαν στο σπίτι τους από το σεισμανόγλιο νοσοκομείο που ήταν. Έδωσε τη μάχη του και για άλλη μια φορά ο Σπύρος. Να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Η Ανδριάννα, η οποία ευχαριστεί για ακόμη μια φορά τον Παναθηναϊκό, που όπως λέει χαρακτηριστικά, για ακόμη μια φορά δίπλα μας ήταν ο Παναθηναϊκός μας. Και φυσικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού που τον ευχαριστεί για όλα μέσα από την καρδιά της. Εύχομαι τα καλύτερα στον Σπύρο.

Καλό απόγευμα στο φίλο μου τον Παναγιώτη στην Αγγελική, στο φίλο τον Αλέξη εκεί στα Άγραφα, στο φίλο τον Γιάννη, στο φίλο τον Μανθαίο στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Παντελή επίσης στην Πετρούπολη, στο φίλο μου τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στην Μαρία, στη Χριστίνα και στην Έλενα.

Καλό απόγευμα και στον φίλο τον Πέτρο, τους Αμπελόκηπους, στον φίλο τον Δήμο, στον Ζωγράφου. Δεν είναι ο δικός μας ο Δήμος, ο φιλόσοφος, αυτός είναι στο Ήλιον. Παραμένει. Και στον φίλο τον Αργύρη, να πω καλό απόγευμα, και στον Κολονό. Θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, φίλε, μετά τις 7.30 με τον Γιώργο. Καλό απόγευμα και στην Μαρία, καλό απόγευμα και στην Αφροδίτη από την όμορφη Λευκάδα. 9.43 Τερβέτεν Σπορτ. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Με ένα και μοναδικό βέβαια, Κώστα Σαμοθράκη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
2: Υπομονή.
0: Υπομονή.
2: Προσωρινά.
0: Θα έχουμε αφήξεις, τι λέει το ρεπορτάζ?
2: Ναι, αν δεν έχει φτάσει, νομίζω να είναι πλησιάζει. Κανονικά πρέπει να έχει φτάσει, γιατί έφυγε 3 η ώρα περίπου από την Ισπανία ο Μαφαίο, συγγνώμη.
0: Ο Παύλο Μαφαίο.
2: Ναι, ήταν 7 παρατέταρτο η άφηξη, δεν ξέρω αν υπάρχει καθυστέρηση. Οπότε θα είναι όλα δείχνουν η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, μετά αυτή του Κώστα Φορτούνη, δεξιός μπακ από τη Μαγιόρκα. Ο Ολυμπιακός έδωσε περίπου 2,5 εκατομμύρια στην ομάδα του για να τον αποκτήσει και ένα τριετές συμβόλαιο στον Μαφαίο, ο οποίος είναι 29 χρονών, μια εξαιρετική περίπτωση, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με πολλές συμμετοχές στην League One, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα.

0: ανακοινωθεί και είναι νόμιμη, ναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Έχει τελειώσει. Ο Ολυμπιακός θα παίξει το ταμείο του περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποια μπόνους κτλ. Μια καλή επένδυση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει από την Πορτογαλία.
1: Με πολύ λίγα χρήματα.
0: 2,5 εκατομμύρια, έτσι. Ξέρει να πουλάει ο Ολυμπιακός, να δούμε αν ξέρει και να αγοράσει. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ονόματα που είναι σε πρώτο πλάνο. Ο ένας είναι ο Στάνιτς, ο Σέρβος της Λιουντογκόρετς. Εξαιρετική περίπτωση. Δεκάρι, ας πούμε, όχι της παλιάς κοπής, σε μια μοντέρνα έκδοση, γιατί ξέρει να παίζει πίσω από το σέντερφορ καλά τη θέση, θα έλεγα την Κοστούλας.
1: Ναι, κάτι που έλειψε φέτος από τον Ολυμπιακό πάντως.
0: Ναι, έχει κάνει μεγάλη χρονιά με την Λιουντογκόρετς φέτος. Έχει βάλει 16 γκολ, 6 γκολ στην Ευρώπη, στο Europa, και άλλα 10 ή 11, αν δεν κάνω λάθος, στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει σπουδαία χρονιά.
1: Και 13 ασίστ από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, και γι' αυτό και υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη αυτή τη στιγμή. Έχει δώσει 6 εκατομμύρια. Η ομάδα του, οι Βούλγαροι ζήταγαν 10 στην αρχή, τώρα πήγαν στα 8. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια μέση κατάσταση και έτσι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ένα παίκτη. Δηλαδή χρυσή τομή νομίζω ότι εύκολα μπορεί να βρεθεί με καλή διάθεση από τις δύο πλευρές.
1: Το θέμα είναι να θέλει και ο παίκτης να έρθει.
0: Ναι, θέλει, ναι, θέλει
1: τότε
0: να έρθει.
1: Εντάξει, τότε.
0: Και ο Ζμαϊλόβιτς της Άντερφιλντ, ο στόπερ, εξαιρετική περίπτωση και αυτός, 24 χρονών, παίζει και αριστερός και δεξιός στόπερ. Νομίζω ότι θα είναι αυτός που θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αν όλα πάνε καλά, γιατί ξέρεις τώρα με αυτές τις περιπτώσεις,
1: καλά,
0: με
1: ναι, κάποιες
0: μεταγραφές.
1: Από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Συνεχίζονται οι συζητήσεις και για τον Ρόκα, έτσι, της Χιρόνα, όπως και για τον Νουά Καντιού της Λοριάν, τον 27χρονο κεντρικό χαφ, εξάρι, 1,91 ύψος. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ψηλώσει, προσπαθεί να ψηλώσει την ομάδα του, έχει ψηλώσει, προσπαθεί, γιατί και ο Καντιού και ο Ζμαϊλόβιτς και ο Στάνιτς είναι ψηλά παιδιά, οπότε είναι ένα καλό δείγμα αυτό. Φαίνεται να αλλάζουν σάκι τα δεδομένα για ό,τι αφορά τον δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Χριστογιώργος, ναι, του Όφη μάλλον θα είναι ο δεύτερος, ναι. Και όχι ο Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα, όπως ξέραμε εδώ και αρκετές ημέρες που είχαν γίνει επαφές. Λογικό το βρίσκω από την πλευρά του Ολυμπιακού για τον απλούστατο λόγο ότι θα κερδίσει μια θέση στη λίστα των ξένων, αφού ο Χριστογιώργος είναι Έλληνας. Οπότε αυτομάτως θα γίνουν 5 οι Έλληνες και θα κερδίσει και μια θέση στους ξένους, οι οποίοι πρέπει να είναι 17, όπως είναι γνωστό. Μιλάμε τώρα για την ευρωπαϊκή λίστα.
1: Αλλά γενικά πρέπει να βρει και Ελληνόπουλο Ολυμπιακός για να μην
0: έχει. Καλά, δεν είναι δύσκολο, το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον Τζάπρα, ούτε και τον αριστερό μπακ της Άουσμπουργκ. Και γι' αυτό, όπως γράφει το Vamos Sevilla.fc.com, το site της Σεβίλη, ο Πεδρόσα περιμένει τον Ολυμπιακό. Αριστερός μπακ, είναι ελεύθερος και είναι παιδί του με τη Λίμπαρ. Μάλλον δεν ξέρω αν είναι ελεύθερος, γιατί είχε πάει δανεικό στην Έλξη και επέστρεψε στη Σεβίλη. Δεν είμαι σίγουρος, συγγνώμη, αν είναι ελεύθερος ή αν έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Πάντως ο παίκτης θέλει να έρθει, γιατί είναι παιδί του με τη Λίμπαρ, έχουν συνεργαστεί παλαιότερα μαζί. Έχει μια γεμάτη χρονιά με 27 μάτς στη Λα Λίγκα, ένα γκολ και μία ασίστ, πολύ επιθετικός αριστερός μπακ. Και νομίζω ότι αν δεν πάει, δεν γίνει κάτι, ο Μαθαίο ήδη έχει φορέσει το καπέλο του Ολυμπιακού και φωτογραφίζεται αυτή την ώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Πάμπλο Μαθαίο, και κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις στα κανάλια που βρίσκονται στο αεροδρόμιο με ένα πλατή χαμόγελο. Είναι φανερός, φανερή ικανοποίησή του, άλλωστε αυτό το είδαμε και από τις δηλώσεις Σάκη που έκανε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, φάνηκε ότι ήθελε να έρθει, ρε παιδί μου, ναι.
0: Ναι, ήθελε να έρθει πραγματικά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό, όπως το λες. Ο Ολυμπιακός θέλει παίκτες που να θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό.

0: αυτό, γιατί παύλα πάω κατευθείαν στην περίπτωση του κάρμου, γιατί αν χαλάσει του Μαρμόλ, νομίζω ότι η επόμενη κίνηση Ολυμπιακού θα είναι στον Νταβίτ Κάρμο, τον οποίο τον ξέρουμε, μας ξέρει, αλλά βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο Κάρμο θα έχει αλλάξει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά δεν υπάρχει αλλάξει κάτι, να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, να σοβαρευτεί και να θέλει πραγματικά να έρθει να παίξει μάλλον στον Ολυμπιακό. Όχι να θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ολυμπιακό σαν ένα σκαλοπάτι για να κάνει μία άλλη
1: ένα άλλο τίγα, ας πούμε, να πάει αλλού.
0: Να πάει σε άλλο μεγαλύτερο πρωτάθλημα, ναι.
1: Μάλιστα. Για το Γιαννούλη έλεγες νωρίτερα, δεν βλέπεις κάτι εκεί?
0: Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Το Ολυμπιακό το έχουν παγώσει το θέμα από τη στιγμή που πριν από λίγες μέρες τώρα η Ζέτα η Δραγοπούλου τι θέλει, δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε ξέρω τι μιλάω.
1: Να τη βγάλουμε στον αέρα, να μιλήσουμε όλοι μαζί, πέστε.
0: Ναι, ναι, το καλύτερο.
1: Να μας πει κάποια, αν έχει καμιά είδηση.
0: Και επιμένει κιόλα.
1: Ναι. Ζέτα μου, είναι στον αέρα ο Κώστας. Δεν θα ακούει το ραδιόφωνο, φαντάζομαι, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, το κλείσε. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Ό,τι νεότερο υπάρχει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Φίλε, δεν ξέρω αν έχεις να με ρωτήσεις κάτι. Πριν από λίγο έγινε και μια ωραία εκδήλωση στο Δήμο Πειραιά. Ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος στις δηλώσεις του τίμησε την ομάδα πόλεμο των γυναικών που κατέκτησε το ευρωπαϊκό. Είπε ότι έστειλε το μήνυμά του, δηλαδή για μένα είναι σαφές το μήνυμα που έστειλε ο Ολυμπιακός, είναι ένας και ενιαίος, είπε ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Στο κέντρο του Πειραιά γίνει η εκδήλωση και μαζί με τον Γιάννη το Μόραλ και πολλούς άλλους επισήμους τίμησαν τη γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό, το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της.
1: Είδα τον Καρεμπέ να είναι ανάμεσα σε Πειραιές και Βιεϊρά στη Νέα Υόρκη και τον Βεγγέρ.
0: Δεν άκουσα από τους speaker να λένε τίποτα. Μάλλον είναι αόρατος ο Καρεμπέ.
1: Εντάξει, πάντως φαίνεται και φάνηκε στο τηλεοπτικό πλάνο.
0: Καλά, εγώ δεν είπε και ο κόσμος. Ο speaker δεν είπε τίποτα.
1: Το ξέχασε μωρέ το παλικάρι, πώς κάνεις έτσι?
0: Ναι, με τι γίνεται. Έχει πρόβλημα στα μάτια όπως και εγώ.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μου, ναι, ναι, ναι. Ο Αλέξης, είμαστε φίλοι χρόνια, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν επισήμανε ότι και ο Καρεμπέ, που είναι μια μεγάλη ιστορία για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, δυνατό όνομα, αποδεκτός από όλο τον κόσμο. Εντάξει, τώρα θα μου πεις γιατί δεν τον ανέφερε. Λεπτομέρεια. Οκ, αλλά μερικές φορές οι λεπτομέρειες μπορεί να δείχνουν και κάτι.
1: Μάλιστα. Τι θέλω να σου πω, για τους μικρούς ρωτάνε οι φίλοι εδώ. Ναι. Για το κύπελο και δεν ξέρω ποιους βλέπεις να χρησιμοποιούν.
0: Ναι, κοίταξε, με την αλλαγή των κανονισμών στο κύπελο Ολυμπιακός τουλάχιστον 4 πιτσιρικάδες θα πρέπει να έχει. Έτσι, γιατί είναι υποχρεωτικό να παίζει 90 λεπτά, να παίζουν 90 λεπτά οι δύο. Δηλαδή δεν μπορεί να τραυματιστεί και να μπει κάποιος άλλος που δεν είναι κάτω από 22 χρονών. Οπότε θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 παίκτες. Ακούγεται ότι μέχρι και σίγουρα θα είναι ο Λιατσικούρας.
1: Ο Λιατσικούρας και ο Μουζακίτης είναι μέχρι τώρα, νομίζω.
0: Ναι, θα είναι και κανένα δύο άλλοι από την ομάδα νέων. Και πιθανότατα μπορεί να είναι και ο Πλευονίδης, ο οποίος ναι μεν έχει δοθεί με τη μορφή δανεισμού σάκης στον Ατρόμητο μέχρι και το καλοκαίρι του 27, δηλαδή και την επόμενη χρονιά, αλλά είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να έχει μια έξτρα λύση ο Μεντιλίμπαρ στα παιχνίδια του κυπέλλου.
1: Μάλιστα, θα δούμε βέβαια και τι λύσεις θα βρει πάνω σε αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί αναγκαστικά.
0: Έχουμε να λέμε, Σάκη.
1: Έτσι, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε.
0: Ναι, φίλε, δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε να τα πούμε. Χαιρετισμού στη Ζέτα να δώσεις.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Γεια σα, φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για ό,τι πει ο Μαφαίο, φίλες και φίλοι, που έχει φτάσει ήδη στο Ελευθέριος Βενιζέλος για τον Ολυμπιακό, στην πορεία της εκπομπής θα το πούμε και στις επόμενες εκπομπές βέβαια. Εμείς προς το παρόν ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη με όλο το ρεπορτάζ, πλούσιο όπως πάντα, το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Intervetten Sports.
1: 9.43 Intervetten Sports. Είμαστε 24 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Βέβαια μας έχει μείνει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μετά τις 7.30 θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.

από αρκετούς φίλους, χρόνια πολλά στο καλό μας φίλο, τον Θέμη Παλιούρα. 3 με 5 τον απολαμβάνετε, σμεταδός τον απολαμβάνετε. Την καλησπέρα μου να στείλω και στο φίλο μας το Σωτήρη από τον Πειραιά, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία που στέλνει εδώ στο Viber του σταθμού. Φωτογραφία που έχει πράσινο, καλέ μου φίλε Σωτήρη, πάντα μου αρέσει να ξέρεις. Όχι λόγω ομάδας, μην παρεξηγηθώ, λόγω ενώ πράσινο, ενώ δέντρα, έτσι, ούτε κόμματος, ούτε τίποτα. Λόγω φύσης, να το πω έτσι, γιατί κάποιοι θα νομίζουν λόγω Παναθηναϊκού, άλλοι θα νομίζουν λόγω Πασόκ, ξέρω εγώ. Όχι, έχει καμία σχέση, ενώ πράσινο η φύση, γιατί μου αρέσει και αγαπώ φύση, άλλωστε στη φύση γεννήθηκα. Και μεγαλώντας εκεί θέλω να σβήσω σιγά σιγά, να ηρεμήσω. Θα πάρουμε σύνταξη Θανάσια, σου πάρω και σένα μαζί μου εκεί στη Χούνη, το Λακαρνανίας, στους πρόποδες του Πανετολικού Όρους.

στο φίλο μου το Σπύρο για την Τίνα να πω καλό απόγευμα στο Λουτράκι. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Δημήτρη, στην Λάρισα και στη Μαριλίζα. Επίσης στο φίλο μου τον Μιχάλη, καλό απόγευμα και περαστικά να το ευχηθώ. Στο φίλο τον Τεό, στην Μαριλία, στον συνονόματο τον Θανάση. Καλό απόγευμα και στον Βασίλη και στη φίλη την Κατερίνα. Στο φίλο τον Παναγιώτη στο Περιστέρι. Μεγαλώνει η ομάδα από

Σας είπα για τις τιμωρίες νωρίτερα. Μία Ολυμπιακός, μία Παναθηναϊκός. 50.000 για τον Αν, 100.000 για τον Τζόουνς. Στον Παναθηναϊκό έχει άλλες 3 από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Γίνονται 4. Τώρα η ΔΕΑΒ. Από τη ΔΕΑΒ ήταν οι τελευταίες που σας είπα. Μία-μία και τα χιλιάρικα. Η ΔΕΑΒ λοιπόν καλεί σε ακρόαση την Πράσινη ΚΑΕ αλλά και τους Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ για την ένταση που έγινε και στα αποδυτήρια του ΣΕΦ με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Την επόμενη Δευτέρα, 22 του μήνα, έχουν να δώσουν εξηγήσεις για το τι έγινε και κινδυνεύουν βέβαια με τιμωρία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με Γιώργο Τσαμπά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, στην τελική ευθεία αν θέλετε. Εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Sports on air live μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Σάγης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος, αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος ο Γιώργος Γελάκης. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Εδώ υπάρχει απλή χρέωση μηνύματος. Σάγη καλησπέρα, ο Ζωτς να έρθει. Όταν δεν υπάρχει ισονομία, μια από τα ίδια του χρόνου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Εννοείται φίλε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισονομία και εννοείται προς όλες τις ομάδες, έτσι. Ο φίλος ο Σωτήρης από τον Πειραιά, εννοείται λέει λατρεύουμε πάρκα, δέντρα, φύση, ομορφιές. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ Σωτήρη μου νωρίτερα. Απλά αναγκάζομαι να κάνω υπεξηγήσεις γιατί καμιά φορά λες κάτι και άλλα καταλαβαίνουμε μερικοί. Καλησπέρα στην καλή μας φίλη, την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα και στο Μιχάλη. Καλησπέρα στον Αποστόλη. Καλησπέρα στο φίλο τον Παύλο. Έχουμε τις ενδεκάδες, γιατί σε πόση ώρα, 28 λεπτά. Έχουμε σέντρα στο Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Και στις 11 θυμίζω Αγγλία, Κροατία για το Μουντιάλ. Πριν πάω στις δεκάδες, να σας πω και τα τελικά, έτσι τα τελευταία μάτς που έγιναν. Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Αργεντινή, Αλγερία 3-0 και Αυστρία, Ιορδανία 0. Συγγνώμη, Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Διορθώνω. Όλοι οι φίλοι λοιπόν της Πορτογαλίας περίμεναν αυτό το μάτς να ξεκινήσει και η δική τους χώρα. Στις 8 λοιπόν η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ρίχνεται και αυτή στη μάχη του Μουντιάλ 2026. Αντιμετωπίζει το Κογκό για την πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου. Όλα τα βλέμματα που είναι παιδιά στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται στο βασικό σχήμα της ομάδας και θα ηγηθεί από τη φαίνεται της προσπάθειας της δικής του ομάδας για να ξεκινήσει με το δεξί στη διοργάνωση. Έχουμε και χρώμα από Super League, έτσι, ελληνικό χρώμα σε αυτό το μάτς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην ομάδα του Κογκό θα αγωνιστεί ο Μουτουσαμί, του Ατρομήτου, ο οποίος ξεκινάει βασικός. Ενώ να θυμίσω ότι και Μαζουακού και Μπακαμπού έχουν περάσει από την ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε σε δεκάδες. Για την Πορτογαλία, Διόγκο Κώστα, Αραούχο, Βιέγκα, Καντσέλο, Νούνο Μέντες, Μπερνάντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες, Ζωάο Νέβες, Βιτίνια, Πέδρο Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι η 11 για τους Πορτογάλους. Ενώ στον πάγκο θα είναι Σα, Ρουί, Σίλβα, Σεμέδο, Ρούμπεν Δίας, Νταλότ, Ινάσιο, Τιάκο Κώστα, Ματέος Νούνιες, Ρούμπεν Νέβες, Γκονσάλο Ράμος, Ζωέο Φέλιξ, Τριγκάο, Ραφαέλ Λεάο, Γκέντσον, Γκέδες και Κονσεϊσάο. Τώρα, για το Κογκό θα ξεκινήσουν Εμπασί, Γουάν Μπισάκα, Καπουάντι, Τουαντζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Μουτουσαμί, Καγέμπε, Βισά και Μπακαμπού. Μιλάμε βέβαια για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το παγκόσμιο, το Μουντιάλ. Είναι αρχή ακόμη για το Μουντιάλ 2026, παιδιά. Να δούμε όλες τις χώρες και σιγά σιγά να δούμε ποια θα είναι. Γιατί σίγουρα πιστεύω θα υπάρξει μια έκπληξη, έτσι, να δούμε κάποια ομάδα που δεν την περιμένουμε να πάει καλά. Και να δούμε βέβαια ποια ομάδα θα την θα κατακτήσει το τρόπαιο, έτσι. Έχουμε όμως ψωμί μέχρι τότε.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Γιώργο Τσαμπά. Ο φίλος ο Γιώργος και σήμερα είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα με εργομετρικά βέβαια, αλλά στην ουσία ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Εσύ ξεκίνησες προετοιμασία ή όχι?
2: Εμείς είμαστε προετοιμασία διαρκείας.
0: Προετοιμασία διαρκείας.
2: Έσο έτοιμοι.
0: Έσο έτοιμοι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Φαντάζομαι, γιατί το είπα νωρίτερα εδώ για το φίλο που με ρωτάει, το έχω αναφέρει νωρίτερα, καλέ μου φίλε, για την τιμωρία από τη ΔΕΑΒ, η οποία κάλεσε και Λεσόρ και Γκραντ για τη Δευτέρα για την ένταση με τα μάτια αποδυτήρια. Το θυμίζω και πάλι, μια αγωνιστική σε Ολυμπιακό, μεγάλο πρόστιμο στον Τζόουνς που είναι 100.000 για 50.000 για μέσα στο γήπεδο, 50.000 για έξω. Μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό και για τον Ναντ πρόστιμο 50.000 ευρώ. Και να θυμίσω ότι ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ είχε επιβάλει προημερών τρεις αγωνιστικές ακόμα στους πράσινους για να παίξουν χωρίς κόσμο.
2: Ναι, δεν ξέρω. Μου φαίνονται λίγο περίεργα εμένα όλα αυτά.
0: Εγώ πρέπει να τα αναφέρω, φίλε. Να σου πω την αλήθεια.
2: Δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ είδα ένα δηλαδή, ο Ναν ήταν με σπασμένο πλευρό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σε φάσεις αντιαθλητικές εισβάρωση που δεν του δόθηκε καν φάουλ ούτε βολές. Μετά είδαμε να τον βουτάνε από το λαιμό και να αποβάλλεται και αυτός. Μετά είδαμε να το επιτίθενται με το πιο άσχημο, από τους πιο άσχημους τρόπους που έχουμε δει ποτέ στα γήπεδα, και αυτός αμυνόμενος φυσικά να ανταποδίδει. Τώρα πώς εξισώνονται αυτές οι ποινές ή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και πολύ τιμωρημένος, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει, μιλάμε για τοξικότητα στο φουλ και για εικόνες που δεν πρέπει να επαναληφθούν.
0: Ακριβώς, και κάποια στιγμή όλο αυτό, φίλε, πρέπει να τελειώσει, έτσι. Μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για μπάσκετ, δεν μιλάμε για πόλεμο. Τώρα μπορεί να γίνομαι γραφικός εγώ, αλλά πραγματικά είναι εικόνες που δεν πρέπει να βλέπουμε στα γήπεδα, έτσι.
2: Όπως αντιλαμβάνομαι, ανέφερες ότι κλήθηκε ο Λεσόρ και ο Γκραντ. Ναι. Μιλάμε για τις κοινές ντροπές με τους
0: Παναθηναϊκού. Με τα μάτια,
2: αυτό. Θα σπρώχνονται με τα μάτια, δηλαδή θα τιμωρηθούν κιόλας.
0: Εντάξει, εγώ τι να πω, φίλε. Ας τα βρείτε και αυτό. Δηλαδή πραγματικά είναι απορώ.
2: Αυτές ήταν εικόνες ντροπής. Δηλαδή, τέλος πάντων. Δεν είναι, αυτό δεν είναι αθλητισμός. Ας μείνουμε σε αυτό. Ακριβώς. Και ας προχωρήσουμε. Ελπίζω να έχουμε άλλες εικόνες τέτοιες στο μέλλον σε κανένα ελληνικό γήπεδο.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, φίλε? Να ξεκινήσουμε από την πρώτη. Τέλος πάντων, πρώτη του Παναθηναϊκού σήμερα. Το λέω αυτό γιατί είχαμε εργομετρικά. Από τις 10 το πρωί έως τις 3 ήταν το πρώτο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων της ομάδας. Στις 6 έγινε η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή. Αύριο στις 10 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος κύκλος των εργομετρικών εξετάσεων, γιατί πάνε κατά ομάδες, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι, σε γκρουπ γίνεται.
0: Σε γκρουπ, μπράβο. Ναι. Την Κυριακή αναμένεται να ενσωματωθούν, γιατί έχουν πάρει άδεια λόγω της εθνικής, Ανδρέας Τετέη, Σωτήρης Κοντούρης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Άνταμ Τσέριν και ο Γιάγκουσιτς. Τη Δευτέρα το πρωί η ομάδα θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, που εκεί. Εντός εκείνης ημέρας θα πάει και ο Πέτρο Τσιριβέλια, συγγνώμη, ο οποίος είχε πάρει ειδική άδεια λόγω του ότι παντρεύτηκε, φίλε. Να το ευχηθούμε. Βίων, ανθρώσπαρτων και φυσικά υγεία πάνω από όλα.
2: Βέβαια. Και καλώς ήρθες στο κλαμπ.
0: Σωστό.
2: Εντάξει, είχαμε. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που ξεκινάει εκεί, γιατί τα έχουμε πει, έχει τρεις προκριματικούς γύρους μπροστά του. Και μάλιστα σήμερα είμαστε και τον πρώτο του αντίπαλο.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και για τον αντίπαλο, έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η Πάξη, η Ούγγρη, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, να πω κάτι, γιατί θέλω, δεν μπορώ να μην το πω. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο Παναθηναϊκός εδώ τα τελευταία 15 ετία. Έχει ένα απίθανο ποσοστό του 99,9% που σε οποιαδήποτε κλήρωση και αν συμμετέχει, και οποιαδήποτε δυναμικότητα κι αν είναι ο αντίπαλος ο πιο ισχυρός που υπάρχει στην κλήρωση, με αυτό,
0: αυτό θα πάρει. Ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή ακόμα και σήμερα που μιλάμε, η ουγγρική ομάδα είναι η τρίτη στο πρωτάθλημα της, δηλαδή για μένα δεν είναι αμεληταία ποσότητα, έτσι.
0: Όχι, τα έλεγα το μεσημέρι και στη Ζέτα ότι θέλει τεράστια προσοχή.
2: Εννοείται. Έτσι. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει ένα ποντάρι και θα πρέπει να περάσει με δύο νίκες, λέω εγώ, για να ξέρουμε τι λέμε, να μην παρεξηγηθούμε από τον κόσμο. Απλά ήταν από τις υπόλοιπες ομάδες με πολύ μεγάλη διαφορά ο πιο δυνατός αντίπαλος αυτή τη στιγμή και σε αυτή την κλήρωση που θα μπορούσε να πέσει στον Παναθηναϊκό, και αυτός έπεσε με ένα μαγικό και πάλι τρόπο. Αυτό λέω.
0: Καλά. Παλιότερα σκληρός, φίλε, θυμίζω Άγιαξ, Λανς, Μαρσέγη, τι να πω τώρα. Ό,τι πιο δυνατό υπήρχε, αυτό έπρεπε ο Παναθηναϊκός.
2: Αθλέτικο Μπιλμπάο.
0: Μπράβο. Να θυμίσω ότι το πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, θα γίνει στις 23 του Ιούλη στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα στο ΟΑΚΑ. Τώρα, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, που αυτό ευχόμαστε όλοι στον τρίτο προγραμματικό, θα παίξει με αντίπολο που θα γίνει γνωστός στην κλήρωση που θα γίνει στις 30 του Ιούλη. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ένα μήνα να προετοιμαστεί για να περάσει την ουγγρική πάξη, να πάει στην επόμενη φάση και να μην έχουμε εκπλήξεις, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, και θα πρέπει να έχουμε και αφέξεις, Άκη, γιατί βλέπουμε ότι σε πολύ σωστό δρόμο βρίσκονται οι αποχωρήσεις από την ομάδα, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί αυτό και με τις κατάλληλες αφέξεις. Που εκεί, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι Ιούνιος, είναι δύσκολο μήνας για να κλείνεις μεταγραφές, γιατί υπάρχει ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά και μάνατζερ, ποδοσφαιριστές, ομάδες, παίζει ο καθένας στο δικό του παιχνίδι. Αλλά οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού τρέχουν και πρέπει να παρουσιάσει και την αντίστοιχη ετοιμότητα που απαιτείται.
0: Ακριβώς. Να πούμε πως από ό,τι λένε οι Γάλλοι, ο Ετιέν Καμαρά ήδη συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Αναμένεται να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι. Είναι μια πολύ καλή για μένα και κομβική μεταγραφή σε μια θέση που έχει πρόβλημα και είχε ο Παναθηναϊκός. Αποκτάει ύψος, ναι. Αποκτάει δύναμη. Από ό,τι λένε οι Γάλλοι, αύριο Πέμπτη θα είναι στην Αθήνα ή την Παρασκευή, αλλά για την Πέμπτη λένε, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, να υπογράψει, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Έγιναν πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλά πάνω κάτω δηλαδή με την υπόθεση αυτή. Τελικά από ό,τι φαίνεται, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει,
0: εγώ θα πω μάλλον μέχρι το Σάββατο, πιστεύω,
2: να δούμε αυτά που μαθαίνω να είναι εδώ,
0: ακριβώς. Και...
2: Εντάξει, ποδοσφαιριστής εθνικής ελπίδων Γαλλίας. Είναι νέος, ταχυδυναμικός, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι υπήρχαν στο κέντρο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ήταν μια υπόθεση, Γιώργο, που την κυνήγησε από το Γενάρη ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε κάτι τότε. Υπήρχε αισιόδοξο κλίμα τότε, δεν κατάφερε, απεσιόδοξο αργότερα.
2: Ναι, δεν ήταν και θετική
0: ακριβώς,
2: η γράφα Μπενίτες τότε.
0: Το θυμάσαι. Επίσης, από το μάνατζερ του προτεινόταν και σε άλλες ομάδες. Οπότε ο Παναθηναϊκός μετά είχε να αντιμετωπίσει και αυτό. Άλλαξαν όλα τις τελευταίες ώρες, από ό,τι λένε και οι Γάλλοι. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής παρουσιάστηκε πιο ζεστός και με διάθεση, θα έλεγα, για να έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, με το project που του παρουσίασε βέβαια ο Κοτσόλης και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι ξέρω, μίλησε και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού με τον ίδιο. Στρασβούργο, Μπριζ, Γκλάντμπαχ ήταν οι ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για αυτόν. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε και το ποσό. Από ό,τι λένε οι Γάλλοι, ίσως φτάσει κοντά στα 4 με 5 εκατομμύρια το ποσό που θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός. Μια σημαντική μεταγραφή αν γίνει στο 6. Αν έχει έσει ο τέλος, Γιώργο, και ο Τσάπρας, που από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρωθεί, είτε ναι είτε όχι, ενώ θα ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει. Ναι, μεν έχει τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα κλείσει, πιστεύω, αυτό το
2: ναι,
0: θέμα.
2: Γιατί
0: του Τσάπρα.
2: Και εκεί έχει μπει και γερά και η ομάδα του και ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να κλείσει τουλάχιστον δύο από τις μεταγραφές που θέλει. Το θέμα του Φαν Ντρόκελεν φαίνεται ότι προς το παρόν πάει καλά για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουν και γίνονται με πιο εντατικούς ρυθμούς οι επαφές τις τελευταίες ώρες για να αντιθεί και αυτό στα πράσινα. Θα δούμε βέβαια αν.
2: Ο Γιένσεν δεν έχει πάει λίγο πιο πίσω από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν άκουσα, δεν σ' άκουσα.
2: Του Γιένσεν από την Μπρέντφορντ νομίζω έχει πάει
0: ναι,
2: πιο πίσω.
0: Ναι, όντως έχει παγώσει, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι, ίσως εκεί υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί τελευταία στιγμή ο ίδιος ο παίκτης έτσι το πάτησε λίγο φρένο από ότι λένε στο εξωτερικό. Και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι γράφει σήμερα η Live Sports, γιατί εμείς πάντα λέμε τις πηγές, εάν δεν γίνει με τον Γιένσεν, έχει στα υπόψη του τον χαφ Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα, η οποία υποβιβάζεται φέτος. Ακούστηκε και για την ΑΕΚ αυτός ο παίκτης, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για αντιγένσεν, όπως είπα νωρίτερα. Το 2028 λύγει το συμβόλαιο που έχει με την Ισπανική ομάδα. Θέλει να φύγει λόγω του ότι η Τζιρόνα υποβιβάστηκε. 37 συμμετοχές, μια assist φέτος. Το 1999 το Φλεβάρι, στις 14 την ημέρα των ερωτευμένων γεννήθηκε στον Μπιλμπάο. Ξεκίνησε από τις υποδομές της Βιγιαρεάλ, πήγε σε Μιραντές, Ντεπορτίβο Αλαβές και πήγε το 2022 δανεικός στη Τζιρόνα και πλήρωσε την επόμενη χρονιά 2 εκατομμύρια ευρώ να τον κάνει δικό της, με συνολικά 162 συμμετοχές, 9 γκολ, 11 assists και 7 συμμετοχές στο Champions League. Αυτός είναι ο Αντι Γένσεν.
2: Τώρα που λέμε για Χαφ, έτσι μου έρχεται, δεν μπορώ να μην πω για τον Ουνάι που τον είδα και στο Μουντιάλ με την Τινησία.
0: Εντάξει, άλλο.
2: Με το Μαρόκο.
0: Άλλη ποιότητα παίχτη, φίλε.
2: Εντάξει, μιλάμε, δεν μπορούσε να το κρατήσει. Βέβαια γιατί ήταν διάθεση του παίχτη να αγωνιστεί στην Ισπανία, σε μεγάλο πρωτάθλημα και δικαιολογημένα γιατί η κλάση του είναι για εκεί. Αλλά εγώ μπορώ να πω σαν έτσι γιατί είναι ότι καλύτερο σε Χαφ εγώ τα τελευταία χρόνια κατηδίαν και κοντά από το. Έτσι live στο γήπεδο ζωντανά, εξαιρετική η ποιότητα.
0: Φίλε, αν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει πέρυσι, δηλαδή, κοίτα, ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι το πήγε μέχρι τελευταία στιγμή γιατί ξέρω πολύ καλά, τα είχε βρει και με τη Μαρσέη και με τον παίκτη μέχρι και σπίτι ψάχνανε για κάποιους που λένε το αντίθετο, γιατί είχε πει το OK και ξαφνικά το πήρε αλλιώς με το μάνατζερ το δικό του να πάει κάπου αλλού και στην ουσία πούλησε τον Παναθηναϊκό. Αλλά για μένα, από όλα αυτά που μάθαμε πέρυσι, ο Παναθηναϊκός. Ένας τρόπος υπήρχε να τον πάρει με το που τέλειωσε, εάν πήγαινε και έδινε τα λεφτά επί τόπου πριν πάρουν τα μυαλά του αέρα, τα 11 εκατομμύρια, εντάξει, μόνο έτσι μπορούσε να τον κρατήσει.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτός η θέλησή του είναι να παίζει έξω, να παίζει η Ισπανία εκεί που είναι και νομίζω θα βρει και πάρα πολύ καλή πρόταση, Σάκη, γιατί παρότι έπεσε η Τσιρόνα, αυτός ήταν, έκανε καλή χρονιά, παίζει και στο Μουντιάλ τώρα και ήταν και πολύ καλός και στο παιχνίδι με τη Βραζιλία. Οπότε νομίζω υπάρχει ενδιαφέρον από εκεί. Καταρχήν νομίζω ότι τον ζητάει η Villarreal. Οπότε που είναι εντάξει, μια εξαιρετική περίπτωση.
0: Εντάξει, αυτό το μυαλό του ήταν να πάει στη Manchester City, γιατί είναι κοινή ιδιοκτησία με την ομάδα που είναι φέτος. Εντάξει, το παιδί λογικό είναι να θέλει κάτι καλύτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως χάθηκε μια ευκαιρία να μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει, γιατί ήταν, αν θυμάσαι, ειδικά με την ΑΕΚ, ήταν πέρυσι μια ομάδα μόνο του.
2: Δεν το συζητώ. Και με τον Πάου. Και με τον Πάου. Παιχνίδι με playoff που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-1. Δεν έβλεπε κανένα Σάκη. Δηλαδή πραγματικά ήταν εκείνη η μέρα εξαιρετικός. Φαίνεται η διαφορά με όποιους ήταν στο γήπεδο. Είχε μια κλάση πάνω από όλους.
0: Μόλις μου έρχεται στο κινητό, φίλε, ένα μήνυμα που λέει ότι έχει συμφωνήσει οριστικά ο Παναθηναϊκός με την Βίτζεφ Λότζ για τον Βιτζέρσκι. Οπότε θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω περισσότερα. Οπότε εδώ στην πορεία.
2: Ο Τίμιος Πολεμός. Γυρίζει στην πατρίδα του, ναι, οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί και για συντερφόρα μέσα. Και πολύ καλή λύση θα πρέπει να είναι, έτσι δεν πρέπει να είναι, δηλαδή...
0: Μιλάμε για πρωτοκλασσά το παίκτη.
2: Ναι, για ενδεκάδα το ποδοσφαιριστή θα πρέπει να κινηθεί.
0: Ακριβώς. Μια πληροφορία επίσης που είχα είναι ότι κάποια ελληνική ομάδα έχει ρωτήσει για τον Τάσο Μπακασέτα, αυτή τη στιγμή όμως είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Εγώ τώρα που λέμε για Χαφ, Σάκη. Δεν ξέρω, ήταν από το εμφανιζόμενο με την Αργεντινή που έβαλε 3 γκολ.
0: Α, το, πώς το λένε, τον Άκρη.
2: Το Μέση.
0: Το, α, το Μέση, όχι τον Άκρη, ναι, συγγνώμη. Ένα πιτσιρικά, λες.
2: Ένα πιτσιρικά, 39 ετών.
0: 39 ετών.
2: Ναι, απίστευτος έτσι. Απίστευτος, να πούμε και λίγο για Μουδιάλ, γιατί είναι και το θέμα των ημερών. Εγώ δεν το παρακολουθώ βέβαια πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, με τις ώρες που είναι φίλε και εγώ έχω πάρα πολλές δουλειές, λίγα
2: και
0: πράγματα.
2: Πέρα από αυτό, έτσι νομίζω, δηλαδή χτες νομίζω ότι ουσιαστικά ξεκίνησε η διοργάνωση, γιατί είδαμε το χατρίκ του Μέση, είδαμε τα δύο γκολ του Εμπαπέ, είδαμε τα δύο γκολ του Χάλαντ στην Ορβηγία, οπότε είδαμε τα αστέρια να κάνουν τη διαφορά, ας πούμε, και κάποια έτσι λίγο πιο ποιοτικά παιχνίδια.
0: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για τους συνεργάτες του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Μισό λεπτά γιατί του Νίστρουπ, εννοείται δεν του θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, Κάρλος Ζέκα θα είναι ο τρίτος assistant coach του Παναθηναϊκού, δίπλα στον Νίστρουπ. Στέφαν Μάντσεν, Μόρτεν Μόλκιερ, Κάσπερ Άγγεργεν, Άντερς Στόρκοβ και Νίκλας Πέντερσεν. Αυτή είναι η εκλεκτή του Νίστρουπ για να τους έχει δίπλα του. Ως βοηθή τέλος πάντων, μάλλον ως επιτελείο στην ομάδα του
2: Παναθηναϊκού. Τα ονόματα δεν ούτε θα τα θυμάται κανείς από εμάς.
0: Ακριβώς, και εγώ, αν μου ξαναπείς τώρα, τα είπα μια φορά και τα διάβασα.
2: Η δουλειά που θα παρουσιάσουν στον αγωνιστικό χώρο να είναι αυτή που πρέπει και αυτή που αντάξει όσων περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο για το γήπεδο. Από ό,τι φαίνεται, μετράμε αντίστροφα, Γιώργο, για να ολοκληρωθούν σιγά σιγά οι εργασίες για το στέγαστρο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα έκανε ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης
2: Δούκας.
0: Μπράβο. Γιατί ταξίδευσε στο Τρεβίζο, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου.
2: Του σκεπάστο,
0: ναι, εκεί πραγματοποίησε αυτοψία, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και μετέφερε ο ίδιος από το λογαριασμό του αποκλειστικές εικόνες μέσα από βίντεο που ανάρτησε, όπως είπα, στο δικό του λογαριασμό, στα social media. Και γράφει συγκεκριμένα. Spoiler alert από το Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο στο Βοτανικό. Στάδιτα του εργοστασίου που κατασκευάζονται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα, οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μάλιστα.
2: Εντάξει, το γήπεδο παίρνει μορφή. Όποιος περνάει από εκεί και
0: δεν είχαν σταματήσει,
2: εικόνα,
0: φίλε.
2: Ναι.
0: Λόγω ενός τραυματισμού, και εύχομαι να είναι καλά ο άνθρωπος, για κάποιες μέρες να δουν τα μέτρα ασφαλείας, είχαν σταματήσει οι εργασίες για 3-4 μέρες. Και εύχομαι, εύχομαι τα καλύτερα για τον άνθρωπο που τραυματίστηκε.
2: Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και για τον εργατό.
0: Να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο για τον Τσάβες, φίλε. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Αρχεντίνο Τζούνιορς για την επέκταση του δανεισμού του παίκτη, διατηρώντας παράλληλα και ρήτρα αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, ο Παναθηναϊκός θα έχει.
2: Ναι, ήταν κοινή διάθεση. Έτσι. Και της πλευράς ποδοσφαιριστή και του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, νομίζω ότι θα την κερδίσει την ευκαιρία του Τσάβες και θα αποτελέσει στέλεχος της ομάδας. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα είναι βασικός θεματοφύλακας, θα φανεί. Αλλά νομίζω θα έχει αυτό ένα εργό ρόλο.
0: Ακριβώς.
2: Και να το δούμε και σε κάποιο φιλικό. Φαντάζομαι ότι θα του δοθεί χρόνος από το πρώτο φιλικό για να.
0: Τώρα θα το δούμε, φίλε, στα φιλικά. Δεν το
2: ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο εσύ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε.
2: Όχι, είμαστε σε αναμονή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ για περιμένουμε τον καινούργιο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ποιος θα είναι. Και κάθε μέρα που περνάει περιμένουμε για υπογραφές και ειδήσεις.
0: Ακριβώς. Και να πω και κάτι. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μπράντοβιτς στο μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, να το πούμε ότι έχει βοήξει ο κόσμος, αλλά ξέρεις, όλα αυτά δεν πάρουν σάρκα και οστά, είναι φήμες και ο καθένας για ένα like και βλέπεις και μια ανάρτηση. Το θέμα είναι, εντάξει, σαν ευχής έργων για τον Παναθηναϊκό και για τον οργανισμό να επιστρέψει ο μεγάλος Τζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα αυτό θα φανεί στην πορεία και πολύ σύντομα κιόλας, έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι με προπονητή και να κάνει και το μεταγραφικό του σχεδιασμό και εκεί.
0: Να πω κλείνοντας, φίλε, ότι από ό,τι λένε πληροφορίες για το πρωτάθλημα του μπάσκετ θα εκδηλώσει ενδιαφέρον νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου για να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα ή ο Sky. Και περιμένουμε εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια το πρωτάθλημα το βλέπαμε από την ΕΡΤ. Εκεί είχε συνδεθεί. Ίσως αλλάξουν τα δεδομένα. Ίσως ο Sky ή η πλατφόρμα του Αλαφούζου.
2: Να είναι στο Sky, να είναι σε ελεύθερο κανάλι, να μπορεί ο κόσμος. Γιατί Σάκη, θα πρέπει να πούμε ότι κοίταξε να δεις.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, φίλε. Ναι.
2: Βέβαια, γιατί ο αθλητισμός βλέπουμε από λαϊκό άθλημα και λαϊκό προνόμιο, να το πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι μεταμορφώνεται σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια σε ελιτίστικο προϊόν, ανάκριβο, το οποίο για να συμμετέχει στους αγωνιστικούς χώρους στα εισιτήρια έχουν ξεφύγει, για το μέσο Έλληνα τουλάχιστον, και φυσικά πρέπει να πληρώνεις και πλατφόρμες και συνδρομητικά κανάλια για να παρακολουθείς.
0: Κάτι που δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι φαίνεται ότι έχει κλείσει συμφωνία του Σβιντέρσκι και του Παναθηναϊκού με την Βίτζεβ Λότζ για την παραχώρησή του. Εκεί θα βρει τον Ντραγκόφσκι. Το deal είναι περίπου στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι μαθαίνω μόλις τώρα. Ήταν το πρωί στην πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού, μάζεψε τα πράγματά του, όμως πήγε στην Πολωνία να περάσει ιατρικές εξετάσεις και αφήνει τον Παναθηναϊκό με 62 μάτς και 13 γκολ. Φίλε, θα τα πούμε αύριο γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σου εύχομαι.
2: Έγινε. Καλό απόγευμα σε όλους, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Και πάμε τρέχοντας να σας χαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος. Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα, με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργο Ρουμελιώτη, Μιχάλη Σοηλέ και την πρώτη ώρα την Ανδριάνα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτό το δίωρο. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ενώ εδώ στο 943 Ιντερβέτε Sports. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης να σας πάει μέχρι και τις 10, 10 με 12, Γιώργος Ρουμελιώτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλό βράδυ Τετάρτης να έχουμε όλοι μας. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Intervention Sports. Στο μικρόφωνο, ο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαθαίο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση μεταγραφής του στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης στη Βίτζε Φλότς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναίκος συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πόλη του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ, μετά μπορούν στα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία τους στο Τριφύλι. Η Πάξη από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Πρώτος αγώνας στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων. Ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η ρεβάνς του ΟΑΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του Τριφυλλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθάρισουν περιπτώσεις των Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάλιαρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών τιμώρηθηκε από τη ΔΕΑ, Βικά η Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρικ Τζόνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμώρηθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Τον 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Άριτζ Ελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσίευματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς και αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό.

0: Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο σερβοχαφ Πέταρ Στάνιτς έχει καταθέσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στην απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα, ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στούρμγκρατς, Χάρτς και Ναϊμέγγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το δήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιο. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα 2 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στο Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕ ΑΕΛΕΚ έδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, ανέφερε μεταξύ άλλων η πλευρά του πρώην ιδιοκτήτη της Βυσσινή ομάδας. Ο Κολοσσός Ρόδο ανακοίνωσε την απόκτηση 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Έζρα Μανιόν. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, αυτή την ώρα Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στον 943 Interveten Sports. Μέχρι τις 10 θα είναι μαζί σας η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης.

Πορτογαλία λοιπόν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1-0 στο 7ο λεπτό, στο 6ο λεπτό μάλλον, προηγήθηκε η ομάδα της Πορτογαλίας, η οποία μπήκε πολύ πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νέβες τον γκολ στο 6ο λεπτό, όπως είπα, ο Ζωάο Νέβες, με μια έξυπνη, από μια έξυπνη ψηλή πάσα του Πέντρο Νέτο, νίκησε εύκολα τον τερματοφύλακα με κόντινη κεφαλιά. 1-0 λοιπόν η Πορτογαλία.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το δώρο. Το δώρο που δίνει ο 943 Intervetten Sports. Ένα δώρο για ένα ταξίδι στην Σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό. Στη Σύφνο, παρακαλώ. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νανινό Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Λοιπόν, για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο και η λέξη Σύφνος. 6939-943-943. Το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και η λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Δεν σταματάμε όμως εδώ, έχουμε και άλλο δώρο, δεύτερο δώρο παρακαλώ. Την ίδια μέρα, στις 25 Ιουνίου, την 5η όπως είπα, 9 με 10 το πρωί, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο, ό,τι θέλετε, για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κοράλι. Κοράλι, στη Βραβρώνα.

Για να θυμίσουμε από πού μπορείτε να μας ακούτε. Εννοείται στο Λεκανοπέδιο από τους 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, Πύργο Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6.

Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά Ελαφώνησος 104,6. Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο, γενικότερα 100,9. Θες Πρωτεία, Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 98,6. 12 στη Ρόδο, Prime, 103,7. Κύπρο, Super Sport 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη, Ελάσσατ. Ξαναλέω το Viber, τον αριθμό στο Viber 6939-943-943. Στείλτε για δώρα, στείλτε και για καλησπέρα, στείλτε για ό,τι θέλετε. Να το συζητήσουμε παρέτσα. Το site του σταθμού sports943.gr, μπαίνοντας εκεί, βλέποντας τα νέα, μπορείτε εκεί στο πλαίσιο που λέει live να πατήσετε και να ακούσετε αυτομάτως την αγαπημένη σας εκπομπή. oner@papaki943.gr είναι το email. Μας βλέπετε βεβαίως και στα social, Instagram 943 κάτω παύλα τελεία sports, όχι τελεία, λάθος τελεία, 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9.43 sports, TikTok 943 intervention sports, YouTube.

17 Ιουνίου σήμερα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπεια την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης.

Η εξερασία είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και σε όλο και περισσότερο στις αναπτυγμένες χώρες. Στην πραγματικότητα, οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 οι εξερασίες μπορούν να επηρεάσουν πάνω από τα 3 τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Και να θυμίσω ότι χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε.

Για να δούμε κάποια γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 17 του Ιούνιου. Στις 17 του Ιούνιου λοιπόν του 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φθάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το ξέρατε αυτό, ότι οι Γάλλοι δώρισαν το άγαλμα της Ελευθερίας στους Αμερικάνους? Δεν το ξέρατε, είμαι σίγουρος, όπως δεν το ξέρα και εγώ. Εδώ όμως θα μάθετε 5 πράγματα παραπάνω πέρα από τα αθλητικά. Και εγώ μαζί σας φυσικά. Σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Λοιπόν, και ένα γεγονός που λίγο πολύ το έχετε ακούσει όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων που ασχολείστε και είστε φίλαθλοι είτε του Παναθηναϊκού είτε του Ολυμπιακού. Σαν σήμερα λοιπόν το 1964, 17 Ιουνίου, διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης, λίγο πριν το τέλος, πριν πάνε στα πέναλτι ομάδες, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος τα γκολ, ο Δωμάζος για τον Παναθηναϊκό, ο Νεοφώτιστος για τον Ολυμπιακό. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος. Η Πορτογαλία πραγματικά σφυροκοπά τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, 1-0 στο 18.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 2019, ο Στέλιος Βαμβακάρης έφυγε από τη ζωή, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Είχε γεννηθεί το 1947.

Γι' αυτό που λέγαμε λοιπόν πριν, ήταν Τετάρτη 17 Ιουνίου 1964. Ένα τυπικό έτσι καλοκαιριάτικο από μεσήμερο στην Αθήνα, με τρομερή ζέστη όπως λένε οι τότε εφημερίδες. Όταν οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι τέθηκαν αντιμέτωποι στον ένα ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος, στο κατάμεστο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με στόχο τον ντάμπλ, καθώς προερχόταν από την κατάκτηση ενός αίτητου πρωταθλήματος, μοναδικό ρεκόρ τότε στην πρώτη εθνική. Ο Ολυμπιακός επιζητούσε την νίκη για να σώσει τη χρονιά. Με την διεκδίκηση του κυπέλου, ο νικητής της συνάντησης θα αντιμετώπιζε στον μεγάλο τελικό την ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα είχε αποκλείσει τον Πιερικό με σκορ 3-1. Όλα κυλούσαν ομαλά στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Άλεξε ισόπαλος 1-1, όπως σας είπα και πριν. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί στο 16ο λεπτό με τον Νεοφώτιστο και ο Παναθηναϊκός στο 36 είχε ισοφαρίσει με τον Μίμηδο Μάζο. Το παιχνίδι ήταν δυνατό, ήταν συναρπαστικό, όπως έτσι ήθιστε σε ένα ντέρμπι. Οι δύο αιώνιοι οδηγήθηκαν σε ημίωρη παράταση. Η ζέστη όμως είχε επηρεάσει αρνητικά και τους 22 ποδοσφαιριστές που παρέπεαν πραγματικά μες στο γήπεδο. Οι ευκαιρίες που χάθηκαν από τους Δωμάζο και Παπάζογλου ήταν πεδαριώδες. Ήταν αυτό που λέμε «δεν χάνονται». Έτσι οι φιλάθλοι και των δύο ομάδων δεν θέλανε και πολύ να θεωρήσουν σικέ τον αγώνα στημένο για να επαναληφθεί προς όφελος των ταμείων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να ξαναμαζευτεί κόσμος, να αγοράσουν παλιστήρια οι φιλάθλοι και να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΠΟ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, και άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί «πουλημένοι, πουλημένοι, θα μπούμε μέσα». Και κάτι άλλο φώναζαν: «θα γίνει Περού». Λίγες μέρες πριν, κατά τη διάρκεια του αγώνα Περού-Αργεντινής, ξέσπασαν επεισόδια όταν ο διαιτητής ακύρωσε γκολ των γηπεδούχων με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 318 φύλαθλοι τότε. Γι' αυτό και φώναζαν οι φύλαθλοι τότε «θα γίνει του Περού». Το σύνθημα «θα μπούμε μέσα, θα μπούμε μέσα» ξανακούστηκε 5 λεπτά πριν από τη λήξη της παράτασης και πραγματικά μπήκαν μέσα. Το πλήθος λοιπόν όρμησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τα έκανε γης μαδιάμ. Κατέστρεφε και πυρπολούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Πινακίδες διαφημιστικές, γκολπόστ, δίχτυα, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, θέση των επισήμων, το ιατρείο του γηπέδου και τα ποδητήρια. Εννοείται ότι οι παίχτες, οι διαιτητές και οι παράγοντες το βάλαν στα πόδια, εξαφανίστηκαν που λέμε. Και εννοείται ότι ο αγώνας διακόπηκε. Η αστυνομία ευτυχώς είχε τηρήσει ψύχρεμη έως παθητική στάση. Κάποιος, υποθέτω έξυπνος, έτσι, αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, είχε αυτή την ιδέα να μην πειράξουν τον κόσμο. Βεβαίως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι μεταξύ των φιλάθλων, γιατί υπήρχαν και οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δεν συνεπλάκησαν μεταξύ τους, έτσι. Feel the pulse, the groove is strong. Τότε λένε ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν στο ιστορικό γήπεδο, στο Απόστολο Νικολαίδη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο δραχμές τότε. Ένα ποσό τεράστιο, αμύθιτο για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επελήφθη της υποθέσεως, μηδένισε και τους δύο αντιπάλους και όπως είπα και πριν, δεν όρισε επαναληπτικό ημιτελικό. Η ΕΠΟ λοιπόν αναγνώρισε την ΑΕΚ ως κυπελούχο Ελλάδας για το 1964, η οποία είχε φτάσει στο τελικό. Ο τελικός δεν έγινε ποτέ. Για την ιστορία, έτσι, για να κλείσουμε αυτή την όμορφη, δεν είναι, αλλά είναι μια ιστορία από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός τότε έπαιζε με Βουτσαρά, Καμάρα, Παπουλίδη, Σούρπη, Ανδρέου, Πίτη, Χούτη, Δωμάζο, Λουκανίδη, Κομιανίδη, Πανάκη και Παπαεμμανουήλ.
Ολυμπιακός με Αυγητίδη, Πλέσα, Στεφανάκο, Παυλίδη, Σιμαντήρα, Πολυχρονίου, Γκαϊτατζή, Βασιλείου, Σιδέρη, Παπάζογλου και Νεοφώτιστο.

0: Για πάμε στο πρώτο cooling break κι εμείς. Διαφημιστικό break εννοείται, όχι cooling.
1: The 9.43 Interveten Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8.30.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Ο φίλος μας ο Ευάγγελος μου λέει καλησπέρα. Το ξέρουμε περισσότερο ότι το άγαλμα το έκαναν δώρο οι Γάλλοι. Το άγαλμα της ελευθερίας εννοεί. Αυτό που έλεγα πριν. Και το έφτιαξε ο Άιφελ. Ναι. Οι περισσότεροι δεν νομίζω να το ήξεραν. Το γεγονός, Ευάγγελε, ότι το γνωρίζεις εσύ δεν σημαίνει ότι το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Έτσι. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Οι λιγότεροι το γνώριζαν και μπράβο σου που εσύ το γνώριζες, όπως και ότι το Άιφελ το φιλοτέχνησε, επίσης δεν το ήξερα. Μπράβο σου, Ευάγγελε, για αυτές τις πραγματικά ωραίες πληροφορίες που γνωρίζεις.

Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτήν την εκπομπή μαθαίνουμε και πράγματα εκτός αθλητισμού και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ, ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Στο 32 η Πορτογαλία εξακολουθεί και προηγείται 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η Πορτογαλία, η οποία είναι πολύ πολύ καλύτερη από την ομάδα από την Αφρική, από την εθνική ομάδα

Στην έναρξη του αγώνα Πορτογαλία-Κονγκό τιμήθηκε η μνήμη του Διόγκο Ζώτα. Ήταν πραγματικά πολύ πολύ συγκινητικές οι στιγμές στο γήπεδο στο Χιούστον που γίνεται η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα, να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά στην άκρη. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Αλεξόπουλο, τον Ευθύμιο, όπως έχω και τον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο, τον τακτικό συνεργάτη μας. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Ευθύμιο.
2: Καλησπέρα, Κροάτες.
0: Λοιπόν, αφορμή το τηλέφωνο και την παρουσία τηλεφωνική του κ. Αλεξόπουλου, είναι ένα δρομικό νέο Ηρακλή, εσύ το ξέρεις πολύ καλά και θα ήθελα έτσι να το παρουσιάσουμε και να το αναδείξουμε. Άρα, Ηρακλή, σε σένα ο λόγος.
1: Ένα δρομικό γεγονός.
0: Δρομικό γεγονός, φυσικά.
1: Ναι. Ανδάνιος.
0: Ανδάνιος.
1: Και πάμε να κάνουμε, πάμε να μας δώσει ο Θήμιος έναν απολογισμό. Είναι μια διαδρομή που συνδέει δύο ιστορικούς τόπους εκεί της Μεσσηνίας, συνδέει την αρχαία Μεσσήνη, εκκίνηση κάτω από την επιβλητική αρκαδική πύλη, ένα μακρύ 6-6,5 χιλιόμετρων κατέβασμα, αλλά εύκολο, από τα 350-360 υψόμετρο της εκείνης της συνδρομής κατέβηκαν στα 220-225 εκεί κοντά στο Νεοχώρι και μετά ευθεία πάνω στο βόρειο τμήμα του κάμπου της Μεσσηνίας πάμε κατευθύνθηκαν προς πέρασαν μέσα από το Ζευγολατιό το κεντρικό και τερμάτισαν στο Διαβολίτσι το χωριό την γενέτειρα της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Θήμιο, τα είπα καλά?
2: Πολύ ωραία.
1: Η σειρά σου λοιπόν.
2: Η σειρά μου είναι να δώσω το ακριβές στίγμα του αγώνα, πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε και ποιος είναι ο συμβολισμός του, γιατί είναι καθαρά ένας συμβολικός αγώνας.
1: Τέλεια.
2: Στην αρχαιότητα, πολλά χρόνια πριν και πριν το τέλος των Μεσσηνιακών πολέμων, στην Άνω Μεσσηνιακή Πεδιάδα υπήρχαν πάρα πολλές πόλεις και μεταγενέστερα, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές πόλεις με κυρίαρχη την Ανδανία. Η Ανδανία υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα των Μεσσηνίων και ήταν πολιτισμικό κέντρο με αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και κυρίως μυστήρια. Μυστήρια ανάλογα με τις Ελευσίνας, από όπου ξεκίνησαν και ήρθαν στην Ανδανία. Πέρασαν τα χρόνια, έγιναν οι Μεσσηνιακοί πόλεμοι γιατί οι Σπαρτιάτες ήθελαν τον κάμπο, τον έφορο κάμπο της Άνω Μεσσηνιακής Πεδιάδας. Τελικά κατάφεραν να νικήσουν τους Μεσσήνιους πάνω στο λόφο της Σύρας και εκεί ο Αριστομένης σαν τελευταίος ήρωας των Μεσσηνίων, αν και δεν ήταν βασιλιάς, ήταν ο κορυφαίος των Μεσσηνίων στις αντιπαραθέσεις, στις πολεμικές διενέξεις με τη Σπίρτη. Εκεί ο Αριστομένης, βλέποντας ότι η Ανδανία χάνεται, κυριαρχείται από τις Σπαρτιάτες, επειδή μάλλον ήταν και αυτός μύστης των μυστηρίων, πήρε τα μυστήρια, τα κατέγραψε πάνω σε ένα φύλλο από γασίτερο, όπως μας λέει ο Βασανίας, και τα έβαλε μέσα σε μια ιδρία, την οποία πήγε και την έκρυψε κάπου εκεί στις υπόγειες της Ιθόμης. 300 χρόνια αργότερα, ο βασιλιάς, ο Παμπυλώντας, ο Ιδραίος, όταν κατέκτησε σχεδόν όλη την Ελλάδα, είδε ότι για να περιορίσει τους Σπαρτιάτες έπρεπε να κάνει δύο προγεφυρώματα, δύο πόλεις που να τους επιτηρούν. Και επέλεξε να κάνει τη Μεγαλόπολη και την Αρχαία Μεσσήνη. Για την Αρχαία Μεσσήνη χρησιμοποίησε με την έννοια της κάλεσε όλους τους Μεσσήνιους να έρθουν να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της πόλης. Φυσικά οι Μεσσήνιοι προσέτρεξαν, βοήθησαν και πριν γίνει αυτό, για να ερετυλίξει με το μύθο αυτή του την ενέργεια, έστειλε έναν στρατηγό του και πήγε στις υπόλοιπες στην Ιδόμη, στο όρος Ιδόμη που στην κορυφή υπήρχε το ναός του Διός, και έψαξα και βρήκε την, αυτή την ιδρία, και σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε να χτίζεται η αρχαία Μεσίνη.
1: Πολύ ωραία. Θύμιο, πάρα πολύ ωραία. Πες μας λοιπόν και για το σήμερα, πριν από 16 χρόνια, ναι, τι έγινε, 20 χρόνια, ναι, την ιδέα σας.
2: Να το συνδέσω λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
2: Μεταγενέστερα, μετά το 369 που χτίστηκε η Μεσίνη, αναβίωσαν πάλι τα μυστήρια της αρχαίας Ανδανίας με αγώνες, τελετές και ούτω καθεξής. Και μέσα σε όλες αυτές τις τελετές υπήρχε και μια πορεία από την αρχαία Μεσίνη προς τον ιερό χώρο των ερυπείων της Ανδανίας. Αυτή ήταν μια πορεία η οποία έβαζε όλους στην ανάμνηση της παλιότερης εποχής. Αυτή την πορεία συμβολίζουμε με τον αγώνα. Συνδέουμε την αρχαία Μεσίνη με το διαβολίτσι που υπήρξε, έβδα του Δήμου Ανδανίας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πραγματικά. Όταν λέμε, εσείς ποιοι είστε εσείς, υπάρχει κάποιος πολιτιστικός, παύλα, αθλητικός σύλλογος, θέλετε να μας τον...
2: πολιτιστικών συλλόγων.
0: Ωραία.
2: Εκπροσωπούμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, το Σύλλογο Γυναικών, τους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου και του Δημοτικού, την ποδοσφαιρική ομάδα, το Σύλλογο Δρομέων Υγείας, μία κοινσέτ που την έχουμε ιδρύσει, μια εθελοντική ομάδα, και μία ΑΜΚΕ, μια αστική μικροσκοπική επιχείρηση, που ασχολιόμαστε στο να αναδείξουμε τα παλιά μονοπάτια, να συμβράβουμε σε οποιοδήποτε πολιτιστικό γεγονός, και όλοι μαζί αυτοί οι σύλλογοι και εμείς διοργανώνουμε κάθε χρόνο τον Ανδάνιο με την υποστήριξη του Δήμου και της τοπικής κοινότητας.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Άρα υπάρχει μια σύμπνοια και μια σύμπραξη από πολλούς φορείς, και γι' αυτό έχει ο Ανδάνιος αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Φέτος, από ό,τι έχω μάθει, οι συμμετοχές ήταν περισσότερες από κάθε άλλη φορά, ή κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν ήταν περισσότερες από κάθε άλλη φορά, γιατί κάναμε μια αλλαγή. Τον αλλάξαμε από τον Αύγουστο που γινόταν κάθε χρόνο,
0: ναι,
2: και τον φέραμε τώρα
0: τον Ιούνιο,
2: μέσα Ιουνίου,
0: ναι.
2: Γιατί αντιμετωπίζαμε πολλές εκδηλώσεις τον Αύγουστο,
0: ναι,
2: που είναι και η εκκλησία εκεί σε εκείνο το σημείο που περνάνε οι αθλητές, και με την κυκλοφορία, με τα όλα αυτά δημιουργούσαν ένα πρόβλημα, και φυσικά η ζέστη του Αυγούστου ήταν πιο αφόρητη από τη ζέστη του Ιουνίου.
0: Άρα θα καθιερωθεί τον Ιούνιο να γίνεται ο Ανδάνιος?
2: Ναι,
1: ελπίζουμε, ελπίζουμε. Για να είμαστε, Δημήτρη, παρόντες του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Αυτή τη φορά συμπάθαμε, Θυμιό. Αυτό το Σάββατο προσπέρασα και πήγα στο Χατζή, στον άλλο αγώνα. Έπρεπε να κάτσω εκεί, Ανδάνιο. Έτσι.
2: Θέλω να δώσω και μια άλλη διάσταση. Όπως είπαμε προηγουμένως, η Άνω Μεσηνική Πεδιάδα ήταν το λίκνο της αρχαιότητας που πραγματικά αναπτύχθηκε πολιτισμός για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, και θα σας πω συγκεκριμένα. Είχαμε την ευτυχία και την τύχη τα τελευταία 5 χρόνια να πραγματοποιηθεί μια αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα σε όλη την Άνω Μεσσηνία, εκεί κάπου βοήθησε και ο Ανδάνιος, γιατί σκοπός του Ανδάνιου ήταν, όταν ξεκίνησε, να προσεγγίσουμε την επιστημονική κοινότητα να ασχοληθεί με την ιστορία, με την αρχαία Ανδανία. Ξεκίνησε η έρευνα πριν 5 χρόνια, έχει ολοκληρωθεί, και τη δεύτερη μέρα, γιατί φέτος στον Ανδάνιο το κάναμε διήμερο, τη δεύτερη μέρα την Κυριακή, στην πηγή του χωριού, μαζί με κάποιες πεζοπορίες που κάναμε, είχαμε την ευκαιρία από την ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα, τους θητητές που απάρτιζαν την ομάδα της κυρίας Ζημή, που ήταν επικεφαλής του όλου εγχειρήματος φρανιακής έρευνας, μαζί με την εφορία αρχαιοτήτων, να μας παρουσιάσουν στοιχεία της έρευνας.
0: Ναι.
2: Το εκπληκτικό είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα...
1: Εδώ είναι η είδηση, Θημιοβγάζης.
0: Ναι.
1: Πάμε.
2: Είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όλη η περιοχή της Άνομης Ινίας έχει δείγματα ύπαρξης ανθρώπινης δραστηριότητας από την φρανιακή έρευνα και μόνο εδώ και 10.000 χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Συνεχώς.
1: Να τη είδηση.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι μακρύς ο δρόμος της έρευνας και αν καταφερθεί να μας αναδείξει κάποια στιγμή την αρχαία Ανδανία θα αλλάξει ορούς της ιστορίας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Είδας λοιπόν, Ηρακλή, ότι ο αγώνας δρόμου, ο αθλητισμός βοηθά και την επιστήμη. Γιατί
1: εδώ ήθελα να πω ότι αν αυτά που είπε τόση ώρα πολύ ωραία ο Θήμιος, θα κάνουμε μια ωραία αναπαραγωγή, γιατί ήδη ηχογραφούνται αυτά. Νομίζω ότι του χρόνου είναι πάρα πολύ χρήσιμα και θα φέρουμε τουρίστες. Εντάξει, υπερβολικός είμαι. Θήμιο, πες μου κάτι. Στήριξε τον αγώνα η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου εφέτος.
2: Δεν έχουμε άμεση στήριξη για τον αγώνα, γιατί δεν απευθυνθήκαμε. Ήταν αρκετές αυτές οι χορηγίες που είχαμε. Παλιότερα που είχαμε απευθυνθεί, τον είχε στηρίξει. Προσδοκούμε όμως, μέσα από τις κοινοφελείς επιχειρήσεις που έχουμε κάνει, να κάνουμε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά που είναι σίγουρο ότι θα έχουμε τη βοήθειά τους.
0: Για να καταλάβουμε και εμείς, Ηρακλή και κύριε Αλεξόπουλε, τι εστί Κωνσταντακόπουλος, γιατί τα ακούμε ένα όνομα αλλά δεν καταλαβαίνουμε.
2: Κώστα Λαβαρίνο, καταγωγή
0: πατρός,
2: καπετάν Βασίλη από το Διαβολίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη εφοπλιστική οικογένεια. Θήμιο, να πάμε τώρα σε κάποια νούμερα. Πέρα από το πρέπει της ανάδειξης αυτού του τόπου, όπως ακριβώς είπες, ωραία. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, για να πάμε σε κάποια, κάποια όνειρα, να το πω έτσι. Πόσους δρομείς θα θέλατε του χρόνου, 300, 400, για πες μου, Θήμιο.
2: Όσο περισσότερος μπορούμε, 500, δεν υπάρχει...
1: Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν εγώ και ο Δημήτρης από σήμερα να βοηθάμε, έτσι.
0: Καλά, εννοείται. Βοηθάμε κάθε δρομικό γεγονός, αλλά πόσο μάλλον όταν αναδεικνύουν και αρχαιολογικά έτσι ευρήματα και βοηθάνε την αρχαιολογική επιστήμη.
1: Ήταν μια ξενάγηση αυτή του Θήμιου, έτσι, ήταν ένα σεμινάριο, έτσι.
0: Σωστά. Δεν ξέρω, κύριε Αλεξόπουλε, η ενασχόλησή σας είναι το επάγγελμά σας η αρχαιολογία. Έχετε καμία σχέση?
2: Όχι, η αγάπη είναι.
0: Αγάπη είναι, έτσι. Ακόμα καλύτερο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Ας μου επιτρέψεις τώρα με την ευκαιρία, επειδή άρχισα να παίζω με τα νούμερα, για να μην ξεχάσουμε και ένα αγώνα του κοντινού παρελθόντος, να μας πει και δύο λόγια γρήγορα ο Θήμιος για αυτόν τον πραγματικά είναι μοναδικός, είναι υπέροχος αγώνας. Κάθε Πάσχα, τη διακαινήσιμο, συγκεντρώνονται περισσότεροι από 1.000 δρομεί στην πλατεία, την κεντρική εκεί της Καλαμάτας, επί της Αριστομένους, της οδούς Αριστομένους, περισσότεροι από 1.000, ένα ποτάμι δρομέων. Μετράμε ατελείωτα λεπτά μέχρι να ξεκινήσουν όλοι. Να μας πει λοιπόν, να μας πει δύο κουβέντες ο Θήμιος και για αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Εντάξει.
2: Θα πω και θα σε διαψεύσω, Ηρακλή. Δεν ήταν 1.000, ήταν 1.013.
1: Ωραίο. Πάμε.
2: Μαζί με τα παιδιά. Ο αγώνας δρόμου της Καλαμάτας, ξεκινώντας πριν από 20 τόσα χρόνια που ήταν 100-150 δρομής, έφτασε να ανταγωνίζεται με πιο μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα και πιο στο Σοδροπήριο.
1: Ο μοναδικός τόσο μαζικός στην Πελοπόννησο.
2: Είναι πράγματι, είναι και βοηθάει η διαδρομή. Αυτό το παραλιακό μέτωπο.
1: Τα 10 χιλιόμετρα, 5 πήγαινε, 5 έλα. 5 και 5.
2: Προς πίσω. Αναδεικνύει αυτή την ομορφιά της Καλαμάτας που, με μοναδικό τρόπο, γιατί είναι οι δρομείς που χαίρονται, χαμογελάνε, είναι οι εθελοντές που χαμογελούν και αυτοί και χαίρονται και χειροκροτάνε, είναι ο κόσμος μέχρι την πλατεία.
1: Έχει τρελή θέαση, πολλοί κόσμος πολλοί θεατές. Σημαντικό.
2: Βέβαια. Και εκεί αυτό είναι το μεγαλείο και αυτό είναι μια διαφήμιση για την πόλη που αυτές οι διαφημίσεις δεν πληρώνονται.
1: Τώρα Θήμιο, πάμε πίσω μπρος το χρόνο και συμπάθαμε και εσύ Δημήτρη, γιατί παίρνω το λόγο. Τελευταία ερώτηση.
0: Καλά, καλά. Ναι, τελευταία. Δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα άλλο. Ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας, αλλά δυστυχώς.
1: Να μας πει ο Θήμιος, 8 Αυγούστου πηγαίνουμε στον αγώνα των Τάκηδων στην Κορομιλιά.
2: Βέβαια, ο Τάκης είναι ιστορία κι αυτός.
1: Δέκατος γύρος Κοντοβουνίων.
2: Δέκατος γύρος του Κοντοβουνίων, σε ένα πανέμορφο χωριό, με τον Τάκη το Κρόμπα να πρωτοστατεί τον δημιούργησε και πρωτοστατεί σε όλη την διοργάνωση και είναι ένας αγώνας μέσα στο καλοκαίρι που δίνει μια ζωή στο χωριό.
1: Ναι, κάτω από τη σκιά της αρχαίας Μεσίνης, τα λέω καλά, κάπως έτσι δεν είναι. Ναι.
2: Η Κορομιλιά περνάμε την αρχαία Μεσίνη, είναι πιο βόρεια, βορειοδυτικά της αρχαίας Μεσίνης.
1: Ωραία. Για να δώσουμε το στίγμα. Από Λάμπαινα, από κάπου εκεί πάμε.
0: Πότε είναι ο συγκεκριμένος...
1: Ανεβαίνουμε προς το 8 Αυγούστου.
2: Προς το Τρίκορφο, περνάμε το Τρίκορφο και συνεχίζουμε και φτάνουμε στην Κορομιλιά.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πραγματικά και ωραία πράγματα από τον κύριο Αλεξόπουλο. Μας έκανε και έτσι ένα σεμινάριο, όπως πολύ σωστά είπε η Ηρακλή. Τα οποία όλα αυτά τα χρειαζόμαστε.
1: Να με τις ευχαριστίες μας.
0: Εννοείται.
1: Καλό καλοκαίρι. Εννοείται. Με καλό δρομικό καλοκαίρι, υγιεινό καλοκαίρι.
0: Υγιεινό καλοκαίρι και πάνω απ' όλα υγεία.
2: Εγώ να ευχαριστήσω για την ευκαιρία να πούμε αυτά που θέλουμε κάθε φορά να λέμε για να ακουστούμε, για να μαθευτεί η ιστορία του τόπου μας.
0: Έτσι είναι πολύ βασικό αυτό και μπράβο σας, συγχαρητήρια πραγματικά από μένα που έχετε τη διάθεση. Εμείς από τη μεριά μας θα είμαστε αρρωγοί σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Ηρακλή, δεν θα σε αποδεσμεύσω και εσένα προς το παρόν, αλλά θα σε βγάλω και μετά τις 9 για να πούμε και άλλα πράγματα για το Στίβο.
1: Ωραία. Έτσι. Ναι, λοιπόν, χαιρετισμού σε όλη τη Μεσσηνία, να είσαι καλά, Θήμιο, τα ξαναλέμε.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Τα λέμε, Δημήτρη, τα λέμε.
0: Λοιπόν, 1-1 ισοφαρίζει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα Χασομέρια. Πέρα από τα Χασομέρια, ακόμα έχει, κανονικά έπρεπε να έχει λήξει. Τέλος πάντων, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ισοφαρίζει την ομάδα της Πορτογαλίας. 1-1. Και πήγαν ημίχρονο.

Μπεσίκτας Φενέρμπαχτσε 40-43 ημίχρονο, είναι ο τρίτος αγώνας στη σειρά των αγώνων. Μέχρι τώρα η σειρά είναι 1-1.

Είναι η σειρά των τελικών στην Super League στην Τουρκία στις 9.30. Ο αγώνας Παρί Μονακό για το γαλλικό πρωτάθλημα. Η Παρί προηγείται στη σειρά 1-0, επίσης η τελική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Στις 9.30 υπάρχει Τζάμπορκ στον αγώνα Άλμπα Βερολίνου Μπάγερν, τελική γερμανικού πρωταθλήματος. Η σειρά και εδώ είναι στο 1-1. Να δώσω τα πολλά χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Χάτζημαν που έχει στείλει το μηνυματάκι του.

0: Ο Ρονάλντο έγραψε ιστορία, ο Κριστιανό Ρονάλντο, ο γυραιότερος παίχτης, ο μεγαλύτερος παίχτης που ξεκινά σε Μουντιάλ, παρακαλώ. Είναι σε μια ηλικία των 41 ετών και 132 ημερών. Ο Κριστιανό Ρονάλντο, φοβερός και τρομερός Κριστιανό Ρονάλντο, όπως φοβερός και τρομερός και ο Λεονέλ Μέση με το χατρίκ το χθεσινό. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και μη φύγει κανείς.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
4: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής των Ολυμπιακών να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης της Βίτζα Φλότζ πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο Τριφύλι. Η ΠΑΚ από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η ρεβάνς στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Τριφυλλιού ενώπιον της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες σε καθαρές περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάβρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Καλλιέρκες Σασόλο να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα.

Με μια ακόμη αγωνιστική και κλειδωμένη των θυρών, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ ΒΚΑΕ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tyreek Jones έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ που τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντους. Τον 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Άρη Τζελουστόντο, έχει θέσει στα υπόψη του ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Universitatea Cluj, θα είναι ο αντίπαλος του Κεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φερνάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturmgratz, Hearts και Nijmegen είναι υποψήφια αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβης και Πίλιο.

0: Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Liddell για τα επόμενα 2 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή του στον Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση 25χρονου Αμερικανού guard Έζρα Μανιών. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Στις 11 Αγγλία-Κροατία. Στις 2 Γκάνα-Παναμάς. Και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο Ιβάν Προβεντέλ για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, επανήλθαμε. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Σήμερα θα πάμε παραίτησα μέχρι τις 10. 1-1 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Κονγκό ισοφάρισε δευτερόλεπτα πριν ο διαιτητής στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Υποθέτω ότι υπάρχουν νέα από τον στιβικό χώρο, ούτως ώστε έτσι να κάνουμε τον κύκλο μας και να μην μείνει καμία κρεμότητα. Ηρακλή.
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα και πάλι, λοιπόν.
1: Να μείνουμε λίγο στη Καλαμάτα, ενέκα μαύρης Θύελλας.
0: Να μείνουμε, ναι, βεβαίως.
1: Έχει αναφερθεί ο σταθμός, εσύ, κάποιος άλλος συνάδελφος, στο ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα αναβάθμισης της παραλίας, του γηπέδου, του σταδίου. Έχει γίνει γνωστό αυτό, Δημήτρη?
0: Κοίταξε, έχει γίνει γνωστό, αλλά αν έχεις περισσότερες λεπτομέρειες, είμαστε...
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει τα έργα.
0: Ναι.
1: Οι
0: πληροφορίες σου, να πούμε ότι είναι από πρώτο χέρι, έτσι, αυτό.
1: Ο προϋπολογισμός, τον οποίο βεβαίως χρεώνεται η περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει ανέλθει στο 1.733.000 ευρώ. Mm-hmm. Και από ό,τι μαθαίνω, ύστερα από δηλώσεις του αρμόδιου αντιδήμαρχου Καλαμάτας, κυρίου Λαζαρίδη, αν θυμάμαι καλά, πραγματικά θα είναι εκτεταμένες αυτές οι εργασίες. Για παράδειγμα, θα τοποθετηθούν νέα φώτα με τύπου LED, νέα καθίσματα, θα βελτιωθούν οι όροι ασφάλειας και στις δύο απέναντι εξέδρες, θα τοποθετηθεί νέος χλωοτάπητας. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό που συνέβη στο Ζελίνιο της Κηφισιάς, να μην έχουμε έκπτωση όσον αφορά την περίμετρο του στίβου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα χρήσιμο, πολύ χρήσιμο, θα έλεγα, στοιχείο για τα δύο σωματιά, τουλάχιστον τα δύο σωματιά, τον Ακρίτα και τον Μεσσηνιακό, που έχουν τμήματα στίβου, με τα παπαφλέσια να κυριαρχούν εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, επανερχόμαστε. Η Μαύρη Θύελλα θα έχει...
0: Οι πληροφορίες τι λένε, ότι θα υπάρξει πρόβλημα εκεί με το στιβικό χώρο?
1: Δεν νομίζω, γιατί θα είχε κυκλοφορήσει και θα υπήρξαν
0: αντιδράσεις,
1: διαμαρτυρίες κλπ. Έχω την εντύπωση ότι το γήπεδο εσωτερικά, ο στίβος του γήπεδου, να το πούμε έτσι, το ποδοσφαιρικό γήπεδο, πλήττει τους όρους όσον αφορά τη διαγράμμισή του. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Άρα από εκεί πέρα όλες οι αναβαθμίσεις έχουν να κάνουν με όλο τον υπόλοιπο χώρο, δεν έχουν να κάνουν με μια απορρίθμιση του στίβου. Έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, είναι βασικό για αυτό, φυσικά.
1: Και θα υποχρεωθεί η Μαύρη Θύελλα να αγωνιστεί τις πρώτες αγωνιστικές, λένε, στην Τρίπολη ή στην Αθήνα. Ωραία.
0: Ναι, αυτή είναι η πρώτη. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα ξενιτευτεί, εντός εισαγωγικών, ναι, η Καλαμάτα.
1: Μαθαίνω ότι συζητάει με την ΑΕΚ για παραχώρηση του γηπέδου, οπότε θα το γεμίσουμε. Έτσι.
0: Την ΑΕΚ με το...
1: Την Όλγουιν Αρένα.
0: Όλγουιν Αρένα.
1: Συζητάει με την ΑΕΚ την Αρένα, ναι, την Αρένα.
0: Μάλιστα.
1: Ως έδρα η Καλαμάτα.
0: Το κρατάμε.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Το κρατάμε.
1: Δεν έχει θέμα. Η ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος θα τη δώσει. Έτσι πιστεύω.
0: Αρκεί να υπάρξει έτσι κλειδά ρυθμός.
1: Τώρα προσπάθησα και έδωσα αποκλειστικό, έτσι.
0: Βέβαια. Πραγματικά, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Μια σημαντική πληροφορία.
1: Να μείνουμε, Δημήτρη, στα δρομικά, γιατί νομίζω είναι τα πιο σημαντικά. Για να μην μιλάμε συνέχεια για πρωταθλητές, ξανά για πρωταθλητές, πάλι για πρωταθλητές. Γιατί το καλοκαίρι μας βγάζει όλους έξω.
0: Βεβαίως. Εκεί θα επικεντρωθούμε, στον αεραστεχνικό αθλητισμό, ναι.
1: Κάνουμε ένα διάλειμμα από το μπανάκι μας και βάζουμε το σορτσάκι μας και τρέχουμε 5-10 χιλιόμετρα.
0: Ναι, κάτσε για πλάκα.
1: Όσους προλαβαίνουν σήμερα μέχρι τις 10 η ώρα, να ψάξουν να βρουν, εύκολο είναι, να βρουν την πλατφόρμα δήλωσης συμμετοχής στον 25ο αγώνα στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου. Είναι ένας επαιτειακός αγώνας, συμβαίνει εδώ και 25 χρόνια και συνδέει τις Κεχρεές, το αρχαίο λιμάνι των Κεχρεών Κορινθίας, από το Σαρονικό, και καταλήγει, τερματίζει, και εδώ έχουμε σύμπτωση, είδες, ιστορικά σημεία, και τερματίζει μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου, 11.400 μέτρα. Περνάει από τα Εξαμήλια αυτό το χωριό, και είναι ένας σημαντικός αγώνας, γιατί πραγματικά τιμάται η μνήμη και το έργο του Απόστολου Παύλου, το έργο του Απόστολου Παύλου σε αυτή την πόλη, την Κόρινθο, έτσι, η οποία έχει ως πολιούχο τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι πολιούχος της Πάτρας και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Μέχρι τις 10 η ώρα. Δηλαδή έχουμε 50 λεπτά ακόμα όσοι προλαβαίνετε.
0: Όσοι προλαβαίνετε, σπεύσατε βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Είναι, ναι. Είναι δωρεάν η συμμετοχή. Δωρεάν η συμμετοχή. Ναι. Και είναι εύκολη η διαδρομή. Δεν θα χαρεί μόνο έναν αγώνα 11 χιλιόμετρων ο δρομέας. Θα χαρεί και την όλη φιλοξενία εκεί του Δήμου Κορινθίων.
0: Absolutely.
1: Έτσι, Δημήτριε.
0: Εξαιρετικά, ναι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο ακόμα στα δρομικά. Από τα καλά να πάμε λίγο στα στενόχωρα.
0: Πάμε, ναι, τι υπάρχει στενόχωρο πάμε, τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, έχουμε το 8 η ώρα το βράδυ με κίνηση το Ολυμπιακό ακίνητο, το κλειστό γήπεδο εκεί του Γαλατσίου. Έχουμε το Night Run. Γαλάτσι Night Run, το οποίο θα κινηθεί εκεί από το ακίνητο, δηλαδή από το άλσος του ΒΕΙΚΟΥ. Mm-hmm.
0: Πότε είπες ξεκινάει, πότε
1: το
0: είναι
1: το Σάββατο, 8 η ώρα το βράδυ.
0: 8 η ώρα, μάλιστα.
1: Θα κατευθυνθεί πέρα, θα τρέξουν όλοι εκεί τη ΒΕΙΚΟΥ και θα αναστρέψουν στη Γαλατσίου, να γυρίσουν πίσω, να τερματίσουν πάλι εντός μέσα του...
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό, Ηρακλή?
1: Είναι 5 χιλιόμετρα συνολικά. Λοιπόν, yes. Εδώ θέλω να πω. Δεν μου αρέσει. Γιατί ναι. Δεν μπορεί μια τέτοια ζεστή ημέρα, σε μια καλοκαιρινή ημέρα, ναι. Να κλείνει με το έτσι θέλω, επειδή ο Δήμαρχος θέλει να τρέξουν χίλιοι δρομείς, να κλείνει μια ουσιώδης, μια κομβική θα έλεγα αρτηρία που συνδέει το κέντρο της Αθήνας και ανάποδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και το έχω τύχει, σε προηγούμενες αγώνες, όταν συμβαίνει αυτός ο αγώνας υπάρχει ένα τρομερό μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινάει πάνω από το Μαρούσι. Ωραία, λοιπόν, γιατί λοιπόν ο Δήμος

0: Και εδώ θέτω ένα θέμα, το οποίο τυχαία εντελώς, όχι τυχαία, το λέμε, το ξαναλέμε, δεν είναι κάτι καινούριο, το τυχαίο δεν σημαίνει καινούριο, το αναδεικνύει ένας αρθρογράφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, να είναι καλά ο άνθρωπος, τις καθημερινίες, ως πότε αυτή η πόλη, και μιλάμε συνολικά για την Αθήνα, θα είναι εχμαλωτισμένη, θα είναι εχμάλωτη από αγώνες δρόμου που δεν έχουν σημασία ή μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα πάρκο, σε ένα κλειστό χώρο, και από διαδηλώσεις. Mm. Ωραία, γιατί τώρα εδώ ο Δημήτρης συμπληρώνω το χειρότερο. Το χειρότερο έχετε την Τρίτη. Την Τρίτη λοιπόν έχουμε τον Όστος Ραν, Τρίτη απόγευμα, το οποίο ξεκινάει από το Παραθαϊκό στάδιο και τερματίζει στο πολιτιστικό κέντρο Νιάρχος, κάτω στο Φάλιρο. Mm. Εκεί να δείτε τι ποτηλιάρισμα και τι ταλαιπωρία.
1: Αυτό είναι την Τρίτη το απόγευμα.
0: Τρίτη απόγευμα.
1: Λοιπόν, Νόστος Ραν.
0: Νόστος Ραν. Λοιπόν,
1: ποιος το διοργανώνει τώρα αυτό, Τρίτη απόγευμα?
0: Να βρεις άλλο δρόμο να έρθεις, Δημήτρη, δεν θα μπορέσει.
1: Καλά, ναι, βέβαια. Εγώ δεν το ήξερα, τέλος πάντων. Άρα την Τρίτη είναι κλειστό το κέντρο.
0: Δηλαδή,
1: το βραδάκι.
0: Γιατί παιδεύουν τόσο πολύ στην πόλη? Δεν συμβαίνει το καταγγέλλω και το φωνάζω. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη μεγάλη πρωτεύουσα αυτό. Για παράδειγμα, το Λονδίνο επιτρέπει μόνο 3 αγώνες στους δρόμους της πόλης ετήσια, όλοι οι άλλοι αγώνες γεμάτα τα Σαββατοκύριακα φιλοξενούνται σε πάρκα. Σε πάρκα. Ναι. Έχουμε πάρκα. Όποιος νομίζει ότι δεν έχουμε πάρκα, να πάρει μια αεροφωτογραφία της Αθήνας και θα τα βρει τα πάρκα. Έχουμε πάρκα και βουνά.
1: Καλά, τώρα και εγώ το θεωρώ παράλογο τώρα αυτό. Τρίτη απόγευμα να δημιουργούνται αγώνες και 8 η ώρα από Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι κάτω στην Καλλιθέα, κλείνει όλο το κέντρο.
0: Θυμίζω, Δημήτρη,
1: ο άλλος κάνει την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή όποτε θέλει ο καθένας γίνονται, έτσι.
0: Και να προσθέσουμε και τις διαδηλώσεις. Για παράδειγμα, ο καθένας, προχθές θυμηθήκαν για άλλη μια φορά, να πούμε, οι παράνομοι κάτοικοι των προσφυγικών της Λεωφόρου, ας πούμε, να ξανακατεύουν στην Αθήνα για να ζητήσουν τι, να μένουν παρανόμως εκεί και να αποτρέπουν, ας πούμε, την ανάπλαση και την παράδοση, ας πούμε, στο λαό, να πούμε, αυτού του μνημείου. Με όποιο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, ο καθένας λοιπόν κατεβαίνει και κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, να πούμε, δίνει άδεια συνέχεια, ενώ στην Ευρώπη και στην Αμερική ερωτάται η αστυνομία για να δωθεί η άδεια σε τέτοιο
1: τρόπο. Ποιος διοργανώνει τον αγώνα αυτό την Τρίτη το βράδυ? Εντάξει, του Γαλατσίου, είναι ο Δήμος Γαλατσίου. Πώς το είπες, Νόστος Ραν, ποιος το διοργανώνει αυτό?
0: Όσον αφορά την εκκίνηση από το χώρο του Παρθαϊκού Σταδίου, εμπλέκεται οπωσδήποτε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και από τη στιγμή που θα βγουν στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου, είναι υπεύθυνος ο Δήμος Αθηναίων. Αυτός δίνει άδεια. Ο Δήμος Αθηναίων.
1: Ναι, όχι, ποιος το διοργανώνει, λέω. Ποιος είναι ο διοργανωτής της?
0: Ο διοργανωτής είναι το ίδρυμα. Το ίδρυμα.
1: Α, το ίδρυμα Νιάρχος.
0: Θυμίζω ότι μετά την πανδημία είχε συμβεί πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση σε εκείνο τον αγώνα και για 2-3 χρόνια πέρασε, απέσυρε τη διεξαγωγή πάνω στους δρόμους της Αθήνας το Ίδρυμα Νιάρχου και τον μετέφερε μέσα στο πάρκο. Το πάρκο χωράει τέτοιες εκδηλώσεις. Παράδειγμα. Και όμως ξαναγύρισαμε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Την Τρίτη θα υπάρχει φοβερή ταλαιπωρία. Δεν μπορεί να ακυρώνεται η τουριστική οικονομική κίνηση αυτής της πόλης. Και ας αφήσουμε την τουριστική οικονομική κίνηση, Δημήτρη, αφορά τους πάντες. Όποιος νομίζει ότι, να πούμε, η σωστή λειτουργία ενός καταστήματος αφορά μόνο αυτόν που ψωνίζει, λαθεύει πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Τι να πω, δεν μπορεί αυτή η πόλη να εχμαλωτίζεται. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε και με δύο άλλα.
1: Να κλείσουμε.
0: Τα δύσκολα. Πάμε διεθνώς, Δημήτρη μου.
1: Πάμε και να κλείσουμε με δύο κυρίες.
0: Η μία πάλεψε και γλίτωσε, η άλλη ευχόμαστε να γλιτώσει. Πάμε σε δύο μορφές διεθνής δρομής. Ωραία, λοιπόν, πάμε στην Κιάρα Μαγκίν, την Ιρλανδή, γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία, αγωνίζεται για την Ιρλανδία. Η Κιάρα διαγνώστηκε 34 ετών, αυτή η κυρία, πολυπραγματευμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με επιδοσάρα στα 1500, 355, εθνικό ρεκόρ Ιρλανδίας, διαγνώστηκε με καλπάζοντα καρκίνο. Και πραγματικά το έχει πάρει πολύ πολύ δυναμικά το θέμα. Της έδωσαν, λέει, 2-3 χρόνια

0: ζωής και δηλώνει αποφασισμένη να υπερπροσπαθήσει για να σπάσει τα ποσοστά έτσι ώστε να ζήσει λίγο παραπάνω. Τι στο ευχόμαστε, πάνω απ' όλα σεβασμός στη ζωή και στον αγώνα για τη ζωή, να είναι καλά η Κιάρα. Έτσι Δημήτρη.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, είναι καλά η Τζένι Σίμπσον. Η Τζένι Σίμπσον η Αμερικάνα, σε ηλικία 39 ετών, δοκίμασε προχθές ως λαγουδίνα, pacer, δηλαδή είναι το ρυθμό, σε έναν αγώνα μιλίου, σε έναν αγώνα έτσι λαϊκό, σαν αυτόν που περιγράφουμε, Δημήτρη. Λοιπόν, σαν που δίνουμε ως είδηση, που μιλάγαμε λίγο πριν, έρνε λοιπόν τον ρυθμό και ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της, κατέρευσε όπως λέμε, έπεσε στο έδαφος και για αρκετά δευτερόλεπτα, ίσως λεπτό και παραπάνω, δεν είχε στιγμό η κυρία Τζένι Σίμπσον. Ευτυχώς σώθηκε, γιατί πολύ πολύ γρήγορα οι προστρέξαντες διασώστες της έκαναν, υπέβαλαν την παθούσα σε κάρπα, χρησιμοποιώντας απεινιδωτή, και έτσι εν αρχή αποκαταστάθηκε ο σφυγμός. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη δομή υγείας, στο νοσοκομείο, και από εκεί ένας από τους οργανωτές, ο Pat Price, μας ενημέρωσε όλο τον κόσμο μέσω δικτύωσης κλπ. Ότι η Τζένι είναι πάρα πολύ καλά και βεβαίως σώθηκε. Η Τζένι είναι αξιολογότατη, είναι η πρώτη Αμερικάνα η οποία κέρδισε μετάλλιο, βρέθηκε στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων Ρίο 2016 στα 1500. Είναι η πρώτη κυρία η οποία κατέκτησε για την Team USA, κατέκτησε μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες στις μεσαίες.
1: Μάλιστα, ήταν τυχερή στην ατυχία της λοιπόν η
0: κοπελιά. Ακριβώς, σημαντικό πρόσωπο, πρωταθλήτρια κόσμου το 2011 στην Ταεγκού. Και έχει κατακτήσει άλλα δύο μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Μάλιστα, να είναι καλά η κοπέλα. Δεν ήταν το ίδιο τυχερός ο προπονητής, το διαβάζω τώρα μόλις βγήκε. Ο προπονητής της Μπρέστ, της γαλλικής Μπρέστ, ο κύριος Άιμνηστος, ναι, πλέον Ερικ Ρουά, έφυγε σε ηλικία 58 ετών. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά.
0: Να είστε καλά όλοι γιατί με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσένα γιατί παραμένεις.
1: Γεια σου, Ηρακλή μου. Να είσαι καλά, φίλε Ηρακλή.
0: Είμαστε συνέχεια online, τα ξαναλέμε.
1: Εννοείται, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Ηρακλής Αθανασόπουλος λοιπόν ήταν ο οποίος μας μετέφερε κάποια νέα από το Στίβο και δρομικά νέα. Μας είπε ότι την ερχόμενη Τρίτη, χρηστικό αυτό, διοργανώνεται Nostos Run, λέγεται ο αγώνας, από το Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι το Ίδρυμα Νιάρχος. Όπως καταλαβαίνετε, μην κυκλοφορήσει κανένας την Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας μετά τις 8, διότι θα υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα, πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο φίλος μου ο Χάτζημαν λέει ότι είχε την προτελευταία πρόβα σήμερα εν όψη της παράστασης στο Ανοιχτό Θέατρο Χαϊδαρίου στις 28 έκτου στις 7. Σημειώστε το, 28 Ιουνίου στις 7. Ο φίλος μου ο Θανάσης λέει θα σταματήσουμε να σας ακούμε. Όσο έχετε κάποιο κύριο λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λέει. Θανάση μου, τέλος πάντων, ότι αν δεν σου αρέσει κάτι, παπ, γυρνάς και ξαναγυρνάς όταν φεύγει κάποιος κύριος, δεν ξέρω ποιον εννοείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να λέμε όλη μέρα σε αυτό το σταθμό για ποδόσφαιρο και μπάσκετ εσύ, επειδή Θανάση μου το θέλεις εσύ, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούνε και διαφορετικά πράγματα και εν πάση περιπτώσει λίγο να αποτοξινωνόμαστε κιόλας. Και εγώ είμαι φαν του ποδοσφαίρου ιδιαίτερα και του μπάσκετ και των πιο δημοφιλών αθλημάτων, αλλά κάπου πρέπει να ακούμε και κάποια άλλα πράγματα. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν πολύ καταρχάς να μην ξαναχρησιμοποιήσεις χαρακτηρισμούς για κανένα συνεργάτη μας. Για κανέναν όμως. Πόσο μάλλον όταν δεν τους ξέρεις, έτσι. Η αλήθεια είναι θες να ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ για το μπάσκετ. Αυτό έχω καταλάβει, φίλε Θανάση. Όχι εδώ.

1-1 στο 62ο λεπτό. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πολύ καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Φανερά, μα φανερά ανταγωνίσιμη με την Πορτογαλία.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Λοιπόν, στο 68, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1-1. Εξακολουθεί, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει βάλει πολύ δύσκολα στην ομάδα της Πορτογαλίας. Καλό βράδυ και από μένα, φίλε Γιάννη, από το Σούλαρι, Σουλάρι Αρκαδίας, δεν ξέρω αν το λέω σωστό, με 18 βαθμούς, φίλε, σε ζηλεύουμε.

0: Λοιπόν, είναι μέσα στο στούντιο και ο Μιχάλης ο Σοηλές. Γεια σου, Μιχαλιό.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροάτριες.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το Μουντιάλ, τι βλέπεις, τι θέμα, καταρχάς τι γίνεται σήμερα,
1: cooling break. Έχει τώρα ένα cooling break, στεναρή αντίδραση στο Κονγκό.
0: Πολύ καλή ομάδα είναι το Κονγκό. Πάρα
1: πολύ καλή ομάδα.
0: Δηλαδή όσο έχω δει είναι θαυμάσια ομάδα. Μάλιστα, αυτά
1: έχει
0: είναι.
1: Και το Μουτουσάμι, τον οποίο τον είχα δει από τον Ατρόμητο. Πάρα πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό. Παίζει και ο Μαζουάκου.
1: Παίζει και ο Μαζουάκου του Ολυμπιακού.
0: Ο οποίο αυτό έκανε την assist στο σκόρ.
1: Ναι, στο Γουίσα. Και παίζει και ο Σεντρίκ Μπακαμπού, τον θυμάσαι.
0: Το Μπακαμπού, βέβαια. Ναι. Μπακαμπού, Μπακαμπού μεγάλο, τρίλο. Ο οποίο φέτο έπαιξε στην Πέτη. Πού έπαιξε,
1: Στην
0: Πέτη, μάλιστα. Μπακαμπού. Καλή ομάδα. Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Την έχει ζωρίσει στην Πορτογαλία. Ναι. Τα έχει βρει σκούρα. Ο Ρονάλντο, πώ τον βλέπει.
1: Ο Ρονάλντο, εντάξει. Παλεύει κι αυτός, αλλά
0: παλεύει.
1: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Του αρέσει να σπάει ρεκόρ.
0: Ο Κριστιάνο, καλά, πολλά ρεκόρ. Χθες σπάσανε από τον Μέση, σπάσανε από τον. Πώς τον λένε, από τον Εμπαπέ. Γενικώς νομίζω ότι εχθές άρχισε το Μουντιάλ. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Πρώτη μέρα του Μουντιάλ ήταν χθες.
1: Ο Κριστιάνο λοιπόν. Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για παίχτη εκτός τερματοφύλακα στη διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από τον Πορτογάλο Superstar βρίσκεται ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Εσάμελ Χανταρί.
0: Ελσάμε Χανταρί, από πού ορμόμενος ο κύριος.
1: Από την Αίγυπτο, είχε αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2018. Τότε ήταν, είχε ηλικία 45 ετών και 161 ημέρες.
0: Μάλιστα, ωραίτατος ο κύριος Χανταρί.
1: Βέβαια το πιο έτσι ωραίο.
0: Θα το σπάσει ο Ρονάλντο, αν θα παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Σε κάθαρα. Βέβαια το πιο έτσι ωραίο σκηνικό σε αυτό το παιχνίδι ήταν την ώρα που γινόταν η ανάκρωση του εθνικού ύμνου της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Στα μάτρεξη του γηπέδου έπαιξε ένα πλάνο του αντιχαμένου Διόγκο Ζώτα λέγοντας Πορτογαλία Κονγκό 26-1 στον εθνικό ύμνο. Πάντα παρόν ο Διόγκο Ζώτα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο, συγκινητικό πραγματικά. Και μπράβο στους, δεν ξέρω τώρα, στους ανθρώπους Πορτογαλίας. Το σκέφτηκαν μέσα σε συνεννόηση με την Διεθνή Ομοσπονδία. Δεν ξέρω, ναι. Πραγματικά πολύ.
1: Και γενικώς τον θυμό δεν τον έχω ξεχάσει οι συμπαίκτες του, καθώς τις προπονήσεις φοράνε ειδικά βραχιολάκια που έχουν πάνω τα ονόματα όλων της ομάδας και το Διόγκο Ζώτα μαζί. Όπως και ο Ρομπέρτο Μαρτίνης, ο προπονητής της Πορτογαλίας, τον έχει συμπεριλάβει τιμή Σένεκιν.
0: Μπράβο. Πολλά μπράβο. Ο Μαρτίνος, ο οποίος από ό,τι.
1: Μετά το Μουντιάλ σταματάει.
0: Θα σταματήσει. Θα φύγει από την Πορτογαλία ή θα σταματήσει την προπονητική.
1: Θα φύγει από την Πορτογαλία. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει την προπονητική.
0: Ναι, αποσύρεται, γιατί έτσι όπως είπες, νομίζω ότι αποσύρεται γενικώς από την προπονητική.
1: Επίσης, ένα άλλο ρεκόρ που έσπασε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το γκολ του Κονγκό ήταν το πρώτο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες. Καθώς μέχρι τώρα είχε απολογισμό τερμάτων.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τι θα ακούσετε όλοι. 0-14.
0: 0-14 σε τρεις συμμετοχές μέχρι τώρα, σε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Σε τρεις συμμετοχές. 0-14.
1: Ναι, ναι. Τώρα έβαλε το πρώτο του γκολ σήμερα.
0: Εντάξει. 1-2-3-4 ήταν η φαρμακερή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Τι άλλο, έχουμε ο Λιονέλ Μέση που είπαμε πριν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας, πετυχαίνοντας το πρώτο χατρίκ της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Εδώ το τέλος της αναμέτρησης όμως ο αρχηγός της Αλμπισελέστε περνά δύσκολες στιγμές και αυτές αφορούν την προσωπική του ζωή. Και ευχάριστο τους παίκτες του για τη στήριξη που του προσφέρουν, χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες στην αρχή. Αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχει λόγος για αυτή τη συναισθηματική φόρτιση. Και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, ο οποίος φαίνεται να έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες μήνες.
0: Ναι.
1: Παρά τις δυσκολίες όμως, ο Μέση γράφει ιστορία, φτάνοντας στα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και δηλώνοντας πως εξακολουθεί να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και να δίνει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Τι έχει ο μπαμπάς του, ξέρουμε. Έχει βγει στην επιφάνεια.
1: Δεν έχει βγει κάτι, αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και κάποτε διάβασα, δεν είναι απλά.
0: Ομολογώ, δεν έχει βγει στην επιφάνεια αυτό. Δεν το είχα διαβάσει κάπου, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει.
1: Τώρα, στα site που κυκλοφορούν γύρω-γύρω, τώρα.
0: Ναι.
1: Και επίσης, από ό,τι κατάλαβα, ο πατέρας δεν ήταν απλά ο πατέρας του Μέση.
0: Καλά, ναι. Ήταν και ο μάνατζερ κάποια στιγμή, ήταν πολλά και διάφορα. Πορτογαλία σφυροκοπά από ό,τι έχω δει τώρα, προσπαθεί να μπει μπροστά στο σκορ.
1: Προσπαθεί και ο Ρονάλντο, βλέπω
0: προσπαθεί
1: εδώ.
0: Προσπαθεί και ο Ρονάλντο, τα γνωστά εκεί του Ρονάλντο, τάχ και ουχ. Ρονάλντο πραγματικά αγέραστος, πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Τι άλλο έχουμε. Έγινε και χθες και το πρώτο παιχνίδι της Νορβηγίας σε τελική φάση Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Η νίκη με 4-1 απέναντι στο Ιράκ.
0: Δύο γκολ
1: ο Ερλινγκ Χάλαντ. Τα οποία γκολ, λέει, προκάλεσαν σεισμικές δονήσεις στην Νορβηγία.
0: Τόσο πολύ πια.
1: Ναι.
0: Τι σεισμικές δονήσεις, δηλαδή.
1: Σύμφωνα με Νορβηγικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας, οι πανηγυρισμοί των φιλάθρων μετά τα δύο τέρματα του Χάλαντ ήταν τόσο έντονοι που καταγράφηκαν από σεισμογράφους στο Μπέργκεν. Και όπως εξήγησε το Ινστιτούτο, οι μαζικές και ταυτόχρονες αντιδράσεις χιλιάδων ανθρώπων που μπορούν να δημιουργήσουν μικρές δονήσεις στο έδαφος ήταν ένα φαινόμενο που έχει παραδεχθεί και σε μεγάλες συναυλίες. Εντάξει, ζουν μεγάλες στιγμές, δεν μπορούμε να.
0: Καλά, ναι, αλλά τώρα αυτά με τα σεισμικές δονήσεις από τους φιλάθλους της Νορβηγίας, δηλαδή τι να πούνε, ας πούμε, οι φίλοι του. Οι πιο μεσόγειοι λαοί, οι οποίοι πανηγυρίζουν έντανα και είναι πιο έτσι εκδηλωτικοί. Αυτά τα καινούργια, τα σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν από το Σεισμολογικό Ινστιτούτο, δηλαδή το θεωρώ γελοιότητες, ας πούμε, καλό είναι. Είναι για τα likes, νομίζω.
1: Για τα likes, ναι.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, okay, δείχνουν όμως το μέγεθος της. Του ενθουσιασμού που έχουν οι φίλοι της Νορβηγίας. Έχουν πολύ καλή ομάδα πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είδες καθόλου το μάτς.
1: Τώρα λίγο.
0: Μέχρι τώρα τι σου είχε κάνει εντύπωση, για πες μου.
1: Μέχρι τώρα μου είχε κάνει εντύπωση γενικώς ότι εγώ βλέπω ακόμα την Αργεντινή ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά και μπορεί και σε κατάκτηση.
0: Γιατί όχι, back to back, ε.
1: Ναι, ναι, back to back. Πολύ καλή ομάδα έχω δει μέχρι στιγμής. Τη Νέα Ζηλανδία έχω δει καλή.
0: Τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και γενικώς φαίνεται ότι έχει θέαμα το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, υπάρχουν γκολ. Ειδικά στα παιχνίδια τα χθεσινά υπήρχαν πολλά γκολ. Υπήρχε ακόμα και το πρωινό των 7 ήρθε 3-1.
1: Και όπως άκουσα και από το Θέμη το μεσημέρι, λέει είναι ένα Μουντιάλ το οποίο δεν ασχολείσαι πάρα πολύ με τη διαιτησία. Έχει πάρα πολύ καλή διαιτησία το Μουντιάλ.
0: Ναι, προς το παρόν τουλάχιστον, ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι ακόμα οι πρώτοι αγώνες. Έχουμε να δούμε. Μακάρι, μακάρι η διαιτησία να μην κρίνει κάποιο μάτς. Γιατί τα προηγούμενα Μουντιάλ έχουμε δει εγκλήματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει ομορφιές τρομερές από κάτι Σομαλούς διαιτητές, από κάτι Μαυριτανούς, από δεν ξέρω κι εγώ τι. Τέλος πάντων. Άλλο.
1: Αυτά, δεν έχω βρει κάτι άλλο.
0: Δεν έχεις βρει κάτι άλλο από Μουντιάλ. Από τα φαβορί, τι σου είχε κάνει εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε, η Αργεντινή τη θεωρείς και δικαίως ότι μπορεί να κάνει το back-to-back. Η Βραζιλία, από τη θεωρώ εγώ ότι μπορεί να κάνει λόγω του Κάρλο Αντσελότη, του σοβαρού, θεωρώ και
1: πετυχημένου. Σοβαρού προπονητή. Ναι. Πιστεύω και αυτή θα βρει λίγο το δρόμο της. Γιατί εντάξει, αν και προβλημάτισε πάρα πολύ στην πρεμιέρα από ό,τι άκουσα.
0: Προβλημάτισε, ναι. Δεν ήταν καλή.
1: Δεν ήταν καλή.
0: Αλλά και πότε είναι καλή στα πρώτα μάτια στη Βραζιλία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι πρώτα μάτια. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι από το πρώτο παιχνίδι να βγάλουμε έτσι οριστικά συμπεράσματα. Πολλές ομάδες έχουν περάσει. Και με το μίνιμουμ των βαθμών, αυτών που ήθελαν, εν πάση περιπτώσει, το λιγότερο να περάσουν, και μετά στα νοκάουτ έγιναν πρωταγωνιστές. Κάτι τέτοιο ελπίζω να γίνει και με τη Βραζιλία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν με χαλάει και η Αργεντίνη να το πάρει. Έχω δώσει ότι το Κονγκό έχασε ευκαιρία.
1: Ναι, ναι, έχασε το Κονγκό. Από τον Μπακαμπού.
0: Μπακαμπού. Ο τρομερός και φοβερός, έχει βάψει και το μαλλί. Ναι, έχει γίνει μοντέρνος πολύ.
1: Μοντέρνος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από νέα όσον αφορά τα του εξωτερικού, τον διεθνή χώρο, από το διεθνή χώρο.
1: Η Τινησία ανακοίνωσε τον Ευρέ Ρενάρ,
0: ναι,
1: τον προπονητή. Ναι. Είναι ο προπονητής που ήταν στη Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Συγγνώμη, την Τινησία δεν είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι,
1: απέλυσε τον προπονητή που είχε.
0: Ναι, τώρα εν μέσω Μουντιάλ.
1: Εν μέσω Μουντιάλ.
0: Και ανέλαβε ο πρώην προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος δηλαδή ο Ρενάρ θα πάει στο Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι, ναι. Τώρα θα παίξει το δεύτερο του παιχνίδι.
0: Τι ομορφιές είναι αυτές. Τώρα, μια και είπες για τη Σαουδική Αραβία, ο Δόνης τσίπησε στο Βαθμουλάκο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά η Σαουδική Αραβία. Νομίζω θα τον, αν πάει καλά, θα τον. Πώς να το πω τώρα, θα τον κάνουν άγαλμα κάτω.
1: Ο οποίος έχει πλούσια, ο Ευρέ Ρενάρ που λέγαμε πριν, έχει πλούσια συμμετοχή σε εθνικές ομάδες, καθώς είχε οδηγήσει στο Μαρόκο στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Το 2022 πανηγύρισε με τη Σαουδική Αραβία τη σπουδαία νίκη τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Και έχει κατακτήσει και δύο φορές το κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Ζάμπια το 2012 και την Ακτή Ελεφαντοστού το 2015.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει για γούρι του αυτό το άσπρο πουκάμισο που φοράει συνέχεια. Αυτό είναι το γούρι του, έχει
0: πει. Πάντα άσπρο φοράει, πάντα.
1: Πάντα άσπρο πουκάμισο.
0: Είναι ο νέος αλέφαντος που φοράει και το κοντομάνικο, αίμιστος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μάλιστα, ωραίο ο κύριος Ρενάρ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήθελε να φύγει από τη Σαουδική Αραβία ή βαρέθηκε, ποιος ξέρει τώρα τι.
1: Από ό,τι είχα καταλάβει, δεν πήγαινε πολύ καλά με τη Σαουδική Αραβία και γι' αυτό έκαναν την αλλαγή οι Σαουδάραβες και φέρανε το δόνι.
0: Ναι.
1: Και τώρα την Τινησία που έφυγε ο Λαμουσί ήταν μετά πλήρωσε τη βαριά ήττα της πρεμιέρας κόντρα στη Σουηδία με 5-1.
0: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν την Τινησία τι θα κάνει τώρα με τον καινούργιο προπονητή, τον κύριο, πώς τον είπαμε, Ρενάρ.
1: Ευρέ Ρενάρ.
0: Με το άσπρο πουκάμισο. Πάντα άσπρο φοράει.
1: Άσπρο πουκάμισο, ναι.
0: Μήπως τώρα φορέσει κανένα κόκκινο εκεί γιατί ήταν χρώματα στην Τινησία, μήπως θα αλλάξει γούρι. Μάλιστα.
1: Η οποία Τινησία παίζει 21 Ιουνίου 7 η ώρα το πρωί με την Ιαπωνία.
0: Δύσκολο μάτς για την Τινησία. Οι Ιάπωνες φάνηκαν διαβολάκια, έτσι.
1: Πολύ.
0: Όπου με την Ολλανδία ήταν. Δεν μας άγανε. Τώρα είναι μπροστά η Πορτογάλια από δεξιά. Για να δούμε γίνει. Όπα, φάουλ έξω από την περιοχή. Όχι,
1: offside.
0: Ως μη γεννωμένη φάση. Μάλιστα. Πιέζει η Πορτογαλία. Έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό. Προς το παρόν όμως δεν έχει καταφέρει να βρει το δεύτερο γκολ για να περάσει μπροστά. Μιχάλης Ιωαννίδης, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για τα ευρωπαϊκά τα δρόμενα, χρηματικό πρόστιμο 10 εκατομμύρια ευρώ και μονοετής αποκλεισμός από την Ευρώπη με τριετή αναστολή όμως επιβλήθηκε από την UEFA στη Μαρσέη. Η Μαρσέη απέφυγε τον άμεσο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως η UEFA της επέβαλε αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις του Financial Fair Play.

Από την άλλη, η UEFA έλαβε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γαλλικοί σύλλογοι λόγω της σημαντικής πτώσης των τηλεοπτικών εσόδων στην Ligue 1. Για το λόγο αυτό δεν προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό της Marseille από το Europa League, αλλά της έδωσε μια τελευταία ευκαιρία να διορθώσει την οικονομική της κατάσταση. Έτσι την τιμώρησε μεν, αλλά με τριετή αναστολή.

1-1 στο 85, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Λοιπόν, στο μπάσκετ, Παρί Μονακό, 15-23, πρώτη περίοδος, ένα λεπτό πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Θυμίζω ότι η Παρί προηγείται με 1-0 στη σειρά, είναι ο δεύτερος αγώνας. Στην τέταρτη περίοδος, 69-75, Μπεσίκτας Φενέρμπαχτσέ. 1-1 η σειρά των τελικών εδώ. Στην πρώτη περίοδο, λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, Άλμπα Βερολίνου Μπάγερν 24-24. 1-1 η σειρά και εδώ.

Λοιπόν, λίγο πριν να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, να θυμίσουμε τους αντιπάλους των... τις ευρωπαϊκές αντιπάλους των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference League. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Πάξη από την Ουγγαρία, όπως πραγματοποιήθηκε η κλήρωση στην Ιόν σήμερα. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 30 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις προκειμένου να μπει στην link phase του conference link, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρός και μέχρι τα playoffs, εφόσον βεβαίως φτάσει μέχρι εκεί.

Υπάρχει λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1952 και έχει ως έδρα το Φερεγβάρι Ούτι Στάντιον στο ΠΑΞ, χωρητικότητας 6.150 θεατών. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για κάποιο μεγαθύριο έτσι του γκρικού ποδοσφαίρου, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει συνεχή άνοδο. Έχει τερματίσει στην ιστορία της δύο φορές από ό,τι βλέπω στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, το 11 και το 24, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το κύπελο, το 2023-24 και το 2024-25. Τη σεζόν που το ολοκληρώθηκε τερμάτισε στην τρίτη θέση πίσω από την Γκιόρ και την Φερεντσβάρος. Υπάρχει, δεν διαθέτει καμιά μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς η φετινή θα είναι η τέταρτη παρουσία της στην Ευρώπη. Η πιο μακρινή της πορεία ήταν το 24-25, όταν και έφτασε ένα βήμα πριν από το link phase του Conference League, αλλά αποκλείστηκε στα playoffs από την Mladá Boleslav, την Τσέχικη. Προπονητής της είναι ο 64 ετών Ούγγρος Γιώργη Μπόκναρ, ο οποίος ανέλαβε το 23. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το ρόστερ της αποτελείται μόνο από Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Ο παίχτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία είναι ο 22 ετών κεντρικός αμυντικός Γκάμπορ Βάς. 700.000 ευρώ φαίνεται να είναι η αξία του. Και αξίζει να σημειώσουμε πως ο Μπαρνάμπας Βάργα της ΑΕΚ έκανε σπουδαίες εμφανίσεις με την ΠΑΞ πριν από την μεταγραφή του στην Φερεντσβάρος.

5 λεπτά είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων μεταξύ Πορτογαλίας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ήδη έχει παρέλθει το πρώτο

Και ο ΠΑΟΚ έμαθε σήμερα το πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο για τη νέα σεζόν, καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ή την Ουκρανική ή την Ρουμανική ομάδα λοιπόν θα αντιμετωπίσει. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ ο ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα μια εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου, ίδιες ημερομηνίες μετά του Παναθηναϊκού. Και ο Δικέφαλος θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις προκειμένου να μπει σε link face, ενώ σε όλους τις κληρώσεις θα είναι ισχυρός. Αν αποκλειστεί, έχει το μαξιλαράκι να πάει στη link face του Conference League. Για την Δυναμό και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι είναι ένας γίγαντας του Ουκρανικού ποδοσφαίρου μαζί με τη Σαχτάρ. Δύσκολη αντίπαλος πραγματικά για τον ΠΑΟΚ. Είναι βεβαίως σε μια πτώση λόγω του πολέμου. Ενώ από την άλλη η ρουμάνικη ομάδα είναι η δευτεραρθρήτρια Ρουμανίας. Τερμάτισε λοιπόν στη δεύτερη θέση του ρουμανικού πρωταθλήματος η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, ενώ στο κύπελλο ιτήθηκε στα πέναλτι από την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και έτσι η Κραϊόβα κατέκτησε τον double. Η πέμπτη φορά που θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θα είναι αυτή για την Κλουζ. Ενώ η συνολική της χρηματιστηρική της αξία είναι στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Επαναλαμβάνω, ή Δυναμο Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Τον ηττημένο από αυτή την, από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 23 και 30 Ιουλίου. Να διορθώσω, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Δυναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτέ Κλουζ, ο ΠΑΟΚ. Όχι τον ηττημένο, τον νικητή.

0: Ενώ θέλουμε περίπου 1,5 λεπτό για να τελειώσει ο απόψινος αγώνας του Μουντιάλ, αυτός που άρχισε στις 8, 11, θυμίζω, Αγγλία-Κροατία. Μεγάλο παιχνίδι. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1-1. Έχει κερδίσει κόρνερ αυτή τη στιγμή η εθνική της Πορτογαλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ραντεβού αύριο στις 10. Αύριο μαζί μας στο στούντιο θα είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Mini Football, ο Σπύρος Τσιγαρίδας. Θα έχουμε μια έτσι πολύ ωραία κουβεντούλα εδώ στο στούντιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Γιώργος Σιμελιώτης με την εκπομπή Sports Night. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 12. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: 9.43 Interveten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Βάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολόκληρη μεταγραφή στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης της Βίτζεφ Λότζ πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού. Στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο τριφύλι. Η Πάξ από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η ρεβάνς στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργοματρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες ξεκαθάρισε περιπτώσεις των Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάλιαρι και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ Βικά η Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρικ Τζόνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Το 32χρονο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Άρη Τζελουστόντο, έχει θέσει στα υπόψη του ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβ Ουνιβερσιτατέα Κρούζ θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των ασπρόμαυρων φέρνουν ένα όρο την περίπτωση του Μαρίνο Πούσης για την καταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturmgratz, Hearts, Nijmegen, υποψηφία αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δήμερο 4-5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις Γιώβης και Πίλιου. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα 2 χρόνια. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Στις 11 Αγγλία-Κροατία. Στις 2 το ξημέρωμα Γκάνα-Παναμάς. Και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Σαντ Μπρέστ, Έρικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο Ιβάν Προβεντέλ για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
7: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Είναι η εκπομπή Sports Night. Είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Σοηλές και Δημήτρης Στρατάκης. Μουντιάλ, με συγχωρείτε, χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται και το φετινό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Μία από τις μεγαλύτερες είναι χωρίς αμφιβολία η ισοπαλία πριν από λίγο της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο κόλλησε στο 1-1 με τους Κονγκολέζους και έκανε τη ζωή της δύσκολη με το καλημέρα. Πρώτο γκολ μετά από 52 χρόνια και 3 ημέρες για το Κονγκό που πήρε μια σπουδαία ισοπαλία.

Στα γκολ της αναμέτρησης, ο Ζωάο Νέβες στο 6ο λεπτό για τους Πορτογάλους. Ο Γουισά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Σε περίπου 50 λεπτά η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία. Πάνοπλες μοιάζουν οι δύο ομάδες για την δικιά τους πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε ενδεκάδα με Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια και γραμμή άμυνας αποτελούμενη από τους Τζέιμς, Ο'Ράιλι στα φτερά και Στόουνς, Κόνσα ως δίδυμο στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή δεσπόζουν τα ονόματα των Άντερσον και Ντέκλαν Ράις, ενώ λίγο πιο μπροστά τους θα κινείται ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Στα άκρα επιλέχθηκαν οι Γκόρντον και Μαντουέκε πίσω από το βαρύ πυροβολικό που λέγεται Χάρι Κέιν.

0: Αυλογησία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μιχάλης Οηλέ, καλησπέρα στο στούντιο.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Όντως, αυλογιστία.
0: 10ο παιχνίδι χωρίς να σκοράρει σε μεγάλο τουρνουά με την Πορτογαλία για τον Πορτογάλο Superstar. Να θυμίσουμε τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα 9, με την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ το προηγούμενο, με την Νότια Κορέα, με την Ελβετία και με το Μαρόκο. Αυτά είναι τα παιχνίδια του προηγούμενου Μουντιάλ. Στο Euro του 24 με την Τσεχία, με την Τουρκία.
1: Άσφαιρος.
0: Άσφαιρος, ναι. Γεωργία, Σλοβακία, Σλοβενία με συγχωρείτε, και λέω Σλοβενία, και με την Γαλλία και τώρα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τον έχουν πάρει πρέφα.
1: Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, το ρεκόρ δεν σταματάει να τα σπάει.
0: Σωστά. Κοίτα, μην προτρέχουμε, γιατί και ο Μέση με ήττα ξεκίνησε στο προηγούμενο Μουντιάλ και τελικά έφυγε με τον τρόπαιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και ο μόνος προπονητής ο οποίος τον νίκησε το Λιονέλ Μέση στο τελευταίο Μουντιάλ είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής Τινησίας.
0: Θύμισε μου ποιος είναι.
1: Ευρέ Ρενάρ.
0: Ευρέ Ρενάρ. Α, ναι, ο Γάλλος ο Ξανθομάλης.
1: Ξανθομάλης, ναι, ναι, ναι, ναι. Λευκό πουκάμισο που είναι το γούρι του. Είναι.
0: Ο πρώην της Αλγερίας ήταν αυτός.
1: Σαουδικής Αραβίας.
0: Της Σαουδικής Αραβίας, αλλά ήταν, νομίζω στο Μουντιάλ του 2014 ήταν στην Αλγερία.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν στην Αλγερία.
1: Όχι, όχι. Ήταν στο Μουντιάλ του 18 με το Μαρόκο. Αν
0: ναι,
1: σου λέει κάτι.
0: Μπράβο, σωστό. Πόσα ξέρει αυτό το παιδί, ρε Μάγκης. Πόσα ξέρει, ρε Μάγκης.
1: Το τρίτο του Μουντιάλ είναι που κουτσάρει ο Ευρέ Ρενάρ, 18 με το Μαρόκο, 22 με τη Σαουδική Αραβία και τώρα.
0: Ζηλεύω την κόμη του.
1: Την κόμη του.
0: Φίλε, είναι ένα ζέμπρε. Είναι ο ζέμπρε μια του Μουντιάλ. Ναι, ξέρει ποιον μου θυμίζει. Το Ρικάρντο Γκαρέκα. Τον θυμάσαι του Περού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον Αργεντινό του Περού. Πω, πω, ναι. Φίλε, τι.
1: Αυτό ήταν λίγο πιο γκριζαρισμένο.
0: Πιο γκριζαρισμένο. Τέτοιες φυσιογνωμίες. Ο οποίος, εντάξει, φαίνεται ότι είναι. Συγγνώμη, φαίνεται ότι είναι Ινδιάνος. Φαίνεται από την όψη. Αυτές οι προσωπικότητες μου αρέσουν, ρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτές οι προσωπικότητες. Εζέν πρεμιέ. Πραγματικά ο Ρενάρ. Λες να δούμε και άλλη γκέλα γιατί, απόψε για την ομάδα του Τούχελ. Θέλω, ρε φίλε, να τους κάνει μια ζημιά η Κροατία. Ειλικρινά σου μιλά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Όπως τους έκανε το 18, ρε φίλε.
1: Το 18, όντως.
0: Και εσύ είσαι και μικρός, ρε φίλε. Θυμάσαι τα προκριματικά του Euro του 2008 που ο Πέρισιτς το κόλλησε μέσα στο Wembley. Αγγλία, Κροατία 2-3. Και με αυτήν την ήττα. Η παρέα του Τζέραρ και του Λάμπαρτ έμεινε εκτός του Euro. Εκτός Euro 2008, φίλε.
1: Πρώτη Αγγλία, χωρίς τον Euro δεν το είχα.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Πέρασε η Κροατία, φίλε. Φιλάκια. Προηγήθηκε 2-0 στο Wembley η Κροατία. Ισοφάρισε σε 2-2 η Αγγλία. Και ο Πέρισιτς τραβάει μια βολίδα, μια σουτάρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Γκίβεν ήταν. Ο τερματοφύλακας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τερματοφύλακας τότε στην Εθνική Αγγλίας. Ναι. Και νίκησε 3-2 στο Wembley μέσα.

0: Στο μεταξύ να κάνουμε ένα διάλειμμα για το Μουντιάλ, το οποίο καλός ή κακός, όπως και να έχει, θα μας μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Η Μαρσέη απέφυγε τον άμεσο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως η UEFA της επέβαλε αυστηρές κυρώσεις για παραβιάσεις. Τι άλλο μπορείς να μαντέψεις?
1: Financial fair play.
0: Σωστά. Για παραβιάσεις του financial fair play, ο γαλλικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρίσκεται πλέον υποκαθεστώς επιτήρησης. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

0: διορθώσει την οικονομική της κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν πετύχει τους στόχους της για τη σεζόν 26-27, η Μαρσή θα αποκλειστεί από την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία διαπίστωσε ότι ο Σύλλογος ξεπέρασε και το επιτρεπόμενο όριο κόστους μισθοδοσίας με τις δαπάνες για το ρόστερ να ξεπερνούν το 70% των εσόδων. Για αυτήν την παράβαση επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιμο 4 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της ποινής στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαρσέη γλίτσε το χειρότερο σενάριο, όμως πλέον καλείται να εφαρμόσει αυστηρή οικονομική πολιτική, προκειμένου να αποφύγει ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Οπότε η επόμενη σεζόν θα είναι δύσκολη, πιστεύω, για τους Μασαλούς.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο σκέφτονται την Ευρώπη. Και πώς θα κινηθούν στα μεταγραφικά τους.

0: Τι να πούμε για αυτόν τον μάγο που λέγεται Λίονελ Μέση, ρε εσύ, Μιχάλη. Πραγματικά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για ακόμη μια φορά.
1: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Γιατί 38 ετών και 357 ημερών.
0: Για να το κάνουμε για να στον κόσμο, μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 39. Έτσι,
1: μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 39 ακριβώς. Συνεχίζει και τρελαίνει κόσμο.
0: Πραγματικά.
1: Χατρίκ κόντρα στην Αλγερία, το πρώτο του στην καριέρα του σε τελική φάση Μουντιάλ. Και παρά τις όποιες δυσκολίες περνάει, καταφέρνει και
0: ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Και τώρα που πάμε δυσκολίες, παρατήρησες ότι ξέσπασε σε δάκρυα μετά το πρώτο γκολ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και προβλημάτισε με αυτό. Έπειτα από το σφύριγμα της λήξης, ο μάγος από το Ροζάριο παραδέχτηκε πως έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Ανέφερε, έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι, αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολύ δύναμη, τόνισε. Τα λόγια του Μέση αναμενόμενα σήμαναν συναγερμό στην Αργεντινή, αλλά και σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό πλανήτη, με ένα συμπατριώτη που τελικά να αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο. Ο πατέρας του αναφέρει, ο Εντουάρντο Φέινμαν, δεν είναι σε καλή κατάσταση στην υγεία του. Εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες από πέρυσι ακόμη, και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του και ο Μέση περνάει αυτή την εσωτερική πάλι, δηλαδή όπως κάθε άνθρωπος ανέφερε. Η Σαν από την πλευρά της, η Βρετανική εφημερίδα, συμπληρώνει πως ο πατέρας του, ο Χόρχε Μέση, υπέστη ένα ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι του τον Ιανουάριο, το οποίο οδήγησε στην νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Παρότι υποβλήθηκε σε σειρά καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων, η οικογένεια επέλεξε να μην ανακοινώσει επίσημη διάγνωση, κρατώντας τη μάχη του με την υγεία του αυστηρά ιδιωτική. Κατανοητό. Αλλά καταλαβαίνεις, όσο και δυνατός να φαίνεσαι,
1: ναι,
0: ότι κάποια στιγμή ξεσπάς.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πραγματικά έχει ένα Μουντιάλ μπροστά του ώστε να ξεπεράσει τον Κλόζε. Θέλει ένα γκολ για να το καταφέρει.
1: Ένα γκολ.
0: 16 γκολ έχει ο Κλόζε σε 24 παιχνίδια. Το πέτυχε σε 27 ο Μέση.

0: 16 γκολ, δεν έχει καμία σημασία. 15 έχει ο Ρονάλντο σε 19 συμμετοχές. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Σε 19 συμμετοχές είχε 15 γκολ, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και 14 ο Εμπαπέ. Αναμένουμε πραγματάκια, φίλε, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Εντάξει,
0: κατά πάσα πιθανότητα θα τον περάσει το επόμενο, στο μεθεπόμενο δεν ξέρω. Έχουμε και τη φάση των 32. Κάποια στιγμή θα κερδίσει ένα πέναλτι η Αργεντινή. Ποιος θα το εκτελέσει?
1: Ο Μέση.
0: Ναι.

0: όσο για τον Ρονάλντο, τον είδες απόψε.
1: Εντάξει, πάλευε, έτρεχε ρε φίλε. Ναι, πάλεψε, έτσι, αλλά εντάξει.
0: Δεν, άλλοι, αν πιστεύεις ότι θα τραβήξει η Πορτογαλία, από άλλους το περιμένεις αυτό. Ναι. Από τον Ζωάο Νέβες, από τον Κανσέλο, από τον
2: Φερνάντες.
0: Φερνάντες, σωστά, Μπρούνο Φερνάντες. Τον Λουγκάρντι τον είδες με την εθνική Ουρουγουάη.
1: Εντάξει, είχε ένα δοκάρι εκεί πέρα. Πήγε να τον βάλει τον γκολ. Εν πάση περιπτώσει,
0: να έρθουμε στα απόψινα. Αυτό μου έδωσε εντύπωση. Ενώ ο Μέση είναι πρωταγωνιστής ακόμα με την Αργεντινή. Ο Ρονάλντο σήμερα δεν μου δείξε ότι ήταν ο στυλοβάτης. Άλλοι παίκτες. Εντάξει. Βαδίζει και το 41ο έτος ηλικίας του, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Είναι γι' αυτό.

Στο μεταξύ, στον Παναθηναϊκό σήμερα πραγματοποίησε ο Γιάκομ Νίστρουπ την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός των Πρασίνων. Ο Δανός ξεκίνησε να χτίζει το δικό του τριφύλι με πολλές απουσίες. Φυσικά απουσίαζαν οι διεθνείς, ο Τσιριβέγια λόγω του γάμου του, ενώ όπως αναφέραμε και νωρίτερα, Μπακασέτας, Γετβάης, Σοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα είναι εκτός πλάνων και δεν θα βρεθούν ούτε στην προετοιμασία. Ο Σφιντέρσκι έκλεισε προς την Λότζ, στην πατρίδα του, στην Πολωνία. Υπάρχει και ο Φακούντο Βελίστρι, ο οποίος είναι μουντιαλικός.

0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμαθε τον αντιπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, έτσι είναι, υπάρξει από την Ουγγαρία. Στις 23 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την ομάδα των Μαγιάρων, εκεί και στις 30 του μήνα η Ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Να σου πω τώρα, να φύγουμε λίγο από τα εν Ελλάδη, να σε πάω πάλι στο Μουντιάλ. Θα σου πω μια ωραία ιστορία που βρήκα τώρα.
0: Ωραία. Γεμάτος ωραίες ιστορίες είναι, παιδιά, ο Μιχάλης. Για πες ρε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία επέστρεψε στο Μουντιάλ όπως γνωρίζουμε και έδωσε το πρώτο.
0: Τι, μη με σκάς.
1: Ναι. Και έδωσε το πρώτο.
0: Μη μου πεις ότι έβαλε και δύο γκολ ο Χάλαντ.
1: Έβαλε και δύο γκολ ο Χάλαντ, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Ο οποίος είναι Χόλαντ, έτσι. Double είναι Χό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άντε.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Έβαλε δύο γκολ ο Χάλαντ. Χόλαντ, όπως θέλετε πείτε το. Και στη νίκη της Νορβηγίας κοντρα στο Ιράκ. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι υπήρχε η συμμετοχή τριών παιχτών, Έρλινγκ Χάλαντ, Αλεξάνδρ Σέρλοθ και Κρίστιαν Θόρστβεντ, οι οποίοι εκπροσώπησαν την εθνική τους ομάδα ακολουθώντας τα βήματα των πατεράδων τους. Το 1994, Άλφι Χάλαντ, Γκόραν Σέρλοθ, Έρικ Θόρσβεντ αγωνιζόντουσαν με την Νορβηγία στο Μουντιάλ, το οποίο είχε διεξαχθεί στη ΣΥΠΑ τότε.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλή ώρα.
1: Το πιο ωραίο από όλα αυτά είναι ότι 22 χρόνια μετά ξανά είναι στο Μουντιάλ. Αλλά οι γη τους, όχι οι πατεράδες.
0: 22 χρόνια μετά το. Όχι 22.
1: Το 1994. Ήταν αυτή και τώρα είμαστε.
0: Το 94-2026 δεν είναι 22 χρόνια. 29. Μάλιστα. Φυσικά, 32 χρόνια, όχι 22, εντάξει. Ναι,

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

0: Τη στιγμή που το μεταγραφικό παζάρι στις ελληνικές ομάδες συνεχίζεται, ο Μαφέο ήρθε στον Ολυμπιακό. Ένας μπακ ο οποίος θα βοηθήσει, πιστεύω, στον Ολυμπιακό, γιατί είναι πυραυλοκίνητος.
1: Έτσι, πες λίγες πληροφορίες για τον αυτό, γιατί ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην το ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Παύλο Μαφέο ήρθε, είναι δεξιός μπακ και τόνισε πως η απόφασή του να έρθει στην Αθήνα για τις Πυραιώτες ήταν αρκετά εύκολο και ότι έρχεται με όρεξη να πετύχει πράγματα.
1: Εντάξει, μετά τη φυγή, του Κωστίνια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός να καλύψει αυτό το κενό.
0: Και συνεχίζεται κιόλας, θέλει να πάρει και το Γκαντιού και το Ρόκα και το Χάφτο Σμάιν. Σμάλιτς, πώς τον είπαμε, θυμάσαι.
1: Σμάλιτς, μου διαφεύγει αυτή την ώρα. Στάνιτς.
0: Προσπαθεί ο Ολυμπιακός. Θέλει γενικώς να ενισχύσει το δημιουργικό κομμάτι και το κέντρο Μπεντιλίμπαρ. Και αυτό προσπαθεί να επιτύχει τώρα σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι.

0: Μετά από αυτό έχω να πω για τον ΠΑΟΚ τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Δεύτερος προκριματικός γύρος για το Europa League, πρώτος αγώνας έχει οριστεί 23 Ιουλίου εκτός έδρας.
1: Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ, για να διόρθωσε με άμα κάνω λάθος, για να το πούμε και στον κόσμο, ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον νικηφόρο ένα προκριματικό γύρο για να είναι Ευρώπη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε ένα προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός θέλει τρεις νίκες για να πάει conference. Ωραία, συνεχίζουμε.
0: Και ο επαναληπτικός θα γίνει στην Τούμπα την 5η 30 Ιουλίου. Λοιπόν, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να έρθει λίγο στον δρόμο των επιτυχιών πάλι, γιατί τώρα φεύγει ο Λουτσέσκου. Και έχει ήδη ξεκινήσει και το πρόγραμμα των φιλικών των αγώνων στην Ολλανδία, το οποίο θα γίνει από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου και συγκεκριμένα στο Zaltbommel. Εκεί θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια και έχει οριστικοποιηθεί φιλικό με τη Βέστερλο 4 Ιουλίου, ΑΕΚ Λάρνακας 7 Ιουλίου, και αυτά τα μάτς θα διεξαχθούν στο προπονητικό κέντρο που θα κάνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του. Μετά έγινε γνωστό ένα ακόμα φιλικό, και αυτό κόντρα στην Μπέβερεν 1 Ιουλίου στο Zaltbommel. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ περιμένει να οριστικοποιηθεί και ένα φιλικό με τη Τβέντε 11 Ιουλίου, το οποίο δεν έχει κλειστεί ακόμη, γιατί η Τβέντε ήταν πιθανή αντίπαλο στην Ευρώπη.

0: τη στιγμή που ο Λουτσέσκο, όπως φαίνεται, αποχωρεί από το δικέφαλο του Βορρά. Ένας προπονητής ο οποίος τα είχε δώσει όλα στον ΠΑΟΚ.
1: Πώς το λέω, πιο επιτυχημένος.
0: Πιο επιτυχημένος, ακριβώς. Και στο προσκήνιο είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος φαίνεται να επιβραδύνεται λόγω της...
1: Η περίπτωσή του
0: λόγω της, της αντίδρασης των οπαδών του ΠΑΟΚ.
1: Ξέρουμε για ποιο λόγο αντιδράνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω γιατί ο Λουτσέσκου είναι ο πιο
1: πετυχημένος. Ήταν ο αγαπημένος της εξέδρας, μάλιστα.
0: Ναι.

0: Στο μεταξύ, ο Μάρκο Μαρκόφσκι πριν από 8 μέρες, τον θυμάσαι, αποχώρησε από τον Πανετολικό, αλλά δεν θα μείνει καιρό εκτός ποδοσφαίρου. Ο Σέρβος αφήνει το Αγρίνιο και όλα συνηγορούν πως θα μετακομίσει στην Αθήνα. Πάει το μυαλό σου σε ποια ομάδα?
1: Κηφισιά.
0: Όχι. Είναι Super League 2. Πάει προς το Γρηγόρης Λαμπράκης.
1: Γρηγόρης Λαμπράκης, Άθενς Καλυθέα.
0: Άθενς Καλυθέα, ναι, το κλαμπ της Αττικής έχει βλέψει πρωταθλητισμού την ερχόμενη σεζόν μετά από μια παταγώδη αποτυχία την φετινή, ώστε να επιστρέψει στην Super League και σε αυτό το πλαίσιο θέλει να αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς. Κάπως έτσι οι διοικούντες του συλλόγου της Καλυθέας εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Μαρκόφσκι, ο οποίος με την παρουσία του στην ομάδα θα συμβάλει. Εντάξει, όπως για να το κάνουμε τόσο με την προσωπικότητά του στα αποδυτήρια, όσο και με τις ικανότητές του στο οργανωτικό κομμάτι, αλλά και του αγωνιστικού σχεδιασμού.

0: Στο μεταξύ, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο αποθέωσε τον Λιονέλ Μέση και παραδέχτηκε πως έφτασε η στιγμή που ο κόσμος πρέπει να υποκληθεί μπροστά στον Αργεντινό, ανέφερε.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Ανέφερε χαρακτηριστικά τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρύπτονται και το άτομο που τα καταρρύπτει δεν εκπλήσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για αυτόν. Είναι μια ξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα. Συμφωνώ 100% εγώ.
1: Και εγώ.
0: Καλά, προφανώς περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Για να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να, έτσι, να κάνουμε ένα, εν πάση περιπτώσει, έτσι, μεγάλο τραπέζι. Και να κάνουμε μια κουβεντούλα, ρε παιδιά, για το ποιος είναι ο GOAT, εν πάση περιπτώσει.

Να περάσουμε στο μπάσκετ για λίγο, γιατί πάλι θα μας μονοπολίσει το ενδιαφέρον το παγκόσμιο κύπελο. Στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, η Φενέρμπαξε απάντησε άμεσα στο break της Μπεσίκτας με την ομάδα του Γιασικεβίτσους να επικρατεί 82-71 στην έδρα της αντιπάλουσης και να κάνει το 2-1 στους τελικούς. Είχε απάντηση η μπλε-κίτρινη ομάδα από το Game 1, παίρνοντας την νίκη μέσα στην έδρα της αντιπάλου της. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φενέρμπαξε έκανε το 2-1 στους τελικούς της τουρκικής λίγας και πλέον είναι μια νίκη μακριά από τον τίτλο.

πολλά άτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία στο Arlington, στο Dallas Stadium.

αναμέτρηση για τον 12ο όμιλο. Καλησπέρα Τόλι, καλό σας βράδυ. Νούμερο 1 Μέση, νούμερο 2 Μαραντόνα, νούμερο 3 Ροναλντίνιο, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Να σε καλά Τόλι.

Στις 5 τα ξημερώματα κρατηθείτε Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Σωτήρης από Αγία Παρασκευή. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε Σωτήρη.

Στο μεταξύ, μια ανάσα από το να αλλάξουν χέρια είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basket League, καθώς η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, με συγχωρείτε, έχει κάνει πολύ δυναμικό μπάσιμο προκειμένου να τα αποκτήσει. Συγκεκριμένα, έχει καταθέσει μια άκρως δελεαστική πρόταση στη Λίγα του Ελληνικού Πρωταθλήματος και εντός των επόμενων ημερών, και συγκεκριμένα την ερχόμενη Παρασκευή, 19 του μήνα, αναμένεται να βγει λευκός καπνός. Μετά το προγραμματισμένο συμβούλιο, η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η τελευταία που είχε τα δικαιώματα η ΕΡΤ έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι συζητήσεις για τον επιπλέον χρόνο έκαναν για 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Το Sky, ωστόσο, και η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα προσφέρει διαιτές συμβόλου με 6,2 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο, αλλά και 7 εκατομμύρια ευρώ τον δεύτερο. Μια πρόταση που έχει κλειδώσει και την αλλαγή της τηλεοπτικής στέγης της Greek Basket League.

0: Στο μεταξύ, το Dallas Stadium που θα παίξει, που θα αναμετρηθεί η Αγγλία με την Κροατία, είναι το μεγαλύτερο γήπεδο του παγκοσμίου κυπέλου, με χωρητικότητα 94.000 θεατών. Πραγματικά τεράστιο γήπεδο. Διαιτητής αναμέτρησης ο Γάλλος Κλέμεν Τουρπέν. Γνωστός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα τρία λιοντάρια προέρχονται από απανωτές νίκες στα μεταξύ τους σε Euro και Nations League, όμως ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του Μουντιάλ του 18 δύσκολα ξεπερνιέται, η αλήθεια είναι. Έκτοτε βέβαια παραμένουν αίτητα στα τρία μάτς που έχουν ακολουθήσει απέναντι στην Χρβάτσκα, όπως τη λένε. Για την Κροατία, Λιβάκοβιτς κάτω από την εστία, Βούσκοβιτς, Σούταλο, Κβάρντιολ, Πέρισιτς, Στάνισιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς, Πάσαλιτς, Μπατουρίνα και Μούσα. Για την Αγγλία, Πίκφορντ κάτω από την εστία, Κόνσα, Ορέιλι, Ράις, Στόουνς, Άντερσον, Μπέλιχαμ, Γκόρντον, Μαντουέ και Τζέιμς και Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης. Η νίκη ούτε με μισή πρόκριση σε αυτό το μάτς, μιας και αμφότερες αποτελούν το μεγάλο φαβορί απέναντι σε Γκάνα και Παναμά που συμπληρώνουν το 12ο όμιλο.
1: Σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43 Intermeten Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intermeten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής των Ολυμπιακών να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης της Βίτζα Φλότς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους στα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο Τριφύλι. Υπάρξει από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η Ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργοματικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσουν οι περιπτώσεις των Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Καλιάρικες Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα.

0: Σε μια ακόμα αγωνιστική διακλεισμένη των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ, η Παναθηναϊκός, για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταρίκ Τζόουνς, εξαιρετικά τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν εκάστος πρωταγωνιστές του συμβάντος. Το 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Άρι Τζελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη του ΟΠΑΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δύναμο Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρών Μαυρών φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την κατάσταση του Ρασβά Λουτσέσκου. Εντός ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturmgratz, Hearts και Nijmegen είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις αναμετρήσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Αθήνα Καλυθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομιλών του Μουντιάλ. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή την ώρα Αγγλία-Κροατία στο 0-0. Στις 2 το ξημέρωμα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή προπονητής της Σταντ Μπρεστ, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα 3 χρόνια, που σε αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον κ. Ρωμαλιώτη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

στο Dallas Stadium, χωρητικότητας 94.000 θεατών. Διεξάγεται το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία για τον 12ο όμιλο. Στο 8ο λεπτό αναμέτρηση χωρίς σκορ,

Στο μεταξύ, ο Ρονάλντο αγωνιζόμενος στο παιχνίδι με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έγινε ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής μη τερματοφύλακας που αγωνίστηκε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, outfield player που λέμε, ο γυρεότερος ever που έχει αγωνιστεί ποτέ σε Μουντιάλ, είναι ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Εσάμ Ελ Χανταρί, ο οποίος έπαιξε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών στο Μουντιάλ του 18 απέναντι στην Σαουδική Αραβία, στην ήττα της ομάδας του Σαλάχ με 2-0 νομίζω ή 3-0. Ο Ρονάλντο έγινε ο γυρεότερος outfield player, μη τερματοφύλακας δηλαδή, από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα που λέμε. Hey!

Ο Χάρι Κέιν με αυτό τον γκολ έφτασε τα 9 συνολικά σε 11 εμφανίσεις. Σε 12, με συγχωρείτε. Πέρασε τον Diego Maradona μεταξύ άλλων και ισοφάρισε τους Κριστιαν Βιέρι, Καρλ Χάινις Ρουμενίγκε, Νταβίτ Βίγια, Εουσέμπιο, Βαβά της Βραζιλίας, Ρομπέρτο Μπάτζο, και Ζαρζίνιο. Απάλο Ρώση και Ούβε Σίλερ, το Γερμανό. Μένει ένα γκολ μακριά από τους Γκάρι Λίνεκερ, Γκάμπριελ Μπατιστούτα, Τεόφιλο Σουμπίγιας, Περουβιανό, Χέλμουτ Ραν, Γερμανό, Τόμας Μίλερ, Γκρέγκοτς Λάτο, τον Πολωνό, Σάντορ Κόξιτς, τον Ούγκρ, όχι, αυτό, Γκρέγκοτς Λάτο. Λάτο, Μίλερ, Ραν, Σουμπίγιας, Μπατιστούτα και Λίνεκερ είναι ένα γκολ μακριά από τον Χάρι Κέιν. 9 γκολ ο Άγγλος σέντερφορ. Με 9 γκολ στην 20η περίπου θέση, έτσι. Θυμίζουμε από χθες ο Λιονέλ Μέση είναι στην κορυφή μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Εντάξει, στο μεταξύ, Εμπαπέ, Χάλαντ, Μέση, Κέιν, όλα τα μεγάλα αστέρια και φαβόροι στον πίνακα των σκόρερς ξεκίνησαν με γκολ την πρώτη αγωνιστική. Όλοι εκτός από τον Κριστιάνο. Δεν βγάζω χολή προς τον Πορτογάλο, παιδιά, προς Θεού. Απλά έκανε μια κακή πρεμιέρα, έτσι όπως και να το κάνουμε.

Στο μεταξύ, άλλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία είδηση τη σύλληψη του Ελί Γουαχή μόλις δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών του με την ακτή Λεβαντοστού στο Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε το Αθλέτικο, 23χρονος επιθετικός βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που σχετίζεται με πιθανή χειραγώγηση αγώνα στο γαλλικό πρωτάθλημα, στη Λίγκ 1. Ο Ιβοριανός Φόρ συνελήφθη στις 29 Μαΐου, λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι της Νις απέναντι στην Σεντετιέν για τα play-offs ανόδου και παραμονής, στο οποίο σημείωσε 2 γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στην παραμονή της ομάδας του στην κατηγορία. Η εισαγγελία της Μασαλίας διερευνά υπόθεση οργανωμένης απάτης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Γουαχή φέρεται να εξετάζεται για την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε στον αγώνα με τη Μέτς στις 17 Μαΐου, με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο η παράβαση να ήταν εσκεμμένη. Σύμφωνα πάντα με το Αθλέτικ και πηγές της εισαγγελίας, ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί εις βάρος του κάποια κατηγορία. Οι έρευνες, ωστόσο, είναι εν εξελίξη. Παρά την υπόθεση, ο Γουαχή ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της ακτής Λεβαντοστού για το Μουντιάλ, έχοντας ήδη συμπεριληφθεί στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού από τις 15 Μαΐου. Μάλιστα, αγωνίστηκε ως βασικός στην πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στο Εκουαδόρ. Στο μεταξύ, έχουμε hydration break στο Dallas Stadium. Αγγλία-Κροατία 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Harry Kane. Ο Άγγλος έντερφορ, με συγχωρείτε, έφτασε τα 9 γκολ στην διοργάνωση.

Θυμίζουμε στις δύο τα ξημερώματα το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Γκάνα Παναμάς, και στις πέντε ξημερώματα Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Intervetten Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Επιστρέψαμε και η Κροατία φέρει το μάτς στα ίσα με τον Μπατούρινα. Με πάρα πολύ όμορφο γκολ, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Πίκφορντ. Χαμόγελα στον Ντάλιτς και στους συνεργάτες του.

Πολύ όμορφο γκολ του μέσου της Κόμο. Αγγλία-Κροατία 1-1 στο 38 λεπτό και θυμίζουμε όποια ομάδα νικήσει απόψε θα πάρει και την πρωτιά κατά πάσα πιθανότητα στον Όμιλο.

Τρομερό γκολ. Πολύ όμορφο γκολ από τον πρώην της Δυναμό Ζάγκρεπ, συμπαίκτη του Τάσου Δουβίκα στη Γκόμο. Χωρίς ευκαιρία, οι Κροάτες φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.

Στο μεταξύ, θρήνος στη Γαλλία, αφού έφυγε από τη ζωή ο Έρικ Ρουά, ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέη από τον 96 ως το 99. Είχε φτάσει μαζί της μέχρι τον τελικό του κυπέλου UEFA. Είχε χάσει το παιχνίδι 3-0 από την Πάρμα. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε κοντά στο άθλημα, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους στην Νις, την ομάδα της καρδιάς του, όπου έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Ως προπονητής σεζόν 10-11, μετά από μια περίοδο αποχής από τους πάγκους και ένα επιτυχημένο πέρασμα ως αθλητικός διευθυντής στη Lens, η Brest του έδωσε την ευκαιρία τον Ιανουάριο του 2023 να επιστρέψει στην προπονητική. Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς ο Ρόι οδήγησε τον σύλλογο σε μια ιστορική πορεία. Με επιθετικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο, η Brest κατέκτησε την τρίτη θέση στη League 1 το 24, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία τη συμμετοχή της στο Champions League, όπου αντιμετώπισε μεταξύ άλλων τη Real Madrid και την Barcelona. Την ίδια χρονιά, ο Ρουά αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στη League 1 από τους ίδιους τους συναδέλφους του. Στην Brest η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη, καθώς ο σύλλογος γνώρισε τη δύσκολη κατάσταση του προπονητή του, όπως ανέφερε ο άνθρωπος της ομάδας στην ΕΚΙΠ. Το ποδόσφαιρο ήταν η αδρεναλίνη του και η ζωή του ήταν αφιερωμένη στα αποδυτήρια. Οι φίλοι της Brest είχαν αναγνωρίσει τη σχέση που είχε δημιουργήσει με τον σύλλογο, αφιερώνοντας του συνθήματα και εντυπωσιακά πάνω στις εξέδρες. Ο άνθρωπος με το χαρακτηριστικό καπέλο του πειρατή και το παρατσούκλι King θα μείνει για πάντα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας. Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, Ερικ Ρουά. Δύο-1 για την Αγγλία, δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν και 10 συνολικά.

Με αυτή την φοβερή κεφαλιά ο Χάρι Κέιν έφτασε στα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο τον Γκάρι Λίνεκερ, τον Γκάμπριελ Μπατιστούτα, τον Τεόφιλο Κουμπίγιας και τον Χέλμουντ Ραν και τον Τόμας Μίλερ μεταξύ άλλων. Βρίσκεται στη 10η θέση των σκόρερ μαζί με άλλους.

Θυμίζουμε την πρώτη δεκάδα των σκόρερ του Μουντιάλ. Με 10 γκολ είναι ο Χάρι Κέιν, έγινε πριν λίγο μέλος της δεκάδας, ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα, ο Τεόφιλο Κουμπίγιας, ο Χέλμουντ Ράν ο Γερμανός, ο Τόμας Μίλερ, ο Γκρέγκορς Λάτο ο Πολωνός, έτσι, και ένατη θέση Σάντορ Κόσιτς και Γιούργεν Κλίσμαν. Πελέ έβδομος με 12 γκολ, έκτος ο Ζις Φοντέιν με 13, ο οποίος πέτυχε 13 γκολ σε ένα τουρνουά, σε μία edition, το 58. Πέτυχε 13 γκολ, παιδιά. Πέτυχε 13 γκολ σε 6 παιχνίδια. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με 14 γκολ. Ο Γκέρτ Μίλερ και αυτός 14 γκολ. Στην τέταρτη θέση όμως ο Γκέρτ Μίλερ, γιατί το έχει πετύχει σε λιγότερα παιχνίδια. Ο Ρονάλντο στην τρίτη θέση με 15 γκολ σε 19 παιχνίδια. Μίροσλαβ Κλόζε και Λιονέλ Μέση με 16 γκολ στην πρώτη θέση. 45 λεπτό, Αγγλία-Κροατία 2-1.

Πραγματικά στον γκολ ήταν απαράδεκτη η αμυντική συμπεριφορά των Κροατών που τον αφήνουν τον Χάρι Κέιν μέσα στην περιοχή μετά από κόρνερ να πηδάει μόνος για κεφαλιά. Τους πήρε παραμάζωμα, η αλήθεια είναι, ο πιο σέντερφορ από τους σέντερφορ. Πραγματικά

Στο μεταξύ, να και κάτι ευχάριστο. Ευχάριστα τα νέα για την πορεία της υγείας του Σπύρου Μαραγκού. Ο άλλο το παίκτη του Παναθηναϊκού κέρδισε ακόμη μια αντίξωη μάχη και έπειτα από 1,5 μήνα νοσηλείας στο Σισμανόγλιο κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του. Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του Ανδριάννα, η οποία με ανάρτησή της ευχαρίστησε για τη στήριξη των Παναθηναϊκών και προσωπικά τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο. Θυμίζουμε πως ο Μαραγκός εδώ και αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από τη σπάνια νόσο ALS ή αλλιώς νόσο κινητικού νευρώνα. Από αυτήν την νόσο έφυγε, έχασε τη μάχη ο Παρασκευά Σάντζας. Η ανάρτηση της Ανδριάνας Μαραγκού, δόξα τω Θεώ, κέρδισε ακόμα ένα δύσκολο αγώνα με η μαχητική ψυχή μου. Σήμερα, μετά από 1,5 μήνα, ήρθαμε σπίτι μας χάρη στους γιατρούς του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Για μια ακόμη φορά δίπλα μας ο Παναθηναϊκός μας, ανέφερε η ανάρτηση.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ της Σάμψου Σπορ, η οποία προς το παρόν δεν έχει συμφωνήσει, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της. 2-2 ισοφάρισε η Κροατία.

Οριακή φάση, δεν ξέρω αν θα εξεταστεί από τον VAR. Ισοφάρισε η Κροατία με τον Μούσα στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Πραγματικά τι ματσάρα βλέπουμε. Τέλος στο Dallas Stadium, Αγγλία-Κροατία 2-2. Λέγαμε πριν βάλει τον γκολ ο Μούσα για την Κροατία. Ο Ολλανδός Ρικ Φαν Ντρόγκελεν αποτελεί προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, αλλά προς το παρόν δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Σάμψουσπορ, Γιουξέλ Γιλντιρίμ. Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ με ύψος 1,88 έχει συμβόλαιο στο 2028 και φυσικά οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν.

Νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε ακόμα δύο σπουδαία επιτεύγματα στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο αρχηγός των Ιβύρων έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέρριψε το ρεκόρ του γυρεότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικός σε αγώνα Μουντιάλ. Ωστόσο, η ιστορική βραδιά συνοδεύτηκε και από ορισμένα στατιστικά που αποτυπώνουν τη δύσκολη σχέση του με τον γκολ τις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα, τη χαμηλότερη επίδοσή του σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, η Euro, στον οποίο αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Παράλληλα, ο Πορτογάλος Superstar έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό έχει επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα. Έτσι ο Ρονάλντο εξακολουθεί να σπάει τα ιστορικά ρεκόρ και να διευρύνει την κληρονομιά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όμως η αποτελεσματικότητά του μπροστά από την εστία δεν θυμίζει πλέον τα δεδομένα που ο ίδιος δημιούργησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι εσείς στον 943 Entrevetten Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Χάρη Ζαφυράκη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και τον Μιχάλη το Σοηλέ στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαθαίο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση μεταγραφής του στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς, Χάρτς και Ναϊμέγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Παίχτης της Βίτσα Φλότς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού. Στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία τους οι πράσινοι. Εκδόθηκε ήδη εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Υπάρχει από την Ουγγαρία είναι ο αντίπαλος των πράσινων στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες ξεκαθάρισε περιπτώσεις τον Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Με μια ακόμα αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών τιμωρηθήκε από τη ΔΕΑΒΙΚΑ η Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ Κέντρικ Νάν και Τάιρικ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Το 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Άριτζ Ελουστόντο, έχει θέσει στα υπόψη του ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Universitate Ακλούς θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μάρνη Ινοπούσιτς για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιο. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Έθες Καλυθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lindell για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση συνεργασίας της με τον Αμαντού Σο. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομιλών του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή την ώρα στο εμίχρονο, Αγγλία-Κροατία 2-2. Στις 2 το ξημέρωμα, Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Σαντ Μπρέστ, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο Ιβάν Προβεντέλ για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτ & Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Πέμπτη, ο μήνας έχει 18 Ιουνίου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viberia μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και social media στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 sports και TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν sports. Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία 2-2. Ίσως να είναι και το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει μέχρι τώρα στη φάση των ομίλων. Για μένα το καλύτερο μάτς που έχουμε δει, ή τέλος πάντων από τα καλύτερα, με πολλά γκολ, 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο αργότερα, σε λιγάκι δηλαδή, θα έχουμε τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία 25 λεπτά περιγραφή του μεγάλου προέδρου, του Τζίτζι, ο οποίος είναι στο δρόμο και έρχεται από τη Μούπε. Λοιπόν, εχθές είχαμε παιχνιδάκια, το Αυστρία-Ιορδανία 3-1 με 1-0 το ημίχρονο, Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 με 1-1 το ημίχρονο και είπαμε Αγγλία-Κροατία 2-2, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και το μόνο έτσι στατιστικό που έχουμε, ένα έτσι παράξενο, ότι έχουν μπει σε όλα τα παιχνίδια γκολ, σε όλα τα παιχνίδια, εκτός από το Ισπανία με το πράσινο ακροτήριο που ήρθε στο 0-0. Και πολλά, τα περισσότερα από αυτά έχουν έρθει και γκολ-γκολ, 3-2 για την Αγγλία μόλις τώρα, στο 46 με τον μπήκε ο Μπέλιχαμ, έκανε το 3-2 με την πρώτη φάση του δευτέρου μικρόνου, 3-2. Προβλέπετε να μπουν και άλλα γκολ από ό,τι φαίνεται. 5 γκολ σε 47 λεπτά αγώνα, δεν τα λες και λίγα, σε ένα μάτς το οποίο παίζουν δύο καλές, πολύ καλές ομάδες, η Αγγλία και η Κροατία.

Πλάκω άσο Αγγλία και Γκάνα να πάμε ταμείο. Είμαι σε μεγάλη φόρμα σαν το Τζίτζι λέει ο Ρομπίνιο. Με το που έστειλε μήνυμα, μάλλον πριν στείλει το έγραφε, έβαλε γκολ η Αγγλία, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα. Ο Μπιλάρας, καλημέρα Μπίλ, ο κουβάς της Πορτογαλίας, σαν τους κάδους του Δήμου είναι. Ναι, βέβαια, πολλοί κόσμος Πορτογαλία σήμερα και ξεκίνησε και πολύ καλά. Νωρίς με ένα 0, τελικά 1-1 τελικό αποτέλεσμα και πολλοί κόσμος στα δελτία πήγανε στον κουβά, εκτός του Τζίτζι που το είχε παίξει γκολ-γκολ. Να ξέρετε, παιδιά.

Είχαμε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία από κοντά κεφαλιά έξω από τα δοκάρια μετά από κόρνερ. Μπήκε πολύ δυνατά η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς θα πούμε τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο για νυχτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στο πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Σελεμεντέ. Θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο, Αγίου Νικολάου 67, Ήλιον, εδώ στη γειτονιά μας, για συμμετοχές στο Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο και τη λέξη Σύφνος 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, 25 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και το δεύτερο δωράκι μας, την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viper και εδώ, όνομα επώνυμο, τη λέξη Κοράλι, γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι, επιλέγετε τι θέλετε. Γράψτε ή Σύφνος ή Κοράλι και τα δύο αν θέλετε. Και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Να πούμε και στην ότητα που μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στον νομό Βιωτίας, Βιωτία Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Μεγαλόπολη και Τρίπολη 104,6, Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονιβασιά και Ελαφώνησο 104,6, το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα στη Ρόδο και γύρω γύρω Prime Radio 103,7 και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη με το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Ναι παιδιά, θα έχουμε Τζίτζι σε λίγο στην παρέα μας, το μεγάλο πρόεδρο, να περιγράψει όσο έχει απομείνει το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία και βέβαια μετά το μεγάλο μάτς της Γκάνας με τον Παναμά. Άλλη μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία, η οποία είπαμε έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, έχει βάλει και το τρίτο γκολ, προηγείται 3-2. Είμαστε στο 52, μπήκαμε, Αγγλία-Κροατία 3-2.

Έχουμε και το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στην, στο Περιστέρι. Βεάκι Κέκνο Σου, ένας πολύ ωραίος χώρος από το πρωί ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν.

Δέλφια, Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος περίπτερος στους Αμπελοκήπους. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλεο. Περιμένουμε με ανυπομονησία το μεγάλο Τζίτζι για περιγραφή του αγώνα Γκάνα Παναμά. Μεγάλο μάτς αυτό. Και έχει και 5 ώρα δεύτερο μάτς. Αυτό δεν θα το προλάβουμε βέβαια, και την ώρα θα φεύγουμε. 5 ώρα Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Στο Γκάνα Παναμάς, από ό,τι βλέπω οι αποδόσεις, είναι έτσι λίγο παραπάνω φαβορεί Γκάνα, αλλά όχι σπουδαίο. 2-35, 3-15 και το διπλό της Παναμά στο 3-20. Ουσμπεκιστάν Κολομβία, υπάρχει φαβορεί Κολομβία στο 1-38, το χ 4-60, το διπλό στο, μάλλον ο άσος στο 9. Πορτογαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το χ 5-05 παρακαλώ. Η Αυστρία με την Ιορδανία, πέρασε ο άσος εύκολα 3-1. Και αυτό γκολ.

Εδώ προηγήθηκε η Αυστρία με τον Ρωμάνο στο 20 λεπτό. Ισοφάρισε ο Αλιχάντ, κάπως έτσι, στο 50. Αυτογκόλ με τον Αμπού Αράμπ. 2-1 για τους Αυστριακούς. Στο 102, παρακαλώ, ο Αρναούτοβιτς με πέναλτι έκανε το τελικό 3-1. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 1-1. Ο Νέβες στο 6 λεπτό έκανε το 1-0. Ισοφάρισε ο Βίσα στο 50 για το 1-1. Και Αγγλία-Πορτογαλία 3-2. Προηγήθηκε με πέναλτι η Αγγλία Χάρι Κέιν. Στο 36 ισοφάρισε ο Μπατούρινα. Ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1 στο 42. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Μούσα έκανε το 2-2. Και στο 47 ο Μπέλιχαμ το 3-2, που είναι αποτέλεσμα που είναι και μέχρι τώρα. Από τα υπόλοιπα να δούμε αν είχαμε τίποτα στοιχηματικά. Έτσι κάποια παιχνίδια. Είχε από την Φιλανδία Ελσίκη Ίντερ Τούρκου 3-3. Ήλβες Γιάρο 5-0. Τούρκου Κουόπιο 1-2. Αυτά είναι για τη Φιλανδία. Νιστάν Λάχτη 1-0. Σε Ναγιόεν με τη Βάσα 1-2.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στο Καματερό. Γεια σου Νικολάκη Αϊκόπουλο. Ωραία ήταν χθες η τσιπουρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα μπιλάκια από εμένα. Ο φίλος Σταμάτης από το εξωτικό Χαϊδάρι. Έχει χάσει παιδιά, χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες η Αγγλία. Έχει γύρει το γήπεδο που λέμε, παίζει μονότερμα στην ουσία την Κροατία και πολλές ευκαιρίες. Άλλη μία τώρα, χαμός γίνεται, οι Κροάτες διώχνουν την μπάλα. Έχουν μπει πολύ φουριόζοι οι Άγγλοι στο δεύτερο ημίχρονο.

Να πούμε για τα ελληνικά, έγιναν οι κληρώσεις. Ο ΠΑΟΚ, βλέπω τώρα εδώ, να πούμε και τα υπόλοιπα. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ ή τους Ουκρανούς ή τους Ρουμάνους στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ένα δύσκολο ζευγάρι, δύσκολες ομάδες και οι δύο. Θα είναι και αρχή της χρονιάς. Οι ομάδες θα είναι έτοιμες. Έπεσε σε δύσκολες ομάδες ο ΠΑΟΚ.

για τον Ολυμπιακό τώρα, ο οποίος ρίχνει στη μάχη των προκριματικών του Champions League στις 4 ή 5 Αυγούστου. Οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν την προσπάθειά τους για το τρίτο γύρο και σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψήφιους αντιπάλους τους μετά την κλήρωση που έγινε στο δεύτερο γύρο. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους χειρούς ούτως ή άλλως. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιών Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν και την νικήτρια του ζευγάρι Στουρμ Γκρατς με την Χαρτς. Νομίζω ότι μια Ναϊμέχεν δεν είναι και άσχημη. Η μία Στουρμ Γκρατς, η μία Χαρτς. Η Βέλγη ήταν καλή ομάδα, η Ουνιών Σεντζιλουάζ. Το ίδιο και η Τσέχη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με όλες τις ομάδες θα είναι το φαβορί για να περάσει στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός είναι στους ισχυρούς μαζί με τη Λιόν, την Πότο Γκλιμπτ, Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ Σάμπριζε. Θα παίξει, είπαμε, με μία την Ουνιών Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς και Ναϊμέγγεν.

και ο Ολυμπιακός, από ό,τι γράφουν εδώ πέρα, διαβάζω τα site, ότι διαπραγματεύεται για δύο παίκτες, τον Σμαϊλόβιτς και τον Στάνιτς. Και από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε αυτές τις δύο μεταγραφές. Στην Ουντογκόρες πρόσφερε χτες 6 εκατομμύρια ευρώ και στους Νορβηγούς 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και φαίνεται πως υπάρχει διάθεση να τα βρουν οι ομάδες. Για να δούμε.

για την ΑΕΚ τώρα, η οποία για να πάει στους χειρούς στο δεύτερο προκριματικό γύρο του, αρκετά ευνοϊκή μάλλον ήταν για την ΑΕΚ η κλήρωση του β' προκριματικού γύρου του Champions League, και η ΑΕΚ έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα, αφού χρειάζεται τον αποκλεισμό μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Στόνα Μπατισλάβας για να πάει στους χειρούς των play-offs. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετίας και αρκετά δυνατή Τούν, ενώ η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους. Λιγότερες ελπίδες για αποκλεισμό έχουν οι περιπτώσεις του Ερυθρού Αστέρα και της Σλόβαν Μπατισλάβας, οι οποίες θα βρεθούν να αντιμετωπίσουν οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νικητές από μικρότερης δυναμικότητας ζευγάρια. Άρα η ΑΕΚ έχει βάσιμες ελπίδες να αποκλειστεί μία από τις δύο, αν γίνει αυτό δηλαδή. Δυναμό Ζάγκρεπ που παίζει με την Τούν, πρωταθλήτρια Ελβετίας, και τη Λεχ Πόζναν που παίζει με την πρωταθλήτρια Δανίας.

Και ο Παναθηναϊκός τέλος θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Πάξη για το Conference Link. Και από διαβάζω, υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές, 100% ουγγρικό ρόστερ, δύο σερί κύπελα και σταθερή παρουσία στα προκριματικά. Αφήνει αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μισάωρο. Παραμένει το μάτς 3-2. Στο 64 μπήκαμε. Αγγλία-Κροατία 3-2. Πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν. Sports cooling break έχουμε τώρα στην Αμερική. Στο Αγγλία-Κροατία παραμένει το 3-2. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα, και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου φίλε μου και σε σένα.

Νάτος και ο φίλος μας ο αθλητής, ο μεγάλος αθλητής, ο Παναγιώτης από τον Πιστρό. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Βασίλη μου, συντονισμένος και εγώ σας ακούω. Ο οποίος ακούει τώρα κάνα περτάκι 20 λεπτά και μετά θα πάει για περπάτημα κλασικά. Είπαμε μαραθωνοδρόμους. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλή διασκέδαση για μετά. Καλά να περάσεις. Μην γελάς καθόλου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα Μπιλάρα και σήμερα συντονισμένη. Κράτα άσο την Αγγλία και διπλό την Κολομβία. Μετά με over 1,5 να πάμε ταμιάκι. Πρώτο ταμείο θα είναι φέτος για το Μουντιάλ. Μακάρι φιλαράκο, αλλά θα περιμένεις όμως μέχρι αργά το πρωί. 5 ώρα ξεκινάει το Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Like το έχεις διπλό, βλέπω και over 1,5. Μπήκαμε στο 76, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το 3-2. Έχουν κόψει λίγο έτσι φορά οι Άγγλοι. Είναι πιο έτσι πιεστικοί τώρα οι Κροάτες που ψάχνουν την ισοφάριση. Ακόμα έχουμε 15 λεπτά συν καθυστερήσεις, κάνα 20 λεπτό περίπου. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Παιδιά, Τζίτζι, περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή. Μου είπε 12.30 μια παρά, θα είμαι εκεί για να περιγράψω τον αγώνα της Γκάνας με τον Παναμά. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε και σήμερα. Ανεπανάληπτες μπορώ να πω, με τον κύριο Τζίτζι, τον πρόεδρο, να περιγράφει Γκάνα Παναμάς. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη που έστειλε και αυτό το δικό του μηνυματάκι.

Ναι, από τώρα πρώτο σκόρερ είναι ο Λιονέλ Μέση με 3 γκολ. Ακολουθεί ο Χάρι Κέιν με 2 που έβαλε σήμερα. Ο Χάλαντ που έχει βάλει και αυτός άλλα 2 και ο Εμπαπέ. Βασίλειο Ρεο Μάση στο Αγγλία-Κροατία. Βλέπω ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες και την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και στις δύο πλευρές. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από τον Βολό. Καλημέρα, Γιαννάκη μου.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Καλή εκπομπή Μπιλάρα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Καλημέρα και σε φίλη μας την Σοφία που έστειλε μηνυματάκι από τον Κολονό.

Φτάσαμε στο 82, αρχίζει να πιέζει λίγο παραπάνω η Κροατία. Έχει ακόμα χρόνο 9 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να κάνει το, να φέρει το μάτς στα ίσια. 3-3 και βλέπουμε. Τώρα είμαστε στο 82, μπήκαμε. Παραμένει το 3-2 Αγγλία με την Κροατία. Τώρα βλέπω έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία να κάνει το 4-2 και να ψηλο... να καθαρίσει μάλλον το παιχνίδι. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ο φίλος ο Μινάς μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Και ο Νεκτάρος ο φίλος μας από την Έγινα.

Διαβάζω για το Παναθηναϊκό ότι ο πρόεδρος της Samsung Sport, ο Γιλντιρίμ, υποστήριξε σε δηλώσει του ότι το τουρκικό κλαμπ απέρριψε δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για το Ρικ Φαν Ντρόκελεν. Έχει κάνει από ό,τι είπε ο πρόεδρος της τουρκικής Samsung, ο Παναθηναϊκός, δύο προτάσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν και οι δύο για τον Ρικ Φαν Ντρόκελεν.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον άνθρωπο.
0: Καλώς τον, ναι. Καλώς τον φίλο μας.
1: Ναι, ο Δεμένο από την Αμαλιάδα, ναι. Το ψηλότερο πλατάνι είσαι,
0: ναι.
1: Για πάρτι μου. Ναι. Ακούς.
0: Ακούω, μια χαρά.
1: Ναι. Όταν έρθει ο Τζίζη,
0: ναι.
1: Γιατί ο Τζίζη με στεναχωρεί απόψε, δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Θα έρθει σε λίγο, θα έρθει σε λίγο, ήταν στη δουλειά.
1: Κάνει Βασίλη εκπληκτική μετάδοση.
0: Βέβαια, φοβερός.
1: Αλλά θα του πεις.
0: Να του πω, ναι.
1: Του είπε ότι μέλο από την Αμαλιάδα,
0: ναι,
1: όταν έρθει και κάνει μετάδοση,
0: ναι.
1: Δεν θα φάει πρώτα, θα φάει στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος, πέντε ώρα.
1: Όταν τρώει στην αρχή. Κομπιάζει,
0: ναι.
1: Δεν θέλω να ακούω κομπιάζματα.
0: Ωραία, θα το πω.
1: Ναι, βασιλάρα μου,
0: ναι.
1: Άκου να πω και για την Ιγκλάντα μου. Ιγκλαντέρα και τίποτα άλλο και πάσης φύσεως. Θέλω να δω, πριν πεθάνω, δεν ξέρω πάνω πεθάνω αύριο το πρωί.
0: Σταμάτα ρε, να λες.
1: Λέμε, θέλω να δω Αγγλία μετά από 60 χρόνια, Αγγλία-Γερμανία τελικό.
0: Ναι.
1: Και να το πάρει. Ας αγαπάω τους Γερμανούς, να το πάρει η Γκλάντα. Γιατί πρέπει μετά από 60 χρόνια πρέπει να κάνει κάτι.
0: Για να δούμε.
1: Ναι. Να δώσω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, στο Θύμιο μου τον Γιδάκο, στο Γιάννη στη Λεμεσό, στα παιδιά, στα Αρφαρά στην Καλαμάτα και σε όλη την Καλαμάτα και στο Βασιλάκι μου τον Καραπιάλι. Να είναι καλά και να με περιμένει το καλοκαίρι. Θα πάω στην Αγιά, στη Λάρισα και μετά στον Τύρνα μου να πιούμε καναούζο.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα.
1: Να πεις και να πάρει και η Ελένη τηλέφωνο.
0: Θα πάρει.
1: Τη ξεχνάω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω ότι έχει πετύχει τέταρτο γκολ η Αγγλία. Ναι, νομίζω. Ναι. 4-2. Καθαρίζει το μάτς η Αγγλία και αυτό είναι ωραίο γκολ με ωραία προσποίηση. Και το σουτ και 4-2, νίκη για την Αγγλία. Νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα 5-6 λεπτά. 10 με τις καθυστερήσεις που απομένουν. Η Αγγλία παίρνει το μάτς. 4-2. Να πω σε λίγο και τον σκόρερ. Ποιος έχει βάλει το γκολ για την Αγγλία, το τέταρτο. Αυτά εδώ πέρα πέρα τα νοτζίτζι τώρα. Θα μεταδώσει 6 γκολ τώρα. Λοιπόν, ο Ράσφορντ έβαλε το τέταρτο γκολ στο 85. Πρώτο μας λοιπόν για τους Άγγλους, μεγάλη νίκη 4-2 και πολύ καλή εμφάνιση. Οι Άγγλοι, οι οποίοι δείχνουν φέτος ότι είναι πολύ πολύ δυνατοί. Πάντως, Μπίλ, αν και από τις έξτρα ομάδες του. Σε έξτρα ομάδες που έβαλαν, μόνο 3 πήραν από Ευρώπη, μπάλα μόνο από Ευρώπη βλέπουμε.

Πάντως η Αγγλία νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και η Αγγλία έδειξε ότι είναι έτσι σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν και ένα μάτς το οποίο ήταν και με δύσκολο αντίπαλο. Εντάξει, okay, και η Αργεντινή έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο με το Μέση να κάνει όρια, αλλά είχε απέναντι μια ομάδα η Αλγερία. Ενώ τώρα εδώ βλέπουμε δύο ομάδες, η Αγγλία και η Κροατία. Ήταν γερό μάτς, πολύ δυνατό ζευγάρι. Ούτως ή άλλως στην Αγγλία την έχουν οι Μπουκ φέτος, ένα τα φαβορί για να πάρει το φετινό Μουντιάλ, μετά πίσω από την Ισπανία και από την Γαλλία. Η Ισπανία, η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει το πρώτο μάτς, αντίθετα οι Γάλλοι στο δεύτερο μήχρονο έπαιξαν και αυτοί ωραίο ποδόσφαιρο. Μπράβο Μπιλάρα μου, εσύ μου έκανες την Αγγλία, μου έκανες την Αγγλία. Άντε να μου κάνει και ο Τζίτζι την Γκάνα. Να πάω ταμείο, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο, ο οποίος Τζίτζι έχει καθυστερήσει σήμερα αρκετά. Δεν ξέρω που έχει μπλέξει πάλι με καμιά σουμπλατζού.

Είμαστε 8 λεπτά πριν, πριν τη μία. Να πούμε άλλη μια φορά τα δωράκια που έχει ο σταθμός για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε. Βέβαια μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις εκπομπές του σταθμού 24 ώρες 24ωρο. Λοιπόν, έχουμε πρώτα τη Σύφνο μας, 3 ημέρες, 2 διαϊντερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό, είπαμε, στην Σύφνο. Στο νησί του Σελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μια χαρά και μεσημεριανό και βραδινό. Μαζί και ένα δώρο το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 69 39 943 943, με τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου το πρωί 9 με 10 με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα Αττικής. Και εδώ συμμετοχή στο Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Κοράλι ή τη λέξη Σύφνος, ό,τι προτιμάτε. Η κληρώση είπαμε την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί. Οι νικητές, οι νικήτριες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού. Κάπου περπατάει μόνος, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, για το Τζίτζι. Σίγουρα δεν είμαι μαζί για περπάτημα. Ο πρόεδρος μαζί μου, ναι, περπατάς αλλού, Περιστέρη μεριά. Αυτός περπατάει προς Εγάλεω μεριά. Κύριε Παναγιώτη, τι κάνει το κορίτσι Σταυρούλα, καλά είναι? Να τη δώσει πολλούς χαιρετισμούς. Γελάς καθόλου, σε βλέπω,

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα κλείσαμε με τον Άσο, προχωράμε με Κολομβία διπλό και Γκάνα γκολ γκολ με τον Παναμά, το οποίο ξεκινάει νομίζω μία, όχι δύο ξεκινάει νομίζω, για να δω, δεν κάνω κανένα λάθος. Δύο ώρα, Γκάνα Παναμάς. Μπήκαμε στο 90 λεπτά καθυστερήσεων 6. Ο φίλος λέει, Μπιλάρα, έχεις δει ότι κρατούν πολλές καθυστερήσεις και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, λέει ο φίλος μας. Ναι, γιατί έχουν το cool break, γι' αυτό δεν έχουν, νομίζω δεν έχει πέσει κάποιο ημίχρονο λιγότερα από 4 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Συνήθως 5 λεπτά κρατάνε καθυστερήσεις, γιατί έχει το cool break αυτό που λένε, για να πίνουν νεράκι ποδοσφαιριστές, κάνει και ζέστη τώρα εκεί στην Αμερική. Τώρα κρατήσει στο δεύτερο μήχρονο 6 λεπτά καθυστέρηση. Παίζουμε ήδη το δεύτερο. Η Αγγλία θα πάρει τη νίκη, σπουδαία νίκη. Πρώτο μάτς της Αγγλίας με 4 γκολ

0: Βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 4-3 η Κροατία. Σε αυτά τα break, λέει ο Πίλαρος, θα ανακαλύψουν κανένα. Τι λέει εδώ. Κάνα συμπλήρωμα και που θα εξαφανίζεται, ανοιχτεύεται σε μια ώρα, βλέπω. Τι λες ρε Βασίλη, τι πίνεις ρε φίλε, και δεν μας δίνεις και εμάς κάποιες φορές να πούμε αυτό που πίνεις εσύ το ωραίο. Κάτι πίνεις εσύ ωραίο τα βράδια. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το διάλειμμα των μία. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επαναρχόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα με τις καλημέρες. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Ελπίζουμε να εμφανιστεί και ο μεγάλος πρόεδρος ο Τζίτζης.
1: Η ώρα είναι μία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Intervet & Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα, Πιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος που μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Ανδρέας, Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Χάσαμε το Χατζημάν. Ναι, πρέπει να κάνει τώρα καλοκαιρινές διακοπές ο Χατζημανόλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθε και ο μεγάλος πρόεδρος. Τώρα παίρνει τη θέση του στην καρέκλα, στο μικρόφωνο του, ο οποίος είναι έτοιμος να μεταδώσει. Βέβαια, έχει χάσει δύο μεγάλα μάτς, γιατί χθες δεν ήρθε λόγω κούρασης. Έχασε το μεγάλο μάτς του Μέση. Μπορούσε να περιγράψει τρία γκολ του Μέση, τα χάσες. Σήμερα έχασε το μεγάλο μάτς Κροατία 4-2 με την Αγγλία. Βέβαια, πληροφορίες με το Γάλλο λένε ότι και γκολ-γκολ πιάσαμε την Πορτογαλία και γκολ-γκολ και over πιάσαμε την Κροατία. Άρα έχει πιάσει τεμέα. Έχει πάει ταμία. Και καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Καταρχήν να πω καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Χάσαμε λοιπόν χτες η Αργεντινή 3-0 Μέση. Εντάξει, ναι, αλλά ήμουν κουρασμένο. Είχα πάει και στο.
0: Μετακόμιση
1: και τέτοια. Όλα καλά όμως, γιατί ο μεγάλο Τζίτζη είναι εδώ. Λόγω κούραση δεν ήρθα. Δε στο σημερινό μάτς 4-2 επί της Αγγλίας.
0: 6 γκολ έχασε σήμερα μεταδόσεις. 6 γκολ.
1: 6 γκολ, εύκολα και άνετα. Βέβαια θα μεταδώσω ένα παιχνίδι.
0: Μεγάλο μάτς.
1: Γκάνα, Παναμάς. Ο Παναμάς με τα ωραία καλαμαράκια και τα χταποδάκια. Αλλά κάτι θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα έρθει, φίλε, 3-3.
0: Σκορ 3-3. Ναι, ναι, ναι. 300 απόδοση είναι αυτό.
1: 3-3 σκορ θα έρθει σήμερα.
0: 300 απόδοση είναι αυτό.
1: Λοιπόν, να δώσουμε, ναι. Καλημέρα καταρχήν, φιλαράκι.
0: Έμαθα ότι αποθεώθηκε στο Γάλλο και απέξω από τα Everest.
1: Α, ναι. Είχαμε καμιά δεκαριά άτομα εκεί.
0: Στο Γάλλο, αλλά εμείς πήγαμε στο Χαϊδάρι, μείναμε. Το ανακοίνωσες.
1: Τζίτζι, έλα στο Γάλλο. Τζίτζι, θέλουν όλοι οι Γαλλιώτες.
0: Αφού ανακοίνωσες όμως ότι κλείσαμε. Κλείσαμε στους Λύκους.
1: Ταμιάκι κανονικά.
0: Ναι.
1: Με γκολ γκολ την Πορτογαλία. Μόνο ο Τζίτζι μπορούσε να δει αυτή την ομάδα που λέγεται Δημοκρατική
0: Λαϊκή Δημοκρατία
1: Κογκό. 1-1 παρακαλώ. 0-1 το Κογκό. Ταμείο Τζίτζι 1-1. Μαζί με την Κροατία βέβαια γκολ.
0: Αυτό το πέσε πολλοί κόσμο στην Κροατία. Το πέσε πολλοί κόσμο. Γκολ και over.
1: Γκολ και over και ο Τζίτζι.
0: Περιμένανε πολύ να βγει.
1: Αλλά πρόσεχε. Εγώ γκολ γκολ over την Κροατία. Γκολ γκολ όμω μόνο την Πορτογαλία, όχι over. Έβλεπα ότι μπορεί να γίνει κανένα χειράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδε ο Τζίτζι είναι μπροστά από όλου.
0: Έμαθα τα δύο το είδα. Πήγε στα Μιάκη 85 βουλάκια 90 πόντα.
1: Και τώρα περιμένω γκολ γκολ και over.
0: Τον
1: Παναμά.
0: Και Κολομβία μετά.
1: Και Ολομβία γκολ γκολ.
0: Ουσπεκιστάν.
1: Μπεκιστάν, εγώ πιστεύω ότι Μπεκιστάνοι
0: θα προηγηθούν. Ξέρεις ότι έχουν μπει παντού γκολ, μόνο να μάτσε δεν έχει μπει γκολ μέχρι τώρα.
1: Στην Ισπανία.
0: Ναι, ο Ατάλλα έχουν μπει γκολ.
1: Η Ισπανία
0: ένα,
1: ήταν...
0: δύο, τρία, αναλόγως.
1: 0-1 στο Κατάρ.
0: Και
1: με
0: τα πιο πολλά παιχνίδια έχουν έρθει γκολ γκολ. Τα
1: ναι.
0: περισσότερα.
1: Και
0: αυτό το πρωί, Αυστρία, χθες η 3-1 ήρθε.
1: 3-1 το πρωί, ναι, εντάξει, ήταν πολύ πρωί.
0: Αργεντινή πόσο ήρθε, 3-1 ή
1: 4. Αργεντινή 3-0.
0: 3-0, ναι, αυτό βέβαια ήταν γκολ γκολ.
1: Και ήρθε και το Ιράν, όμως.
0: Ιράν.
1: 1-4. Ναι. Χάλαρη, είπαμε σκοράρι.
0: Χάλαντ.
1: Δεν είδε. Πά, μπούμ, δύο κολλάκια. Θα πιστεύω ότι πρώτο σκόρε και αυτό. Μαζί με το Μέση.
0: Μέσα ή πρώτο σκόρε.
1: Για να δούμε.
0: Και η Χάρι Κέιν, είναι ο Μπαπέ, είναι πολύ. Είναι
1: εγώ βλέπω και ο ψηλό αβάλε ο Νόρτιο.
0: Και ο Χάλαντ. Πόσο θα προχωρήσει η ομάδα. Ναι. Πόσο θα προχωρήσει.
1: Εντάξει, καλύτερα όμω η Νορδία, ε. Καλή ομάδα.
0: Καλή. Εντάξει, έπαιζε όμω με το Ιράν. Εντάξει,
1: και επίσης,
0: το Ιράκ με ποιον έπαιζε.
1: Με το Ιράκ. Να πούμε το Ιράν ότι έπαιξε δυνατά και καλά και πήρε το ποντάκι του, ε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω 2-2 δεν
0: εσύ είσαι speaker.
1: Με το Ιράν έπαιζε με τον.
0: Με τη Νέα Ζηλανδία δεν έπαιζε.
1: 2-2. 2-2, φίλε. Ωραία. Και να πούμε.
0: Περίμενε και ο Ρομπίνιο χ αυτό το παιχνίδι.
1: Ο Ρομπίνιο πληρώθηκε.
0: Φύγαμε από εδώ και περιμέναμε χ ήταν 1-1 ημίχρονο και έγινε 2-2 τελικό.
1: Ναι, ρε φίλε, πληρώσατε τον Ρομπίνιο.
0: Έγινε ρεάκι. Ο Ρομπίνιο, ο οποίο πληρώθηκε τώρα ήδη. Έχει πληρωθεί με την Αγγλία. Περιμένει και το. Ποιο άλλο περιμένει.
1: Αν μα στείλει μήνυμα.
0: Την Γκάνα, άσου.
1: Α, να μου στείλει για να ξέρω τι να το κάνω το μάτσο. Να το βάλω άσο.
0: Περίμενα εδώ. Ναι, Γκάνα άσο. Να το. Έλα, Τζίτζι Προεδράρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε για Γκάνα άσο και κανόνισε να το κάνει λέει Ρομπίνιο.
1: Α, μάλλον ωραία σε Ρομπίνιο.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Άρχοντα του Εγάλεο. Τζίτζαρε, Αλέξανδρος Περιστέρη. Έχω τα μήνυματα αποθέωση.
1: Ναι, ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Τα κορίτσια είναι εδώ συντονισμένα.
1: Να δώσω την καλημέρα μου λοιπόν σε όλη την Ελλάδα. Κύπρο, Ελληνική, Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά. Και ο φίλο μα με τα Καμπουρό.
0: Ναι.
1: Ο Τάσο, τον Καναδά. Να πούμε επίσης την καλημέρα μας στο φίλο μας από τον Τάσο από την Αυστραλία, από τον Καναδά που βάζει τις ωραίες ντοματούλες και αυτά. Αυτό είναι
0: τα κουδάκια.
1: Η Άτζη, καλημέρα. Καλημέρα στην Αφροδίτη, στην Κατερίνα, στο μωρό μου την Εμμανουέλα.
0: Στην
1: κοπέλα με τα σουβλάκια. Καλημέρα επίσης όμως, κοιτά, έχουμε Βασίλη και από τη Μιράντα μας.
0: Μιράντα,
1: ναι. Από τα ωραία μας που μας έβαλε. Ξέρεις πού.
0: Ναι, Μιράντα.
1: Καλημέρα μας, βέβαια, τα τηροπτικά.
0: Μας έβαλε δύο πράγματα, ωραία.
1: Η Μιράντα, καλημέρα.
0: Σήμερα είμαστε κάποιος, λίγο διαιτικά πάμε
1: διαιτικά,
0: σήμερα.
1: Διαιτικά, καλημέρα. Και επίσης καλημέρα και από τα άλλα τα κορίτσα. Αποθέωση Τζίτζι στο Everest.
0: Ναι.
1: Να πούμε από 10 άτομα και πλέον. Καλημέρα να δώσω στον Αργύρη το 090, το φίλο μου που με έφερε κιόλας. Με τον Αργύρη σήμερα.
0: Δεν είναι γιατί τηλεφωνική γραμμή.
1: 090 ήταν παλιά, όταν δούλευα. Τώρα θα σου πω γιατί δεν το ήξερες. Νομίζω το ήξερες. Έκανα ακόμα στο σπορ FM.
0: Ναι.
1: Ήταν με το 090 τα σουβλάκια.
0: Όταν τα που σουβλάκια, βγήκαν, ναι,
1: θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: μετά τα πήρε ο Μάκης.
0: Που τα έδωσε στον δρόμο, ναι, σωστά.
1: Τα έδωσε στον δρόμο. Μαζί με το σχολωμένο, το μαχαίρα.
0: Γεια σου, Προεδράρα μας, άντε και στο Λευκό Οίκο, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, ο οποίος ακόμα σε περιμένει στον Μπιστρό.
1: Να πάμε,
0: ακόμα δεν έχει πάει.
1: Έχουμε μουντιάλ τώρα, πάει. Έχει... Κάνε λίγο απομονή.
0: Μουντιάλ, δεν έχει σημασία. Τώρα μπορεί να πα και να φύγει δύο.
1: Επίση
0: να πω... περιμένει Σταυρούλα, περιμένει Μερούλα.
1: Η Ανούλα και η Ελένη στα κλαδιά τη Εκκλησία.
0: Τα περιμένουν όλα.
1: Η Ελένη στα σκαλιά τη Εκκλησία. Η Δήμητρα, δύο χρόνια για μπάνιο. Να δώσω και την καλημέρα μου στον Πάνο, να δώσω και την καλημέρα μου στον Παύλο, το φίλο μου, τον καφετζή Κίση Δημοκρατίας, που μου είπε ότι είναι φιλαράκι που με αγαπάει πολλά χρόνια και μου είπε ότι βλέπει τελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Καλά, αυτό θα ανάπτυξε. Αργεντινή-Βραζιλία, φαντάζεσαι. Δεν ξέρω, αυτό έχει παίξει Αργεντινή-Βραζιλία τελικό.
0: Εντάξει, να δούμε πώς πάνε τα ζευγάρια.
1: Ναι,
0: να
1: δούμε.
0: Γιατί μπορεί να συναντηθούν στον ημιτελικό, δεν ξέρω.
1: Μπορεί. Αν λέει τερματίσουν οι δύο ομάδες πρώτες, δεν συναντούνται αυτές.
0: Ναι, οι πρώτες όμως.
1: Για να δούμε. Και να πούμε επίσης και την. Κάνα τρία γκολ μέση, Να πούμε επίσης και την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Είπαμε και στον Αργύρι το 090. Το 090 είναι δηλαδή αυτό με το σουβλάκι, το παλιό, το θυμάσαι. Μετά το πήρε πάνω εδώ.
0: Το είπαμε αυτό, το επαναλαμβάνει.
1: Γεια σα, Ρεμάκη, καλημέρα που ευχαριστώ που με έφερε. Την επόμενη φορά κερνάω καφεδάκι και τηλεοπτικό. Και να πούμε επίσης και την καλημέρα μας στο Γιάννη, στον Νίκο, στο φίλο μας με το φούρνο, βλογημένο.
0: Βλογημένο Σάτος.
1: Ο φίλο μας ο Βασιλάκης που μας ακούει. Και βέβαια έχεις και την καλημέρα από το Μινά και τον
0: Υπομίχιο.
1: Και τον Υπομίχιο.
0: Ο Γιώργος.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μεταδώσουμε σήμερα τον αγώνα.
0: Είσαι διαβασμένος ή έχεις θα διάβασες.
1: Όχι, εντάξει.
0: Βλέπω να έχεις αλλάξει κουβέντα, να έχεις πάει σε αφιερώσεις τώρα και μάλλον είσαι αδιάβαστος.
1: Όχι, εντάξει, θα μεταδώσουμε Κάνα Παναμάς.
0: Δεν απαιτείχεις παίχτη, μου φαίνεται.
1: Όχι, να πούμε ότι η Κάνα είναι εξοχική. Ο Παναμάς είναι εξοχικό, ωραίο μέρος ο Παναμάς.
0: Εξωτικό, βρε.
1: Εξωτικό μέρος. Γράψε.
0: Εξοχικό, λέει. Γράψε στρατάκι.
1: Γράψε στρατάκι, δηλαδή είναι εξυπηρέα.
0: Είναι στο εξοχικό μα.
1: Στρατάκι είναι εξυπηρέα. Ο Δημητράκης.
0: Ναι,
1: τη μπάλα αυτή η ξυπνή. Γράψε στρατάκι εξοχικό.
0: Ναι.
1: Όχι...
0: Εξοχικό το φαγητό εννοείς.
1: Ναι. Όχι, πώς το είπες.
0: Εξωτικό.
1: Εξωτικό μέρος. Ναι. Ωραίο μέρος. Λοιπόν, ο Παναμάς με τα ωραία καλαμαράκια, ψάρια και τέτοια. Η Γκάνα είναι ομάδα και χώρα Αφρική.

0: Τέλο πάντων.
1: Κάτι
0: πάνω...
1: είναι η Γκάνα.
0: Ναι. Α, οι Γκάμπιες. Γκάμπιες.
1: Γράψει στρατάκια.
0: Στρατάκι. Λοιπόν, θα έχουμε ωραίο μάτς. Εγώ πιστεύω ότι θα μπουν γκολ σε αυτό το παιχνίδι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 0-0, μια σούπα 1-0 εκεί.
0: Γκάνα, εγώ βλέπω.
1: Εκτός αν ανοίξει πολύ το μάτς.
0: Εγώ βλέπω 2-2 ημίχρονο, 3-3 τελικό. Παιδιά, όσοι συντονιστείτε.
1: Για το χάσει ο Ρομπίνιο, ρε φίλε.
0: 3-1. Α, ο Ρομπίνιο. 2-2 ημίχρονο, 4-3 τελικό, κύριε Ρομπίνιο. Σα στείλω μεταμείο. 7 γκολ. Ο αγώνα έχει 7 γκολ αυτό.
1: 7 συν 300 απόδοση.
0: 8 έχει η Γερμανία. 7 η Γερμανία και ένα η άλλη. Ναι. Το κρουασάν.
1: Καλημέρα στο φίλο μα ο Βασίλη Μπιλάρα. Καλημέρα, καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο. Περιμένουμε πάλι τη μεγάλη περιγραφή. Βέβαια, χάσαμε το μάτι του Μέση εκεί. Θα έκανε σόου τζίτζι, αλλά.
0: Ο Μέση με τεράστι. Ναι, αλλά δεν θα ήμουν κουρασμένο. Ναι, ένα αυτό.
1: Έπεσε την περίπτωση τώρα.
0: Και είχα και 10 άτομα παρέα μου. Αργήσανε μετά. Φύγανε το 10.30 ώρα. Θα σου είχα στείλει μήνυμα. Ναι, μία παρά 10 μάζεψα κοιτά. Ναι. Αλλά ο Μέση ξεκίνησε νομίζω 2.
1: Ναι, θα προλάβει να πει 3 γκολ. Μέση θα έλεγε.
0: Μέση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μπροστά το Μουντιάλ. Έχουμε πολλά παιχνίδια. Θα τύχει να βρούμε και την Αργεντινή. Έτσι, ναι. Να μεταδώσουμε πάλι Μέση και θα έχουμε και τα κουλάκια.
1: Μαύρα αστέρια λέω την Γκάνα. Μου λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάνο.
0: Καλημέρα,
1: μαύρα αστέρια.
0: Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Έχεις και την καλημέρα και από το φίλο μου τον Αργυρή, γιατί το λέει, το ξέρει και τον άκουγε από παλιά.
1: Ο Μάνος Σταραμόπουλος. Ο Αργύρης, οκ. Καλημέρα στο φίλο μας το Φέδωνα που έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη. Μπιλάρα, καλημέρα. Όλα τα λεφτά σήμερα η περιγραφή του Τζίτζι. Γκάνα με τον Παναμά. Τα μηνύματα του Τζίτζι αρχίσαν να έρχονται. Δεν ξέρω τώρα τι πάει το κινητό του Τζίτζι. Μάλλον για συγχαρητήρια, για τίποτα κορίτσια. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς.
0: Μαύρα αστέρια λοιπόν, κοιτά με τα ωραία ψαράκια.
1: Ναι,
0: Παναμά.
1: Ψάρια, ψάρια.
0: Αλλά εγώ πιστεύω.
1: Πάτε μάτια ψάρια.
0: Εγώ πάντα σε βλέπω Βασίλη πολλά γκολ. Γενικά αυτό το Μουντιάλ έχει γκολ. Έτσι είναι.
1: Εντάξει, νομίζω το καλύτερο μάτι ήταν το σημερινό.
0: Όχι.
1: Από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Άμα βάλουμε. Δεν θυμάμαι.
1: Αν βγάλει Ισπανία έχουν άλλα γκολ.
0: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι άλλο αν τόσο Μουντιάλ, άλλο έχουν μπει τόσα γκολ. Λίγο δύσκολο. Έτσι δεν είναι.
1: Τα λοιπόν, αλλά έχουν μπει αρκετά γκολ και έχουν, μόνο η Ισπανία έχει μείνει στο 0-0. Και στο Αταλαμάτσα έχουμε γκολ.
0: Και το φτωχό 0-1.
1: Ωραία, είναι γκολ.
0: Σκοτία με την Κατάρνα.
1: Είχαμε γκολ όμω. Ναι.
0: Αλλά ξέρει, πιστεύω οι Ισπανοί, μωρέ, πώς το λένε. Εγώ ξαναείπα για την Ισπανία ότι ήταν κουρασμένοι λόγω του ότι οι παίκτες συμμετέχουν σε πολλά πρωταθλήματα και σε πολλά αυτά. Champions League, ναι, μωρέ. Οι Άγγλοι όμως, ο Τζίτζης, για να δεις πόσο μπροστά είναι, φίλοι και φίλες και ακροατές και ακροάτριες. Ο Τζίτζης είναι μπροστά. Διότι χτες προχτές το Βασιλάκι είπα εδώ πέρα και μετά όλο το παλικάρι που ήταν εδώ, ο Παναγιώτης,
1: Ο Πάνος
0: ο Κατόπης, άμα μας ακούει, να μας πει. Είπα ότι οι Εγγλέζοι είναι κουρασμένοι, αλλά οι Εγγλέζοι, γιατί μου το είπε και ο Πάνος, γιατί είχαμε εδώ που μου είπε ο Πάνος, λέει είναι και αυτοί κουρασμένοι, λέει παίζουν το ποτάμι του, είναι μεγάλα και αυτά. Αλλά είπα ότι οι Εγγλέζοι στον αέρα έχουν φυσική κατάσταση. Οι Εγγλέζοι δεν θα κολλήσουν σε αυτά τα μάτια. Δηλαδή, εγώ βλέπω την Αγγλία να βάζει 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Έχει φυσική κατάσταση.
1: Πήρε το Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάρε το Μουντιάλ να βάλει 200 κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πώς θα χάσει το Μουντιάλ.
0: Επίσης, είχαμε σήμερα ισοπαλία. Είχαμε ισοπαλία της Πορτογαλίας. Ο φίλος μου πήγε στη 12η ισοπαλία. Έχει βάλει 39. Ο φίλος μου, το έκανε. 39 ισοπαλίες.
1: Ναι.
0: Ένα ιδιαίτερο κουπόνι. Εγώ το ψάξα και δεν το βρήκα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει όμως ένα παλικάρι από το ΟΠΑ που είναι φίλος μου και έχει πρακτορείο, μου λέει υπάρχει. Στα ιδιαίτερα κουπόνια δηλαδή υπάρχουν ισοπαλίες.
1: Υπάρχουν ισοπαλίες.
0: 39 ισοπαλίες να βγουν σε όλο το Μουντιάλ.
1: Στρατάκης λέει ότι έχει πάθει λογοδιάρεια σήμερα. Δεν σταματάει το στόμα του Καούσου και Δημήτρη.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα παλικάρια, καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο. Ο Παναμάς είναι χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ο Γεκινή ήταν Ανιγηρία ο Γεκινή.
0: Γεκινή Νιγηρία. Και... αλλά τα λιοντάρια είναι Νιγηριανοί.
1: Ναι. Αλλά έπεσε στην περίπτωση γιατί σε διορθώνει ο φίλος μας ο
0: Σαρατάκης.
1: Βέβαια κακό σε διορθώνει. Σου λέει ότι ο Παναμάς είναι χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
0: Ωραίος όμως είναι ο Παναμάς.
1: Είναι εξοχικό, όπως το πες.
0: Εξοχικό. Εξοχικό
1: έτσι είπε,
0: και.
1: Κύριε Σαρατάκη, είπε ότι είναι εξοχικό μέρος.
0: Να πω, ο Παναμάς είναι εξοχικό μέρος.
1: Εξωτικό.
0: Εξωτικό μέρος.
1: Να μην το λέμε εξωτικό.
0: Και είναι, δεν είναι όμως, δεν έχει καμία σχέση όμως με το Μεξικό και αυτά. Δηλαδή που είναι έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Ξέρεις,
0: μαφιό, κατάλαβες.
1: Και αυτοί έχουν. Και αυτοί έχουν.
0: Και αυτοί έχουν. Καλές είναι.
1: Και αυτοί έχουν. Εκεί πάνε από Κολομβία, καθά στον Παναμά πάνε και τα σπρώχνουν.
0: Έχει τα λεντράκια, τα ωραία.
1: Είναι από εκεί πέρασμα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Αυτό το κράτος συμπαθώ τον Παναμά. Επειδή του έχω δει μερικές φορές στην μπάλα, κοιτά, είναι κάτι ανάμεσα. Παίζουν ανάμεσα το ποδόσφαιρο που παίζει Τζαμάικα. Αλλά αυτή είναι και οι χορευτές.
1: Πιο καλή, πιο καλή είναι αυτή.
0: Ο Παναμάς είναι πιο καλός. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναμάς κέρδισε την Αυστραλία. Που ήταν στο ίδιο όμιλο. Πριν προκριθούν. Μαζί προκριθήκαν.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, πραγματικά.
0: Και ένα φιλικό με τη Γερμανία, ναι. Θυμάμαι τον Νοέμβριο, αν μα διαφέρει κάποιο, το κύβεσαι 2-1.
1: Ακού κύριε Σταντάκη, ακού κύριε αυτά που δεν ξέρετε.
0: Και λες, μπορεί η Γερμανία να κατέβει και με τα δεύτερα. Να φιλέ, έχασε.
1: Δεν έχει σημασία, κέρδισε Παναμά.
0: Ναι, εντάξει. Το εννοώ.
1: Ο Γιακινή πέθανε το 2012.
0: Γιακινή, φοβερά.
1: Στον

0: Άρα για κοινή.
1: Απογοήτευση η Πορτογαλία, ειδικά αυτό ο Ρονάλντο. Ούτε, κάτσε να δούμε τι λέει εδώ ο φίλος, ούτε να τρέξει με την μπάλα δεν μπορεί πλέον.
0: Λοιπόν,
1: λέει ο φίλος μας.
0: Για μία ακόμη φορά, λοιπόν.
1: Μία φορά ακόμα,
0: για μία ακόμη φορά, κύριε Στρατάκη, και οι τηλεθεατές και τηλεθεάτρες.
1: Όχι τηλεθεατές, ακροατές.
0: Κύριε ακροατές και τηλεθεατές. Κύριε ακροατές και ακροάτιες, ο Τζίτζη έπεσε μέσα. Εγώ εχθές, πριν δύο μέρες, έδωσα στον Βασίλη δύο πράγματα. Του είπα: το ένα είναι στον αέρα ότι η Αγγλία δεν θα είναι κουρασμένη, παρόλο που έχει παίξει τόσα παιχνίδια και αυτά, και θα έχει και καλή και θα γίνει μάχη με την Κροατία και θα μπουν γκολ, θα γίνει over. Το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι, το πες.
0: Και το άλλο είναι ότι η Πορτογαλία δεν θα πάει πουθενά. Που λένε πολλοί ότι θα πάει τελικό.
1: Εντάξει, ακόμα ένα παιχνίδι, δεν έχουμε δει τίποτα. Φιλέ,
0: εγώ είδα τον αγώνα, ο Ρονάλντο προχώραγε. Σκένα πλάκα.
1: Με τη λογική τώρα αυτή που λες, ούτε Ισπανία θα πάει πουθενά.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Ότι σήμερα ο Ρονάλντο προχώραγε, ρε φίλε.
1: Τι προχώραγε.
0: Έγινε μια ευκαιρία, κάτι.
1: Δεν ήταν καλό, ρε φίλε. 40 χρόνια, 41 χρόνια δεν είναι εύκολο.
0: Και στο τέλος κάτι εκεί μουρμούραγε τον εαυτό του. Εντάξει. Αλλά...
1: Ρονάλντο, μπορεί να βρει μια μέρα και να σου βάλει δύο γκολ.
0: Τρία. Εσύ πιστεύει έτσι, είπε εσύ, σιγά με αυτό το παδόν του Πορτογαλίου μπορεί να πάει τελικό.
1: Όχι, δεν μπορεί να πάει τελικό. Θα προχωρήσουμε, θα φτάσει. Πιο ψηλά, δεν αποκλειστεί από το γύρο.
0: Εγώ έχω πει τη γνώμη μου. Η Γαλλία που έχει πολύ καλή ομάδα είναι μεν και οι παίκτε παίζουν στην Ευρώπη, αλλά δεν θα μα ίσει ο Ταμπελέ και αυτοί θα προχωρήσουν.
1: Όχι ο Ταμπελέ, ο Εμπαπέ.
0: Ο Εμπαπέ, ο Ταμπελέ δεν είναι εκεί.
1: Ο Ταμπελέ.
0: Ο Ταμπελέ.
1: Γράφει στρατάκι, γράφει.
0: Και ο Λίσεν. Που παίζει στην πάγια και είναι παιχταράς. Λοιπόν, δεν τρώνε εύκολα οι Σενεγάλοι τρία γκολ. Προσέξτε, κύριοι και κυρίες. Οι Σενεγάλοι δεν τρώνε εύκολα τρία γκολ. Σε όλο το Αφρικά τρώγανε μισό γκολ. Και όταν πήγανε στο τελικό, με μισό γκολ τρώγανε ή και βάζανε μισό γκολ. Βέβαια δεν βάζανε και πολλά, αλλά ό,τι τρώγανε. Και όταν πήγανε στο τελικό με το Μαρόκο και κερδίσανε, έτσι όπως κερδίσανε, εντάξει, γιατί και αυτοί φύγανε μισή ώρα, πιάνε καφεδάκι και ξαναγυρίσανε. Τέλος πάντων, αυτό είναι τη UEFA. Και όχι
1: FIFA,
0: του Τζίτζι.
1: FIFA.
0: Της FIFA,
1: ναι, ναι.
0: Και όχι του Τζίτζι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά πήγαν όμως για καφέ. Και γύρισα μετά από μισή ώρα.
1: Ναι,
0: γιατί τόσο... κανονικά στο φύλλο αγώνα γράφει πρέπει να επιστρέψει η ομάδα σε 9 λεπτά.
1: 10.
0: 12. 12.
1: Το κάνουμε 12.
0: Και στρατάκι είναι 12. Με να επιστρέψει. Η ομάδα επιστρέψει μετά από 25. Δεν έγραψε όμως στο φύλλο αγώνα τίποτα και δίκαιος η.
1: Δικαίως.
0: Η άλλη.
1: Σωστό.
0: Του
1: Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο λέει να το πάρω στα χαρτιά, αλλά δεν το πήρε. Φίλε, έχασε
1: το
0: αγώνα. Έχασε
1: το πάρει. Το έχουμε σαν στρατόπεδο κλεισμένο το πρώτο κύπελο.
0: Και δύο λιοντάρια απ' έξω. Περιμένε.
1: Αν πα να το πάρει.
0: Αλλά να πούμε.
1: Ταμπελέ και τρελελέ.
0: Γεια σα, Στρατάκη.
1: Είναι συντονισμένο σήμερα.
0: Θα γράφει,
1: Γράφει σήμερα. Συντονισμένο δεν χάνει αυτή την εκπομπή. Δεν χάνει σήμερα.
0: Ναι. Και πρόσεχε, έφαγε τώρα τρία γκολ τη Γαλλία. Δεν έχει σημασία, ήταν 0-0.
1: Εντάξει, καλά, δεν θέλω να μιλήσω. Η Γαλλία ήταν φοβερή.
0: Ναι. Ισοφαρίσανε γρήγορα σε Γαλλία.
1: Ναι,
0: ήταν αυτό που πιασα. Φίλε, ένα. 3-1.
1: 3-1, ήρθε. Αν έχει να κάνει σοφάρι,
0: σε Γαλλία. Ναι, ναι, έκανε η Γαλλία το 1-0 με τον Επαπέ το Πλασεδάκι. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ήταν 0-0 και μετά ισοφάρισε αμέσω σε Γαλλία. Στο επόμενο λεπτό. Εκεί πήγα τα μία εγώ. Αυτό γράψα. Με τον γκολ τη Γαλλία. Το είχα γκολ, δεν το είχα over.
1: Όχι, ρε, πήγε. 2-0, 2-1 στο 97 και 2-3-1 στο 100.
0: Όχι, για πες να δεις, 1-1 έγινε. 1-1 ισοφάρισε η Σενεγάλη.
1: Κάτω... νομίζω όχι.
0: 2-2-0.
1: Νομίζω πήγε 2-0, 2-1 στο 95 η Σενεγάλη.
0: Πήγε 2-0, έχει ζήκιο, πήγε 2-0.
1: Για να πιάσει τον γκολ εσύ.
0: Έπιασε τον γκολ.
1: Στο 95 και στο 97 έβγαλε πάλι γκολ ο Μπαπέ.
0: Καλά, μετά δεν πήγε.
1: Στο επόμενο λεπτό.
0: Ναι, έχει δίκιο. Συγγνώμη, έχει δίκιο γιατί εχθές.
1: Έτσι λίγο αδιάβαση σήμερα.
0: Συγγνώμη, όχι, έχει δίκιο γιατί το ήταν 2-0. Και πήγα και έπαιξα, παρόλο την κούρασή μου, πήγα και έπαιξα στο πρακτορείο που ξέρεις που κλείνει αργά, να πει ένα επόμενο γκολ του αγώνα.
1: Εκεί μπήκε. Και το βάλε... πήγανε δύο κιόλας.
0: Ναι, και άκουγα τώρα τι έγινε. Έπαιξα να μπει ένα γκολ του αγώνα, μήπως καλύψε το γκολ. Καταλαβαίνεις, λέω, αν το βάλει η Γαλλία 3-0.
1: Και τον γκολ έπιασε.
0: Τριαντάρι, φίλε. Τριαντάρι το ρίξα. Ξέρεις πώς έδινε. Ήτανε στο 89. Μπήκα στο πρακτορείο στο 88. Βασίλη, στο 86. Ήτανε 2-0. Έχει ζήκιο.
1: Στο 95 πήγε το κόκκι, στο 96.
0: Ναι, ήταν. Μισό λεπτό. Ήτανε, στο 86 ήταν 2-0.
1: Ναι.
0: Του λέω ότι πράκτορα πόσο είναι έτσι, πρακτόρισα τη ωραία.
1: Α, πρακτόρισα. Πες τα λεφτά. Ναι, ναι. Πράκτορα.
0: Όχι, πράκτορ θουβού. Πρακτόρισα. Ναι. Λοιπόν, και τη λέω πόσο είναι και μου λέει για να μπει ένα γκολ στον αγώνα ακόμα είναι 3.
1: Τρία θα πω, πήγε 90.
0: 90. Και μ' αρέσει που το βάλε και η.
1: Και πιάσει τον γκολ.
0: Ναι. Και βέβαια μετά έδινε. Το επόμενο γκολ του αγώνα 7.
1: Εντάξει,
0: πού να, φίλε, να...
1: Σε μεγάλη φόρμα ο πρόεδρος, διαβασμένος παρά την κούρασή του, λέει ο Στρατάκης.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Εμείς οι παραδιά παραχόμαστε. Μισή ώρα ξεκινάει το μεγάλο μάτς. Περιγραφή Μιχάλη Τζίτζης, ο Ατάλα. Κλείστε τηλεοράσεις. Μάλλον ανοίξτε τηλεοράσεις, χαμηλώστε φωνή. Θα έχει περιγραφή από κύριο Μιχάλη Τζίτζη, το μεγάλο πρόεδρο. Πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Αν φάμε τίποτα.
0: Αν φάμε κάτι, γιατί σήμερα έχουμε φέρει ωραία τηλεοπτικά.
1: Πάμε.
0: Και μαζί έχουμε ριζόγαλο κρέμα.
1: Τηλεοπτικά. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Σπορτς, εδώ με τον μεγάλο πρόεδρο, τον κύριο Τζίτς. Δεν ξέρω αν θα έρθει αύριο, ρωτάει η φίλη μας η Ελένη. Α. Θα έρθει αύριο, δεν ξέρω, θα μας πει τώρα.
1: Α, δούμε και τα παιχνίδια. Τι είναι αύριο. Ναι, αύριο θα έρθω. Φίλε, αύριο θα έρθω, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη βράδυ, δεν είναι. Αύριο πρέπει να δούμε, και δεν έχουμε. Για Σάββατο.
0: Σωστό.
1: Μετά.
0: Σωστό.
1: Αύριο θα έρθω και έχει και ωραία ματσάκια το βράδυ. Mm. Το βράδυ θα τα δούμε τώρα, θα τα πούμε.
0: Καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Λέω ο φίλος ο Βασίλης ο Γρατσίας. Έχω κλείσει φωνή στην τηλεόραση και περιμένω Τζίτζι. Το είδες χθες, Βασίλη? Ποιο να είδα χθες? Ποιο, φίλε μου, Νικόλα? Αργεντινή νομίζεις? Αργεντινή είδα ένα μήχρονο. Μετά πήγα για ύπνο κι εγώ. Μέχρι να πάω σπίτι για αυτά. Τελείωσε το μάτι.
1: Εγώ μόνο ένα. Αργεντινή δεν είδα τίποτα. Είδα το Ιράκ στο 1-2.
0: Ναι.
1: Μετά με πήρε ο ύπνος και σηκώθηκα το πρωί και είδα 1-4 τελικό την Νορβηγία. Γιατί την είχα καταρχήν πιάσει, την έπαιζα γκολ.
0: Ναι, από νωρίς.
1: Και ευτυχώς είχα τη χάρη το Ιράκ. Γιατί του είδα λίγο δύσκολο του Ιράκ να ξαναβάλουν γκολ. Δεν παίζουν και τόσο καλά. Δεν είναι δύσκολο. Το Ιράκ είναι πιο δυνατό.
0: Ναι, το Ιράκ είναι πιο δυνατό. Πιο, και από γνωστού παίκτε παίζουν σε.
1: Πιο γνωστού και πιο δυνατό σαν είδε κάτι κορμιά. Καλά. Ενώ το Ιράκ είναι πιο. Δεν ξέρω.
0: Το μουστάκι του Ιράκ είναι πολύ μουστάκι.
1: Ναι, μωρέ, είναι λίγο δύσκολο να κερδίσουν κάποιο παιχνίδι.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Γεια σου Βασίλη, φίλος από τον Πειραιά, τι κάνεις?
0: Γεια σου φιλαράκο μου, καλά.
2: Πώς πάει?
0: Όλα καλά.
2: Συγχαρητήρια στον Τζίτζι, με πήγε ταμείο χθες. Μετά που έδωσε. Έπιασα γκολ Γαλλία, το Ιράκ γκολ. Πιάσω και ο Βερνάμι.
0: Όπως μοιράζει λεφτά ο άνθρωπος. Μοιράζει λεφτά.
1: Πιάσω και ο Βερνάμι, ναι, τα είχα πει αυτά. Είχα πει ότι οι Αυστριακοί θα μπουν γκολ εκεί. Θα βάλει και η άλλη ομάδα, είχα πει. Επίσης είχα δώσει την Αγγλία ότι θα μπουν και εκεί γκολ και θα βάλει και άλλη ομάδα και το Ιράκ.
2: Έπιασε την Αγγλία τον Άσο.
0: Μια χαρά.
2: Μα έδωσε την ψυχή. Μέχρι το 3-2.
1: Εντάξει, η Κροατία είναι λίγο πιο ομάδα γερασμένη και δύσκολα. Εντάξει. Η Αγγλία είναι ομαδάρα, φαίνεται. Εγώ την Αγγλία την έχω στην τετράδα. Εγώ την Αγγλία.
0: Έτσι την έχουνε.
1: Εντάξει.
0: Να πει μετά για αύριο, θα πει μετά.
1: Αλλά άμα θε για βράδυ, έχω το Γκάνα.
2: Έχω παίξει την περιμένω.
1: Γκολ, γκολ, φίλε, το λέει ο Τζίτς από το ημίχρονο.
2: Ναι, και το άλλο το την
0: Κολομβία.
1: Με το Ουμπεκιστάν. Το Ουμπεκιστάν δεν το ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ.
0: Ουσμπέκιστάν.
1: Γράφε τα τάκια. Η Ουμπέσκι.
2: Ουσμπέκι. Και αυτό,
1: ε. Οι Κολομβιανοί σίγουρα θα βάλουν γκολ. Και αυτό γκολ γκολ το έχει.
2: Ναι, ναι.
1: Θα φάνε ένα μου. Θα βάλουν κανένα δύο Κολομβιανοί. Εμένα μου αρέσει οι Κολομβιανοί. Εντάξει. Αλλά το Γκάνα
0: θα. Αρέσουν πιο πολύ οι Κολομβιανέ βασικά.
2: Ο Κολομβιανό είναι επανειλημμένο δευτεία. Είναι πολύ καλό ο στοίχημα.
0: Ναι, είναι και ένα πρόεδρο.
1: Εμένα μου αρέσουν και οι Κολομβιανέ οι γυναίκε, αλλά και οι προχτέ οι Εκουαδόρ.
0: Έχει ωραίε
2: γυναίκε Κολομβιανέ.
0: Ναι, ξέρει ότι είσαι από αυτά. Έχει μια
1: Εμμανουέλα.
0: Έχει μια στεγάλα.
2: Που είχα πάρει στη Μάρτα, είχα δει σε ένα μαγαζί μια Κολομβιανά που δούλευε. Ήταν πολύ ωραία γυναίκα.
0: Και ο Τζίτς έχει μία στο Εγάλο.
1: Και έχω και εγώ μία στο Εγάλο.
0: Να είναι βαρβάρα.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι στην Κολομβία, στην Μποκοτά, ο μόνος που έχει σύνδεσμο εκεί είναι ο Άρης.
2: Ναι, ναι.
1: Πριν 9
0: χρόνια έρχομαι
2: και εγώ στο
0: Εγάλο.
2: Είχα μια κοπέλα από εκεί.
1: Ναι.
2: Το ξέρω το Εγάλο. Είναι ωραία συνοικία. Έχετε ωραία μαγαζιά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, να δώσει πολύ ωραία μαγαζιά. Μπότσαρι, ταρακάδικα.
2: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, ο Τζίτζι.
1: Λοιπόν, σε εύχομαι και καλή επιτυχία.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, ο Νικόλας λέει κλείνει τη φωνή. Το είδα χθες που πάει αυτό πάνω. Για Μπουγάτσα, κλείνει τη φωνή. Ακούει Τζίτζι.
1: Βέβαια.
0: Μα όλη η Ελλάδα κάνει αυτό το πράγμα.
1: Όλη η Ελλάδα.
0: Κλείνει τη φωνή, ακούει Τζίτζι.
1: Να πούμε ότι η Βασιλή μπορεί να έγινε το μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κορατία. Εντάξει, είπαμε, δεν θα τα προλαβαίνουμε όλα.
0: Δεν
1: πάω πιο νωρίς γιατί δουλεύω. Αν όμως δεν δούλευα. Ή δούλευα κάποια πρωινή δουλειά. Κάποια πρωινή. Αρχόμουν ακριβώς από τις 6 ώρα.
0: Μαζί με το Στατάκι.
1: Από τις 6 ώρα θα ερχόμουν, θα έκανα περιγραφές μαζί με τον κύριο τον Δημήτρη Στατάκι, ναι. Τον φίλο μου, μέχρι το πρωί τις 5.
0: Ναι, σερί.
1: Σερί. Αλλά επειδή δουλεύουμε και έχουμε και άλλες υποχρεώσεις, έχουμε και τις ομάδες, έχουμε και τη Μανουέλα που θα φωνάζει γιατί θα με πάει με τις παντόφλες. Έχει πάρει άλλη παντόφλα τώρα, ροζ. Τι ροζ παντόφλες πήρε τώρα. Πήρε ροζ για αυτήν, για μένα, δεν πάω καταλάβω εγώ. Έχω και τις καλές εγώ γκριν. Γκριν παντόφλες εγώ.
0: Yeah. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα και στον Τζίτζι. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη, ξεχασμένη στην εκκλησία Ελένη. Έστειλε μηνυματάκι.
1: Περιμένη. Κάτσε, Ελένη, καλημέρα.
0: Και η Δήμητρα. Πότε θα με πάρει για μπάνιο, Τζίτζι, λέει μου, το έχει πει εδώ και 4 χρόνια.
1: Δύο
0: χρόνια είναι.
1: Ναι, γιατί τα δύο δεν πιάνονται, γιατί ήταν ο Κόβι.
0: Περάσανε 2 χρόνια, ε.
1: Ναι. Ήταν και τα άλλα δύο, αλλά ήταν ο Κόβι.
0: Α, ήταν ο Κόβι, ο φίλο.
1: Γράφεσαι,
0: Ατάκι, γράφεσαι.
1: Να πα με τον Κόβι για μπάνιο. Εδώ που σα βγήκε τη γωνία και έφυγε ένα αστυνομικό και λέει καλησπέρα. Μήπω έχετε χαρτί, φιλοφορία, στρατιωτικό.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εμείς θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Εγάλο. Βεάκι και Κνωσού, ένας πολύ ωραίος χώρος από το πρωί ανοιχτά, από νωρίς το πρωί για το καφεδάκι σας, μεσημεράκι το καφεδάκι σας, ποτάκι το βράδυ, φαγητό καλό, ποικιλίες δυνατές και κλαμπ σάντουιτς και χάμπουργκερ και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή ή για Σάββατο, ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή είπαμε έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού, τη λέξη μπιστρό και ιστοκέι. Αύριο πρωί θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 5. Μιλάρα, μπορείς να πεις τα γκολ που έβαλε η Αγγλία και η Κροατία. Λοιπόν, τα γκολ να πούμε. Ο Χάρι Κέιν με πέναλτι στο 12, ισοφάρισε ο Μπατούρινα στο 36, ο Χάρι Κέιν 42 με κεφαλιά το 2-1, ο Μούσα με σούτ μέσα στην περιοχή έκανε το 2-2, ο Μπέλιχα με σούτ 47-3-2 και στο τέλος ο Ράσφορντ και αυτός με πλασέ έκανε το 4-2. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοίτα, γιατί έχει βάλει τηλεόραση μπροστά σου. Έχει τηλεόραση μπροστά σου.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι δείχνει, κάτι λουλούδια μου δείχνει.
0: Τι λουλούδια. Τι κανάλι έχει βάλει τώρα εκεί πέρα. Σου.
1: Είναι η ΕΤ 1.
0: Βάλει το ΕΤ 2. Πάει το κουμπάκι. Έχει ένα κουμπάκι εκεί πέρα. Έχει ένα κοντρόλ. Έχει ένα κοντρόλ μπροστά σου. Εκεί μπροστά σου.
1: Όχι, Κολομπιανή.
0: Βάλει ένα κοντρόλ εκεί. Πάντα το ένα κουμπάκι. Το συν. Να πάει λίγο παραπάνω.
1: Συν να δούμε.
0: Το βρήκε.
1: 100 λέει.
0: Πίσω πήγε το.
1: Πίσω. 99.
0: Τι 99 το συν σου λέω πάντα.
1: Απαντήσω το 2.
0: Πάω το 2. Πάω το 3, προχώρα πάρα, τα βελάκια πως θα πάω, 199 έβαλες. Πω τρέλα. Έβαλες,
1: όχι, να έρθω από εκεί. Έλα από εδώ γιατί
0: σπίτι, τώρα δεν έχεις, σπίτι δεν έχεις τηλεόραση.
1: Τώρα λέει η υποδοχή δεν θέλει, βρέχεται.
0: Σπίτι δεν έχεις τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς δουλεύει.
1: Με μπαταρία.
0: Πάνω
1: με κομπιούτερ, με μπαταρία.
0: Δεν ξέρεις το κουμπί πως δουλεύει το κομπιούτερ.
1: Το κουμπί το έβαλα, 22.
0: Πήγε πιο κάτω.
1: Α, κάτσε, περίμενε, έβαλα 22, περίμενε. Να, επευθείας
0: είδες. Το βρήκες, όριστε. 4-2-3-1 θα παίξει η Γκάνα σύστημα.
1: Η Γκάνα είναι λοιπόν 4-2-3-1. Με έναν επιθετικό 4 στο κέντρο. Ναι, είδα κάποιους παίκτες.
0: Για πες έναν.
1: Τερματοφύλακας. Όχι, αυτή είναι. Ο Παναμάς. Α, η αγάπη μου. Παναμάς. Γκορτέρα Μαρδέο.
0: Μαρτίνες Μπλάκμαν. Όχι ο Μάριος. Ο Μπλάκμαν.
1: Όχι ο Μπλάκμαν είναι που λέει κύριες μου.
0: Ροντρίγκες.
1: Ροντρίγκες.
0: Μπαρκένας.
1: Ροντρίγκες, Μπαρκένας, Ροντρίγκες, Μπράγκας, Μαρτίνες.
0: Το άλλος πέσει με το 23, 24, 14.
1: Χάρουτ.
0: Τι χάρουμε.
1: Το 13 είναι ο Ράο Μόρος.
0: Ναι, ορίστε παιδιά.
1: Ορίστε. Το 13 είναι ο Ράο Μόρος. Αυτός είναι ο πονηρός παίκτης του αγώνα.
0: Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά του ραδιοφώνου που στον Ιντερβέτεν Sports, φίλους Μπιλάρα και το μέγιστο Τζίτζι. Τζιτζάρα θα παίξω Γκάνα γκολ-γκολ. Νίκο Στέλλας από Βάρδια.
1: Α, καλημέρα στον Νίκο το Στέλλα. Να πούμε, φίλε μου, παίξει το γκολ γκολ. Τζίτζι έχει παίξει και αυτό γκολ γκολ. Και γκολ γκολ την Κολομβία έχω παίξει γιατί οι Κολομβιανοί μου βάλουν κανένα δύο γκολ. Μετά λόγω τη, ξέρω, Βασιλή. Αρχίζω να κάνω κύκλου γύρω γύρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα μου πιάγα τσιγάρα. Κολομβιανοί είναι ρέτζι, φάγω. Θα έρθει και αυτό γκολ γκολ. Να πούμε ότι ο αγώνα θα διεξαχθεί στο Τορόντο.
0: Τα ξέρει αυτά.
1: Το Τορόντο λοιπόν το Ρόντο βλέπετε, είναι μια μπασκετική χώρα. Μια μπασκετική χώρα. Χώρα, γράψε στατάκι.
0: Ναι.
1: Χώρα. Χώρα δεν είναι. Μια μπασκετική πολιτεία συνοικία της Αμερικής.
0: Όχι, έχει... το Ρόντο είναι.
1: Του Καναδά. Στρατάκι γράψε. Τελικά ο Στρατάκης μπερδεύτηκε.
0: Μια ακούσει ο Τράκη μα έχουμε άλλα τώρα.
1: Ναι. Το Τορόντο λοιπόν, τι θα νομίζει ότι μετακούμπησε το Τορόντο στην Αμερική.
0: Τον φίλο μα από τον Καναδά.
1: Θα μα πάρει με τι ντομάτε ο φίλο μα. Το Τορόντο λοιπόν είναι μια. Χώρα, μια χώρα, πόλη.
0: Μια πόλη της χώρας.
1: Της χώρας. Γεια σας, Στρατάκη, φίλε μου. Του Καναδά.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Μαζί με τον Βακούμπερ. Έτσι, ναι.
0: Ναι, και τον Βακούμπερ μαζί.
1: Είναι κοντά-κοντά, αλλά το Τορόντο υπάρχει και ομάδα. Τορόντο, κύριοι και κυρίες.
0: Και είναι καλή, Τορόντο Ράπτορς.
1: Λέγεται Τορόντο Ράπτορς και είναι πολύ καλή μπασκετικά. Πάντα καταλήγει σε καλές θέσεις, έχει καλούς μπασκετμπολίστες και θυμίζεται για το μπάσκετ, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα όμως θα δει και μπάλα.
0: Ναι.
1: Θα δουν και μπάλα το Τορόντο.
0: Το Ουσμπεκιστάν.
1: Πιστεύω.
0: Ό,τι Ουσμπεκιστάν, τον Παναμά και, και την Κάνα θα δουν.
1: Παναμά και την Κάνα. Και πιστεύω ότι θα είναι και καλός ο καιρός στο Τορόντο. Είπαμε, δεν γίνονται οι αγώνες στα βόρεια-δυτικά που είναι τα,
0: ναι,
1: την άλλη μεριά που λέει ο φίλος μας.
0: Κάνει ψόφο, κάνει κρύο.
1: Όχι, είναι το από εδώ. Βλέπει, μπαπα, δει τώρα η πολική αρκούδα.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Μουντιάλ ή η Φώκια. ή το άλλο, πώς λέγεται, που πηδάει με τα φτερά. Ο Πιγκουίνος.
0: Πηδάει με τα φτερά. Δεν έχει περπάτημα σήμερα, δεν χάνεται την περιγραφή. Τζίτζι, λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος δεν θα πάει να περπατήσει σήμερα. Είναι ταλαιπωρημένος, κουράστηκε τώρα για δύο εβδομάδες κάθε μέρα περπάτημα. Παναγιώτη μου, είπαμε. Υπάρχουν και όρια, κάτσε λίγο, ξεκουράσου.
1: Και περιγραφή Τζίτζι,
0: ναι. Περιγραφή Τζίτζι πάντα.
1: Καλημέρα, Μπίλα, λέει και φίλε μου το Τζίτζι. Το νέο
0: δήμαρχο. Ωραία μπάλα η Αγγλία. Τη βλέπω φουλ για τελικό. Αν θέλετε, με τον Τζίτζι παίχτε την Κάνα Χ και την Κολομβία διπλό από ημίχρονο από Τζιοβάνι. Εμείς την Κάνα θέλουμε άσο γιατί πληρώνεται ο φίλος μας ο Ρομπίνιο.
1: Ο Ρομπίνιο έχει παίξει τελικά.
0: Ναι,
1: και δεν μου έχει στείλει ακόμα μήνυμα.
0: Έχει στείλει.
1: Α, θα έχει στείλει πιο νωρίς.
0: Και πληρώνουν και έχουν παίξει πολλοί φίλοι. Πολλοί φίλοι έχουν παίξει την Κάνα, άρα θα είμαστε με την Κάνα.
1: Με την Κάνα.
0: Αλλά και αυτοί οι φίλοι που έχουν παίξει Χ όμως και αυτοί. Και αυτοί όμως, γιατί να είμαστε και με αυτούς.
1: Να είμαστε και με τους δύο.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, τέλος πάντων.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Διπλό,
1: καλή...
0: διπλό να μην έρθει.
1: Λοιπόν, άκου τι θα παίξουμε. Λοιπόν, θα πούμε. Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε τον αγώνα. Σε όλους.
0: Yeah, σε όλους.
1: Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε goal, goal, over, over, 3,5 και τέτοια.
0: Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε under.
1: Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε under. Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε χ. Μπορεί να έρθει δύο, ρε φίλε.
0: Αυτή είναι η διπλό. Καλή επιτυχία.
1: Διπλό.
0: Σε όλους, μην τα λες.
1: Στον άσο, σε όλους. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Γιατί για φαντάσου να έρθει και 4.
0: 4-4.
1: Τι έχει να γίνει. Λοιπόν, γκολ. Πρέπει να πληρώνει πολύ 8 γκολ, ε. Για αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, πολλά, ρε φίλε. Το 8-4-4 τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Στο Τορόντο, λοιπόν, έχει ταξιδέψει η φίλη μας η Γκάνα. Και
0: ο Παναμάς ταξιδέψει.
1: Ναι, στο Τορόντο. Ενώ οι άλλοι μένουν στο Μεξικό, το παρατηρήσε, στο Ιράν. Από το Μεξικό μετακινούνται στην Αμερική. Ναι, ναι, ναι.
0: Δίπλα είναι. Ρε.
1: Και έμαθα τι έγινε.
0: Δίπλα είναι από το Μεξικό.
1: Ναι, αλλά έμαθα τι έγινε. Μόλις έριξε ο αγώνας, τους έστειλε γρήγορα πίσω. Λέει ότι του άφησε ούτε ώρα τους παίκτες. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Αμερική κάνει κόλμπα εκεί πέρα, κατάλαβε.
0: Για τους Ιρανούς λες.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε.
0: Πόλεμο, ρε,
1: τους απαγόρεψε, λέει, κοίτα, να βγουν στους δρόμους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σωστά, ρε, εντάξει, ρε φίλε.
0: Α, σήμερα ο πόλεμος τελείωσε 18 του μήνα. Τελείωσε.
1: 18 του μήνα.
0: Έχουν συμφωνήσει.
1: Έχουν συμφωνήσει. Να και ένα μαντάτο καινούριο, συμφωνία, έκλεισε, βλέει.
0: Ναι, τον πάνω από χτες, ότι 18 του μήνα σταματάει ο πόλεμος.
1: Σταματάει ο πόλεμος. Οπότε δεν
0: έχουν επιθυμία. Είναι δίπλα, Μεξικό. Ναι. Αμερική δίπλα είναι.
1: Ναι, αλλά ήταν, ήταν βασιλάκι. Σαν ξενοδοχείο της Αμερικής.
0: Πήγα στο Μεξικό.
1: Που
0: είναι και ωραία από παραλίες, έχει και μοχίτο.
1: Ναι, έχει και μοχίτο.
0: Α, βέβαια.
1: Α, ναι, γιατί σήμερα ένας κύριος μου είπε ότι ήπιε μοχίτο. Τι είναι αυτό,
0: είναι ποτό.
1: Α, εντάξει. Εγώ ήξερα παλιά μόνο το, το άλλο, πώς λέγεται, το, το γνωστό, το καμικάζι.
0: Α, είσαι καμικάζι. Ακούσε αυτό, μιλάμε πριν δύο χρόνια το καμικάζι.
1: Καμικάζι, ναι. Και ακούγαμε τότε.
0: Και βερμούτ ήξερες. Βερμούτ.
1: Βερμούτ ήξερα. Ήξερα το φρύς πανς.
0: Χωρίς αλκοόλ ή με αλκοόλ.
1: Με αλκοόλ.
0: Με αλκοόλ. Παναγιώτη, φτιάξε μας ένα φρουίν πάν όταν έρθουμε εκεί με τον Τζίτζι με αλκοόλ.
1: Ή στείλε μια φωτογραφία του Τζίτζι με φρουίν πάν.
0: Ναι.
1: Παναγιώτη θα φτιάχνει.
0: Παναγιώτη θα φτιάχνει.
1: Ο Βασίλης θα
0: φτιάχνει. Θα φτιάχνει το κορίτσι αυτά.
1: Α.
0: Ναι. Τα ποτά φτιάχνει το κορίτσι.
1: Άρα, κυρία Μερούλα, μας έχει το φρουίν πάν πολύ ωραίο.
0: Με αλκοόλ.
1: Αλκοόλ. Με λίγη βότκα μέσα.
0: Και ένα βερμούτ.
1: Ένα βερμούτ. Επίση και τον Μπέιλι, ωραίο ποτά. Παναγιώτη, μας κεράσει και Μπέιλι σφινάκια. Να ξέρει.
0: Είσαι γνώστης των ποτών.
1: Οπότε να πούμε ότι ο αγώνας θα γίνει στο Τορόντο. Σωστά.
0: Τορόντο, σε περίπου ένα τεαρτάκι. Κάνα Παναμά.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι και ο φίλος μας εκεί με τις αωρίες ντομάτες. Θα έχει πάει να δει τον αγώνα. Ναι,
0: μα μπορεί να κάνει να τις κόβει τώρα. Αν προλάβει.
1: Ναι. Καλησπέρα λοιπόν και στην Άτζη. Να δώσουμε τις καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, σε όλο το Γάλλο, σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνιδάκι Γκάνα Παναμάς, επευθεία σύνδεση και Τζίτζι περιγραφή.
0: Περιγραφή, βέβαια, περιγραφή.
1: Καλύτερα να ακούτε Τζίτζι για να καταλαβαίνετε, ναι, και με τα νούμερα ποιο είναι ο παίκτης. Στο 13 είπαμε είναι ο Βερμούρτ.
0: Ο Βερμούρτ. Ναι. Αυτό δεν είναι ποτό, ρε. Τα λέγανε πριν. Μπερδέθηκε. Βερμούρτ, άλλο ήταν αυτό.
1: Βέρμο.
0: Εντάξει, όποιο ξέρει τώρα πέσω 13 και είσαι μέσα τώρα.
1: Είμαι μέσα. Τώρα αν είναι ο Βερμούρτ, θα είναι ο Βέρμο. Εξάλλου, ναι.
0: Ο Χέλμο, ό,τι και να είναι, το 13 θα πει.
1: Το 13. Να, βλέπουμε τώρα εικόνες από το γήπεδο. Όπω, κοίτα, το Τορόντο.
0: Το Τορόντο, ωραίο, ε.
1: Κοίτα, κοίτα, σημαία του Καναδά.
0: Ωραίο, το Ρόντο,
1: ωραία κοίτα. Πράγματα το Τορόντο.
0: Ωραίο, ε.
1: Ναι, ναι, βλέπουμε τώρα, μας δείχνει από φωτογραφίες και τέτοια. Παίζουμε.
0: Αυτό είναι για σίγμα, για φήμη, άστο. Όχι, δεν παίζουμε. Άστο.
1: Όχι, δεν παίζουμε τέτοια. Εμείς παίζουμε το σωστό, ε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα τηλεοράσει, κλείνουν σε 10 λεπτάκια ο ήχος πάνω απ' όλα, γιατί ξεκινάει την περιγραφή ο μεγάλος πρόεδρος Τζίτζης. Έχει γίνει χαμός, ε.
1: Ναι, γιατί.
0: Τις περιγραφές σου.
1: Περιμένουν όλοι.
0: Θα κάνουμε CD από ό,τι μου λέει ο Δημός της Απαλιάς. Θα κάνουμε ένα CD, το πουλάμε τις καλοκαίρι στις παραλίες. Από κάποτε με το χελάκι. Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Το φτιάξουμε το δικό, θα πουλάμε στις παραλίες.
1: Και από κάποτε.
0: Με τις περιγραφές σου.
1: Και ένας Κινέζος κάποτε πουλάγε καπέλα. Είχε περάσει ένας Κινέζος και πουλάγε καπέλα.
0: Ναι.
1: Κινέζοι, κάτι Κινέζοι, ξέρω τι. Φιλιππινέζοι πουλάνε καπέλα, πουλάνε κουρτίνες, τέτοια
0: πράγματα. Ναι, ωραία.
1: Και λέω, συγγνώμη, λέω, φίλε. Το καπέλο το καταλαβαίνω. Την κουρτίνα, τι θες. Μόνο για παραβάνα, μα δεν τα αλλάξει.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Είναι τόσο μπροστά, εκεί,
0: ναι. Ναι, είναι μπροστά.
1: Ενώ η σημερινή ομάδα που έπαιξε αντίπαλο η Πορτογαλία λεγότανε, Βασίλη.
0: Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό.
1: Κονγκό.
0: Υπάρχει και το Τόγκο.
1: Το παγωτό.
0: Τόγκο. Παγωτό, ομάδα.
1: Έχει ομάδα παγωτό.
0: Τόγκο. Τόγκο και Κονγκό.
1: Υπήρχε παγωτό Τόγκο, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και ομάδα.
0: Υπάρχει ομάδα Τόγκο. Είναι άλλη δίπλα από το Κονγκό.
1: Άρα δεν
0: Αφρική και αυτό.
1: Δεν προκρίθηκε.
0: Όχι, το Τόγκο.
1: Και βέβαια μάθαμε και από πού κατάγεται ο γορίλας.
0: Ποιος ο γορίλας.
1: Ο γορίλας που έχουμε δει σχηματογράφο, ο Κινγκ Κονγκ που πάλεψε. Που μίσταρε την κοπέλα.
0: Από πού.
1: Από το Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκ.
0: Κονγκό. Από εκεί είναι ο γορίλα, τον
1: κοπέλα. Σίγουρα, όχι, από εκεί είναι η καταβίτη.
0: Σίγουρα, το ξέρει καλά.
1: Ναι. Αφού το λέει και το όνομα.
0: King Kong λέγεται, όχι Κονγκό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα έχει βγάλει αυτή ένα κάπα μπροστά για να μην φαίνεται.
0: Ναι.
1: Από ο γορίλα και το είναι από εκεί, το ξέρει.
0: Για μαθαίνετε νέα εδώ πέρα ότι ο γορίλα που παίζει στην ταινία ο King Kong
1: ναι.
0: Είναι από το Κονγκό.
1: Από τον Κονγκό. Από τη Λαϊκή Δημοκρατία
0: Κονγκό. Εκεί μεγάλο δηλαδή. Ο
1: ναι, ο ναι, εκεί γονεί του όλα τα πάντα.
0: Ακού, στρατάκι να μαθαίνει.
1: Να μαθαίνει και στρατάκι, δεν ξέρει.
0: Ξέρετε αυτά.
1: Δεν ξέρει ότι ο Ράμπο γύρισε ταινία στο Βιετνάμ.
0: Το ξέρει αυτό.
1: Α, το ξέρει. Μπαμ
0: το ξέρει,
1: ναι.
0: Για το Ράμπο.
1: Αλλά μετά από το Ράμπο γύρισε και ο Ράκο.
0: Ο Ράκο.
1: Ο Ψάλτη, ο Ράκο.
0: Ναι.
1: Ράκο νούμερο 14. Ο Ψάλτη.
0: Παιδιά είναι και στην ΕΦΙΛ, βλέπετε, όχι ναι. Μόνο ποδοσφαιρικά, ξέρει και από θέατρο, κινηματογράφο.
1: Από όλα.
0: Ξέρει από ψάλτη, από ρόκι.
1: Βέβαια. Και βέβαια έχω παίξει και σε τρεις ταινίες, τις δύο έχω φάει ξύλο.
0: Ναι.
1: Και τη μία.
0: Μία έκανε σέντρες.
1: Τη μία έκανα σέντρα, φίλε, να μην πετυχαίνει ο φίλος μου Τσάκο να στην μπάλα με κεφαλιά.
0: Τίποτα. Ε.
1: 32 σέντρες, πιάσει και το πόδι μου. Αφού κοντεύει να φύγει την παπούτσι. Και έκανα και από τη μία μεριά. Δεν πήγαινα και από την άλλη, δεν θέλανε, γιατί ήταν από κοίτα η τηλεόραση. Τελικά την πέτυχε όμως και έβαλε τον κόλ.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, φίλε μου. Συγχωρεμένο ο Τσάκο, να σα ήμουν.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Μέγα Περιγραφέα Τζίτζι.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Όταν περιγράφει ο Τζίτζι, σαν να τριχιάζω, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.
1: Α.
0: Να τριχιάζει την κοπέλα όταν περιγράφει.
1: Αυτό είναι καλό, δηλαδή.
0: Να τριχιάζει, ναι, φίλε. Να τριχιάζει το κορίτσι. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα, Μπιλάρα καλημέρα. Βάλε με για το μπιστρό, για την Παρασκευή το βράδυ, να πάω με το κορίτσι μου. Σε έβαλα φιλαράκο, είσαι κομπλέ.

0: Χαμός, Βασίλη, πολλά μηνύματα οι ακροατές. Περιμένουν όλη την περιγραφή.
1: Ναι, όλοι περιμένει ο κόσμος, ο λαός. Και ο Στρατάκης είναι έτοιμος να πατήσει το πώς τον το ρεκ για να γράψει.
0: Α, θα κάνει και τέτοια, ε.
1: Ναι, κάνει γραφή, ρε φίλε. Πώς θα φτιάξει τα βιντεάκια. Κάνει γραφή ο Στρατάκης.
0: Φαντάζεσαι να έχει γράψει και τον King Kong.
1: Φαντάζεσαι να έχει γράψει και αυτά.
0: Ναι.
1: Το King Kong που είναι από τον Κονγκό.
0: Από τον Κονγκό είναι η καταγωγή του.
1: Ο Βασίλης ζήτησε, το έχω κυκλώσει το μάτς. Κανόνισε να μου το φέρει σχή. Να σκοτωθούμε, λέει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κάνα να κερδίσει, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και over 8,5 κόρνερ, απόδοση 8 τα κόρνερ.
0: Α, γιατί έχουμε και τα κόρνερ, δεν δέσαμε τα κόρνερ.
1: Ναι, όχι μόνο κόρνερ, κάνα να κερδίσει,
0: ναι,
1: να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ναι, να έρθουν κόρνερ 8,5.
0: Ωραία.
1: Κόρνερ, δηλαδή δίνει απόδοση 8.
0: Λοιπόν.
1: Το έχει παίξει 5 ευρώ,
0: αλλά
1: παίρνει 40. Περίμενε, βρε.
0: Ναι, πες το.
1: Παναμάς να κερδίσει και over 2,5 γκολ και κόρνερ 7,5. Έχει παίξει και άσο Γκάνα και διπλό Παναμά.
0: No.
1: Και ο Δελτία, ξεχωριστά.
0: Είναι και με τους δύο.
1: Και εδώ 40 ευρώ. Χι μην το φέρεις, λέει.
0: Όχι, χι δεν έχετε.
1: Αυτό λέμε.
0: Εγώ πιστεύω χι δεν έχετε.
1: Να γίνουν πάντως 9 κόρνερ θέλουμε και να κερδίσει ο Παναμάς ή η Γκάνα και over 2,5 γκολ όμως.
0: Ναι.
1: Κανόνισε την πορεία σου, λέει ο φίλος.
0: Μάλιστα.
1: Να. Πάμε. Άστα κινητά εδώ και εικόνα τώρα.
0: Τώρα σε.
1: Εδώ, ρε.
0: Λοιπόν, είναι έτοιμο. Λοιπόν, να αναλύσω τα τελευταία σχόλια και να πω λοιπόν.
1: Είδα, παιδιά, ο Τζίτης έχει τηλεόραση μπροστά του, δύο τηλεόραση και κοιτάει την κλειστή. Εδώ, ρε, την ανοιχτή τηλεόραση, κοιτάς την κλειστή. Είναι κλειστή. Τι βλέπεις εκεί που είναι κλειστή τηλεόραση?
0: Δεν βάλεις και τίποτα άλλο.
1: Βάλε μπροστά εδώ που βλέπεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, να αναλύσουμε λοιπόν τα τελευταία. Να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες του αγώνα. Ο αγώνας έχει ξαφνίσει στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο του Τωρόντο, ναι, όχι στο μπασκετικό, στο ανοιχτό άλλο.
1: Πάρε μπα παίξει μπάσκετ μέσα από εδώ.
0: Γράψε ένα εκεί.
1: Είναι μικρό.
0: Ο UEFA γράφει εδώ.
1: FIFA,
0: ναι, η UEFA, FIFA. Κοίτα, να δεις, είναι φιλαράκια. Ξέρετε, φάκελε και δύο.
1: Ναι.
0: Η UEFA, η FIFA λοιπόν. FIFA λοιπόν, να το πάρουμε. Να πούμε ότι.
1: Μπάλα.
0: Ναι, η χτεσινή είδηση που μας είδα την Αμερική ήταν ότι ο Αέρας πήρε την μπάλα. Το είδες αυτό.
1: Πάμε να πει στα παιχνίδια.
0: Και να πήγε η μπάλα μετά. Και να πούμε ότι.
1: Την μπάλα, την πήραν τώρα. Αυτή η μπάλα ίδια είναι.
0: Ναι, όχι, άλλη ήταν μια μεγάλη. Την είχαν
1: μια
0: βάλει.
1: Μια μπάλα έχουν. Ναι. Πάει από εκεί
0: που βάλει στα στόλιμπα. Την πήρε ο Αέρας. Δηλαδή δεν ανέστο. Και να πούμε ότι οι ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Και μου κάνει εντύπωση ότι και οι δύο ομάδες έχουν αστεράκι στις σημαίες. Αστεράκι κόκκινο άσπρο
1: σημαίες,
0: λοιπόν.
1: Τεράστιες, είδες, πιάνε το γήπεδο.
0: Τεράστια σημαία κόκκινο άσπρο ο Παναμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Γκάνα, οι φίλοι τα φιλαράκια μας, γιατί έχουμε και πολλούς πήγες στην Ελλάδα παλιά από την Γκάνα. Είναι η σημαία τους κίτρινη.
1: Και έχουμε και πολλούς που λένε για αυτά την Γκάνα.
0: Ναι, είναι φιλαράκια μας, ναι, την Γκάνα. Ναι, ναι. Τις αγαπάμε όμως, είναι καλή.
1: Είναι καλή,
0: ναι. Οι άλλοι ψαράδες. Εντάξει, είναι καλή και αυτή. Οπότε έχουμε να πάμε και τους δύο.
1: Δύο καλούς.
0: Δύο καλούς. Έχουμε κόκκινο, πράσινο, κίτρινο η σημαία της Γκάνας, άσπρο, μπλε, ωραίο χρώμα και άλλοι και οι δύο αστέρια. Και ο κύριος λοιπόν, η FIFA λοιπόν και η UEFA και όλα τα ό,τι υπάρχει είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Οι ομάδες είναι στο κέντρο του γηπέδου. Θα ακουστούν και όπως πάντα.
1: Ύπνοι, βέβαια.
0: Ναι. Και να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες είναι. Κάνουμε το σταυρό μας, να έρθει over goal, οτιδήποτε όπως οι ανθρώποι να έχουν κερδίσει.
1: Αυτά που τα ακούτε άλλη φορά.
0: Για να έχουμε ωραία μετάδοση, κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε καλά, έχουμε υγεία.
1: Ναι.
0: Όλοι όσοι ακόμα έχουμε εμείς. Παναγία μαζί μας ο Χριστούλης. Και να πούμε επίσης ότι ακούγεται ο ύπνος αυτή τη στιγμή της Γκάνας και ενός λεπτού σιγή και ο Τζίτζης.
1: Λοιπόν, επιτέλους έμαθε ο κόσμος από που ήταν ο King Kong. Μόνο ο Τζίτζης στην εκπομπή του Γερασίμου μαθαίνει μπαλίτσα κόσμος από τον πρόεδρο. Βέβαια, παιδιά, αυτά ακούτε μόνο εδώ που ξέρα. Ξέρατε όπου είναι ο King Kong, πέστε μου εσείς. Ξέρατε μια ταινία που είναι χρόνια γυρισμένη, κανείς δεν ήξερε.
0: Και όμως.
1: Όπου είναι ο King Kong, είναι από τον Κονγκό όμως.
0: Βέβαια, βέβαια. Καταγωγή ήταν από εκεί πατέρας και μάνα.
1: Εκεί μεγάλωσε.
0: Αδέρφια δεν είχε, ευτυχώς. Είχε μια αδερφή, αλλά δεν ξέρω πού είχε μετά.
1: Εκεί μεγάλωσε.
0: Εκεί μεγάλωσε.
1: Μωρό.
0: Ακούστηκε λοιπόν, μπράβο στην Γκάνα ο ύμνος. Τώρα θα πάμε στο ύμνο του Παναμά.
1: Ναι, Παναμά. Γκανέζοι εκεί.
0: Γκανέζοι, ναι, είναι. Είναι παράξενη η Γκανέζη. Πώς λέει κάτι τίποτα μανουζέλες ή Αφρικανοί βάζουν.
1: Όχι μανουζέλες, στην Αφρική.
0: Οι Γκανέζοι χορεύουν.
1: Όχι μανουζέλες. Βουβουζέλες.
0: Βουβουζέλες.
1: Ναι. Γράφει, στρατάκι γράφει.
0: Μανουζέλες. Λοιπόν,
1: μανιβέλες.
0: Μανιβέλες. Το μηχανάκι του παίρνει μπρος. Παίρνει μπρος με τη μίζα, παίρνει την μανιβέλα. Λοιπόν, τώρα άκου να δεις τώρα τι γίνεται μέσα εδώ.
1: Ναι, πάμε διάλειμμα για να προλάβουμε τη σέντρα. Άντε.
0: Ξεκινάει και ο ύπνος της.
1: Ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Ο ύπνος πιανής.
0: Της Παναμά. Να πούμε ότι οι Γκανέζοι χορεύουν.
1: Α, χαμογελαστή, κοιτά.
0: Ναι.
1: Τραγουδάνε χαμογελαστή.
0: Ναι, ωραία είναι. Ωραία τύπη, κοιτά εδώ.
1: Ναι, είναι Παναμέζοι.
0: Ναι. Είδες, είναι πολύ σκούρη μαύρη.
1: Εντάξει, είναι χρώμα με λαμψή.
0: Ναι, είδες, παρατήρησες, είναι πως το καφετί δεν είναι μαύρη, μαύρη που είναι τσιγκάνας.
1: Ναι, τσιγκάνας είναι πιο αφρική, ρε φίλε.
0: Ναι. Αφρικά όχι, έχουν πιο πολύ θάλασσα αυτικά τα μπανάκια τους.
1: Ναι, αυτό μαυρίζουν.
0: Ναι, οι άλλοι έχουν. Ναι, έχουν
1: βουνά.
0: Λιοντάρια, βουνά και τέτοια. Λευκό προπονητή έχουν.
1: Είναι Αφρική. Αφρική.
0: Αφρική.
1: Ναι.
0: Για να πούμε ότι οι Γκανέζοι χορεύουν με κάτι τρεν, κάτι τέτοια.
1: Που...
0: Δεν αμφιβάλλω, σε πανηγύρι με το κεράσι, κάνει. Σφυρίζει, κάνει.
1: Γράφει τα τάκια, εσύ γράφει σόου σήμερα. Ναι.
0: Οι Γκανέζοι έχουν εργαλεία πανηγυριού όταν χορεύουν.
1: Ναι.
0: Κάτι τούκου, τούκου, τούκου. Και αυτά τα τσκ, τσκ, τσκ, που κάνει στα δάχτυλα, θα τα δει τώρα. Ναι, τα έχουν και στην εξέδρα. Έλα, μου το θυμάσαι αυτό το.
1: Σφυρίχτε αυτά.
0: Το άλλο που κάνει. Φύου και πάει και έρχεται.
1: Αυτό
0: είναι. Πάει και έρχεται αυτό το πώ λέγεται. Το φύου, ανοίγει, κλείνει.
1: Αυτό με το χαρτί.
0: Ναι, το έχω. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Τι ζει τώρα στην εξέδρα σου. Κάτι παλιά έτσι που τούρου τούρου τούρου αυτά.
1: Αυτά τα παλιά τούρου τούρου τούρου τούρου τα έχουν μόνο
0: οι Γκανέζοι.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι πιο ήρεμοι, του είδα εγώ. Ενώ οι Νορβηγοί κάνανε κάτι παράξενα. Κάτι τέτοια, κάτι.
1: Γεια σου, οι Νορβηγοί κάνανε τι κοπηλάτε. Κάνανε ότι κάνανε κουπί.
0: Καλά, δεν απέχουν και πολύ.
1: Ναι, κοπηλάτε. Τέσσερα κούρβα όμω, φίλε.
0: Εντάξει, δεν ήταν και ομάδα.
1: Για
0: να αυτό το ψηλό το χάλανε πολύ.
1: Τι απόλευαν.
0: Είδε όμω του δούκλεψε την μπάλα. Δεν το γάτωνει. Εντάξει, του βγήκε και κόντρα, ε. Λοιπόν, το κήπο του Τωρόντο, πολύ ωραίο. Από πολυκατοικίε, δίπλα χαμό γίνεται.
1: Ουρανοξίστε είναι αυτέ, είναι πολυκατοικίε.
0: Ναι, πολυκατοικίε. Γάπη στρατάκι. Ουρανοξίστε, κύριε Στρατάκι, πολύ ωραία πράγματα. Το Τωρόντο τελικά είναι ωραία πολύ. Έτσι είναι. Δείχνει ωραία πολύ.
1: Το γήπεδο γεμάτο, ε.
0: Το γήπεδο γεμάτο και μια σκεπαστή εξέδρα.
1: Και μια ξεσκέπαστη.
0: Ναι, σαν την ορίτσινα είναι η εξέδρα. Σκεπασμένη από πάνω. Η μισή, κοίτα, δεν είναι σκεπαστή όμω. Είδε, καλά σου είπα. Η μισή βρέχονται, κοίτα, μα βρέξει.
1: Δεν βρέχει όμω.
0: Δεν βρέχει, ε.
1: Δεν βρέχει.
0: Δεν βρέχει. Υπάρχει όμω και η... ενώ το μεγάλο στάδιο τη Αμερική είδε, Βασίλη, που είναι κλειστό από πάνω.
1: Δεν το είδα.
0: Α, το μεγάλο στάδιο. Που έπαιξε Αμερική στην Πρεμιέρα. Ναι, ναι, κλειστό, όλο. Κλειστό. Ναι, όλο, όλο.
1: Και που κάνει ζέστη, πόσο.
0: Όχι, είναι τόσο ψηλό το γυαλί του,
1: ναι,
0: και τόσο κλειστό που δεν παίρνουν κανονικά με κοντίσα μέσα μόλα. Είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε. Εκεί που θα γίνω τελικό, κοιτά.
1: Εκεί που θα πα, υποθέτω, ναι, παλιά. Και...
0: θα με στείλει τελικά.
1: Ναι, στείλει. Μπράβο, τελικά, ετοιμάσαι, και... πάρε άλλο το μαγαζί, να πα 15 μέρες, λέει, να περάσει όμορφα και να δώσει τον τελικό να γίνει χαμό.
0: Επευθεία σύνδεση και ο τελικό.
1: Πάρει μαζί για το στρατάκι, λέει ο Τίμο.
0: Ναι.
1: Να έχει παρέα τα βράδια να πάτε να πιείτε κανένα μοχίτο.
0: Μοχίτο.
1: Κάνε μαργαρίτα.
0: Ή κανένα καμικάζι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ξεκινάει σε λίγο η περιγραφή του μεγίστου Τζίτζι. Μην το χάσει, παιδιά, κανείς.
0: Βέβαια.
1: Πάμε.

0: Τα μικρόφωνα στο Τζίτζι.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το ματσάκι. Βρίσκεται ακριβώς στο τρίτο λεπτό, προς το τέταρτο. Χάθηκε μια ευκαιρία, καλή ευκαιρία, Βασίλια, από την ομάδα της, του Παναμά. Ένα πρασεδάκι, αλλά ο τερματοφύλακας έκανε το ωραίο του μπλοζόν εκεί και απέκρουσε. Φαίνεται λίγο ο τερματοφύλακας αστεράκι, γι' αυτό εκεί φοράει και κουρδέλα. Φοράει και κουρδέλα ο τερματοφύλακας την κάνει. Είναι λίγο ιστορική η κάνα. Λοιπόν, να πούμε ότι το ματσάκι ξεκίνησε.
0: Να πούμε, παιδιά, για να μάθετε πόσο μπροστά είναι ο Τζίτζης, για να μάθετε μερικοί που λέτε ότι μιλάμε για ο άνθρωπος είναι κορυφή, είπε ότι έχει σκεπαστεί η εξέδρα γιατί θα βρέχονται οι άλλοι και βρέχει. Πέτυχε και τη βροχή.
1: Ναι. Είπα ότι προηγουμένως, πριν κάνα δεκάλεπτο που με ρώτησε, σου λέω, μου λες εσύ μπορεί να κάνει καλό καιρό. Και σου λέω εγώ, έχει τρεις εξέδρες σκεπαστές, από ό,τι έδειξε, αλλά έχει και μία εξεσκέπαστη.
0: Και μάλλον θα βρέχει, λες.
1: Και αυτοί λέω που είναι εξεσκεπαστή, άμα βρέξει, λέω με τη φάση. Πλασεδάκι του ρίξε, εντάξει. Εντάξει.
0: Ωραία απόκριση όμως.
1: Ωραία απέκριση. Και να πούμε ότι.
0: Και βρέχει, παιδιά, πετυχαίνει και τη βροχή.
1: Δηλαδή, είπα ότι αυτοί που είναι εξεσκέπαστη εξέδρα θα βρέχονται οι
0: ποδοσφαιριστές. Δεν βρέχονται ούτω ή άλλω. Γράφε, στρατάκι, γράφε.
1: Οι ποδοσφαιριστές βρέχονται, αλλά δεν μπορεί να μην βρέχονται και πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτοί τρέχουν, το καταλαβαίνουν.
0: Δεν καταλαβαίνουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα που στις τρέχει. Ενώ ο φίλος το τρέχει πιο εύκολα το νερό. Δεν μπορεί να τρέξει να κάνει κάτι να.
0: Πού να πάει, δεν μπορεί. Ναι. Το νερό δεν μπορεί να καλυφθεί.
1: Όχι, αλλά όμως τι γίνεται όμως. Το τρώσαι, άμα κάθεσαι εκεί, σου γίνεται πιο, ρε παιδί μου, έντονα.
0: Το πράγμα είναι.
1: Όχι, αυτό τρέχει.
0: Και αν τρέχει, δεν πρέπει να προλαβαίνει την περιοχή.
1: Γλιτώνει λίγο.
0: Γράφει αυτά για αυτά, παιδιά, οι μοναδικές στιγμές.
1: Μέσα στην περιοχή τώρα. Έδιωξε κανένα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι μάντεψα και τη βροχή. Ναι. Το έχει ξαναγίνει για speaker. Μάντεψα, είπα ότι αν πιάσει βροχή.
0: Α, δεν πήγε το στοίχημα όμως.
1: Ναι.
0: Να το παίξουμε. Α. Βροχή, no goal.
1: Ναι,
0: βροχή,
1: να πούμε. No ότι, βροχή. Ναι, είπα ότι άμα πιάσει βροχή, όρια φουκαράβες αυτοί που έχουν χωρίσει εξέδρα. Και ναι, βέβαια όμως αυτοί δεν μας άρεσε γιατί βάλανε κάτι nylon.
0: Ναι, βάλανε κάτι. Σαμάδες.
1: Γραμμάζει ωραία πράγματα. Ναι. Έτσι λοιπόν και η βροχούλα χρειάζεται, ποτίζεται και το χορτάρι, δεν ξέρουμε αν είναι πλαστικό ή αυτό.
0: Εντάξει, αποτέλεσαι και ντομάτες του φίλου μας στον Καναδά.
1: Ναι, ντοματούλες.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Βέβαια, εγώ, τι εννοώ τώρα, γίνεται η επίθεση τώρα. Βέβαια, εντάξει, ψηλώσει το ματουλάκι τώρα. Όπα. Ωραία, μάνα μου, κάτι γίνεται εκεί, τι έπαθε. Μετά γιατί.
0: Το χτύπησε κατά λάθος.
1: Εντάξει, δεν πάω να συμφάω. Δεν πήγε καν στον παρέ.
0: Πες και οι προπονητές που δεν ξέρουν ποιοι είναι.
1: Από τη μεριά του Παναμά,
0: ναι.
1: Ο προπονητής είναι ο Κρίστεσεν.
0: Μπράβο.
1: Σουηδός ή Δανός, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω Σουηδός, νομίζω Σουηδός.
1: Και απ' την άλλη.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο. Πώς τον είπαμε, το ξέχασα.
0: Καιρός.
1: Καιρός, ναι. Αυτός παιδιά πρέπει να είναι Γάλλος, έτσι, ναι. Πρέπει να είναι ο Καιρός. Φαίνονται καλοί προπονητές και οι δύο.
0: Γνωστά ονόματα.
1: Αλλά όμως πιο έτσι νεότατο φαίνεται ο Κρίστεσεν, εντάξει.
0: Ναι, πιο νέος.
1: Πιο νέος. Καιρός είναι εντάξει, μωρέ, είναι όπως είναι ο. Ο άλλος που ήταν στη Βραζιλία.
0: Ο Αντσελότη.
1: Ο Αντσελότη, ναι. Τώρα έφυγε η κάνα μπροστά όμως. Από πού πήγε η κάνα.
0: Βγήκε η μπάλα έξω, φίλε.
1: Η μπάλα βγήκε έξω, δεν βγήκε. Την έχει η μπάλα, όχι. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Ο επόπτης λέει παίζεται. Η μπάλα στην κάνα. Ναι, ο παίκτης βγήκε έξω η μπάλα.
0: Α, το είπε.
1: Τώρα το έδειξε.
0: Ναι, η μπάλα βγήκε όλη έξω, μισό μέτρο.
1: Α, Μπενεγκό θα πήγε σε μπαρ.
0: Ορίστε εδώ.
1: Ο διαιτητής πιτσιρικά φαίνεται. Να πούμε λοιπόν ότι ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Για να δούμε. Όπα, φίλε.
0: Χτύπησε το χέρι με το πόδι στην έξοδο. Εντάξει.
1: Δεν δίνεται πέναλτι.
0: Όχι, πέναλτι, εντάξει.
1: Πότε δίνεται πέναλτι, μόνο αν είχε πιάσει την μπάλα, επιθετικός.
0: Ναι.
1: Εκεί αν την είχε, αυτό ήταν πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έκανε αυτή την έξοδο και την είχε όλο ο στήθος.
0: Ναι, πέναλτι.
1: Είναι πέναλτι. Ναι, τώρα όχι, δεν του δίνεται πέναλτι.
0: Πού να βάλει τα πόδια του, θα φάει.
1: Ναι. Οπότε να η μία εξέδρα που φαίνεται τώρα. Που είναι σκεπαστρή και βρέχονται. Οι άλλοι είναι σκεπασμένοι.
0: Δεν βρέχονται.
1: Ναι, και δεν έχουν ένα άλλο. Είναι χαλαροί.
0: Ξέρεις
1: τι λένε τώρα αυτοί που βρέχονται με αυτού που δεν βρέχονται.
0: Έτσι πάθανε κορόιδα, λέει. Ποιο είναι το εισιτήριο.
1: Πηγαίνετε σε εκεί που θέλατε πιο φθηνό εισιτήριο να βρεχόσαστε.
0: Ναι.
1: Ενώ οι άλλοι που θέλανε πιο ακριβό
0: δεν
1: μπορεί. Το σκεπαστρό πρέπει να το πλέσει κάποιο.
0: Ναι, είναι πιο κυριλέ.
1: Ναι.
0: Πιο
1: επίσημο. Οι προσβεστέ έτσι κι αλλιώ βρέχονται, δεν βρέχονται.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Το ίδιο πράγμα
0: πάλι,
1: είναι
0: πάλι, γιατί... πάλι θα υδρώνανε. Πάλι μου συμμαχιάνε.
1: Ναι, και δεν του νοιάζει και πολύ γιατί.
0: Για υδροσούλα.
1: Ναι, μωρέ, και δεν το καταλαβαίνει κιόλα.
0: Ναι, αφού είναι μουσχημα, αφού είναι μουσχημα.
1: Ναι, βέβαια. Κοίτα, όταν κάθεσαι σε μια καρέκλα και βρέχεσαι, ναι. Βρέχεσαι, τι το καταλαβαίνει. Όταν τρέχει, επειδή έχω παίξει μπάλα εγώ, εντάξει, μωρέ, εντάξει. Βρέχεσαι, όχι, καταλαβαίνει.
0: Όταν τρέχει, πάλι βρέχεσαι.
1: Α, όχι, δεν το αισθάνεσαι τόσο πολύ.
0: Γιατί εξεφεύγει την τροχή.
1: Ναι, όχι, μωρέ, εντάξει, είσαι πιο πάνω στη. Οπα, φάουλ, φιλέ.
0: Γράφε, θα δάκι, γράφεσαι.
1: Λοιπόν, να δώσει λοιπόν πληροφορίε.
0: Και περιγραφή να κάνει λίγο,
1: ναι. Πληροφορίε, να πούμε ότι έχουν κερυφθεί τρία φάουλ.
0: Ναι.
1: Κανένα corner,
0: ναι.
1: Ένα out. Ωραία αυτό το out. Και να πούμε ότι φίλε εδώ είναι offside.
0: Το δώσε.
1: Μπράβο. Να.
0: Ορίστε.
1: Εδώ βρέχεται και τηλεφωνάει.
0: Παίρνει το φίλο τη. Να πέρα βρέχεται όμω και λέει: κοίτα, πρόεδρο Συγκάνα.
1: Πρόεδρο Συγκάνα. Είναι με γραβάτα, που καμισάκι ωραίο. Να και οι Κανέζοι.
0: Αυτοί δεν βρέχονται.
1: Αυτοί.
0: Είδε μα άνε, δεν του νοιάζει.
1: Είδε ότι έβγαλε offside. Πόσο μπροστά είμαι, ενώ βγήκε πλάγιο η μπάλα, φαίνονταν για offside. Να πούμε, Βασίλη, επίση πληροφορίε ότι να δώσουμε. Ότι έχω. Να δώσω τη δικιά μου άποψη και γνώμη σε αυτό πάνω στον αγώνα και ότι θα δίνει 2 με 3 κίτρινες.
0: Ναι.
1: 7 με 8 κόρνερ.
0: Ναι.
1: Και 2-3 ή μπορεί και 2 με 3 γκολ ή και 4. Κόρνερ.
0: Όχι, out.
1: Out.
0: Μάλλον πάθαμε. Λοιπόν, χάσαμε το πρώτο κόρνερ.
1: Χάσαμε το πρώτο κόρνερ. Κόρνερ δεν έχει κερδιθεί ακόμα.
0: Όχι.
1: Ωραία. Α, δούμε, γιατί όλοι οι αγώνες ξεκινάνε λίγο μουδιασμένα. Ε?
0: Ναι, είναι μουδιασμένες οι ομάδες.
1: Αλλά μετά μπαίνουν τα κουλάκια.
0: Ναι, μπαίνουν πολύ. Φορτώνουν.
1: Δεν γίνεται χαμός του χαμού.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μου έστειλε μήνυμα, μου λέει Τζίτζι, άντε και του χρόνου στο Γάλλο. Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Πιο μεγάλο, πέρα έχουμε τώρα με μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είμαστε λίγοι χαλιαρίου, τελείως. Κλείσαμε εκεί, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο. Από χθες το ανακοίνωσε. Προχθές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αλλάξει γνώμη.
1: Όχι, αλλά σήμερα είχαμε αυτό.
0: Τι είχαμε αυτό.
1: Είχαμε αποθέωση.
0: Μπορεί να αλλάξει νόμη τώρα όμως. Μέχρι σήμερα το είπε στον αέρα ότι είμαστε στο λύκο Χαϊδαρίου. Τι αλλάξει νόμη, κάνει κολοτούμπα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι εντάξει, πολύ το βλέπω, δεν βλέπω πολύ ζεστό.
1: Όχι, εντάξει, όλα καλά. Ο Σωτηράκης ακούει, καλημέρα και στο Σωτηράκη μας, το φίλο μας.
0: Μπέλος.
1: Ναι. Ακούει, λέει, δεν κάνουμε τίποτα την περιγραφή.
0: Κανείς δεν χάνει περιγραφή σήμερα, Τζίτζι. Πέρα λοιπόν. Και ο Παναγιώτης από τον Πιστό που περπατάει τέτοιες ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι σπίτι τώρα και ακούει.
1: Και ακούει, ο Παναγιώτης είναι πιστό. Μπράβο, Παναγιώτη, ευχαριστούμε που ακούς και γίνεται χαμός. Γιατί η περιγραφή Τζίτζι είναι μοναδικιά σε όλο τον πλανήτη, έτσι, ναι.
0: Ναι, ρε, ποιο πλανήτη τώρα, μιλάμε σε όλη την Ιφίλιο. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκα, ρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάκη.
0: Θα κάνεις περιγραφή τώρα ή θα κοιτάς τα κινητά σου τα μηνύματα εκεί πέρα με τις άλλες που στέλνουν μήνυμα.
1: Όχι, δεν θέλω να περίμενε μισό λεπτό να συνδεθώ, θέλω.
0: Τι θα συνδεθείς.
1: Με το γήπεδο.
0: Αφού εδώ είσαι, τηλεόραση, άσε τηλεόραση κλειστήρια. Την ανοιχτή τηλεόραση κοίτα.
1: Ναι, την ανοιχτή κοιτάω. Μισό λεπτό εκεί.
0: Παιδιά, ζήτησε λέει ο φίλος ο Νίκος, άμα περιγράφει, περιέγραψε. Αλλιώς να ανοίξουμε τηλεόραση.
1: Όχι, περιγράφω.
0: Δεν περιγράφεις, κοιτάς το κινητό σου.
1: Μισό λεπτάκι, έχω ένα μήνυμα.
0: Απαντά στον Μπέλο τώρα, α τον Μπέλο.
1: Όχι, δεν πει, η Μανουέλα.
0: Α τον Μανουέλα και τον Μπέλο. Α τον, εσύ είστε μήνυμα, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Το πες στον αέρα. Σε ενοχλεί. Λοιπόν. Ο Μπέλος κάνει προπαγάνδα. Σε ενοχλεί για να μην μπορεί να μεταδώσεις. Για να χάνεις ψήφους από το Εγάλο. Τον έχουν βάλει οχτρή.
1: Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι εδώ πέρα έχουμε και τους προπονητές κομπλέ, όλα εντάξει και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει την μπάλα τώρα ο Παναμάς. Βρισκόμαστε στο 11 λεπτό. Ο Παναμάς λοιπόν παίζει λίγο αμυντικά και βγαίνει στην αντεπίθεση όταν του προφέρει ευκαιρία.
0: Λίγο αμυντικά όμως.
1: Λίγο αμυντικά, ναι. Οπ, φίλε, φάουλ. Γιατί σε αυτό σφυράει ευτυχώς, γιατί ο άλλος προχτές δεν σφύραγε. Ο ξέρω, ο Αμερικάνος. Ήτανε νεομεξικάνος, Αμερικάνος δηλαδή, νεομεξικάνος,
0: ναι.
1: Αμερικάνος. Εδώ πέρα ο φυτός ο βιετής φαίνεται καλός πάντως, πολύ καλός, τα δίνει όλα. Για να δούμε λοιπόν, κίτρινες δεν έχουμε ακόμα, κόρνερ δεν έχουμε. Τώρα γίνεται η σέντρα για την Κάνα, από εδώ, η σέντρα για τον Παναμά.
0: Κόρνερ.
1: Για να δούμε κόρνερ. Βγήκε, δεν βγήκε, και όμως πλάγιο.
0: Ή πολλά φάλτσα.
1: Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα κόρνερ σήμερα. Θα έχουμε 6 με 7 κόρνερ έχουμε εδώ στον αγώνα, 3 κίτρινες, για να δούμε.
0: Εμείς έχουμε βάλει το ραδιόφωνο τέρμα, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Και ακούει ο πέμπτος όροφος το μεγάλο Τζίτζι. Τζίτζι τώρα και στην Καδεχάκη, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Λοιπόν, έτοιμος ο Παναμάς απέξω την περιοχή. Το 13 χάνει την μπάλα όμως. Την παίρνει ο Μαυρομάλης. Δεν είναι μπροστά. Μαυρομάλης ήταν αυτός. Οι άλλοι δεν έχουν μαλλιά, είναι κουρεμένοι. Φεύγει τώρα το 24. Πόσο δυνατό. Φίλε, δεν είναι τίποτα. Όχι, okay, σωστός ο διαιτητής. Έκανε και ένα μακροβούτι αυτός, αλλά δεν ήταν και τίποτα γιατί ήταν πιο δυνατός ο αμυντικός. Εκεί πάντα ο αμυντικός είναι πιο δυνατός. Και ο Παναμάς γυρίζει πάλι λίγο την μπάλα προς την άμυνα. Πάει με λίγο-λίγο. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι,
1: δεν πάει
0: μπροστά. Εγώ, λέει εσύ.
1: Πάει με λίγο-λίγο. Πάει να σιγουρέψει. Κοίτα την άμυνα πρώτα. Σιγουρεύει. Γι' αυτό και έχει 4-3-2-1.
0: Ναι.
1: Αντίθετα με την Κάνα που έχει
0: 4-3-3.
1: Η Κάνα έχει.
0: Όχι, αποδεικνύουν παραπάνω παίχτες.
1: Όχι, η Κάνα παίζει με 4-3-2 και
0: αυτή. Παραπάνω παίχτες και άλλα με 12 έβγαλε.
1: 12 παίχτες. Λοιπόν. Εντάξει.
0: Αυγεί
1: ένα έξω. Για να δούμε τώρα ο Παναμάς στην αντεπίθεση.
0: Πάμε, ναι,
1: το 2, να το 2. Ναι. Το δεξί μπακ. Δίνει μπροστά στον εξτρέμ. Οπ, πλάγιο. Όχι. Πάω στην κανείς, σημαδεύουν καλά, δεν βγάζουν εύκολα πλάγιο. Αυτός είναι πολύ καλός παίκτης, 8, Παναμά.
0: Συνεχίζουμε την περιγραφή.
1: Συνεχίζουμε, το κατεβαίνει τώρα Παναμάς, με διασκυλιμούς ο Μαυρούλης. Να έχουν και ένα μαύρο. Οι άλλοι είναι πιο έτσι. Έχουν από εδώ. Πιο σκούρι, ναι. Από εκεί μπαλά δεξιά. Όπως βλέπουμε προς τα κάτω, προς τη μεριά του Τορόντο. Από τη μία μεριά βλέπουμε προς το Τορόντο, από την άλλη στο Βακούπερ, κυρίες και κύριοι. Τώρα η μπάλα, να ξέρετε, είναι από τη μεριά του Τορόντο που κάνει επίθεση ο Παναμάς. Ναι. Βακούπερ κάνει επίθεση η Γκάνα. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Όπω προπονητής, κοντρόλ. Μεγάλη γέρα σου βγει μπαλά. Προπονητής τη Γκάνα. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Πάλι τον Παναμά. Παναμάς παίζει λαού-λαού, λίγο-λίγο πίσω την άμυνα και μπροστά βγαίνει στις αντεπιθέσεις. Άντε να δούμε ένα κολλάκι για αρχή, να δούμε τι θα γίνει, να ανοιχτεί λίγο το ποδοσφαίρο.
0: Σωστός.
1: Γιατί έχουμε πολλούς φίλους εδώ που μου στέλνουν μηνύματα με τον goal-goal.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι το goal-goal, φίλε, είναι σημαντικό γιατί α σου πω ότι τώρα πολύ κλείνει παιχνίδι. Να δούμε, διώχνουν η αμυντική τη Γκάνα. Είναι ένα τερέκι εκείνο σε κύριε φίλε, κοιτά, το 5 τη Γκάνα. Δεν περνάει τίποτα, Ναι, ναι, όχι αυτό που έχει την μπάλα τώρα. Όπα, κοιτά το τερματοφύλακα, κουλμπάκια. Μπράβο του. Τον Νικήτα φίλησε. Να πούμε ότι εδώ.
0: Τον Νικήτα.
1: Α, Χικήτα.
0: Τον Νικήτα. Γράφε στα τάκια, συγγράφε. Τον Νικήτα.
1: Τον Νικήτα. Η μπάλα να πούμε, η κατοχή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 74% για τον Παναμά, στο 26% για την Γκάνα.
0: Πήγε πιο γερά ο Παναμά δηλαδή.
1: Ναι. Η επιθέση είναι 9-20 φίλε.
0: Επιθέσει όμω ευκαιρίε.
1: Επιθέσει, όχι ευκαιρίε. Ευκαιρίε είναι 1-2.
0: Τώρα εδώ.
1: Τώρα φύγει η Γκάνα μπροστά. Για να δούμε. Τα μαύρα αστέρια, Έτσι δεν μας είπε ο Σαλαμόπουλος, φίλο μας.
0: Ναι.
1: Τα μαύρα αστέρια. Μαύρα αστέρια, λοιπόν, μαύρα αστέρια. Μαύρα αστέρια.
0: Τα αστέρια πήγαν από Ζουξίδικο στο Βόλο.
1: Τα μαύρα αστέρια, ρεβότσαν.
0: Από Ζουξίδικο, ναι.
1: Ωραία. Πάλι Γκάνα στην επίθεση τώρα. Γιατί ανεβαίνει σιγά σιγά η Γκάνα τώρα. Γιατί είχαν πάρει σχεδόν όλο το κέντρο ο Παναμάς με 74% κατοχή. Εγώ λέω θα έχει γκολ το ημίχρονο σίγουρα, πιστεύω. Εκεί απ' έξω από την περιοχή της είναι. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει τώρα. Που είναι κιτρινιάριδες όλοι σήμερα,
0: Φοράνε κίτρινα εννοείς.
1: Όλοι, πάνω κάτω
0: έχουν,
1: δηλαδή.
0: Έχουν πυρετό.
1: Όχι. Εδώ φίλε είναι κίτρινη πρώτη κάρτα. Το λέω ο Τζίτζης πριν από το διαιτητή.
0: Ναι, ναι, πριν το διαιτητή βάλει το χέρι στην τσέπη. Έχεις εσύ συγκολώσει μάλλον.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις πει ήδη ότι είναι κίτρινη κάρτα.
1: Έχω πει ότι είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα πριν καν το πάει ο διαιτητής.
0: Ναι, ναι, πριν και σφυρίξει φάουλ.
1: Ναι, γιατί εγώ είμαι χρόνια ποδοσφαιριστής και ξέρω. Βέβαια, ναι, κίτρινη κάρτα. Και την έφαγε το.
0: Και φάει μία κόκκινη, ξέρεις.
1: Αν φάει μία κόκκινη και την έφαγε το νούμερο 3.
0: Το 3,
1: το αριστερό μπακ.
0: Που έχει μαλλιά.
1: Χιμαλιά. Είναι το αριστερό μπακ της Γκάνα στο 3.
0: Να σου πω ο Κάλεμ Βιρενική.
1: Ο Κάλεμ Βιρενική λοιπόν έφαγε.
0: Εδώ κοίτα.
1: Ναι, δεν σου είπα ότι κάνει κόλμπα.
0: Μάγια κάνουν. Με σκόνη, εδώ κοίτα.
1: Μάγια με σκόνη. Να, ο άλλος πίσω και ότι κουλάει είναι αυτό που σου έλεγα.
0: Μάγο ήταν αυτό.
1: Αυτό ήταν μάγο. Οι Γκανέζοι. Οι Γκανέζοι. Η Γκάνα.
0: Για το Σόφια.
1: Οι Νιχηριανοί. Αυτά τα κράτη έχουν και μάγου.
0: Ναι.
1: Μάγου.
0: Φιλέ.
1: Φιλές που είναι σαν μάγοι έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα ήξερε να πιάσει.
0: Δεν ήξερε.
1: Άμα τα πιάσει, θα έβγαζε και το αποτέλεσμα του τελικού.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και πάει ο ελέφαντα, πάει η κότα εκεί. Ποιο πάει, κάποιο πάει εκεί. Το χταπόδι. Θυμάσαι που κάνατε τα χταπόδια.
0: Χταπόδι πήγαινε. Χταπόδι, ναι.
1: Χταπόδι. Τώρα δεν πρέπει να πέθανε αυτό. Πέρασαν τα χρόνια.
0: Το φάγανε, ρε. Το κάνανε λεμονάτο.
1: Το φάγανε.
0: Λεμονάτο.
1: Όχι, μωρέ, πέρασαν τα χρόνια και.
0: Λεμονάτο έγινε.
1: Δεν βάλανε φέτο τίποτα, δεν έχουν δει. Καμιά κότα
0: τίποτα. Μια τσιπούρα του έφυγε.
1: Έτσι, πουρα έμπαντι.
0: Ήταν πελαγίσια.
1: Την γανίσανε τσιπούρα. Για να δούμε τώρα την επίθεση των Παναμά. Να δούμε, θα γίνει. Και ένα κόρε θα γίνει. Μετά σήμερα. Αλλά είναι. Κάτι ζητάει
0: ο Τρία πάλι.
1: Το 3 φίλοι το πάει.

0: Γάλλος. Τζίτζι, παιδιά, έχουμε μείνει άναυδη, λέει ο φίλος μας. Όλη η Ελλάδα ακούει Τζίτζι τώρα.
1: Όλη η Ελλάδα ακούει Τζίτζι, γιατί ο Τζίτζι κάνει πολύ ωραίες περιγραφές. Λέει τα πράγματα όπως είναι, έτσι δεν είναι. Έτσι θα είναι και στην πολιτική του ζωή και στη δημαρχία.
0: Έτσι θα είναι, αχθαρμά.
1: Αφθαρμά. Όχι αφθαρμά, ωραίο όμως. Έχει...
0: Ναι, παιδί μου, πάρα... είναι μια περιγραφή που έχει πολλά μέσα. Έχει και αφιερώσεις, έχει και Δήμο.
1: Έχει τα πάντα.
0: Έχει τα πάντα αυτό. Δεν είναι μόνο ότι
1: η τελευταία δημοσκόπηση 99,8.
0: Πέσαμε λίγο.
1: Πέσαμε λίγο.
0: 9,9 μου πέστες.
1: Ναι, γιατί το βάλε.
0: Βρεθήκαν άλλοι δύο.
1: Βρεθήκαν άλλοι δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Του Μπέλου είναι. Προπαγάνδα.
1: Μπέλου. Να πούμε επίσης τη δημοσκόπηση που μας φέρνει. Δεύτερη πίσω τον πρόεδρο.
0: Α, με... πίσω και πρωθυπουργό.
1: Ναι, για ψήφιση.
0: Περάσαμε τον Τζίπρα.
1: Ψήφιση εμπιστοσύνη του κόμμα Τζίτζη. 17,9. Πιάσαμε το 18.
0: Α, περάσαμε τον Τζίπρα.
1: Τον Τζίπρα τον περάσαμε.
0: Κόναν, ο
1: Κόναν. Ο Κόναν λοιπόν, 17,9 κύριος Ιακούνε. Περάσαμε και τον Τζίπρα, περάσαμε όμως και τον Αντουλάκη.
0: Α, είσαι πολύ δυνατός. Τρέμε Μητσοτάκη.
1: Μητσοτάκη δεν τον πάμε να τον περάσουμε εύκολα.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς, ναι, αλλά σιγά σιγά.
0: Μαγώνα.
1: Σε επόμενες εκλογές, μετά τη Δημαρχία, ο Τζίτζης θα κυριαρχήσει και στην πολιτική για πρωθυπουργό. Για να είναι η χώρα ωραία, όμορφη, καθαρή και τίμια πάνω απ' όλα, έτσι είναι.
0: Μην έχουμε ΠΚΠ.
1: Όχι, ΠΚΠ έχουμε. Ούτε πρόβατα, ούτε κατσίκια, ούτε.
0: Άστα τα κατσίκια.
1: Θα φτιάξω και τρεις που.
0: Τα κατσίκια είναι λίγα που έχουμε. Μπέλος, Γιώργος, Νέα Υόρκη, αυτά είναι τα κατσίκια.
1: Γιώργος, θα παρακολουθεί και να γουνά, ε. Να πούμε επίσης θα φτιάξουμε και πολυειδά. Με τα ποδήλατα.
0: Ποδηλατόδρομο.
1: Ναι, ναι. Καμιά 3-4 τέτοια. Και θα φτιάξουμε βέβαια και πισίνες και τα πάντα στο Γιάννη. Θα γίνει χαμός. Ωραία, όμως ερχόμαστε στο μάτς.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτά, παιδιά, είναι αυτή η περιγραφή.
1: Στο Γκάνα Παναμάς.
0: Ναι.
1: Στο 19.
0: Πέρασε
1: είναι
0: ώρα,
1: το μάτς.
0: Περνάει η ώρα.
1: Και είναι 0-0. Δεν είπε όμως Βασίλη κινητικότητα.
0: Ναι, δεν έχει ευκαιρία, κάποια ευκαιρία μεγάλη. Πολύ, πολύ παιχνίδι κέντρου. Δηλαδή, πολύ για άντερ το πάνε.
1: Ναι, το πάνε
0: για άντερ. Να μπει ένα γκολ για να ανοίξει το παιχνίδι, κατάλαβε.
1: Ναι, βέβαια, άμα μπει γκολ θα ανοίξει. Ναι.
0: Επικοιτάνε και δύο την άμυνα πολύ. Ποια άλλη είναι στον όμιλο?
1: Την Γκάνας.
0: Πορτογάλη είναι.
1: Μήπως είναι η βραδινή, η Κολομβιανή.
0: Αν μπορεί να είναι Κολομβιανή.
1: Καλά, οι Πορτογάλοι. Αν είναι οι Πορτογάλοι, καίκανε με την Γκάνα. Δύσκολα την κερδίσει, ναι.
0: Νομίζω είναι, είναι Κολομβία, το Ουσμπεκιστάν είναι στον όμιλο. Γι' αυτό πάνε για. Και το χ του κάνει ένα βαθμό να τσιμπήσουν.
1: Ναι.
0: Στο όμιλο θα βγει λογικά το. Θα βγει η Κολομβία και μετά ο πισχεδί στο Ουσμπεκιστάν. Αν και λε, αν είναι κάτι που ακαλεί Ουσμπέκι, να κάνει ομαδάρα το πρωί.
1: Για να δούμε. Τι ώρα παίζουν, 4.
0: 5.
1: Α, 5, όχι 4. Απέζα 4, θα περιγράφαμε.
0: 5.
1: Απεριγράφαμε ένα μίχρονο, ε.
0: Ναι. Τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. 0-0. Στο 20 λεπτό. Το Γουανταλέο.
1: Ναι. Ο Ρομπίνιο περιμένει τον Άσο.
0: Ναι. Ο Άσο έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μην και ζωμένα. Είναι.
0: Όλοι θέλουμε τώρα να μπουνε.
1: Έχει ανοίξει, λέει, όλη τα ραδιόφωνα. Έτσι. Ναι, πέντε,
0: όχι, ρε, πέντε όροφο. Είναι σε γραφεία. Πια πολυκατοικία. Πια πολυκατοικία.
1: Και τι κάνει.
0: Έχει μια δουλειά εκεί.
1: Και ανοίγει τη φωνή και ακούνε κι άλλοι.
0: Ναι, τα γραφεία δίπλα.
1: Λοιπόν, πάμε να φέρουμε το γούρι τώρα. Πάμε. Κατεβαίνει η ομάδα της Γκάνας. Είπαμε κίτρινα φανελάκια, κίτρινες καλτσούλες, κίτρινα σολτσάκια. Όλα κίτρινα τα παπούτσια πορτοκαλί. Για άλλα δεν ξέρουμε τι είναι. Έφυγε, είχε πάρει την μπάλα με ναι, offside. Σωστό.
0: Άστο, ρε άνθρωπο του Θεού, μα γίνει κανένα κόρτερ. Έχει παίξει ο λαό κόρτερ. Άστο το offside.
1: Για να δούμε το offside.
0: Ήταν offside.
1: Ήταν offside.
0: Στο βάθος κήπος, έλεψε εκεί.
1: Ναι.
0: Α, ο άλλος πανηγύρισε. Ό,τι σημαία του λέει σηκώνεις. Και του λέει ο προπονητής, ό,τι ναι. σημαία του λέει σηκώνεις. Κάτι κύριο κάτω. Να, εδώ, το κύπελο έχει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Να και ο πρόεδρος. Παναμά. Δεν φοράει γραβάτα αυτός.
1: Δεν φοράει, αυτός είναι.
0: Μπροστά μας το κορίτσι, ωραίο, ε.
1: Ναι. Αυτός είναι σε στυλ αυτού που είχε παίξει. Άκου άνθρωπο τώρα, τι θυμήθηκα, τι άνθρωπο μοιάζει αυτός.
0: Τι.
1: Go, busters. Go, του ψηλού. Του ψηλού. Από του τρει, όχι τον Μπάμπη, τον άλλο, τον ψηλού. Αυτό το γκίμισε.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιμάται ένα άνθρωπο, δεν είδε. Σου λέει, τη πάρει τηλέφωνο τώρα αυτό. Πήγε, ξυπνάτε λιγάκι, ε. Για να δούμε λοιπόν. Βρισκόμαστε στο 21. Φέρνουμε οπωσδήποτε γκολ, ε.
0: Και κόρνερ.
1: Και κόρνερ. Κανένα κόρνερ ακόμα, ε.
0: Τίποτα, μηδέν.
1: Κίτρινη μία όμω.
0: Δεν κάνω επιθέσει, πρέπει να γίνει κόρνερ.
1: Κίτρινη
0: μία.
1: Κίτρινη μία. Κόρνερ κανένα, ρε φίλε δηλαδή.
0: Δεν κάνω επιθέσει, Μιχάλη. Αν δεν κάνει επιθέσει, πρέπει να γίνει κόρνερ.
1: Ναι. Ήταν και χθες του Μέση τα γκολ γαμώτα. Δεν μπορούσα να περιγράψω, δεν μπορούσα να
0: έρθω. Να λέγεις Μέση γκολ.
1: Θα έλεγα Μέση
0: Πλάτη
1: Μέρση πλάτη.
0: Όχι, όχι Μέρση. Μέση Μέση είναι το Μερσί.
1: Μέση πλάτη Αργεντίνα 1-0. Αργεντίνα. Μετά πάλι Αργεντίνα πλάτη Μέρση 2-0. Μετά πήγαινε ανάποδα.
0: Μετά θα έχεις Αργεντίνη.

0: Ταγκό, να κάνω Μέση.
1: Αργεντίνικο ταγκό, τρία κολλάκια ο Μέση. Ναι. Και μετά.
0: Μετά τελείωσε ο αγώνας. Πάμε για ύπνο.
1: Πάμε για ύπνο, γιατί οι άλλοι δεν κάνανε τίποτα, ε.
0: Εντάξει, μωρέ, η Αλγερία τώρα τι να κάνει. Με τα καλή Αργεντινή.
1: Εντάξει, Αλγερία,
0: ναι. Κάποιος χτύπησε, θα το πεις αυτά.
1: Ναι, έχει χτυπήσει το.
0: Δεν ήξερα, κατά λάθος.
1: Το 9, κατά λάθος, ναι.
0: Φωνάζει ο πονητής.
1: Επίσης να πούμε ότι.
0: Α, νευρικός ήταν πολύ.
1: Τη Γκάνα.
0: Ναι, νευρικός.
1: Ο παππούς ήταν.
0: Καιρός.
1: Καιρός. Τι, του δώσανε για νεράκι.
0: Ναι, cool break. Πάμε και εμείς για τυροπιτάκι.
1: Cool break, τυροπιτάκι, πες νεράκι. Κούστε κανένα, καμία ευκαιρία.
0: Τίποτα, μηδέν, να.
1: Να δούμε.
0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέντε Σπορ. Ακούτε άλλη μια αποκλειστική μετάδοση εδώ του σταθμού από τον Μιχάλη Τζίτζη, το μεγαλύτερο speaker όλων των εποχών. Μετά τον Γιακογιάννη, βέβαια, το συγχωρημένο. Εντάξει, οκ, okay, να πάμε τον Γιακογιάννη πρώτο.
1: Γιάννη Γιακογιάννη, ε.
0: Από εκεί έχει πάρει και μαθήματα κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Τον άκουγε χρόνια, τώρα είσαι εσύ.
1: Ο...
0: Πώς το λένε, ο επόμενο.
1: Αλλά άκουγα και τον άλλο, το Μαυρομάτι.
0: Εντάξει, φίλε, είσαι.
1: Μελτιάδη, με βάτης, ε.
0: Εντάξει, δεν είσαι, είσαι πιο ψηλά από εκεί.
1: Ναι.
0: Πίνει μισή μέρα και έκανε το ζητικό. Ζητικά, τα δικά σου.
1: Έλεγε αυτό ο.
0: Αγαπητή. Ναι, ο Μαυρομάτι. Τώρα εσύ έχει το δικό σου στυλ.
1: Τώρα έχουμε στυλ Τζίτζι.
0: Έτσι.
1: Τώρα κυριαρχεί ο Τζίτζι.
0: Πρέπει τα νέα παιδιά να παίρνουν μαθήματα από σένα.
1: Βέβαια. Κύριε Στρατάκη, να μαθαίνει και τι ενδεκάδε.
0: Πώ περιγράφουν του αγώνε. Ναι.
1: Πώ περιγράφουν του αγώνε, τα σημαίακια, τι χρώμα έχουν.
0: Όλα πρέπει να τα λέμε. Παπούτσια ποδοσφαιριστών, πώ τάπε ή το παπούτσι, τι κάλτσα φοράνε.
1: 24 τάπε.
0: Μπράβο.
1: Η τα... πορτοκαλί είναι τα άλλα. Κάλτσε κίτρινη σοτσάκι, κίτρινη φανέλα. Η κάνα.
0: Κόκκινα η άλλη. Πάμε διάλειμμα.

0: Στελιά είπε τη μεγάλη ατάκα ο Τζίτζης. Δεν το ακούστε βέβαια, να το πούμε τώρα στον αέρα. Έχει και ο νερά φέρει. Κάτσε εκεί στην καρέκλα, κύριε Τζίτζη. Μην κάνει όρθιο. Να ακούει ο κύριο Στρατάκη. Έχει φέρει δύο νερά.
1: Αν το πω.
0: Όχι, από μια εταιρεία τέλο πάντων. Έχει φέρει δύο νερά, τα οποία η εταιρεία αυτή έχει αλλάξει τα αυτοκόλλητα. Παιδί μου, τώρα είναι πιο άσπρο, τώρα είναι πιο μπλε. Το αυτοκόλλητο γύρω-γύρω. Όχι, το νερό
1: είναι το ίδιο. Το ένα αυτοκόλλητο είναι μπλε εντελώ και τα δω μπλε.
0: Και, μου
1: και
0: λέει,
1: το άλλο είναι πιο άσπρο.
0: Μου λέει, γιατί μου λέει είναι έτσι, μου λέει, μήπως αυτό το μπλε μου λέει είναι με στέβια. Τι νερό με στέβια, ρε Τζίτζι. Νερό με στέβια. Ακούσαμε παιδιά και αυτό. Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ.
1: Εδώ, από αυτό το σταθμό.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ το παιχνιδάκι το σημερινό.
1: Κάτι έγινε τώρα εκεί. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, το παιχνιδάκι σημερινό θεωρώ ότι είναι το πιο κακό μας μέχρι τώρα όλου του Μουντιάλ. Δεν βλέπετε.
1: Και από την Ισπανία.
0: Ναι, ρε, και από την Ισπανία. Η Ισπανία κάνει και παιχνίδια ευκαιρίε. Κάνει και ευκαιρίε η Ισπανία.
1: Ωραία.
0: Πέρα, δεν έχει μία φάση. Παιδιά, δεν έχει μία φάση σε 33 λεπτά. Μπορεί να είναι και το χειρότερο μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον το Μουντιάλ. Μπορεί σε 10 λεπτά να παίζουν μπαλά, ξέρω εγώ.
1: Ή μπορεί στο δεύτερο μήχο να γίνει 2-2-3-3.
0: Μέχρι τώρα τουλάχιστον που μιλάμε δεν υπάρχει φάση, ρε φίλε. Τίποτα.
1: Μόνο στην αρχή.
0: Εδώ κοίτα. Σπήρε παραμάζωμα. Δεν γίνεται τίποτα αυτό, κύριε Γιατάρα. Ένα που έπεσε πάνω στον παίκτη, το δικό του έπεσε. Γιατί έδωσε φάουλ αυτό τώρα.
1: Δεν έπεσε φάουλ, έκοψε τη φάση.
0: Φάουλ δεν έδωσε. Γιατί όμω, εδώ κοιτά, φωνάζουνε. Φύγε του λέει. Μίλα, Τζίζι. Περίεργα, εγώ περιγράφω.
1: Δεν έχει δώσει φάουλ. Έχει κόψει τη φάση. Θα,
0: γιατί
1: πάει, θα πάει μπάλα πάλι στου κόμπου.
0: Κοιτάξτε, αφού μεταξύ του. Πέναλτι ήταν. Τον γκρέμισε τον παίκτη. Κοίτα εδώ τι του κάνε. Όχι, αυτό είναι προηγούμενη φάση. Εντάξει, τζατζάρισμα. Εντάξει, δεν είναι για τίποτα αστείο.
1: Όχι, εντάξει, εγώ λέω ότι ήταν τζατζάρισμα, αλλά θα ελέγξει τις φάσεις στο βάρο για τις πιστεύω και τις δύο τώρα.
0: Ναι, για να τον να πάει στο βάρο.
1: Γιατί και ο άλλος τώρα τρακάρε μόνοι τους.
0: Τι λέει, όμο με όμο του λέει. Ψηλό Σουηδός,
1: ο Ιατής είναι Σουηδός.
0: Θηρίο, ψηλό.
1: Ναι, ψηλό είναι. Ο Ιατής λοιπόν είναι Σουηδός.
0: Στο Χόλμια όπου είναι.
1: Είναι ο ιατητής λοιπόν το αγώνα λέγεται Γκάλτε Ντέκερ. Σουηδία. Γκάλτε Ντέκερ. Σουηδία.
0: Ναι.
1: Είναι... Ενώ να πούμε ότι οι προπονητές είναι ο Κάρλος Κιρός και από την άλλη μεριά είναι ο γνωστός νομίζω Βασίλη Τόματς Κρίστεσεν.
0: Ο γνωστό προσφέρειστή είναι αυτό.
1: Αυτό πρέπει να είναι, ρε φίλε.
0: Δανό, ε.
1: Άμα είναι. Φίλε, δεν πάω το πει και ο μωμό.
0: Εντάξει, τι σου πω, μωμό, ρε φίλε. Του λέει σε κοντούλη και σε πήρε παραμάζεμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι ο Τόμα Κρίστεσεν, πρέπει να είναι δανό. Και...
0: Ο Τόμα Κρίστεσεν ήταν και αυτό που έκανε τα παραμύθια, ο παραμυθά που λέγαμε.
1: Ναι. Αλλά βέβαια και ήταν αυτό που λέει ο Τόμα Κρίστεσεν, αλλά πρέπει να ήταν δανό προσφέρειστή αυτό παλιό.
0: Μπορεί.
1: Ο γιατί είναι Σουηδό. Τώρα Σουηδία, Δανία.
0: Συμμαχία.
1: Συμμαχία. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν.
0: Στην περιγραφή, βρέχει η πάδα εκεί στο Τορόντο.
1: Βρέχει, είπαμε, είναι αυτό που μαντέψαμε το πιο σίγουρο που ήταν ότι βρέχει.
0: Ναι, παιχνίδι μάπα, όταν λέμε μάπα.
1: Για να
0: δηλαδή, άμα είσαι σπίτι και έχει πέσει στον καναπέ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κοιμηθεί τσίτσι, στο λέω εγώ.
1: Αλλά εγώ πιστεύω θα εξελιχθεί σε γκολ μετά.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Δεν κάνουν φάσεις, φίλε, δεν κάνουν επιθέσεις ούτε μία ομάδα ούτε άλλη. Παιχνίδι κέντρου, λάθη πολλά. Πώς θα πούνε γκολ. Εδώ κοίτα. Ξύλο πέφτει.
1: Κίτρινες όμως λίγες, ε.
0: Τίποτα. Εδώ κοίτα. Ο πλάγιο μπαίνει. Πάει η μπάλα. Κύριε Τζίτζη, κύριε Μιχάλη.
1: Βέβαια, ναι.
0: Συνεχίζει την περιγραφή σου.
1: Συνεχίζουμε την περιγραφή. Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι αυτό που σου είπα πριν, έχω μείνει άφωνος. Κοίτα. Η ίδια εταιρεία έχει δύο διαφορετικές ετικέτες.
0: Ναι, ρε, φίλε, ετικέτα αλλάξαμε. Δεν έβαλαν στέβια.
1: Ναι, αλλά γιατί και η Coca-Cola δεν αλλάζει ετικέτα.
0: Δεν θα ρωτήσουμε τον Coca-Cola. Πάρε τηλέφωνο. Coca-Cola γιατί δεν αλλάζει ετικέτα.
1: Όχι, όταν αλλάζει είναι στέβια.
0: Έχει αλλάζει καπάκια όμως. Δεν υπάρχει το νερό στέβια, Ρατζίτζι. Το νερό δεν έχει μέσα γλυκά. Πώς το λένε.
1: Ένα ωραίο σουτ. Αμαν, παραλίγο πεσμένο κάτω ο τερματοφύλακας. Εδώ λέει.
0: Αλλάζει πάλι.
1: Α, φίλε, αυτό ο τερματοφύλακας είχε με γροθιές πριν.
0: Σίγκο του λέει. Σίγκο πάνω.
1: Σίγκο πάνω του λέει, αλλά. Μου κάνε φάουλ ο τερματοφυλάκας. Για να δούμε τη φάση. Όχι, ρε φίλε, σου κάνε φάουλ, εσύ του κάνε. Τέλο πάντων, όποιο και να κάνει, σουτ έγινε. Πέρασε η μπάλα, ξυστά το δοκάρι μου. Έκανε τι ωραίο σουτ. Δεν ήταν και άσχημο, φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με στο τέρμα. Αλλά νερό στέβια δεν έχω δει, όπω το πε.
0: Πού να δει, δεν βάλουμε στο νερό στέβια, ρε.
1: Γίνεται αυτό,
0: Τι θα γίνει, γλυκό τώρα, θα γίνει το νερό γλυκό.
1: Γίνει το νερό γλυκό, ναι.
0: Τρέλα κουβαλάει. Λοιπόν, συνεχίζει ο Τζίτζι να περιγράφει αυτό που βλέπει εδώ πέρα τώρα.
1: Σήμερα δεν βλέπω και πολύ καλό αγώνα μέχρι τώρα. Λίγο παράξενο ο αγώνα,
0: Θα πα με περιγραφέ, α το κινητό τώρα.
1: Όχι, έτσι ένα λεπτό να βρει.
0: Δεν γίνεται δουλειά, παιδιά. Εντάξει.
1: Μισό λεπτό έχει.
0: Παιδιά...
1: Έχει κολλήσει και το κινητό, ρε Βασίλη.
0: Τι το δουλειά έχει με την περιγραφή.
1: Μήπω και να το ξεκολλήσει.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Μου έχει βγει ένα σημαδάκι εδώ και μου δείχνει.
0: Ο φίλο ο Νίκο Μπλέρα λέει σήμερα ζήτησε απαράδεκτο, δεν περιγράφει καθόλου. Ασχολείται με το κινητό. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνω τώρα.
1: Δεν έχω περιγράψει ένα λεπτό. Δεν μπορώ να φτιάξω το κινητό.
0: Άστο το κινητό, το χρειάζεται το κινητό τώρα.
1: Μα κόλλησε.
0: Ασχόλησε. Να κάνουμε τώρα. Περιγραφή κάνει το αγώνα. Έτσι άλλαγε όταν ήσουν να πα στον τελικό. Απίστευε του απαλιάρι, κόλλησε το κινητό. Δεν περιγράφω άλλο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τότε.
1: Θα περιγράφουμε κανονικά. Λοιπόν, η μπάλα βρίσκεται πάλι πίσω στην άμυνα τη ομάδα του Παναμά. Τη εθνική ομάδα του Παναμά. Γιατί ο Παναμά, είπαμε, πρώτα το που έχω παρατηρήσει, πρώτα κοιτάει την άμυνα.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει σιγά σιγά διστακτικά μπροστά. Βέβαια, εγώ έτσι όπως έχω δει το μάτς, Βασίλη, πιο εύκολα είναι να πετύχει ένα γκολ ο Παναμάς. Ε, το έχεις παρατηρήσει.
0: Εντάξει, ναι. Okay.
1: Την πήρε συνέχεια στην περιοχή. Να, τώρα φεύγει. Έφυγε το έξτρεμ μόνο στην Καλαδομή. Τρέχει, αλλά προλαβαίνει. Δεν τον κάνει τον τερματοφύλακα. Όμως δεν έχει τέρμα. Δεν έχει και η μπάλα. Ό,τι έγινε χωρίς τερματοφύλακα ήταν. Ο τερματοφύλακας έκανε επέμβαση, αλλά η μπάλα πήγε στον άλλο δεξιμπάκ που έκανε σέντρα. Χωρίς τρέμα, αλλά πρόλαβε όμως ο αμυντικός και έβγαιξε. Τώρα νέα σέντρα για να δούμε. Ο αμυντικός βγάζει κόρνερ. Είναι σκληρή, δεν βγαίνει εύκολα κόρνερ. Πάει να φύγει μπροστά η Γκάνα. Τώρα 2-1 αποκλείεται. Σε ντουιτσάκι ο φίλος εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε. Τι, όχι. Παίξε, λέω γιατί. Δεν τα δίνει κιόλα. Τώρα είπα ένα πλαγιό. Α δούμε την προηγούμενη φάση που ήταν αυτό.
0: Γρήγορο, ε.
1: Ναι, μπορούσε να έχει μπει γκολ τώρα. Τώρα εδώ τον αδίκηση μπάλα, εδώ να βγαίνει. Εδώ εντάξει, βγήκε ο τροματοφυλάκα. Δεν υπήρχε φυσάρι καταρχήν.
0: Όχι.
1: Σε πρώτη φάση. Και μετά για να δούμε. Λάθος του τερματοφύλακας, ούτε έπιασε ούτε τίποτα.
0: Βγήκε γρήγορα όμως.
1: Ναι, αλλά μετά πήγε η μπάλα στον άλλον. Με τη σέντρα που έκανε, δεν του δίνει και το. Έχασε και ευκαιρία. Μπορεί να αυτό όντως είναι ευκαιρία για τον Παναμά. Γιατί μετά έγινε η φάση. Με αυτό έγινε ευκαιρία. Αλλά πρόλαβε η Γκάνα και έδιωξε στην αντεπίθεση. Για να δούμε λοιπόν τώρα η Γκάνα. Που από ό,τι βλέπω, Βασίλη Γκάνα παίζει λίγο επιφυλακτικά, Φοβάται τον Παναμά όμως. Να πούμε ότι ο Παναμάς και στα φιλικά είχε και βίσει 3-2 την Αυστραλία και 2-1 τη Γερμανία, Βασίλη.
0: Α, Παναμέζες.
1: Όχι, αυτός κόσμο. Εντάξει, είναι και νομίζω γιατί και η Αμερική είναι κοντά,
0: Ναι, πλά είναι. Ένα σιγά αεροδρόμος.
1: Για να δούμε λοιπόν. Στο 40-0-0, φάσεις λίγες,
0: Τίποτα, καμία φάση. Μια φάση ψηλοφάση.
1: Μια φάση ψηλοφάση. Και να λέμε και την αλήθεια, η Γκάνα έχει 0 ευκαιρίες, ο Παναμάς 3 επιθέσεις έχει κάνει, 2 προς το τέρμα.
0: Ευκαιρία εντάξει, λίγες όμως.
1: Η Γκάνα καμία. Για να δούμε όμως ο Παναμάς πάλι. Με αυτό το γρήγορο εκεί το κουντούλι. Είναι έξω την περιοχή πάλι. Κάτι σκαλώνει τώρα, αυτός από εδώ το 7. Αν θα περάσει, άμα καταφέρει και περάσει, είναι ευαγγελή.
0: Α, καλά.
1: Δεν καταφέρει να περάσει. Είναι λίγο παιχνιδάκι, είναι όπως το λες.
0: Ωραία, μια και δεν έχουμε τίποτα, να πούμε το δωράκι μας. Τα δύο δωράκια για τους σταθμούς, για τους φίλους και τις φίλες. Τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις στο παραδοσιακό κλαδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Σελεμεντέ. Εκεί θα έχει φαγητό, ένα δείπνο και ένα γεύμα. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού σας χαρίζει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί θα πάρετε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο που είναι εδώ στο Ήλιο, Αγίου Νικολάου 67, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνο στο Viper του σταθμού. Το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπέζι για τέσσερα, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Και εδώ χρειάζεται μήνυμα στο Viper του σταθμού με όνομα και επώνυμο, τη λέξη Κοράλι ή τη λέξη Σύφνο, ό,τι θέλετε, ό,τι προτιμάτε. Η κλήρωση θα γίνει Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη το πρωί 9 με 10 με τον Γιώργο Γεωργιάη και τον Πάνο Πουναρά στην εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα.
1: Έχουμε ένα τραυματισμό, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, γράφε. Γράφε στα τάκι, γράφε σήμερα. Γράφε
1: και
0: σήμερα δίνει σοου.
1: Σήμερα δίνει. Α, περίμενε, όπα τώρα.
0: Ναι,
1: εδώ υπάρχει θέμα. Έπεσε. Δεν θα συνεχίσει ο παίκτη, σίγουρα. Για να δούμε. Ναι,
0: όχι,
1: θερίο. Έχει βγει όμω.
0: Ποιο όμω, σκόθηκε πάνω κατευθείαν.
1: Δεν θα συνεχίσει. Τώρα, όχι, να το ετοιμάζει αλλαγή. Τώρα το ετοιμάζει να αλλαγεί το τερματοφυλακά. Δεν μπορεί.
0: Όχι όμω, το πόδι, κάτι με το πόδι.
1: Ναι, έχει. Να.
0: Να θηρίο αυτό, δεν καταλαβαίνει.
1: Όχι, να φεύγει.
0: Πού να πάει.
1: Έφυγε, πάει, βγήκε, μπαίνει ο άλλος. Αλλαγή λοιπόν τερματοφύλακα έπεσε μέσα Τζιτζής. Ο Τζιτζής. Oh, λοιπόν, κύριε Στρατάκη, για να ξέρεις πόσα χρόνια μπροστά το ποδόσφαιρο είμαι. Είπα ότι έτσι πως έπεσε ο τερματοφύλακα στον αέρα τώρα πριν 10 δευτερόλεπτα στον Βασίλη. Τον είπα και Βαγγέλη, τον ναι. Βασίλη. Αλλά συνεχίζει όμως το θερείο.
0: Α, την πάτησε εσύ.
1: Είπα, πάντως φαίνεται ότι ενοχλείται. Πέρα του βγήκε όμως.
0: Ενοχλείται, λέει και ο αντίπας, ένα τραγούδι.
1: Ναι, εγώ πίστευα ότι θα γίνει αλλαγή, Βασίλη. Γιατί ήταν, του είχε βγει όμως. Το είδες
0: του. Πρέπει να πάει 45. Λέει, άνταξε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Μην χάσουμε την αλλαγή, του λέει, άνταξε λιγάκι. Μήπως γίνει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ κοιτά, μην πέφτει ξύλο, ρε.
1: Βαράει παλωμά πολύ.
0: Ξύλο πέφτει, αλλά δεν έχει κάρτε. Αφήνει το σκληρό μακάρι μου γιατί.
1: Μόνο μία. Ναι. Εγώ πιστεύω τώρα ότι αυτό ο τερματοφύλακα του βγήκε όμως. Το ξαναβάλανε το νόμο γιατί βγαίνει συνήθως οι ποδοσφαιριστές, ξαναμπήκε, αλλά είναι αυτό που λες. Για να δούμε όμως τώρα. Έξω την περιοχή πάλι ο Παλαμάς. Λογίφθηκε χαμός, για να δούμε. Ωραία, μάνα μου. Εδώ θα γίνει μάχη.
0: Μιλάμε για.
1: Τρεις κίτρινοι κάτω, ένας κοκκίνος.
0: Μιλάμε για ξύλο, ε.
1: Δεν θέλει να δείξει κάτι σου γιατί.
0: Τίποτα. Σου λέει παίχτε εκεί. Σκοτωθείτε.
1: Εγώ πιστεύω, Βασίλη, ή κρατάει για το ημίχρονο να τον δει ο γιατρός, ναι. Αν είναι καλά για να συνεχίσει, θα τον κάνει στο ημίχρονο αλλαγή, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί τώρα του έχει βγει όμως, κακά τα ψέματα, του βγει όμως τερματοφύλακα. Γιατί
0: το είδα, βάλανε όμως.
1: Πήγε και του έκανε έτσι ο άλλος. Κοιτά, ο γιατρός, κοιτά. Την ώρα που έλεγε στα δωράκια, εσύ του βάλαγε τον νόμο να μπει.
0: Α, ναι.
1: Το έβαλε, αλλά δεν νομίζω να συνεχίσει μπορεί. Γιατί με ένα δεύτερο το ίδιο.
0: Να πάει αλλού όμως. Πάει σε άλλο σπίτι.
1: Καταλάβει αυτό. Όπως λέει ο Σεφτελής, ήρθε μια γύριση τρίχαλη που είχε πάει τέτοια ώρα. Για να δούμε. Έτσι είπε σε μένα αυτό. Για να δούμε όμως την κάνα τώρα που φεύγει προς τα έγκανα. Είναι πολύ γρήγορη. Για να δούμε τώρα. Και, για να δούμε. Ο Κοτούλης είναι γρήγορος αυτός. Σουτ.
0: Εδώ κοίτα.
1: Αμάν. Αμάν, φίλε μου, αυτό το σουτ που έκανες. Τι τσάμπα χτυπιέσαι και κάνεις. Αυτό ήταν σουτ. Αν είχε διοθετικά τέρματα δίπλα, μπορεί. Δεν ήταν καλό. Ήταν το ένα από τα χειρότερα σουτ. Η χειρότερη επιλογή που μπορούσε να κάνει έξω την περιοχή ο παίκτης. Δεν υπάρχει offside. Όχι βέβαια, εντάξει. Δεν πήγε offside εδώ. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ βέβαια. Καλά, ναι, ούτε εδώ.
0: Καλύπτει.
1: Του καλύπτουν δύο. Πέντε λεπτά η καθυστέρηση.
0: Ναι, γιατί έχει το cool break. Έχει ναι. Πάντα πέντε λεπτά.
1: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο τερματοφύλακας δεν θα συνεχίσει το δεύτερο. Λέω η γνώμη μου για να δούμε. Γιατί του είχε βγει όμως και δύσκολα. Αλλά για να δούμε, γιατί βλέπω τον Παναμά πολύ δυνατό. Και ένα μα είχε πει τι μα είχε πει, ότι είχε παίξει και διπλό. Να κερδίσει Παναμά.
0: Βασίλη, είχε διπλό και άσου. Αλλά θέλει όμω να γίνει ο γκολ και over 2,5.
1: Α, έχει πάει σε πολλά σημεία.
0: Εντάξει, δύσκολο.
1: Και ήταν και το διπλό πλήρωνε.
0: Ναι, αλλά δύσκολο. 8 απόδοση έδινε. Έχει παίξει 5 ευρώ, πάρει 40. Αλλά δύσκολο πολύ, κύριε Τζίτζι. Δεν κουνιέται φίλο τώρα εκεί πέρα. Κακό παίχνει. Το χειρότερο του μουντιάλ μέχρι τώρα που έχω δει εγώ τουλάχιστον.
1: Για να δούμε όμω.
0: Το Ιράν Νέα ήταν παιχνιδάρα το 2-2. Το είναι μάπα. Θα δούμε εδώ το δεύτερο, μικρό εδώ κοίτα. Το σφίριξε.
1: Δεν δίνει κίτρινη όμως.
0: Όχι, δεν
1: δίνει. Μία έχει δώσει.
0: Σ' άκουσε φαίνεται. Έχει παίξει εσύ. Γι' αυτό το άκουσε.
1: Τρεις κίτρινες έχω παίξει εγώ στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Τρεις κίτρινες και έξι κόρνερ φίλε. Και δεν έχει χτυπηθεί κανένα.
0: Κανένα.
1: Βέβαια δεν ξέρει τι θα γίνει στο δεύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Κόρνερ
1: υπάρχει μια περίπτωση να κερδιθούν και 7 κόρνερ. Στο δεύτερο είναι και τρεις κίτρινες. Και να μπουν και κόρνερ.
0: Κόρνερ μπορεί να είναι φίλε σε μια φάση να γίνουν τρία.
1: Ναι.
0: Από κόρνερ πάλι συνέχεια.
1: Ναι, αλλά εγώ την περίμενα λίγο καλύτερη την κάνανε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Πιο καλή χώρα, πιο ποδοσφαιρική χώρα.
0: Πιο πολύ να είναι αυτή η δρομή. Στην Ολυμπιάδα παίρνουν μετάλλια σε μεγάλες μακρινές αποστάσεις.
1: Για να δούμε όμως τώρα τον Παναμά που κατεβαίνει πάλι. Αριστερά. Περνάει ένα, ναι. Δύο. Τον έριξε βέβαια φάουλ. Όχι, παίζεται. Του λέει σίκο του Λοβιατής. Είναι ο Δανός Σοβιατής. Σουηδός Διατής είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολα φάουλ. Έξω την περιοχή. Τώρα αλλάζει την μπάλα η ομάδα του. Γκάνας, με την Γκάνα τώρα τι θα γίνει. Με αντεπίθεση, περιγράφουμε εδώ τον αγώνα, έτσι είναι. Αν και ο αγώνας είναι και τόσο καλός, Και βαλιά πίσω και πάμε να πούμε και την καλημέρα μας στο Γιάννη, στον Κώστα, στην Αθηνά. Γιατί στέλνουν μηνύματα συνέχεια. Να δούμε, Βασίλη, τι θα γίνει,
0: Πάρε το πάνω σου. Εσύ κάνεις δουλειά ακόμα τώρα, μην περιγραφή κάνεις.
1: Περιγραφή.
0: Με να τελειώσει το ημίχρονο. Δεν μιλάω καθόλου.
1: Α, περίμενε, εσύ στον κόλμο.
0: Γιατί γράφει ο Στρατάκης τώρα, δεν μπορούμε να μιλάμε και οι δύο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Να έχει τη φωνή σου μόνο.
1: Ο Στρατάκης.
0: Πώς θα κάνει βίντεο.
1: Πολύ ωραία.
0: Το κινητό κοιτάει, παιδιά.
1: Μήνυμα η αδερφή μου.
0: Τελείωνε βρε το κάνει περιγραφή.
1: Για να δούμε τώρα η Γκάλα στην επίθεση. Όταν κλέβει η Γκάλα την μπάλα, κάνει κάποιες επιθέσεις, αλλά δεν μπορεί μες στην περιοχή να μπει. Για να δούμε τώρα. Πάνε εκεί στο πλάγιο, κατάλαβες. Εκεί στο πλάγιο βαράνε οι άλλοι πολύ. Όπου βοηθάει ο άλλος με φορά και ο άλλος και σέντρα είχε βγει μπάλα. Out. Το μόνο που καταφέρανε out.
0: Βαράνε τα κινητά εδώ, τι είσαι, είναι χαμός.
1: Ο χαμός του χαμού. Τα μαύρα αστέρια λοιπόν η Γκάνα. Ού, είχε βγει,
0: όλη μπαλά.
1: Τα μαύρα αστέρια η Γκάνα προσπαθεί, κάνει προσπάθειες. Για να δούμε πως τα τελευταία δύο λεπτά που έχουν απομείνει το αγώνα για το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στην Γκάνα και στον Παναμά 0-0. Αυτό που λέω ο Βασίλης, εντάξει, δεν έχει πολλές φάσεις, αλλά είναι πολύ δυνατό παιχνίδι, αλλά δεν δίνει και κίτρινες.
0: Τίποτα δεν δίνει.
1: Τίποτα και μπορεί να είναι όντως το χειρότερο του Μουντιάλ.
0: Μέχρι τώρα ναι.
1: Ήταν εκείνο του κατά σκοτία.
0: Μια χαρά ήταν ο κατά, κάνανε και ευκαιρίες και τα Αργιανοί. Γίνανε και 5 φάσεις, 6. Πέρα να γίνει μια φάση, έτσι, έτσι. Σε 45 λεπτά, 48.
1: Ναι. Κάτσε όμως γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά,
0: ε. Εντάξει, θα έχουν το δεύτερο μήχρο, αλλά το μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι το χειρότερο μάτς που έχουμε δει στο Μουντιάλ.
1: Παίζουν πιο πολύ αυτοί οι δύο ομάδες με τη δύναμη. Αυτές οι δύο χώρες παίζουν, φαίνεται, με τη δύναμη και πολύ στο κέντρο, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Και λίγο προς... Δεν είναι πολύ τεχνικές ομάδες να βάλουν γκολ, ε. Δηλαδή τώρα είδες η Αγγλία με τη Κροατία τεχνικές. Κοίτα, 4-2. Τι άλλο θες, 6 γκολ, έτσι, ναι. Αυτές παίζουν πολύ με δύναμη. Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να γίνει.
0: Για να δούμε, μπορεί
1: να δούμε τώρα την Γκάνα στην επίθεση. Στριφογυρίζει μόνο στο Κωτσιδάκιας. Έξω την περιοχή το 11. Καλά, τα 11. Φάουλ. Πλαγίο.
0: Τι είναι, δεν
1: ζει, μιλά. Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, περίμενε. Έχει δώσει φάουλ ή. Οχ, φίλε, φάουλ είναι εδώ. Να δούμε λοιπόν τι κάνει, έχει την περιοχή. Έχει χτυπηθεί το φάουλ. Γιατί οι Γκανέζοι είναι και πονηροί στο τέλος του ημιχρόνου. Έχουν και βγει φάουλ. Ο καιρός δεν βρέχει τώρα. Βασίλη δείχνει, έχει σταματήσει. Οι Γκανέζοι είναι έξω την περιοχή, έτοιμοι να χτυπήσουν ένα φάουλ. Όπως κατεβαίνει δεξιά, όπως ανεβαίνει αριστερά.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Ο ανεμοδόδρομος δεν μπορεί να ανέβει, όμως μόνο κατέβεις.
1: Μόνο κατέβεις. Να δούμε οι Γκανέζοι πίσω από το τέρμα που, για την εστία που βρίσκεται η οπαδή του Παναμά. Διάφοροι, ανακατεμένοι, κίτρινη κόκκινη. Για να δούμε, θα χτυπηθεί το φάουλ, γιατί κοιτάει, τι κοιτάει, γιατί στα παπούτσα. Δεν αφήνει του άνθρωπου να χτυπήσει το φάουλ, για να γίνεται το φάουλ. Διώχνει όμως ένας, ξαναδιώχνει ένας δεύτερος, τώρα όμως γίνεται μια σέντρα. Αλλά αυτή η σέντρα, να. Και ο άλλος, επειδή φέλανε την μπάλα οι οπαδοί του Παναμά, του σκλούτσε πάνω. Είπες τώρα τι ωραία φάση, ε.
0: Τη έδωσε την μπάλα.
1: Τη έδωσε την μπάλα. Ο Παναμέζος σου λέει 5 και 25 είναι, έληξε την μπάλα και φύγανε κιόλας. Έληξε την μπάλα, όχι.
0: Ένα θερίο.
1: Τώρα είπαμε έληξε η μπάλα ή το ημίχρονο.
0: Έληξε την μπάλα.
1: Ξέρουμε και η μπάλα και η στρατάκι.
0: Έληξε το ημίχρονο.
1: Ναι, το μεταξύ η μπάλα που είναι.
0: Στο κερκίδα, την πήρε αυτό.
1: Τέλος, πάει η μπάλα.
0: Πάει στο Παναμά.
1: Έληξε λοιπόν το ημίχρονο. Ωραία, όχι, όχι η μπάλα, το ημίχρονο. Να πούμε συνολικά τώρα τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Παναμάς λοιπόν έχει κάνει 3-4 ευκαιρίες. Για να λέμε και την αλήθεια για το σταυρό το δίκαιο. 4-2 όπως το τέρμα. Κατοχή είναι 64-35. 64-36. Η Γκάνα μία. Από μία κίτρινη έχει μόνο ο Παναμάς. Και βέβαια το πρωτόγνωστο που δεν έχει ξαναγίνει στο παγκόσμιο κύπελλο ποτέ. Να μην έχει κερδιθεί ένα κόρνερ στο πρώτο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν θυμάμαι παγκόσμιο να μην κερδίθηκε κόρνερ. Ένα από τις δύο ομάδες, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν έχει κερδιθεί κόρνερ. Για να δούμε γιατί μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το παιχνίδι. Είναι 45 λεπτά αγώνας ακόμα στις τις καθυστερήσεις. Πάει 50 λεπτά. Μήπως έχουμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, ναι.
0: Ο Γιώργος θα είναι μήμα. Γεια σου, Βασίλη. Φοβερός ο Τζίτζης στη μετάδοση. Όχι σαν την ΕΡΤ που νίκιασε τους δημοσιογράφους να μεταδώσουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Και ο Σπυρόπουλος χτες έλεγε τρεις λέξεις σε τρία λεπτά. Σαν αριστερός του Σάλτης έκανε μετάδοση. Δεν έχει πολλού, δεν έχει πολλού. Έπρεπε να νοικιάσει, αλλά εντάξει, εγώ έχω παράπονο γιατί δεν νοικιάσε και το Μιχάλη τον Τζίτζι.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, έκανε προτάσει, καλά έκανε και πήρε παιδιά να μεταδώσει στου αγώνε παιδιά που έχουν μια εμπειρία. Αλλά γιατί όμω, κυρία ΕΡΤ, που σε πληρώνουμε κιόλα εμεί οι φορολογούμενοι πολίτε, δεν είπε και στον κύριο Τζίτζι να μεταδώσει κάποια παιχνίδια. Γιατί, δεν κατάλαβα. Φάει τώρα που κλείνουν την τηλεόραση όλοι και ακούνε τον Τζίτζι. Καλά να πάθει, κυρία ΕΡΤ. Ναι. Πει, θα τον χάναμε εμείς από το ραδιόφωνο να πήγαινε στην Αμερική ή στον Καναδά. Θα τον χάναμε εμείς. Εντάξει, δεν πειράζει, να κάνουμε. Θα ήταν ένα βήμα παραπάνω για την καριέρα του κυρίου Τζίτζι. Θα μας έπαιρνε τηλέφωνο από εκεί, μας έδινε ρεπορτάζ.
1: Ένας,
0: τα βράδια.
1: Ένας κύριος με ρωτάει.
0: Το ένα απόγευμα. Ναι, ένα ξύπνιο.
1: Θα μπορεί να μα φέρει ο Καναδά τώρα, Ελένη, το Πιτάλιο ακούει.
0: Το Πιτάλιο είναι κοντά στο Καναδά.
1: Ο Βασιλάκη έχει χαθεί.
0: Ποιο Βασιλάκη, τραγουδιστή. Έφυγε ο Βασιλάκη, είναι παντρεμένο τώρα.
1: Παντρεύει. Ωραία. Και ο φίλο μα από τον Καναδά μα ακούει, μπορεί να μα φέρει τηλέφωνο.
0: Παιδιά, αυτό με την έρθει ότι. Εντάξει. Δεν κατάλαβα γιατί δεν φώναξε τον Τζίτζι να κάνει περιγραφέ. Τι παραπάνω έχει ο Σπυρόπουλο, τι παραπάνω έχει οι υπόλοιποι.
1: Βέβαια.
0: Είπε ο Σπυρόπουλος ποτέ στην περιγραφή του το King Kong ήταν από τη Kong Kong, από το Togo.
1: Οι γονείς και οι πατέρας. Μάνα και ο πατέρας.
0: Το είπε κανείς αυτό.
1: Ποτέ. Εντάξει. Γιατί είπε ότι λίγη η μπάλα, το ημίχρονο.
0: Είπε ποτέ ο κανένας κάτω από τα δοκάρια, κάτω από τα καράβια.
1: Ποτέ.
0: Ο μαδοφύλακας είναι κάτω από τα καράβια.
1: Ποτέ.
0: Ναυτικός δηλαδή.
1: Γιατί είπε ο.
0: Ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ο φίλος μου.
1: Ναι. Γιατί είπε κανένας η 11 φορά η πορτοκαλί.
0: Κάνει τα πράγματα αυτά. Τα λένε. Ο παίχτη πήρε την μπάλα, μέρωσε. Και εκεί φάουλ αυτό. Δεν λένε πράγματα που να μαθαίνουμε.
1: Όχι. Ούτε λένε ότι έληξε η μπάλα αντί το ημίχρονο.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια η μπάλα τώρα χάθηκε, έτσι είναι.
0: Ούτε ο Godbusters που είπε.
1: Godbusters είναι ο. Ναι, ο...
0: Ψηλό. Μοιάζει με το.
1: Ναι.
0: Με το αυτό που παίζει σειρά.
1: Αυτό ήταν ο πρόεδρο του, της... του Παναμά.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Αλλά...
0: Ναι, το έδειξα τον κύριε Μπιλά, το έδειξα το εξώφυλλο του Τζίτζι, θα ανέβει τις επόμενες μέρες. Αλλά δεν τα είπαν αυτά, τα είπαν ότι είπε ο Αλέξη κάποια άλλη speaker, πέστε μου ότι παίζει σήμερα, έπαιζε το μεσημέρι Πορτογαλία, αλλά εκεί η Δημοκρατία Κονγκό, το Κονγκό είναι η χώρα που γεννήθηκε ο King Kong. Ποιος το είπε αυτό. Πέστε μου. Κανείς.
1: Γιατί με το ξέρω.
0: Καλημέρα Βασίλη, λέει ο φίλος ο Μάνος. Καλά χτες με τη μετάδοση κοντεύουμε να κοιμηθούμε από τον ανούρισμα. Μάνος από Νέα Σμήνη. Λέει ο Μάνος από την τηλεόραση, κατάλαβες. Κλείς την τηλεόραση κύριε Μάνο και βάλε τον Τζίτζι. Μάνο τώρα, εντάξει, τα λέω εγώ τώρα. Είναι που είναι το παιχνίδι μάπα, καταλαβαίνω τι γίνεται. Βάλε Τζίτζι εδώ πέρα τουλάχιστον να έχεις κάτι να ακούς. Πάμε διάλειμμα.